0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Συναγεμό σήμερα τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα επιβλήθηκε κόντρα στη μαχητική Ρεάλ με σκορ 92-85. Νομίζω ότι το αξίζαμε, το νιώθω. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Διαψεύστηκαν χθες οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία της ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτησή τον Ντόναλντ Τραμπ και συμπλήρωσε. Μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν τι περιέχει. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες. Οι Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Αλτζαζίρα ανέφεραν ότι σημαντικές διαφορές καταγράφονται στην αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στην προτινόμενη κεχηρία στον Λίβανο. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέχονται συνολικά 6 κόμματα. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι, Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού του από την κόρη του. Η Κούβα, η οποία είναι υπό αμερικανικό εμπάρκο από το 1962 και περνά τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση, παρέλαβε ένα πρώτο φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού που έστειλε η Κίνα, καθώς έχει υποσχεθεί να διαθέσει καταφάσεις συνολικά 60.000 τόνους, ανακοίνωσε ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντιάς Κανέλ. Και ο καιρός νεφώσει στις μεσημερινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά έθριος, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Διαψεύστηκαν χθες οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία της ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ και συμπλήρωσε. Μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουν δει και δεν ξέρουν τι περιέχει. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου που θα έπρεπε να είχαν λύσει αυτό το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες. Οι Ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Αλτζαζίρα ανέφεραν ότι σημαντικές διαφορές καταγράφονται στην αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στην προτινόμενη εκεχηρία στο Λίβανο. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υποβάθμισαν τον ενδεχόμενο άμεσης επίτευξης συμφωνίας. Το Μπρέτ υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Πολλές και σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Λυκείου και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του ιού του έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, επιβλήθηκε κόντρα στη μαχητική Ρεάλ με σκορ 92-85. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Μέση Αττική. Από το απόγευμα γενικά έθριος, θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Διαψεύστηκαν οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία της ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία είχε σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί και ότι θα ανακοινώνονταν σύντομα, τώρα λέει πως δεν πρόκειται να βιαστεί ή να καταλήξει οποιαδήποτε συμφωνία. Σύμφωνα με αμερικανικά και διεθνή μέσα, το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης με αντάλλαγμα χαλάρωση κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες γύρω από το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Οι ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Al Jazeera ανέφεραν ότι σημαντικές διαφορές καταγράφονται στην αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στην προτινόμενη εκεχηρία στο Λίβανο. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υποβάθμισαν τον ενδεχόμενο άμεσης επίτευξης συμφωνίας. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2 φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Στην Κύπρο την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ από 8, από 4 έδρες έλαβαν τα νεοσερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίου θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχωνο κοριτσίου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού από την κόρη του. Πολλές και σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λυκείου και στον πρώτο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η κυρία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε πάντως ότι οι αλλαγές αφορούν τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο λύκειο σε 4-5 χρόνια, ώστε να μην αλλάζει συνεχώς το εξεταστικό τοπίο και να μην υπάρξει ευνηδιασμός των μαθητών του λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές με τα σημερινά δεδομένα. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, επιβλήθηκε κόντρα στη μαχητική Ρεάλ με σκορ 92-85. Νομίζω πως το αξίζαμε, το νιώθω. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτσόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική, από το απόγευμα γενικά έθριος. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα με τον καθαρό ήχο του ιστορικού Αθήνα 984 και θα κάνουμε άλλη μία ραδιοφωνική ιστορική περιπλάνηση με τη βοήθεια του Πάνου Αβραμόπουλου, του συγγραφέα, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, έχει και πολιτική ιδιότητα, γνωστός αναπληρωτής τομεάρχης του τομέα πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Αλλά θα ήθελα, καλημέρα Πάνο και σε σένα, να
1: πω. Καλημέρα αγαπητέ Βασίλη, σε σένα και στους αγαπητούς ακροατές του 984, ενός ραδιοφωνικού σταθμού συμβόλου πλουραλισμού και πολυφωνία, θα το σημειώσουμε αυτό.
0: Λοιπόν, δεκτών, αλλά θα ήθελα να προτάξουμε την συγγραφική και την μελετητική ιδιότητά σου, γιατί σήμερα το είχαμε πει ότι θα επιχειρήσουμε μια ιστορική αναδρομή με αφορμή τα 63 χρόνια από το θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Είναι σαν αυτές τις μέρες, είχε γίνει, ήταν 27 Μαΐου όταν έγινε η κηδεία, τρεις μέρες πριν, στις 22-23 ξημερώματα, είχαμε το περιβόητο περιστατικό της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, θα έλεγα μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της ελληνικής αριστεράς. Λοιπόν,
1: εμβληματικότερη Βασίλια Διαφυλλονίδη, ο Γρηγόρης Λαμπράκης είναι η πιο εμβληματική φυσιογνωμία όχι μόνο της δημοκρατικής αριστεράς, της δημοκρατίας στον τόπο μου θα έλεγα. Σύμβολο αγώνας, δημοκρατικού ήθους, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ατομικών ελευθεριών και επίσης πολλές φορές θα πρέπει να το αναδείξουμε αυτό με τον, αν το θέλεις, αντικειμενικό φακό της εκπομπής σου, ότι η προεξάρχηση στον Γρηγόρη Λαμπράκη και η ακαδημαϊκή ιδιότητα ήταν η φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Γυναικολογίας, έτσι, και επίσης παραλλήλως στο φάσμα του πολιτισμού ήταν πρωταθλητής στο μήκος και κατήχε το ρεκόρ για 23 χρόνια μέχρι και το 1959, δεν απατώ, με το 737. Άρα ήταν μια πολυεδρική προσωπικότητα που εξακτηνόταν από το φάσμα της πολιτικής στο ακαδημαϊκό πεδίο και στον πολιτισμό. Μια λαμπρή προσωπικότητα, ένας ευγενής, γλυκής, ωραίος άνθρωπος, θα έλεγα συνορούσε αυτό που λέμε και αρχίζει να επίπει από το κοινωνικό ορίζοντα βασίλειο στις μέρες μας, ωραίος Έλληνας. Ο Λαμπράκης πάνω απ' όλα ήταν ωραίος Έλληνας. Γι' αυτό το δολοφονικό χτύπημα στο Λαμπράκη ήταν χτύπημα στην καρδιά του ελληνικού λαού. Γι' αυτό η κηδεία του ήταν επάνδυμη. Συγκεντρώσαν 500.000 κόσμο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα αυτό. Ένα γεγονός τότε που συντάραξε σε θέαμα και το αστικό κατεστημένο, αλλά βεβαίως και την ελληνική κοινωνία. Ήταν σύμβολο αξιοπρέπειας, είδους, πολιτισμού, λεβεντιάς, ακαδημαϊκής αξιοσύνης. Μάλιστα. Μια πολυεδρική, πολυεπίπεδη προσωπικότητα.
0: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά πάνω, Αβραμόπουλε. Όντως, δηλαδή από ποια γωνιά και να το δεις, ο Λαμπράκης ήταν πολιτικός. Ωραία, σεβαστό, ήταν στον χώρο της αριστεράς. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι στον χώρο της δεξιάς. Ναι, ναι. Ο Λαμπράκης ήταν στην αριστερά. Ήταν καθηγητής ιατρικής γυναικολογίας, ηφηγεσία γυναικολόγος, ναι, ναι. Είχε αυτή την έδρα και ήταν και Βαλκανιονίκης και πρωταλτής στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Για πολλά χρόνια, ναι. Δεν ήταν?
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή και αθλητής.
1: Για 23 χρόνια Βασίλειο, όπως προαναφέραμε, κατήχε το ρεκόρ του άλματος εις μήκος με 7,37.
0: Μάλιστα, ήταν, δηλαδή τα είχε όλα, είχε όλα σε αυτό το περίγραμμα που περιγράψαμε. Επιπλέον ήταν και βουλευτής της ΕΔΑ από το 1961.
1: Τον Οκτώβριο του εκλεγές του Οκτωβρίου του 1961 είχε εκλεγεί βουλευτής της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς της ΕΔΑ στην περιφέρεια, στην εκλογική περιφέρεια του Πειραιός. Μια ΕΔΑ τότε, Βασίλη, που μέσα στις τάξεις της είχε τα κορυφαία αναστήματα του ελληνικού πολιτισμού. Το Ιδία του Ιδιού, τον Παρτσαγίδη τον γιατρό. Γιγάντιες προσωπικότητες οι οποίες σκέπασαν την πολιτική σκηνή της Ελλάδος με το πολιτισμικό τους ιδίωμα, με την πολυμέρεια της παιδείας τους. Άχραντες προσωπικότητες.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα φτερούγησε η πολιτική παρουσία του Γρηγόρη Λαμπράκη.
0: Κερασίτσα Αρκαδίας.
1: Γεννήθηκε λοιπόν το 1912 μεσού των Βαλκανικών Πολέμων σε μια πολυμελή οικογένεια με 18 παιδιά. Αποτέλεσε το 13ο παιδί αυτής της πολυμελούς οικογένειας.
0: Ναι, το 13ο-14ο παιδί κάπου εκεί. Πολυμελής οικογένεια και οι μαρτυρίες, τα βιβλία που έχουν γραφτεί, μιλάμε για φτώχεια καταραμένη τώρα.
1: Ναι. Πληρή φτώχεια, αδυσόπιτη. Που όμως, Βασίλια, το θέλεις, αυτή η φτώχεια, η τίμια, η λεβέντικη φτώχεια, σμήλευσε το ηθικό υπόστρωμα της ψυχής του και τον εξώθησε όλη τη μεγαλουργία, την επιστημονική που αργότερα κατέκτησε, να γίνει φοιτητής του Πανεπιστημίου στην Γυναικολογία, να την κατακτήσει ένα ευγενές και ωφέλιμο κοινωνικό έργο, παράσχοντας ιατρικές υπηρεσίες δωρεάν για τη φτωχολογιά. όλο τον Πειραιά, στην Κοκκινιά, στην Νίκη, αλλά και στο, στην Αθήνα, ήταν επαρφομολογούμενο ο γιατρός, ο καθηγητής ο Λαμπράκης, που είχε δωρεάν το γιατρείο του για τη φτωχολογιά και προσέτρεξε γυναίκες, εγκυμονούσες με γυναικολογικά προβλήματα. Ήταν, αν το θέλεις, μια λαμπρή, μια άχραντη προσωπικότητα που εξακτηνώνεται σε μια ηθική πυροπή μόνο στους ουρανούς, μια αγγελική φυσιογνωμία. Ευλογημένος Έλληνας. Άνια δηλαδή, Βασίλη, έχουμε δει και άλλες προσωπικότητες εξαίρετες, όπως έχουμε κάνει αναφορά και για τον Αείμνηστο αλλά και τον Παναγούλη, εσύ είχες μελετήσει και τον Αείμνηστο Παπογιάννη, εξαιρετικές προσωπικότητες όμως, ο Λαμπράκης συνερούσε πολλά τάλαντα. Δηλαδή να βρεις Βαλκανιονίκη, καθηγητή της ιατρικής, βουλευτή, κοινοφελές έργο, κοινωνική αλληλεγγύη, δημοκρατικό ήθος, αγωνιστικότητα. Επίσης ήταν ο εισηγητής, ήταν ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος κάποια στιγμή του παραρτήματος για την ειρήνη και την ύφεση στην Ελλάδα και το 1963 στις 21 Απριλίου, σημαντική ημερομηνία, το λέω σημαντική γιατί το 67 οι Απριλιανοί θα καταλύσουν τη δημοκρατία. Στις 21 Απριλίου του 63 λοιπόν Βασίλη πραγματοποιεί μια το πρώτο μαραθώνιο για στην Ελλάδα για την ειρήνη και την ύφεση και το κάνει μόνος του μέσα σε ένα κλίμα αν το θέλεις φοβερού μπούλινγκ, υφίστατο τραμποκισμούς, λαχτήματα υπό τα όματα της αστυνομίας η οποία παρακολουθούσε παθητικά και έκλεινε τα μάτια. Πολλό μάλλον που ήταν θεσμικά βουλευτής, έτσι. Δεν ήταν στοιχείος πολίτης. Παρά αυτά είχε ένα ακλόνητο στένος, μια δίψα για ζωή, για δημοκρατία, μια αγωνιστικότητα απερίσταλτη που δεν μπόδισε κανένας μηχανισμός να τον καταστήλει. Ούτε και θάνατος βεβαίως, γιατί η σκυτάλικη πολιτική κοινοδοσία που άφησε ο Αείμνηστος Γρηγόρης Λαμπράκης είναι πελώρια και όπως ωραία το έχεις πει σε μια συζήτηση που κάναμε, άλλαξε το πολιτικό ρού και το πολιτικό χάρτη της Ελλάδας.
0: Θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ας μείνουμε, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Καταρχάς έχει περάσει την ιστορία. Όποιος ανατρέχει λίγο στην νεότερη ιστορία, επέφτει σε αυτή τη φωτογραφία που είναι πλέον έμβλημα που έχει το Λαμπράκι να κρατάει εκείνο το
1: σήμα της ειρήνης.
0: Το μικρό πανό, το σήμα της ειρήνης, ακριβώς. Αυτό είχε γίνει την 20η, πολύ σωστά το είπες, πάνω Αβραμόπουλη.
1: Και μια βέσπα, αγαπητέ Βασίλη, στο δεξί του χέρι, όπως κοιτάμε την εικόνα, αριστερά κοιτώντας, μια βέσπα που προφανώς κάποιος δημοκρατικός πολίτης που προσπαθεί να είναι στοιχειωδώς κοντά, να τον εθαρρύνει για να τον προστατεύσει. Ναι. Η φωτογραφία που είναι παντελώς μόνος του υποδηλώνει, αν το θέλεις, και τον κακό ρόλο που παίζανε τότε οι αστυνομικές αρχές.
0: 21 Απριλίου του 1963 ήταν η πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης. Τα λέγαμε και σε αυτό πρωτοπόρος, γιατί αυτός ήταν που έκανε την πρώτη πορεία ειρήνης. Αυτή τη διαδρομή δηλαδή έφτασε.
1: Εδώ Βασίλη μου θα σε διακόψω ευγενώς για να πω ένα ωραίο ιστορικό και πολιτισμικό στοιχείο. Να πούμε ότι επίσης από τους πρωτοπόρους αλλά σε άλλο επίπεδο της ειρήνης ήταν και ο Αείμνηστος, αν το θέλεις, πατέρας της ελληνικής δημοκρατίας, της δεύτερης ελληνικής δημοκρατίας, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο πρωθυπουργός από την Τρίπολη, αυτός ο φοβερός αρκάς, που ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου στη Γερμανία, ο οποίος είχε υπογράψει το διαβαλκανικό σύμφωνο, το οποίο, αν το θέλεις, πρωτοστατούσε στην ειρήνη στα Βαλκάνια, με πρωτοβουλία της Ελλάδος, και τότε υπήρχε ένας πελώριος προβολέας στον Άγιο Γεώργιο του Λιδαβητού, ο προβολέας της ειρήνης, που τη νύχτα φώτιζε όλη την Αττική γη και ήταν κάτι πανοραμικό και αν το θέλεις προσέφερε ηθική ανάταση. Όμως σε πολιτικό επίπεδο να το οριοθετήσουμε όπως τότε, ο πρώτος που διοργανώνει μαραθώνιο και θέτει το θέμα της ειρήνης και του αφοπλισμού και της ύφεσης σε τεταμένο βαθμό είναι ο Γρηγόρης Λαμπράκης.
0: Είναι ο Λαμπράκης. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα γεγονότα με τη σειρά πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, αφού τρέχουμε λίγο τον χρόνο, είχε πάει στο Λονδίνο.
1: Ωραία το θέτεις Βασίλη. Είχε πάει στο Λονδίνο, αν το θέλεις, να πρωτοστατήσει σε μια διαδήλωση για τους Έλληνες πολιτικούς κρατουμένους, μεταξύ των οποίων και ο Αμπατιέλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, την οποία, αν το θέλεις, διαδήλωση στην οποία πρωτοστατούσε η γυναίκα του Αμπατιέλου, μια Αγγλίδα δασκάλα, μια εξαιρετική γυναίκα. Και βεβαίως να διαμαρτυρηθούν και για το ταξίδι της βασιλίσσης Φρυδερίκης, η οποία είχε πάει για να παραστεί σε κάποιους γάμους, παρόλες τις, αν το θέλεις, παρενέσεις του τότε πρωθυπουργού του Καραμαλή να μην πάει, η ρίστον παρόδο σου λέω ότι έχει αρχίσει να διαταράσσεται η σχέση Παλατιού με τον Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλή δεν υπογράφει και το πυρκό της πριγκιπίσης, ένα υπέροχο ποσό τότε για την εθνική οικονομία, και αρχίζει να διαφαίνεται πια να φέρονται σκιές στη σχέση αυτού του πολιτικού διπόλου.
0: Λοιπόν, ήταν η Μπέτη Αμπατιέλου που είχε κάνει αυτή τη σύναξη. Η Μπέτη Αμπατιέλου είχε ζητήσει ακρόαση από τη Φρυδερίκη, η οποία την αρνήθηκε παρά τις πιέσεις του Λαμπράκη που είχαν γίνει, γιατί είχε τη βουλευτική ιδιότητα. Περνάνε αυτά και φτάνουμε στην 22 Μαΐου, όπου ανεβαίνει υπήρχε συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη για την ειρήνη και τον πυρηνικό αφοπλισμό. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και εκεί ακριβώς περιέγραψε μας εσύ εκείνο το
1: μοιραίο βράδυ. Λοιπόν, θα δώσει μας μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Παραλλήλω με τον βουλευτή τότε της αριστεράς, τον Γιώργο τον Τεροχά, μια επίσης άχρητη και εμβληματική μορφή. Καθώς μπαίνουν στο ξενοδοχείο, τους προφυλακίζουν παρόντο των αστυνομικών, αστυνομικής διοίκησης, τους τραμποκίζουν, τους προφυλακίζουν και γίνεται το πρώτο χτύπημα Βασίλη στον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον αείμνηστο αυτό, την ωραία αυτή άχρητη προσωπικότητα της δημοκρατίας. Γίνεται το πρώτο χτύπημα, όμως είναι λίγο επιπόλαιο το χτύπημα, το χτυπάει στο κεφάλι, αλλά δεν του δημιουργεί σοβαρό τραυματισμό. Του αντίον όμως θα δημιουργήσει πολύ σοβαρό τραυματισμό στον Τσαρουχά που θα οδηγήσει και στο θάνατό του. Αυτά Βασίλη υπό τα όματα της αστυνομίας που είναι δίπλα και κάνει ό,τι δεν βλέπει. Εν πάση περιπτώσει γίνεται η ομιλία μέσα στο ξενοδοχείο, βγαίνουν και μετά με πολύ δόλιο τρόπο η αστυνομία απαγορεύει Βασίλη στους συμμετάσχοντες που ήταν μέσα στο ξενοδοχείο να βγουν έξω. Δηλαδή ουσιαστικά τον αφήνει το Λαμπράκι να βγει μόνο του με ένα-δύο ανθρώπους και να μείνει απροστάτευτος. Αν είχαν βγει και οι άλλοι συμμετάσχοντες στην ομιλία στο ξενοδοχείο που ήταν περίπου 300-400 άτομα, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργούσαν μια ασπίδα προστασίας, ένα ανθρώπινο δίγος. Καθώς λοιπόν βγαίνει ο Λαμπράκης μόνος του, μόνο με τους δύο φίλους, στη Συμβουλή των Οδών Ερμού και Ελευθερίου Βενιζέλου, σκάει ένα τρίκυκλο με οδηγό τον Σπύρο Κονταμάνη, μια παρακρατική φυσιογνωμία ελεηνή ηθικά της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και το λόγο εδώ να δώσουμε και ένα αποτιμητικό στοιχείο. Στη μετέπειτα κοινωνική ζωή, αυτά τα τρίκυκλα με τις τρίτες ρόδες που πραγματοποιούσαν μεταφορές, τα ονομάζαμε κουτσαμάνι.
0: Τους λέγαμε κουτσαμάνιδες, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Πάρε ένα κουτσαμάνι να μεταφέρει στην Κλωδίκη, να μεταφέρει στην Τουλάπα κτλ. Λοιπόν, ο κουτσαμάνις είναι στο τρίκυκλο και πίσω του είναι ο Μανώλης Εμμανουηλίδης, ο οποίος είναι ο δολοφόνος Βασίλη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και το θανατηφόρο χτύπημα. Καθώς βγαίνει ο Λαμπράκης, τον προσεγγίζει το τρίκυκλο πολύ κοντά και το χτυπάει με ένα σιδερένιο ρόπαλο στο κεφάλι του, συντρίβει στην κυριολεξία το κρανίο και προσπαθεί να φύγει και εκεί τη στιγμή συμβαίνει κάτι πραγματικά το οποίο είναι μόνο κινηματογραφικό, δηλαδή μόνο όπως συναντήθηκε η ταινία που είχαμε δει με το Μπελμοντό με τα διαμάντια εδώ στην Αθήνα. Στις ανηφόρες που τις ανέβαινε με την ιστορική τότε BMW. Λοιπόν, ένας απλός λαϊκός άνθρωπος, αλλά με παιδιά ψυχή μεγάλη και αξιοπρέπεια, ο Χατζιαποστόλου, ο Μανώλης Χατζιαποστόλου, ο υπονομαζόμενος και τίγρης μετά, κάνει ένα άλμα εν είδη τίγριο στην κυριολεξία, πηδάει πάνω στο τρίτυπλο, πιάνει τον δολοφόνο τον Εμμανουηλίδη, αρχίζουν να παλεύουν, κάποια στιγμή το κατανικάει και τον βάζει κάτω. Και σχεδόν ακινητοποιεί το τρίτυπλο. Ο Κουτσαμάνης τώρα οδηγός αντιλαμβάνεται, βλέποντας τον Εμμανουηλίδη ότι ο Χατζιαποστόλου τον έχει καταβάλει και τον έχει κάτω, σου λέει τώρα πια θα με πιάσει και εμένα, θα αποκαλυφθούμε όλοι συνωμοσία, δολοφονία κτλ. Αρχίζει να κάνει κάτι σλάλο που Βασίλη μέσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και ό,τι ηρωνίας θα του σταματήσει ένας τροχονόμος ο οποίος δεν είναι μοιημένος στη συνωμοσία της αστυνομίας, γιατί η δολοφονία έγινε με την αρρωγή της αστυνομικής διεύθυνσης της Θεσσαλονίκης. Θα σου πω και τα ονόματα μετά που οι έτοιμοι δικαστές, ο Δελαπόρτας και ο Σαρτεδάκης τους απήγγειλαν την κατηγορία.
0: Θα φτάσουμε μετά. Λοιπόν, να μείνουμε.
1: Ο Χατζιαποστόλου λοιπόν πιάνει. Ρίνει κάτω τον Μανουηλίδη στην καρότσα, συνεχίζουν να τρέχουν ατάκτως και του σταματάει ένα τροχονόμος να του δώσει παράβαση για τροχονομικού χαρακτήρα. Δηλαδή
0: να μεταφέρουμε λίγο.
1: Ο Λαμπράκης ομόφρυτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο των ΑΧΕΠΑ και καλούν τρεις κορυφαίους τότε στον κόσμο νευροχειρουργούς από τη Βρετανία, τη Ρωσία και την Ουγγαρία, οι οποίοι όμως επιματέω δεν θα μπορέσουν να σηκώνουν τα χέρια, δεν μπορούν να αναστρέψουν την κατάσταση και όπως είπε στην αρχή της εκπομπής, 3-4 μέρες την Τετάρτη, λέει τη νύχτα ξημερώντας, στις 27 ο Γρηγόρης Λαμπράκης θα φύγει από τη ζωή, έχοντας διαγράψει πραγματικά ένα συγκλονιστικό κύκλο στο φάσμα της πολιτικής, της κοινωνικής αλληλεγγύης και του αθλητισμού.
0: 1963 μιλάμε, να δώσουμε μερικές ακόμα εικόνες. Οι εικόνες αυτές και θα μιλήσουμε σε λίγο για την ταινία. Τις έμαθε όλος ο κόσμος με την ταινία του Γαβρά μετά το Ζήτα. Θα μιλήσουμε μετά.
1: Θα γράψει Βασίλη, επιτρέψτε μου να πούμε, ο φοβερός, ο μεγάλος μας συγγραφέας και ακαδημαϊκός, ο Βασίλης ο Βασιλικός, θα γράψει το περίφημο μεθυστόρημα το Ζήτα. Ιστορικό μεθυστόρημα που ουσιαστικά παραθέτει, αποτυπώνει τα γεγονότα με το Λαμπράκι. Ζήτα από το Ζ. Και πάνω στο μεθυστόρημα. Του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο μεγάλος Πόσος Γαβρά στο Παρίσι, ο διακεκριμένος παγκοσμίως σκηνοθέτης, με έχοντας στη φαρέτρα του τρεις κορυφαίους τοπιούς, τον Ιβ Μοντάν που υποδίεται το Λαμπράκη, τον Ζάλου Ιτρε Τινιάν που υποδίεται το Σαρτζατάκη τον ανακριτή και τη μεγάλη Ειρήνη Παπά, τη γιγάντια Ειρήνη Παπά στα συνεπτήρωνα που υποδίεται την τραγική γυναίκα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η ταινία θα γίνει πραγματικά, θα εξακτηνωθεί σε όλη την Ευρώπη και θα συνεγείρει ένα κύμα φιλενισμού αλλά και συμπαράστασης για τη δημοκρατία στηριτεύοντας με τον πιο διαστικό τρόπο τα κακό κείμενα, το παρακράτος που λειτουργούσε τότε στην Ελλάδα, που παρόλες τις προσπάθειες του Καραμαλή να το καταστήλει, δεν είχε κατορθώσει όμως, Βασίλη, αυτές τις θλιβερές αποφύσεις, τους παρακρατικούς, τα φασιστοειδή της μετεφυγιακής Ελλάδας, να τα αντιστασσέψει και να τα απομονώσει. Είχαν κατορθώσει σε συνεργασία με ακροδεξιά στοιχεία της αστυνομίας να κάνουν συνωμοσίες, να προφυλακίζουν δημοκρατικούς πολίτες και να ασκούν ένα κλίμα ηθικής τρομοκρατίας.
0: Λοιπόν, να μεταφέρω μερικές εικόνες ακόμα. Είπαμε ότι πάλευε ο Τίγρης, ο επωνομαζόμενος Τίγρης, ο Χατζιαποστόλου, στην αρχή με τον δολοφόνο Εμμανουηλίδη, μετά με τον Κοτσαμάνη και κάποια.

0: Η πολιτική και πολιτισμική και κοινωνική επικαιρότητα στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν το λέω δίκαιη φιλοφρόνηση, αλλά ένα εξαιρετικό site και είναι καλό σήμερα επειδή κυκλοφορούν πολλά σκουπίδια στο διαδίκτυο. Κάποιες αξιόλογες προσπάθειες που έχουν έρθει και αξιοπρέπεια να τις τιμούμε. Ναι. Είχες εκεί δει πολύ ωραίες φωτογραφίες, μεταξύ αυτών είναι μία για μένα, Βασίλη, πολύ χαρακτηριστική. Δίνει το λαμπράκι εν εξάλλου καταστάση να είναι περιστοιχισμένος από 3-4 αστυνομικούς γεροδεμένους και να προσπαθεί να διαμαρτύρεται εντόνως. Να τους λέει τι κάνετε. Να διαμαρτύρεται για το μπούν και την τρομοκρατία που τους ασκούνε. Είναι λίγο πριν λάβει, νομίζω, το τραγικό περιστατικό του χτυπήματος έξω από το ξενοδοχείο που διεφαίνεται ότι θα γίνει κάτι κακό. Ήδη στην παρακρατική οργάνωση στην Καρφίτσα που λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη με παρακρατικά αποβράσματα της κατοχής, αρχηγός ήταν ο περιβόητος ξενοφόγιος μας, ο οποίος είχε δικαστεί ως προδότης από δικαστήριο δεσουλόγου
1: μας.
0: Και τον αποκαλούσαν περιπεκτικά Φόγιος Μα, δηλαδή ναι. Γερμανόδουλος. Η ομάδα λοιπόν του Φόγιος Μα, που ήταν σε συνεργασία με κάποιους αστυνομικούς διευθυντές της Θεσσαλονίκης, είχε αν το θέλεις φημολογήσει ότι επίκειται η δολοφονία του Λαμπράκη και είχαν αν το θέλεις σε συναγερμό όλα τα παρακρατικά στοιχεία για να τους βοηθήσουμε.
1: Λοιπόν, θα έρθουμε λίγο μετά στο ποιοι έκαναν αυτό.
0: Συγγνώμη, μια μικρή παρέκβαση με Βασίλη μου, το τελευταίο δευτερόλεπτα, να μην απολυσμονήσουμε και το φοβερό τραγούδι που ήταν σε συνεργασία του στίχους είχε γράψει ο Βασίλης Ρώτας. Η μουσική ήταν το μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος αποτέλεσε και τον πρώτο μετά πρόεδρο της νεολαίας Λαμπράκη, τιμώντας τη μνήμη του μεγάλου αυτού Έλληνα και Δημοκράτη. Το γελαστό παιδί, το οποίο το τραγούδισε πρώτα η Ντόρα Γιανακοπούλου και μετά η ευγηματική Μαρία Φαραντούρη και μεθύστερα ο Γιώργος Δαλάρας.
1: Λοιπόν, δύο λεπτά για τα ανοίγουμε
0: το
1: όλα.
0: Το οποίο ωραίο να τα ακούσουμε το γελαστό παιδί από την αίσθηση θα μας κάνει
1: αυτή την... Πρέπει να με αφήσει να τα βάλω γιατί ακούγονται, πρέπει να βάλω διάφορα ηχητικά από αυτά. Πολύ καλά το έφερες πάνω Αβραμόπουλε σε αυτό το σημείο. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς το γελαστό παιδί και μετά αφού δώσουμε διάφορες εικόνες από αυτά που είχαν συμβεί τότε.
0: Να πάμε και στη δίκη Βασίλη, ναι.
1: Πριν πάμε στη δίκη θα ακούσουμε και ένα ηχητικό για όλη την ιστορία του Γρηγόρη Λαμπράκη από το αρχείο της Δημόσιας Τηλεόρασης.

0: Λοιπόν, εκπληκτικό τραγούδι.
1: Πάνω από αυτό. Ειλικρινά, δάκρυσα. Ναι. Δάκρυσα και επίτρεψέ μου να πω με μια μικρή επιφύλαξη. Νομίζω ότι γύρω στα μετέπειτα χρόνια θα γίνει μια ιστορική συναυλία στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και κάποια στιγμή, ενώ τραγουδάει η Μαρία Φαρατούρη και στην ορχήστρα είναι ο Μεγάλος Μίκης και δίνει, αν το θέλεις, το τέμπο στους μουσικούς, παρεμβαίνει η αστυνομία και είναι συγκλονιστικό ότι αρχίζουν σιγά σιγά από ηθική τρομοκρατία να εγκαταλείπουν την ορχήστρα πάνω στο πάρκο η μουσική. Δηλαδή είναι ανεξάρτητα σημείο αυτή η σκηνή και σκέπτομαι εδώ, αγαπητέ Βασίλη, με την ευκαιρία πόσο λαμπρή κοπέλα είναι αυτή η Μαρία Φαραντούρη και πόσο πολλά έχει προσφέρει στην ελληνική δημοκρατία, με πόσο λεβεντιά αξιοπρέπεια είδο πρέπει να την τιμούμε και να την αγαπάμε τη Μαρία. Δεν είναι μόνο καλλιτέχνη η Φαραντούρη, είναι κάτι, υπερβαίνει ένα πυροδύναμα, είναι διανοημένη, είναι άνθρωπο του πολιτισμού, τη τέχνη, τη κοινωνική αλληλεγγύη και ευαισθησία. Έτσι ήθελα να πω δύο λόγια για τη μεγάλη Φαραντούρη.
0: Λοιπόν,
1: τη βρίσκουμε μπροστά σε όλα τα μείζωνα δημοκρατικά ορόσημα, η Μαρία είναι πάντα μπροστά.
0: Απολύτως κατανοητό, ο Πάνο Αβραμόπουλε, και συμφωνούμε. Λοιπόν, εκεί θέλουμε να δώσουμε μερικές ακόμα εικόνες για ό,τι αφορά τη δολοφονία του Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης, ενώ έχει χτυπηθεί με εκείνο το σιδερένιο ρόπαλο, και σε λίγο θα πούμε ποιοι ήταν αυτοί που ήταν στην Καρφίτσα, την περιβόητη παρακρατική οργάνωση, τα μετέπειτα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, είχε κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα η εφημερίδα Ελευθεροτυπία όταν υπήρχε. Εκεί είχε φιλοξενήσει η Ελευθεροτυπία τη μαρτυρία ενός φοιτητή υποστηρικτή του Λαμπράκη, του Γρέβια, ο οποίος είχε περιγράψει: τα μεσάνυχτα βρισκόμασταν έξω από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου όταν εξήλθε ένας γιατρός. Απευθύνθηκε σε εμάς ρωτώντας αν ήμασταν εκεί για το Λαμπράκη. Του απαντήσαμε ναι. Είπε ότι χρειαζόταν ένας από εμάς γιατί δεν επαρκούσε το νοσηλευτικό προσωπικό. 1960 τώρα, έτσι είναι περίπου. Μην γίνω κακός, αλλά ανάλογες εικόνες έχουμε και το 1926, δεν πειράζει. Λοιπόν, πήγα εγώ, κατέβηκα, λέει ο Γρέβιας, με τον γιατρό στο πρώτο υπόγειο, με την έλλειψη προσωπικού εννοώ. Από ένα μακρόστενο διάδρομο μπήκαμε σε ένα κλειστό θάλαμο. Στην είσοδο βλέπω τη γραμματεία της οργάνωσής μας και τη Τσαρουχά να κρατάει στα χέρια της το βαρύτατα τραυματισμένο πατέρα της, Γιώργη Τσαρουχά. Χτυπήθηκε το ίδιο βράδυ, βουλευτή Καβάλα Σεδά, στο βάθος δεξιά, ξαπλωμένο ανάσκελα το σώμα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο χώρος όπου βρισκόμασταν δεν ήταν θάλαμος νοσηλείας, ούτε τα κρεβάτια ήταν κρεβάτια νοσηλείας. Το κρεβάτι στο οποίο ήταν ο Λαμπράκης αποτελούταν από τρεις ξύλινες σανίδες πάνω σε δύο μεταλλικά πι, πιθανότατα νεκροκρέβατο. Μάλλον ήταν ο νεκροθάλαμος του νοσοκομείου, ενώ ο Λαμπράκης ζούσε. Λοιπόν, την επόμενη μέρα το πρωί, ήθελα να το αναφέρω αφού κάνουμε αυτόν τον ιστορικό φάκελο. Λοιπόν, την επόμενη μέρα το πρωί, καλά, ξεσπάει ή γίνεται χαμός σε όλη την Ελλάδα. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακεδονία, πανίσχυρη εφημερίδα, πάρα πολύ δυνατή και στους δημοκρατές.
1: Βελίδη.
0: Μπράβο.
1: Βαΐνης του Βελίδη, Βασίλη.
0: Μετά ήταν και η κόρη που είχε αναλάβει τη.
1: Βέβαια, ξέρει και το Βελίδη ίδρυμα.
0: Λοιπόν, η οποία βγαίνει με κεντρικό θέμα διαδηλώσεις και συγκρούσεις εις Αθήνας, πανελλήνιος εξέγερσης δια το έγκλημα. Ρώσος.
1: Και καταραίει η κυβέρνηση του αίματος.
0: Δύο λεπτά. Ρώσος, Ούγγρος και Βρετανός νευροχειρουργοί αναμένονται την πρωί αν σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουν τον χαροπαλεύοντα Λαμπράκη. Κατελήφθη υπό πανικού η κυβέρνηση του αίματος. Είναι ένα πρωτοσέλιδο το οποίο έχει περάσει στην ιστορία. Ήταν την αμέσως επόμενη μέρα μετά το χτύπημα στο Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης πέθανε τρεις μέρες μετά. Να πούμε και να μείνουμε λίγο, και έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, Πάνο Αβραμόπουλε. Ποια ήταν αυτή η Καρφίτσα, η περιβόητη παρακρατική οργάνωση?
1: Ναι, αποτελεί το Βασίλη αρχηγός, όπως προαναφέραμε, ήταν ο ξενοφόνος γιος μας. Ένα πραγματικά ελεηνό υποκείμενο, να μου επιτρέψεις, ένα απόβρασμα του μετεφυλιακού κράτους. Προδότη στην κατοχή για δικαστή από δικαστήριο των συλλόγων, μαύρα γορίτης, αναμεμειγμένος σε, αν το θέλει, σε τραμπουτισμούς, ξυλοδαρμούς, σε ενέργειες βιοπραγίες ηθικής και πολιτικής τρομοκρατίας. Πραγματικά ένα απόβρασμα, όπως έτσι θα το χαρακτηρίσει ο αείμνηστος εισαγγελέας ετών, ο Παύλος ο Δελαπόρτας, όταν στην αγόρευσή του, όταν λαμβάνει η χώρα το δικαστήριο, είχε πει το περίφημο: βρισκόμαστε μπροστά ενός συφερτού κακοποιών στοιχείων, υποκειμένων, κλεφτών, βιαστών, που αμαυρώνουν και, εάν το θέλεις, επιβουλεύονται τα ιδεώδη της τάχα της εθνικής ασφάλειας, της αξιοπρέπειας κτλ. Αυτό ήταν το πρόταγμα που δήθεν προέταση, ήταν αυτά τα υποκείμενα. Ότι όλη αυτή η δράση είχε για να προασπίσει την Ελλάδα από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, τα φιναφήματα που χρησιμοποιούσαν μετά τα γενεία και οι. Η Καρφίτσα λοιπόν είχε μέσα εντάξει στους κόπους της αντίστοιχα στοιχεία, παρακρατικά, ακροδεξιά, φασιστοειδή, προδότες, κλέφτες, μικροαπατεώνες, δηλαδή όλο τον Λούμπεν, όλο τον υπόκοσμο τότε της Θεσσαλονίκης, και βεβαίως με κάποιες φοπίες οικονομικές ή κοινωνικές που τους έκαναν, δίνοντας κάποια χρήματα, μικρότερες περιπτήσεις, εξευρίσκοντας δουλειάς, σε όλο αυτό το συμφερτό των υποτιμένων, τον είχαν λοιπόν σαν μια άμεση ομάδα δράσης, πώς είχε στις μέρες μας, το είδαν οι νέες γενιές, τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής, για να ασκούν ηθική τρομοκρατία και να, αν το θέλεις, βιοπραγούν εναντίον δημοκρατικών πολιτών.
0: Λοιπόν, τώρα, εδώ θέλω να αναφέρω ότι πολύ σωστά τα είπες πάνω, Αβραμόπουλε, ότι πολλά από εκείνα τα πρόσωπα, και θα πω σε λίγο γιατί το λέω, δεν ήταν μόνο αυτοί οι παρακρατικοί εκείνες της εποχής. Ήταν, και αυτό δεν είναι πια στη ζωή, αλλά επειδή ήμουνα αποδέχτης ενός μέρους της πολύ μεγάλης έρευνας που είχε κάνει ο αείμνηστος Δημοσθένης Κούκουνας, ένας εξαιρετικός ιστορικός, έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, για τους δοσιλόγους της κατοχής, ήταν παιδιά, και κάποιοι από αυτούς σε μεγαλύτερη σε ηλικία δοσίλογοι της κατοχής. Ήταν δηλαδή κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα πρόσωπα που έβαζαν τη μαύρη την κουκούλα και πήγαιναν και σήκωναν το χέρι και
1: κατέβηναν πατριώτες για να εκτελέσουν στο απόσπασμα κτλ.
0: Την ίδια στιγμή θέλω για λόγους ιστορικής τάξης να αναφέρω, επειδή τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τα πράγματα, ο Καραμαλής είχε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εκδημοκρατισμού της αστυνομίας. Δεν πέτυχε όμως. Και θέλω να το αναφέρω.
1: Είναι αλήθεια το Βασίλη, είναι αλήθεια και χαίρομαι, γιατί όπως το πες δεν πρέπει να μας παρασύρει ποτέ το ιδεολογικό μας φορτίο, εγώ τεταγμένο στο Πασό και στο δημοκρατικό χώρο, να μαυρώνουμε και να πετάμε λάσπη και τα λοιπά. Ο Καραμαλής, όπως και όποιες μορφές και κατηγορίες ότι είχε αναμειχθεί στην δολοφονία, ήταν παντελώς, αν το θέλεις, άστοχες ιστορικά, πολιτικά και ανίσχυες. Ήταν μακριά από το ηθικό του, την ηθική του υπόσταση σαν άνθρωπος. Ήταν αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Όμως φέρει βαρύτατες ευθύνες, Βασίλη, γιατί τελικά δεν είχε κατορθώσει να υποστήλει όλους αυτούς τους παρακρατικούς μηχανισμούς, να τους βάλει σε τάξη και να προλάβει το κακό. Θέλω να πω δηλαδή ότι λειτουργούσε με τέτοια άνεση το παρακράτος, παρόλες τις παρεμβάσεις του Καραμαλή, έτσι. Εάν δεν έλαβανε χώρα το κακό γεγονός ο πόνος με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, θα γινόταν κάπου αλλού. Όπως να σου θυμίσω στις μέρες μας με τη Χρυσή Αυγή, εάν δεν σκοτωνόταν ο αείμνηστος Παύλος ο Πίσας, θυμάσαι ότι είχαν πάει με καδρόνια με τα βανόπροκες στο πέραμα στην αεθνική τη σκευαστική ζώνη, ναι, Βασίλη, και είχαν χτυπήσει λιμενεργάτες. Ναι, εκεί, ναι. Όταν πας και κάνεις χτυπάς με τα βανόπροκες λιμενεργάτες, μόνο από σύμπτωση δεν έγινε φόνος τότε στο πέραμα. Ναι. Επίσης, είδαμε ότι πήγαιναν και χτυπήσανε μετά τους Αιγύπτιους, τους εργάτες που τιμώσανε, αν θυμάσαι, στον ύπνο, και τους χτυπήσανε με σιδηροβαστάρια, και εκεί από σύμπτωση πάλι δεν έγινε φόνος. Δηλαδή η δολοφονία του Φίσα είχε προαναγγελθεί, ήταν θέμα χρόνου, καθώς οντρούσε έτσι η φασιστική Χρυσή Αυγή που θέλει να ξαναμπεί στο πολιτικό παιχνίδι, μα δεν ο Καστιάρης, να γίνει ο φόνος. Άρα ο Καραμαλής, παρότι συμφωνώ μαζί σου για λόγους ιστορικής εντυμότητας και δικαιοσύνης, δεν ενήχετο σε αυτά τα γεγονότα, φέρει όμως, Βασίλη, σοβαρότατες ευθύνες, γιατί δεν κατόρθωσε να υποστήλει αυτούς τους μηχανισμούς. Γι' αυτό θα σου δημήσω με την ευκαιρία μου, δίνει στον ωραία πάσα. Όταν μετά την κατάρρευση της Χούντας το 1974 ήρθε από το Παρίσι με το τότε το σκάφος του Ζισκάρ Ντεστέν, το Μιστέρ, και κάλεσε τον Μίκη Θοδωράκη να του παράσχει στήριξη για να μπορέσουν να εκδημοκρατήσουν. Ο Θοδωράκης τότε με το λίπιο ήθος Βασίλη που είχε, δεν δέχτηκε να πάρει κάποιο υπουργείο κτλ. Όμως για τη δημοκρατική, για την αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας του είπε: θα σε βοηθήσω. Φοβούντουσαν τότε μην γίνει πάλι κόντρα πραξικόπημα, όπως έγινε, αν θυμάσαι, το πραξικόπημα με την πιτζάμα που τους έπιασε μέσα στη νύχτα ο Αβέροφ. Κοιμώσανε σε καράβια στην Πειραιά, φοβόντουσαν να τους σκοτώσουν. Γιατί παρότι η Χούντα είχε πέσει, τα φασιστικά στοιχεία στην αστυνομία και στο στρατό ήταν πολύ δυνατά ακόμα. Δηλαδή, περάσανε καμιά 7 ετία, Βασίλη, να απογαλακτιστεί ο στρατός και η αστυνομία από τα ακροδεξιά και τα χοντικά στοιχεία. Αυτά πρέπει να τα λέμε για τα νέα παιδιά, δεν τα γνωρίζουν. Και ζώντας σε συνθήκες πολιτικής ηρεμίας και ομαλότητας, δεν υποπτεύονται,
0: Μάλιστα.
1: Άρα τώρα, λοιπόν, σωστά το θέτεις, ο Καραμάλης δεν είχε ανάμεξη, έχει όμως πολιτική ευθύνη, γιατί δεν είχε κατορθώσει να υποστείλει όλο αυτό το συμφερτό των ελεηνών παρακρατικών στοιχείων, των προδοτών, των βιαστών, των δοσυλλόγων, που είχαν φτιάξει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος καρφίτσα. Απλά η καρφίτσα στη Θεσσαλονίκη ήταν απεριόγινη. Αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος δρούσαν τέτοιες παρακρατικές οργανώσεις.
0: Λοιπόν, τότε στη δίκη αυτή, και σε λίγο θα μιλήσουμε και για τον Σατζετάκη, στη δίκη και για τους τρεις δημοσιογράφους που έκαναν τη μεγάλη έβρα, τα πούμε σε λίγη ώρα, στη δίκη αυτή το αποτέλεσμα της δίκης έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία. Ο Γκοτζαμάνης δικάστηκε περισσότερο από τον δολοφόνο Εμμανουηλίδη. Ο Γκοτζαμάνης δηλαδή πήρε ο Εμμανουηλίδης, ο δολοφόνος, κάθριξη 8,5 χρόνια και ο Γκοτζαμάνης κάθριξη 11 χρόνια. Κάποιοι άλλοι
1: ο Φόργιος Μάς, δηλαδή ο αρχηγός της Καρπίτσας, καταδικάστηκε για διατάραξη κοινής ησυχίας.
0: Για διατάραξη κοινής ησυχίας ένα έτος. Του βάλανε με αναστολή ένα έτος. Για διατάραξη.
1: Επίσης, επίτρεψε μου, Βασίλη, ο αστυνομικός διευθυντής Βορείου Ελλάδου, ο Κωνσταντίνος
0: Μίτσος,
1: ο οποίος ενήκε το σοβαρά, ήταν από τους διοργανωτές, από τους δικούς αντρουγούς. Αστυνομικός διευθυντής ο Κωνσταντίνος Μίτσος Βορείου Ελλάδος, ο διευθυντής της αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ευθύμιος Καμπουτσής και ο διευθυντής του αστυνομικού τμήματος Τούμπας, που είχε ενεργό συμμετοχή, ο Κωνσταντίνος Τζόλκας, αυτοί αθώθησαν. Εδώ η ρίστη ο παράδοσο Βασίλη Σουλό, ότι είχαν φροντίσει τότε το παρακράτος, αφού ασκήσανε ηθική τρομοκρατία και στον Σατζετάκη που ήταν ανακριτής, και στον Δημήτρη Παπαντονίου, τον εισαγγελέα της έδρας, και στον Παύλο Δελαπόρτα που ήταν εισαγγελέας εφετών και επόπτευε την όλη έρευνα, τους ασκούσαν Βασίλη καθημερινά μπούλικ, με σπροξίδια, με τραμπουκισμούς, δεν τους άφηναν να έχουν προσπέλαση στους χώρους της έρευνας για να συλλέξουν όλα τα στοιχεία που θα στοιχειοδοτήσουν και την κατηγορία. Παρόλα αυτά, με ήθος άτεκτο, με ψυχική αντοχή τεράστια, και ο Σαρτζετάκης και ο Δελαπόρτας Βασίλη κατόρθωσαν να συλλέξουν τα στοιχεία και να παραπέψουν τις κεφαλές της αστυνομικής διεύθυνσης και της Θεσσαλονίκης και της Βορειοελλάδος, να τους παραπέψουν με την κατηγορία του φόνου. Είχαν φροντίσει όμως, Βασίλη, να έχουν πολλούς ενόρκους, που οι ένορκοι ήταν από αυτά τα ντομάρια, και βεβαίως δεν υπερψήφισαν την καταδίκη.
0: Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε από το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, όπως έχει περιγραφεί στην μηχανή του χρόνου της δημόσιας τηλεόρασης τότε, και στα επίκαιρα, όλη η περίπτωση δολοφονίας Λαμπράκη.
2: Ήταν από τους μαχητικότερους εκπροσώπους της αριστεράς στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εξαίρετος αθλητής στα νιάτα του, πρωταθλητής Ελλάδας και Βαλκανιονίκης στο άλμα Ισμίκος, λαμπρός επιστήμονας στη συνέχεια από τους καλύτερους μεευτήρες της Αθήνας, ο Γρηγόρης Λαμπράκης μπήκε στην πολιτική το 1958. Τότε εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής με το αριστερό ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ, ενώ η αριστερά συγκέντρωνε το εντυπωσιακό ποσοστό του 25% και αναδεικνυόταν αξιωματική αντιπολίτευση. Επανεκλέγεται βουλευτής και το 1961 ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος με την ΕΔΑ και αφιερώνεται κυρίως στον αγώνα για την προάσπιση της ειρήνης. Ως αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ειρήνης συμμετέχει στη Διεθνή Πορεία Ειρήνης στο Λονδίνο, μια μεγάλη συνάντηση φιλειρηνιστών από κάθε γωνιά του πλανήτη που έδωσε τεράστια όθηση στο παγκόσμιο φιλειρηνικό κίνημα. Τον Απρίλιο του 1963 στην Αθήνα, όταν η πρώτη στα χρονικά μαραθώνια πορεία ειρήνης απαγορεύεται από την αστυνομία, ο Λαμπράκης δεν διστάζει να την πραγματοποιήσει μόνος, παρά το κλίμα τρομοκρατίας που είχε επιβληθεί. Με τη θαραλέα πράξη του κάνει το όνομά του γνωστό σε κάθε άκρη της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Αλλά και γίνεται στόχος των αντιδραστικών δυνάμεων και του παρακράτους, που υποκινούμενο από ισχυρά κέντρα και το παλάτι, ήταν κράτος εν κράτη στην Ελλάδα εκείνης της εποχής. Όταν κόντρα στην απαγόρευση πραγματοποιεί μόνος τη μαραθώνια πορεία, συμμορίες παρακρατικών του επιτίθενται, τον προφυλακίζουν και τον ξυλοκοπούν. Και όταν ένα μήνα μετά αποφασίζει να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει σε φιλειρηνική συγκέντρωση, απειλούν ότι θα το δολοφονήσουν. Αλλά ο Λαμπράκης δεν βιάζει. Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και μεταβαίνει στον χώρο της ομιλίας αγνοώντας τους νέους προφυλακισμούς και τις επιθέσεις με πέτρες που δέχεται από έξαλλους παρακρατικούς που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, απειλώντας τους πάντες και τα πάντα. Ο Λαμπράκης ανεβαίνει στο βήμα, ολοκληρώνει την ομιλία του και αποχωρεί μόνο όταν οι παρούσες αστυνομικές αρχές τον διαβεβαιώνουν ότι εγγυώνται για την ασφάλεια των συγκεντρωμένων και του ίδιου. Και τότε, το χτύπημα που δέχεται μελωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης αιμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο Αχέπα και για 5 ημέρες καροπαλεύει. Η Ελλάδα ολόκληρη σκύβει με αγωνία στο κρεβάτι του. Οι γιατροί κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν στη ζωή. Αλλά η Σμάρτιν. Η είδηση του θανάτου του Λαμπράκη πέφτει σαν βόμβα. Και ενώ η σωρός του νεκρού μεταφέρεται σιδηροδρομικό στην Αθήνα, η ΕΔΑ και η Ένωση Κέντρου ξεσηκώνονται. Λίγα 24 ώρα αργότερα, στις 28 Μαΐου, η κηδεία του Λαμπράκη μετατρέπεται σε ένα παλαϊκό δημοκρατικό ξέσπασμα. Δεκάδες χιλιάδες απλοί πολίτες με ένα συγκλονιστικό παρόν απαιτούν δημοκρατία, πολιτική ομαλότητα και πάταξη του παρακράτους. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
0: Λοιπόν, εξαιρετικό το ρεπορτάζ.
1: Ναι, συγκινητικό, Βασίλη, με αυτές τις εμβληματικές μορφές τότε της ΕΡΤ, επιτρέψω μου να συμπληρώσω μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Όταν έλαβε χώρα η δίκη, Βασίλη, είμαστε σε κυβέρνηση Στεφανοπούλου. Η κυβέρνηση Στεφανοπούλου ήταν η τρίτη λεγόμενη του πατριώτημα των πύργου, έτσι, γιατί πολλοί συγχαίουν τον Κωστή τον Στεφανόπουλο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Πάτρα, με τον Στέφανο τον Στεφανόπουλο, τον Στέφανο τον πύργο, τον πρωθυπουργό, ο οποίος έγινε καθηγητής της Σορβόνης. Μια εμβληματική προσωπικότητα, αλλά βεβαίως με κάποια σημεία τα οποία ήταν δημοκρατικά ελεγόμενα. Η πρώτη λοιπόν να το πούμε για τους νεότερους.
0: Ο οποίος έκανε, συγγνώμη, πάνω Αβραμόπουλη, μετά έχει έρθει ο Καραμαλής και έχει φτιάξει και κάνει την εθνική παράταξη μαζί με τον Σπύρο Θεοτόκη.
1: Βέβαια, έκανε την εθνική παράταξη, η οποία πήγε στη Βουλή τότε
0: 7%.
1: Και έξερε δύο βουλευτές στο Ζουνάδι.
0: Είχε πάρει 7%.
1: Η πρώτη αποστατική κυβέρνηση ήταν του Τσιριμόκου, ο οποίος παρότι αριστερός, Βασίλη, ο Τσιριμόκος και μια εμβληματική μορφή και κορυφαίος δημοσιογράφος και διανοούμενος τότε, υπέπεσε στο λίστημα, λοιπόν, ήταν από τους αφασιμένοντας ενέργειες της Ενός Κέντρου και συμμετείχε με τον πατέρα Μητσοτάκη και άλλους στη συνωμοσία εναντίον του γέρου της Δημοκρατίας του Γεωργίου Παπανδρέου και έριξαν την δημοκρατικά και νόμιμη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Η πρώτη κυβέρνηση, λοιπόν, ήταν η αποστατική του Τσιριμόκου, η οποία διήρκησε μόνο λίγες μέρες. Η δεύτερη ήταν του Νόβα από την περιοχή της Ηπείρου, του περίφημου Γαργάλατα. Γιατί ήταν και ποιητής και κάποτε ο Φωτίνας Δημητριάδης, αν δεν απατώ, με στα νέα, ο σκητσογράφος, είχε φτιάξει ένα στοιχούργημα ότι τάχα το είχε γράψει σαν ποίημα ο Νόβας και ήταν τα σύνδη της Λευκάου σαν τα γάλατα και του έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα. Γιατί έμενε στην ιστορία ένας μορφωμένος με πολιτική προσωπικότητα, έμενε στην ιστορία περιπεκτικά σαν ο Γαργάλατας. Η δεύτερη κυβέρνηση, λοιπόν, η αποστατική των αποστατών ήταν του Νόβα, η Αθανασιάδη του Γαργάλατα, η οποία διήρκεσε 2-3 μήνες. Και η τρίτη αυτή που έζησε, Βασίλη, ήταν του Στεφανόπουλου, η οποία διήρκεσε 2,5 χρόνια. Εκεί, λοιπόν, επί κυβερνήσεων Στεφάνου Στεφανοπούλου γίνεται η ιστορική δίκη του Γρηγορίου Λαμπράκη και λαμβάνουν χώρα όλα αυτά τα περιστατικά. Νομίζω ήταν επιβεβλημένη αυτή η επισήμανση και σε λέω και με τη γνώση ότι έχω γράψει την πολιτική ιστορία της Νοτέρας Ελλάδας και θέλω έτσι προς τους νέους ιδιαίτερα να τους δούμε μερικά γεγονότα τα οποία δεν γνωρίζουμε.
0: Λοιπόν, τρία πρόσωπα τα οποία θα αναφέρω. Γιώργος Ρωμαίος, δημοσιογράφος
1: του Βήμα,
0: Γιάννης Βούλτεψ Αυγή, Γιώργος Μπέρτσος, Ελευθερία των Αθηνών, έκαναν την πολύ μεγάλη έρευνα τότε για το Λαμπράκι. Και να πούμε τι έκαναν οι συγκεκριμένοι που έχει μείνει στην ιστορία και να πούμε μετά και για το Σαντζετάκι.
1: Ναι, προσπάθησαν με στένος, Βασίλη, παρόλη την πίεση της αστυνομίας για όλο το πούλι που ασκείται, γιατί αυτή ήταν τότε η κατεύθυνση. Και να υπομνήσουμε εδώ και ένα άλλο ιστορικό στοιχείο κρίσιμο, Βασίλη. Η εισαγγελέας τότε του Αρείου Πάγου, κορονίδα της δικαιοσύνης, ήταν ο περίφημος Κόλλιας, ο μετέπειτα πρωθυπουργός της κυβέρνησης Παπαδοπούλου του δικτάτορα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Παπαδόπουλος, για να έχει μια στοιχειώδη νομοποίηση μετά την επιβολή της διατροφίας του παραξενοπήματος, είχε βάλει κάτι αντοθέτης δικαστικούς οι οποίοι δεν είχαν ηθικό κύρος για να έχει μια νομοποίηση. Είχε βάλει τον Κόλλια, λοιπόν, ο οποίος Κόλλιας ασκούσε πίεση και στο Σαρτετάκι, τον ανακριτή, αλλά και στον τον αείμνηστο Παύλο Δελαπόρτα, τον εισαγγελέα εφετών, να κουκουλώσουν την υπόθεση. Αυτοί όμως αντεστάθησαν και με στέλνος και με αξιοπρέπεια και με δικαστικό είδος, όπως στα βήματα του Τσερτσέτη και του Πολυζωήδη στην περίφημη δίκη του Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα, που αντετάσσονται στην πίεση του παρατιού, έκαναν την έρευνα και αρρωγή σε αυτή την έρευνα, στην προσπάθειά τους, ήταν αυτοί οι δημοσιογράφοι που με τα δημοσιεύματα, συνεγείροντας τον κόσμο, ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη, παραθέτοντας λεπτομέρειες, επιτόπια στοιχεία πάνω στο πεδίο που έγινε ο φόνος, βοήθησαν σιγά σιγά να ξετυλιχθεί το Βασίλη το κουβάρι, να λήξουν στόματα από όλων που φοβόντουσαν να μιλήσουν, παρευρισκομένων, μαρτύρων, να δημιουργηθεί δηλαδή μια ηθική ασπίδα σε όσους θα μπορούσαν να δώσουν στοιχεία για το φόνο. Τελικά έτσι προχώρησε και γι' αυτό και τους καλούμε σαν υποδείγματα δημοσιογραφικής αξιοπρέπειας, ότι και οι τρεις που ανέφερες και και ο Ρωμαίος και ο Βούλτευσης και ο Πέθος συνέδραμα ζωτικά λοιπόν στο να αποκαλυφθεί η πλακτάνη συνωμοσία και να διαφανεί ποιοι ήταν η ηθική αυτοργή και η φυσική αυτοργή βεβαίως της δολοφονίας του Γρηγορίου Λαμπράκη. Πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί χωρίς τη δική του συνδρομή οι δύο δικαστές δεν θα μπορούσαν να είχαν φέρει τα αποτελέσματα. Να πούμε επίσης πολύ σημαντικό στα παρεπόμενα τα οποία προξένησε η δολοφονία του Λαμπράκη και η πάνδημη κηδεία του όπως ωραία και σχετικό μήνυμα από την ΕΡΤ με τη μεγάλη του χρόνου. 500.000 λαοθάλασσα, Βασίλη. Ποτέ δεν είχε ξαναγίνει τέτοια πάνδημη κηδεία στην Ελλάδα.
0: Ναι, ήταν από
1: θεωρείται η μεγαλύτερη κοσμοσυρωή που έγινε ποτέ σε κηδεία.
0: Ήταν ένα ξέσπασμα.
1: Ένα τράνταγμα και για το παλάτι και για το τότε το αστικό πολιτικό κατεστημένο. Αυτή η χιδέα δολοφονία που ήταν δολοφονία εναντίον της δημοκρατίας. Ο Καραμαλής Βασίλη, μόλις λίγες μέρες, τρεις εβδομάδες μετά, στις 11 Ιουνίου του 1963, αναγκάστηκε σε παρέτηση.
0: Αυτό ήθελα στο εξωτερικό.
1: Ναι. Όμως του έχουν διαμηνήσει ότι κινδύνευε και ο ίδιος. Αυτή τη λεπτομέρεια, Βασίλη, πρέπει να την πούμε. Εφοβόταν για τη ζωή του και προσπαθώντας να φύγει στο εξωτερικό, τον εφηγάδευσε να τονίσουμε το ήθος και τη λεβεντία δότη του Σοφοκλή Βενιζέλου, του γιου του Αίμνη, του Εθνάκη, του μεγάλου Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος, λοιπόν, που είχε διατελέσει και αυτός πολλές φορές πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών, γνωρίζοντας καλά τους μηχανισμούς της διπλωματίας και από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα βγάλει ένα πλαστό διαβατήριο στον Καραμαλή με το όνομα ακριβώς το ίδιο όνομα που έφερε ο μετέπειτα μετά μεγάλος μας αν το θέλεις μήμος ο Χαρκίνη, Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Έτσι λοιπόν θα φυγαδευτεί με το ψευδόνυμο Βασίλη Τριανταφυλλίδη στο Παρίσι, γιατί διαισθάνεται ότι απειλείται η ζωή του και θα τιμωρήσουν πάλι παρακρατική Βασίλη τον Σοφοκλή τον Βενιζέλο με δολοφονία, καθώς έρχεται όταν η Ένωση Κέντρου κάνει το 64 τη μεγάλη νίκη την επέλαση. Είχε τότε δύο συναρχηγούς. Ο Μεν Γεώργιος Παπαδρέου ήταν για την Αττική, ο Δε Σοφοκλής Βενιζέλος ήταν για την υπόλοιπη την Ελλάδα. Και καθώς ήταν στην Κρήτη που είχε πάει για να σηκώσει σταυρούς στο κόμμα, η Ένωση Κέντρου, πατρίδα των Βενιζέλων, ερχόμενος με το καράβι να γιορτάσουν τα επινίκια του θριάβου της Ενώσεως Κέντρου στην Αθήνα, μέσα στο καράβι το δολοφόνησαν και η επίσημη γελία αιτία ήταν ότι ήταν τροφική δηλητηρίαση, αλλά όλοι ας πούμε οι παρακολουθούντες τότε τα δρόμενα είχαν επίγνωση ότι πρόκειται για μια δολοφονία και για μια τιμωρία του Σοφοκλή Βενιζέλου για το γεγονός ότι είχε συνδράμει και προσέξει τον Καραμαλή να διαφύγει στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, εδώ να αναφέρουν πολύ σωστά, τα είπες πάνω Αβραμόπουλε, ότι ο Σάλος που ξέσπασε σε όλη την Ελλάδα, γιατί ήταν μια Ελλάδα, μην ξεχνάμε, ήταν το μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος. Μιλάμε 1960, έχει τελειώσει ο εμφύλιος, έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια μετά. Δηλαδή είναι αυξημένα τα μίση και τα πάθη είναι στο έπακρον όλα. Λοιπόν, η κυβέρνηση Καραμαλή μένει τρεις εβδομάδες και παρετείται υπό αυτό το βάρος μετά το έγκλημα της δολοφονίας του Λαμπράκη.
1: Επίτρεψέ μου για δευτερόλεπτα, Βασίλη, να πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ο Γιώργος Παπαδρέου με αυτό το λόγο, γιατί ήταν και δεινός ρήτρας με τον ευδηματικό λόγο που είχε πει ότι ο ηθικός αυτοργός της δολοφονίας του Γρηγορίου Λαμπράκη είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το οποίο βέβαια είχε το στοιχείο της υπερβολής. Και ο Καραμαλής του είχε απαντήσει με αυτή τη δωρικότητα, για την σημερινή σας δήλωση θα εντρέπεστε εις όλη σας τη ζωή. Στο λέω έτσι για λόγους πολιτισμικούς και ιστορικούς.
0: Εντάξει, ναι, και πολιτικού τάχτε. 11 Ιουνίου 1963 πέφτει η κυβέρνηση. Νέα κυβέρνηση της ΕΡΕ υπό τον Παναγιώτη Πιπινέλη, ο οποίος μετά ήταν υπουργός εξωτερικών της Χούντας.
1: Ναι, ακριβώς. Κρυσιακός πρωθυπουργός και μετά υπουργός εξωτερικών της Χούντας. Δυνατός διπλωμάτης, όμως είχε αυτό το στοιχείο ότι ήταν αυλόδηλος και δεν είχε πολιτική αυτονομία. Ναι.
0: Γίνονται εκλογές το Νοέμβριο, κερδίζει η Ένωση Κέντρου Γεώργιος Παπανδρέου. Την ίδια χρονιά ιδρύεται η νεολαία Λαμπράκη, πρώτος πρόεδρος Μίκης Θεοδωράκης. Ο Καραμαλής φεύγει για τη Γαλλία, μένει στο Παρίσι όπου έμεινε όλη τη διάρκεια της Χούντας. Στην αρχή είχε προορισμό την Ελβετία και μετά εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Και μετά ακολούθησε η μεταπολίτευση, είναι γνωστά τα γεγονότα. Λοιπόν, βάλαμε όλο
1: το... Ο Πιπινέλης, Βασίλη, είχε διατελέσει και υπηρεσιακός πρωθυπουργός, έτσι, πέρα από υπουργός εξωτερικών της Χούντας, να το πούμε για λόγους ιστορικής τάξης, είχε διατελέσει και υπηρεσιακός πρωθυπουργός.
0: Λοιπόν, εδώ θέλω να πούμε πάνω Αβραμόπουλο ότι μετά, καταρχάς κάτι το οποίο δεν έχει περάσει πολύ στην ιστορία, πιστεύεις και θέλω να ακούγεται σε αυτές τις ραδιοφωνικές ιστορικές περιπλανήσεις που κάνουμε, Ο Σατζετάκης μετά, όταν έγινε πρόταση του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, εγώ πιστεύω στο μυαλό του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν αυτό το εμβληματικό, η εμβληματική παρουσία στην δίκη για τη δολοφονία Λαμπράκη.
1: Βέβαια, για την οποία φυλακίστηκε, ενώ οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής του Γρηγόρη Λαμπράκη, διότι είναι οι δικηγόροι που τον προέστησαν, εξοριστήκαν στα Γιούρα, στη Γιάρο.
0: Ναι, οι δικηγόροι τότε πήγαν στη Γιάρο, ναι, γιατί ήταν οι συνήγοροι περάσπιση, δηλαδή που τον απερασπίστηκαν, πήγαν στη Γιάρο, όντως. Καλά το έβαλες. Τώρα, θα λέγαμε, θέλω να σου κάνω δύο ερωτήματα. Γνωρίζοντας όλη την πορεία της ελληνικής αριστεράς μετά τον εμφύλιο μέχρι και όλη τη μεταπολίτευση, ο Λαμπράκης πιστεύεις, Πάνο Αβραμόπουλε, ότι είναι αυτή η κορυφαία, η κολοσιαία, η κομβική προσωπικότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική αριστερά?
1: Για Θεσσαλονίκη, τα Βασίλη, θεωρείται η πιο εμβληματική φυσιονομία της ελληνικής αριστεράς. Και θα συμπλήρωνα ένα βήμα περαιτέρω και από τις πιο προβεβλημένες της ελληνικής πολιτικής κοινής που βέβαια ποτέ η Ελλάδα. Γιατί ήταν πολιτική προσωπικότητα. Συνερούσε την ευγένεια, την ανθρώπινη γλυκύτητα, την παιδεία, την αθηκή παρότι φτωχόπεδο, την ακαδημαϊκή συγκρότηση σε επίπεδο καθηγητής πανεπιστημίου, τις εξαιρέτες επιδόσεις στον πολιτισμό, βαλκανιονίκης και πρωταθλητής. Δηλαδή δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιες ενάρετες προσωπικότητες στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος. Είναι βέβαιο, ο Βασίλη, ότι αν ο Λαμπράκης ζούσε, το έχω πει και σε άλλη εκπομπή, όπως ο Καρτάλης από το Βόλο, ο φοβερός αυτός πολιτικός που έφυγε από καριά τα 52 του τόσα χρόνια, ο αείμνηστος Νίκος Μπελογιάννης από την πατρίδα μου, τον πύργο, την Αμαλιάδα, αυτές οι προσωπικότητες, ο οποίος Μπελογιάννης, το έχω ξαναναφέρει, έχει κάνει μια μελέτη για τον Παλαμά, την οποία οι καθηγητές του Πανεπιστημίου στην Φιλοσοφική και δίδυση στην έδρα νεολογικής λογοτεχνίας θεωρούνται αξεπέραστοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτές οι προσωπικότητες ήταν ιερά τέρατα μόρφωσης, παιδείας και είχαν και κάτι που λείπει, αγαπητέ Βασίλη Ταραμάγκα, από τις μέρες μας. Είχαν αυτό που λέμε ωραίος Έλληνας. Είχαν την ηθική άβρα και την γλυκύτητα της ελληνικής παιδείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανθρώπινης ευαισθησίας. Ήταν προσωπικότητες με ένα ήθος, με μια ηθική αρετή, με ένα λαμπρό φωτοστέφανο, στην κυριολεξία άγγελοι, αγγελικές προσωπικότητες. Το θύμισε μου από τη σύγχρονη πολιτική σκηνή. Ποιον έχουμε να είναι καθηγητής πανεπιστημίου, να έχει μια τεράστια κοινωνική προσφορά με το γιατρία του Τσάμπα, να είναι βαλκανιονίκης στον αθλητισμό, δύο φορές εκλεγής από κόμμα μία το θέλει σε πλειοψηφούν όπως τότε αριστερά, γιατί κακά τα ψέματα, Βασίλη, είναι άλλη ευκολία να βγεις με ένα αστικό κόμμα που σαρώνει και παίρνει άπειρες έδρες, και άλλο να βγεις με ένα μικρό κόμμα το οποίο είναι διοκόμενο και σε κάθε τότε γωνιά της Ελλάδος καραδοκούσαν μια αστυνομική να σε προφυλακίσουν και να σε τραμποκίσουν. Δηλαδή αυτή, εκείνη την περίοδο που ασκούσαν το λειτουργήμα της πολιτικής, να το σημειώσουμε, που όπως ευτόχως λέει ο Αριστοτέλης στα Νικομάχια και το ξεχνάνε οι σημερινοί, ότι η πολιτική είναι η αρίστη των επιστημών, τα καλά και τα δίκαια σκοπιμένη, Βασίλη. Έτσι έβλεπαν την πολιτική αυτές οι προσωπικότητες, σαν κάτι ιερό, σαν κάτι θεμελιώδες για την κοινωνία, τον πολιτισμό και τη δημοκρατία. Σήμερα έχουμε γουτιδανούς, μικρά αναστήματα στην πολιτική σκηνή, ανθρωπάκια, ασήμαντους. Επίτρεψέ μου να πω μια κουβέντα σε ένα ιστορικό διάλογο που κάνει ο μεγάλος Κοργίνιος Καστοριάδης, ο παγκόσμιος αυτός διανοούμενος, μαζί με τον Γιούγκερ Χάμπερμας. Και του λέει ότι ζούμε την άνοδο της ασημαντότητας που απλώνεται σαν έρημο στο σύγχρονο κόσμο, Βασίλη. Εξού και το βιβλίο του Καστοριάδη, η άνοδος της ασημαντότητας. Τη μέρα ζούμε, Βασίλη, την άνοδο της ασημαντότητας. Ο Λαμπράκης, λοιπόν, ωραία το λες, είναι η εμβληματικότερα μορφή της ελληνικής αριστεράς και εγώ θα συνεπλήρωνα με σεβασμό πάντα στην ωραία τοποθέτηση των κορυφαίων της ελληνικής πολιτικής κοινής, όχι μόνο της αριστεράς, των κορυφαίων προσωπικότητων της ελληνικής πολιτικής κοινής.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι χαρακτήρισε και τις επόμενες γενιές, γιατί και κατά τη διάρκεια της Χούντας, δηλαδή ήταν το προσωνύμιο αυτός είναι Λαμπράκης. Είναι με τους Λαμπράκηδες, λεγόταν για να χαρακτηρίσει τους αντιπάλους τότε από την πλευρά. Και αυτό έχει μείνει, έτσι δεν είναι, από την πλευρά της Χούντας.
1: Ήταν ταυτότητα, τον Άσε Λαμπράκης ήταν ταυτότητα δημοκρατικού είδους αξιοπρέπειας, αγωνιστικότητας. Δηλαδή, σε συνέδεε η ελληνική κοινωνία με αυτή την άχρατη αγγελική μορφή του Γρηγορίου Λαμπράκη. Εγώ θα σου πω το εξής, Βασίλη. Ίσως και επίτρεψε μου μια προσωπική ανθρώπινη ξεμολόγηση, ίσως και πολύ ευαίσθητος και πολλές φορές με μια συναισθηματική έξαρση. Γιατί έχω βιώσει και δραματικά γεγονότα στη ζωή μου. Είχα πάει στο νεκροταφείο και το συμβουλεύω όλους να πάνε, γιατί είναι λυτρωτικό. Όπως μπαίνει στο πρώτο νεκροταφείο, που είναι ουσιαστικά ένα υπαίθριο μουσείο, Βασίλη, αυτά τα αριστουργήματα που έχει μέσα, τα κλειτά όπως το πέθυμο πνεύμα, όπως του Αβέροφ, όπως η Καλλιρόη Παρέν. Ξεχάσαμε την κοιμωμένη του Χαλεπά, αυτό το αριστούργημα. Βλέπεις τους σχηματισμούς, το Σεντόνι, και το έχει κάνει ο Χαλεπά το μάρμαρο, δεν είναι ύφασμα. Και δεν είναι δυνατόν ανθρώπινο χέρι να φτιάξει τέτοιο πράγμα. Βλέπεις τους σχηματισμούς, το μάρμαρο του Σεντόνι, και δεν είναι ύφασμα ή μάρμαρο είναι αυτό τώρα. Ναι. Και το έχει φτιάξει ανθρώπινο χέρι. Όπως μπαίνει λοιπόν, Βασίλη, στο πρώτο γραφείο δεξιά, είναι ο κήπο των ηρώων, έτσι λέγεται. Εκεί είναι ο Λαμπράκης, ο Παναγούλης, ο Μάνος Κατράκης, ο Φιλοπίνος, εξαίρετες προσωπικότητες της ελληνικής τέχνης, του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Είχα πάει και είχα δει λοιπόν το μήμα του Λαμπράκη, δάκρυσα και μέσα μου, Βασίλη, και νομίζω ότι εδώ, δεν το λέω έτσι δίκην έπαρση, πιστεύω ότι με θερμινεύω τα αισθήματα όλων των Ελλήνων πολιτών. Αισθάνθηκα μέσα μου μια προσωπική ηθική ενοχή, πάρα και εγώ δεν είχα γεννηθεί τότε. Για τη δολοφονία του Λαμπράκη, λέω, μα είναι δυνατόν να έχουν δολοφονηθεί τέτοιοι πελώριοι Έλληνες, τέτοιοι πυλώνες της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, του πολιτισμού. Αυτά είναι σύμβολα, δηλαδή ο Λαμπράκης για μένα είναι ισοδύναμος, ειλικρινά στο λόγο, δεν τα υπερβάλλω, με τον Παρθενώνα. Ναι. Είναι τέτοια η κατακλυσμιαία κοινωνική, πολιτισμική και επιστημονική παρουσία του που σκεπάζει όλο το πολιτικό φάσμα. Δηλαδή, ύπταται για μένα και ήστατε σε ένα επίπεδο Λευτερίου, Βενιζέλου, Ιωάννη Καποδίστρια, σε τέτοιες περιοχές.
0: Ναι. Γιατί τα είχε όλα. Τα είχε όλα.
1: Λοιπόν, πραγματικά τα είχε όλα. Τα είχε όλα, Αποστόπουλος. Το κάλυψε τέλεια.
0: Λοιπόν, Πάνο Αβραμόπουλα, σε ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά. Το είχαμε πει ότι θα το κάνουμε και κάναμε μία ακόμα.
1: Εγώ, Βασίλη, σε ευχαριστώ, Εγκάρδια, όχι για την έπαρξη λόγου που με έδωσες. Σε μένα, στον ταπεινό Παναγιώτο.
0: Γιατί γυρίζουμε και θυμίζουμε
1: κάποιες
0: στιγμές.
1: Είναι γιατί για μένα είσαι άξιος συγχαρητηρίων, γιατί στα νέα παιδιά, το ξαναλέω, που ζώντας σε συνθήκες ηρεμίας, δεν υποπτεύονται τις δραματικές στοιχές του ιστορικού παρελθόντος και φροντίσουν κάποιοι, Βασίλη, τα νέα παιδιά να μην μάθουν την πολιτική ιστορία. Και δεν είμαι μόνο για το Λαμπράκι της αριστεράς. Να μην ξέρουν τον Παύλο Μελά. Το φοβερό αυτό ήρωα Έλληνα που θυσίασε την καριέρα του, τα πλούτη του, τη στρατηγική καριέρα και πήγε στη Μακεδονία την πρώτη φορά παράνομα, Βασίλη. Η ελληνική πολιτεία τότε δεν τον είχε αναγνωρίσει το μακεδονικό αγώνα.
0: Και
1: πήγε παράνομα, σαν υποτάχτης, να οργανώσει τους Μακεδονομάχους.
0: Και για άλλες
1: τις ωραίες προσωπικότητες δεν τις προβάλλουν ούτε τα ιστορικά βιβλία, ούτε το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε το Υπουργείο Παιδείας. Θέλουν τα Ελληνόπουλα, Βασίλη, να είναι ανελλήνιστα, να μην έχουν υπόβαθρο πολιτισμική ταυτότητα και ήθος. Να είναι παιδιά χωρίς προσανατολισμό στη ζωή τους. Συναγωγούμε τη μάζα.
0: Λοιπόν, Πάνο Αβραμόπουλα, σε ευχαριστήσω. 63 χρόνια μετά την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Καλημέρα, Πάνο Αβραμόπουλε.
1: Καλημέρα να είναι ελαφρύ το κόμμα που το σκεπάζει και όλοι οι Έλληνες, Βασίλη, ευλαβικά κλείνουμε το γόνι στο μεγάλο αυτό Έλληνα που λάμπρει με την Ελλάδα.
0: Γεια χαρά, Πάνο. Γεια χαρά.
1: Γεια σου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Διαψεύστηκαν οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία της ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία είχε σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί και ότι θα ανακοινώνονται σύντομα, τώρα λέει πως δεν πρόκειται να βιαστεί να καταλήξει σε οποιοδήποτε συμφωνία. Σύμφωνα με αμερικανικά και διεθνή μέσα, το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και περιορισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με αντάλλαγμα χαλάρωση κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες γύρω από το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις εφαρμογής της συμφωνίας. Οι ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Αλ Τζαζίρα ανέφεραν ότι σημαντικές διαφορές καταγράφονται στην αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στην προτινόμενη εκεχηρία στον Λίβανο. Τόση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με στόχο τον δρεμασμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υποβάθμισαν το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξης συμφωνίας. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% φτάνοντας στα 91,57 δολάρια το βαρέλι. Στην Κύπρο την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΥΚΟ και ΕΛΑΜ με από 8, από 4 έδρες έλαβαν τα νεοσερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχωνου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο. Πολλές και σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Λυκείου και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια προανήγγειλε μιλώντας στο Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η κυρία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε πάντως ότι οι αλλαγές αφορούν τους μαθητές που θα φοιτήσουν στο Λύκειο σε 4 με 5 χρόνια, ώστε να μην αλλάζει συνεχώς το εξεταστικό τοπίο και να μην υπάρξει ευνηδιασμός των μαθητών του Λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές με τα σημερινά δεδομένα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Υπηρεσία Κατασκοπίας και Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με ντρόνς εναντίον αντλιοστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας. Η εγκατάσταση αυτή είναι κέρια για τη μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρόμια της. Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του ιού του έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα επιβλήθηκε κόντρα στη μαχητική Ρεάλ με σκορ 92-85. Νομίζω ότι το αξίζαμε, το νιώθω, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτσόκας. Θρεμάς συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά έθριος. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, είμαστε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου του 2026. Ακούσατε και από το Μάκη Τσαρούχα για την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, όπου συνεχίζεται ακόμα. Πάμε μέσω του Open που έχει ρεπορτάζ, συνδέθηκε και με τον Πειραιά η κυρία Δασκαλάκη. Και καλημέρα και στον Νίκο Αγγελόπουλο, θα αλλάξουμε πλό. Λοιπόν, ή μάλλον σταμάτησε τη σύνδεση, όπου έγινε χαμός εκεί το βράδυ με το κύπελο έξω από το Δημοτικό Θέατρο. Σταμάτησε, έτσι, ναι, ή το... Α, ναι, πέρασε τους δημοσιογράφους, εντάξει. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, πανάξιος ποταλτής, κέρδισε τη Ρεάλ στα σημεία. Τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία του, 7 έχει ο Παναθηναϊκός, 4ο Ολυμπιακός. Είχαμε και ένα επεισόδιο εκεί, το οποίο γίνεται χαμός εδώ και στα social media, μεταξύ του ιδιοκτήτη του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, του κυρίου Μαρινάκη, και του πρώην διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι το γεγονός το οποίο κουβεντιάστηκε μαζί με το κύπελο, κουβεντιάστηκε πάρα πολύ μαζί με την κατάξυση του κυπέλου από τον Ολυμπιακό. Θλιβερές εικόνες όσα έγιναν, γιατί υπήρξε επεισόδιο έντονο, δηλαδή είδαμε και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού με σκισμένη φανέλα κλπ. Θα δούμε και σήμερα τι συνέχεια θα έχει και το συγκεκριμένο θέμα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι κάποιος από τους δύο θέλει να κινηθεί νομικά και να κάνει μήνυση. Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε και μία απώλεια. Έδωσε τη μάχη της, αλλά έχασε τη μάχη με τη ζωή. Έδωσε όμως πολύ μεγάλη μάχη. Έφυγε τα ξημερώματα και η Γογόμαστρο Κώστα. Σε ηλικία 55 ετών είχε συγκινήσει η περιπέτεια της υγείας της όλο το προηγούμενο διάστημα. Σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, καρκίνος του μαστού στην αρχή, πήγε πάρα πολύ καλά, το πάλεψε η κοπέλα. Δυστυχώς το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες 2,5 εβδομάδες ήταν σε κόμμα, δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει και έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή. Υπάρχει μια συγκινητική ανάρτηση και της κόρης της, νομίζω ότι είναι 16-17 χρονών το κοριτσάκι. Εξαιρετική παρουσία στην τηλεόραση. Κατά το παρελθόν ήταν γυμνάστρια και μοντέλο και παρουσιάστρια. Εγώ την είχα γνωρίσει όταν ο Τραϊανός Δέλας ήταν προπονητής του Πανατολικού, επειδή είναι γνωστό ότι είμαι φιλάδελφος του Πανατολικού, και τότε είχα γνωρίσει την οικογένεια. Και θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Απλά να κρατήσουμε το γεγονός ότι πρέπει μέχρι το τέλος να παλεύουμε, το πάλεψε, ήταν αγωνίστρια. Καρκίνος του μαστού, πήγε πάρα πολλά χρόνια, δυστυχώς όμως το τελευταίο καιρό επιδεινώθηκε η κατάστασή της και έφυγε χθες, σήμερα τα ξημερώματα, 2 και κάτι, από τη ζωή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Λοιπόν, δεν το έχουν προλάβει γι' αυτό οι εφημερίδες, αύριο θα υπάρχει συνέχεια. Πάμε να δώσουμε, να δούμε από την πολιτική επικαιρότητα, να ακούσουμε, να γυρίσουμε στα πολιτικά, γιατί είμαστε και στις ώρες τώρα. Μετράμε ανάποδα για το νέο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό, αυτό του Άλεξ Τσίπρα, μετά το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού που ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα είναι το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Άλεξ Τσίπρα. Κάναμε την ερώτηση αυτή μαζί με όλα τα άλλα της επικαιρότητας στον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το μεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι μας είπε και θα επανέλθουμε, πάμε να βρούμε και τον Χρήστο Καπούτσι. Πριν όμως πάμε μέσω του Skype που κάνει τη σύνδεση με το Δημοτικό Θέατρο. Το έχουμε, Νίκο. Για πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, ανέβηκε στην εξέδρα για να παραλάβει το
2: τρόπαιο.
1: Ακριβώς. Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού κάλεσε κοντά του τον κότς και είπε ότι δεν θα είμαι εγώ πρώτος που θα το σηκώσει, και οι δύο άνδρες ύψωσαν μαζί το βαρύτιμο τρόπαιο μέσα στην αποθέωση από κάτω από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ενώ να σας πω ότι δεν έλειψαν και τα συνθήματα για τον μεγάλο MVP της βραδιάς, τον Εβάν Φουρνιέ, όπου φώναζαν όλοι
3: θα κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Το δήλωσε ο άνθρωπος. Θες, λέει, παιδιά, εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά. Και πού να πας, υπάρχει μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Πού να πας, πες ότι θες να πας κάπου αλλού.
0: Έλα, Δημήτρη, υπάρχουν και άλλες ομάδες μεγάλες. Τώρα ακούς και η Άδας καλά γιατί λέει. Λοιπόν, και άλλες ομάδες. Αλλά τώρα οι ώρες αυτές ανήκουν στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Μην αρχίσουμε για τα οπαδικά τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Και η καλημέρα μας για την αρχή της εβδομάδας και καλή εβδομάδα στον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρόεδρο, βουλευτή Ιδράμας, Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Πρόεδρε, από το πάντα θα το λέω, από το δικηγορικό σύλλογο Δράμας πάει το πρόεδρε, γιατί πολλοί πρόεδροι μαζεύω τελευταία, μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις.
2: Όχι, όχι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να πω, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είναι για μένα ιδιαίτερα τιμητικό ότι ο τίτλος του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας με συνοδεύει, γιατί να σας πω ότι είναι, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό να απολαμβάνεις την εκτίμηση του συναδέλφου σου. Και αυτό το πράγμα με χαροποιεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ταλαμάνια, για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Μάλιστα. Καλά το πάστε, κύριε Ξανθόπουλε. Λοιπόν, καταρχάς είχαμε δύο συζητήσεις στη Βουλή. Είχαμε ΟΠΕ και ΠΕ. Και είχαμε και εξεταστική την Παρασκευή. Ως αναμένετο δεν πέρασε λόγω των κυβερνητικών πλειοψηφιών τίποτα. Η δικιά σας εκτίμηση ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την προανακριτική για την τόσο την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όσο και τη δική μας για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραπατζή, η Νέα Δημοκρατία αυτή την φορά έκανε ακόμη ένα βήμα, ένα επιπλέον βήμα πίσω. Ενώ δηλαδή στην προηγούμενη διαδικασία ρώτησε να απαλλάξει από κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα τους προηγούμενους υπουργούς και τους να παραπέψει για πλημέλημα, αυτή τη φορά δεν έκανε καν αυτό. Και δείχνει μία απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να αγνοήσει πραγματικά τα στοιχεία που εισφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και τη θεσμική υποχρέωση που έχουν οι βουλευτές της, έχουν ορκιστεί στο Σύνταγμα, ώστε να χυθεί φως αυτή την υπόθεση που τουλάχιστον εδώ πάνω στη Μακεδονία, γιατί στη Δράμα που ξέρω εγώ που είναι αγροτική περιοχή, έχει κοστίσει τα μέγιστα στο παραγωγικό ιστό της περιοχής και οι αγρότες της Δράμας έχουν να παίρνουν και από το 24 αρκετοί τις αποζημιώσεις τους, και να προτάξει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν να προτάξει το κομματικό της συμφέρον. Τη δε Παρασκευή έγινε το ανήκουστο. Ενώ δηλαδή υπάρχει ένα σκάνδαλο υποκλοπών με βάση το οποίο παρακολουθήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, στην εποχή που ήταν ευρωβουλευτής, σήμερα οι άνθρωποι αυτοί έρχονται, και ενώ πριν από το 22 είχαμε αποφασίσει και με συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας να συστήσουμε μια επιτροπή με 120 ψήφους, δηλαδή ως δικαίωμα της μειοψηφίας να γίνει εξεταστική επιτροπή, σήμερα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι εφόσον εμπλέκεται η ΕΠ, που ξαναεμπλεκόταν την προηγούμενη φορά, αυτή τη φορά για λόγους εθνικού συμφέροντος θα πρέπει να πάει στην πλειοψηφία των 151, και με τον τρόπο αυτό απέκλεισαν τη δυνατότητα να γίνει η εξεταστική επιτροπή. Δύο σχόλια στην απόφαση αυτή και μετά είμαι στη διάθεσή σας. Πρώτον, ο νόμος για την που προβλέπει τον αριθμό των ψήφων στους 150-151 είναι ένας νόμος ο οποίος είναι λογικό για λόγους εθνικής άμυνας και τα λοιπά να υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής για να μην είναι υποχείριο της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Όμως εδώ έχουμε ένα προηγούμενο. Η Νέα Δημοκρατία συνένεσε την προηγούμενη φορά. Άρα δεν μπορεί να πει την προηγούμενη δεν υπήρχε θέμα έρευνας της ΕΕΠ, διότι δεν ήταν λόγοι εθνικής άμυνας και τώρα είναι. Το δεύτερο είναι, από την προηγούμενη φορά που συνεδρίασε, που συνήλθε, συστήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, μέχρι σήμερα έχουν εμφυλοχωρήσει, έχουν παρουσιαστεί δύο πολύ νέα, πολύ σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι πήγε στο δικαστήριο, στο μονομελές πλημελιοδικείο που κατηγορούνταν οι τέσσερις ιδιώτες ένας μάρτυρας ο οποίος είχε αστική στην εξεταστική, ο Τρίπαλης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ο οποίος κύριε Δελαμάν, αν το διανοείστε, είπε στο δικαστήριο, κατέθεσε ότι μου δώσανε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις οι νέοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτά που θα με ρωτούσαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ναι, ναι. Και όχι μόνο μου τα δώσανε, όταν τελείωσε η εξέτασή μου, μου έστειλε και συγχαρητήρια σε μέσα. Μπράβο, καλά τα πήγες. Αυτό από μόνο του δυναμητίζει την αξιοπιστία της κατάθεσης στο συγκεκριμένο μάρτυρα, ο οποίος μάλιστα θα αντιμετωπίσει και τις ευθύνες του, γιατί ήρθε και κατέβησε ψευδώς στην Εξεταστική Επιτροπή. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει πλέον μία απόφαση του μονομελούς πλημμυρίου δικαίου, η οποία καταδίκασε τον κάθε ιδιώτη σε 120 χρόνια φυλακή και ανέπεμψε την υπόθεση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου για την διενέργεια έρευνας για τη διάπραξη πιθανών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και αυτό της απόπειρας κατασκοπίας. Δηλαδή κακουργηματικού χαρακτήρα. Άρα έχουμε δύο πολύ σοβαρά στοιχεία τα οποία μας εξαναγκάζουν, θα έλεγα, να ξαναδούμε το θέμα των υποκλοπών. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία θέλει να στεγανοποιήσει κάθε δυνατότητα έρευνας στο συγκεκριμένο ζήτημα για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης φέρει κολοσσίες ευθύνες και με την πλειοψηφία που έχει στην Επιτροπή εμπάζωσε και αυτή την υπόθεση.
4: Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε σε κάτι άλλο, μελετούσα εδώ αυτά που γράφτηκαν και στον κυριακάτικο τύπο, αγαπητέ Πρόεδρε Θεόφιλε Ξανθόπουλε, και είδα μεταξύ των άλλων, γιατί υπάρχει μια ενόχληση για αυτό, για αυτή την τροπολογία που φέρνει ο κύριος Φλωρίδης για τις γρήγορες δίκες στην Ελλάδα, αυτόν που έχει βρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είδα λοιπόν να γράφεται ότι σε μια αντίστοιχη περίπτωση στην Πολωνία υπήρξε θέμα διακοπής των κονδυλίων για την ενόχληση της κυρίας Κοβέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς την της Κοβέση και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς την Κομισιόν έχει γίνει. Εδώ θέλω και με την ιδιότητα του νομικού. Γι' αυτό τι γίνεται?
2: Ακούστε λίγο, έτυχε να είμαι στο νομοσχέδιο του κ. Φλωρίδη, ήμουν ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, γι' αυτό το λέω.
2: Και αντέκρουσα αυτή την τροπολογία, η οποία τελικά βεβαίως πέρασε με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Τι λέει αυτή η τροπολογία? Ότι με το πρόσχημα της επίσπευσης, τα πολιτικά πρόσωπα λοιπόν, οι βουλευτές μάλλον, που κατηγορούνται, θα πρέπει σε ασφικτικές προθεσμίες η υπόθεσή τους να οδηγείται στο ακροατήριο. Κοντολογής αυτό λέει. Εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή ένσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι στις περιπτώσεις των κακουργημάτων ορίζει απευθείας εφέτη ανακριτή να τα διεκπαιρεώσει, αλλά δεν διευκρινίζει ότι, μάλλον, αλλά η ρύθμιση αυτή παίρνει την ύλη που ανοίγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι αν πρόκειται για κακουργήματα που έχουν σχέση με τη διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ας πούμε, ή για απιστία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεχομένως, αυτή η ύλη ανοίγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την παίρνει λοιπόν και την αναθέτει σε εφέτη ανακριτή εδώ. Και αυτό είναι, δεν είναι σύνομο, καταρχάς. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργεί μία ανισότητα ανάμεσα στους υπόλοιπους πολίτες και στους εκλεγμένους βουλευτές, ανάμεσα μάλιστα και στους υποψήφιους βουλευτές και τους εκλεγμένους βουλευτές, διότι ο ένας είναι υποψήφιος βουλευτής και κατηγορηθεί θα πάει με την κανονική διαδικασία όσα χρόνια και αν περάσουν, ο δε άλλος θα πάει με την ταχύτερη διαδικασία για να διεκπαιρεωθεί πολύ σύντομα το αίτημά του. Και τρίτον και επίσης σημαντικό είναι ότι δεν παίρνει κανένα μέτρο για να επισπευθεί η διαδικασία στο σύνολο των αδικημάτων και με αποτέλεσμα, επειδή οι δικαστές και οι ανακριτές θα έχουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να μην γίνεται έρευνα ενδελεχής και σε βάθος των στοιχείων και να έχουμε μια τυπική περαίωση της δικογραφίας να πηγαίνει στο ακροατήριο για να προλάβουν τις προθεσμίες και φυσικά με ελλειπή δικογραφία θα έχεις και πλημελή απόφαση. Αυτά είναι τα ζητήματα τα θεσμικά που δημιουργεί η βιασύνη της Νέας Δημοκρατίας.
4: Μάλιστα.
2: και η λειτουργία του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος λειτουργεί όχι ως υπουργός δικαιοσύνης, αλλά ως υπουργός διεκπαιρέωσης.
4: Ναι, διακοπή κονδυλίων είναι δυνατό να υπάρξει, γνωρίζετε?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει η ρήτρα της αιρεσιμότητας. Αυτό υπάρχει σε όλο το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι λογικό, εάν δεν συμβάσεσαι με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις συμβατικές σου υποχρεώσεις, είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σου στερήσει κάποια κονδύλια εν είδη ποινής, εν είδη τιμωρίας. Έτσι λέει, είναι η ρήτρα της αιρεσιμότητας. Είναι λογικό, δεν ξέρω κατά πόσον, δεν έχω δηλαδή την ενημέρωση να δω κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί και με ποιες προϋποθέσεις, αν είναι και πολιτική απόφαση, αλλά είναι σαφές όμως ένα στίγμα στο κράτος δικαίου και στην ευρωπαϊκή διάσταση της χώρας. Και αυτό το στίγμα δεν αγγίζει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αγγίζει τη χώρα.
4: Λοιπόν, και πάμε σε κάτι τελευταίο, κύριε Θεόφιλε Ξάνθοπουλε. Τρίτη βράδυ που θα είστε? Θα πάτε μήπως για τίποτα, για φαγητό?
2: Όχι, προς το θυσίο? Θα είμαι στη Βουλή και νομίζω και τρίτη βράδυ πρέπει να έχω και κάποια συνέντευξη αργά το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό σταθμό.
4: Α, μάλιστα. Θα ερωτηθείτε πάντως εκεί που θα είστε σε τηλεοπτικό σταθμό για το νέο κόμμα Τσίπρα που θα γίνεται τρίτη το βράδυ του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς βλέπετε όλες τις εξέλιξεις? Και καταρχάς να μας πείτε αν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μας το έχετε ξαναπεί από εδώ, αλλά εγώ πάντα το ρωτάω, επιμένει μέχρι το τέλος ΣΥΡΙΖΑ?
2: Προφανώς. Έχω εκλεγεί με την ψήφο του.
4: Ξαναπεί από εδώ, αλλά εγώ πάντα το ρωτάω, επιμένει μέχρι το τέλος ΣΥΡΙΖΑ?
2: Προφανώς. Έχω εκλεγεί με την ψήφο

0: του Τσίπρα μη εξαιρουμένου στην ανάγκη να υπάρξει ένας κοινός μηματισμός έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό που λέμε μέτωπο προοδευτικής συνεργασίας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να γίνει αυτή η σύγκληση. Από εκεί και μετά ο καθένας μας αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι και στην κοινωνία και στη χώρα.
1: Άρα εμένετε σαν ΣΥΡΙΖΑ ότι θα ισχύσουν οι αποφάσεις των οργάνων για αυτόνομη πορεία κλπ. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον.
0: Κοιτάξτε, η αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια προοδευτική σύγκληση. Αλλιώς δεν θα υπήρχε προοδευτική σύγκληση. Μάλιστα. Ο καθένας θα πήγαινε κατά το δοκούν. Εμείς αυτό που θεωρούμε είναι ότι πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και να προπάξουμε τα βασικά ζητήματα της κοινωνίας που έχουν σχέση με το κράτος δικαίου, με τη διεθνή θέση της χώρας, με το δημόσιο σύστημα υγείας, με την παιδεία, με τα πανεπιστήμια και να συμφωνήσουμε σε αυτό. Με αυτή την έννοια λοιπόν προσπαθούμε και παλεύουμε για να γίνει πράξη η προοδευτική συνεργασία. Σας είπα, αν οι άλλοι ανταποκριθούν, αυτό αφορά αυτούς.
1: Απολύτως κατανοητό, Θεόφιλε Ξανθόπουλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, αντεύχομαι να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα, Χρήστο Καπούτσι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους ακροατές το 1994.
0: Εσύ ξέρω ότι σε μαύρη θύελα έχεις παίξει και μπάλα στην Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα, βέβαια.
0: Καλαμάτα, ναι. Και εγώ πανετολικός. Αλλά μεγάλη επιτυχία του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Πήρε το 4ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 7 είχε ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, έχουμε κάνει μια δυναστεία οι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ.
1: Πάντως δηλαδή, ήταν άξιος Ολυμπιακός εχθές, έτσι.
0: Ναι. Ήταν
1: πάρα πολύ καλά και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Προς στιγμή, παρότι ήταν λαβωμένη με ελλείψεις παιχτών η Ρεάλ, κάποια στιγμή εκεί που έκανε τα αλλεπάλληλα λάθη ο Ολυμπιακός, δηλαδή έκανε πολλά λάθη σε κάποια στιγμή, αλλά το πήρε πάνω στην πλάτη ο Φουρνιέ και καθάρισε το παιχνίδι.
1: Ναι, νομίζω ο Φουρνιέ ήταν ο καθοριστικός,
0: ναι,
1: για την νίκη του Ολυμπιακού, βέβαια.
0: Λοιπόν, ωραία, μεγάλη επιτυχία και για τον Ολυμπιακό, γράφτηκε και αυτό. Πάμε τώρα λίγο στα δικά μας. Από πού ξεκινάμε, να ξεκινήσουμε?
1: Κοίταξε, αν διαβάσει κανεί τα κυριακάτικα φύλλα, τα χθεσινά κυριακάτικα φύλλα.
0: Ναι, είδα ένταση, όλοι μιλάνε για ένταση.
1: Σε όλες τις εφημερίδες, ανεξαιρέτως σε όλες. Υπάρχουν ρεπορτάζ, άρθρα, αναλύσεις που καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα προειδοποίηση. Έρχεται ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ να πούμε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, επιστρέφει στην αγαπημένη του γεωπολιτική συνταγή. Ποια είναι αυτή? Ένταση, αμφισβήτηση και δημιουργία τελεσμένων. Αυτή τη φορά μέσω της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, με μια νομοθετική πρωτοβουλία που επιχειρεί να δώσει υπερεξουσίες στον ίδιο τον Τούρκο Πρόεδρο για ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και καθορισμό δικαιωμάτων της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Τι ακριβώς προσπαθεί να επιχειρεί να κάνει ο Ερντογάν? Η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει τις μονομερείς διεκδικήσεις της σε εσωτερικό κρατικό δόγμα, σε εσωτερική νομοθεσία. Να κωδικοποιήσει δηλαδή στο ιστορικό της δίκαιο τον αναθεωρητισμό της γαλλικής πατρίδας, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το ήδη υφιστάμενο κάζους μπέλι, παρότι η Ελλάδα έχει ζητήσει να καταργηθεί κτλ. Όχι μόνο δεν καταργείται, ισχυροποιείται. Και αυτό, ξέρεις, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Η τουρκική ηγεσία θα μπορεί στο εξής να επικαλείται όχι μόνο πολιτικές θέσεις, αλλά και εθνική νομοθεσία για να δικαιολογεί επιθετικές κινήσεις ή έρευνες σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Το διεθνές δίκαιο δεν αλλάζει με νόμους εσωτερικής κατανάλωσης. Η Τουρκία δεν μπορεί να μετατρέψει μονομερώς τις επιθυμίες της σε διεθνή νομιμότητα. Η νομοθέτηση αναθεωρητικών αξιώσεων δεν παράγει αυτομάτως ένομα αποτελέσματα διεθνούς δικαίου απέναντι στην Ελλάδα ή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως παράγονται πολιτικά αποτελέσματα και διπλωματικός θόρυβος. Και αυτό οδηγεί σε αυτά που επισήμαναν οι αρθογράφοι χτες στα κυριακάτικα φύλλα, ότι πάμε σε μια περίοδο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, για σήμερα το πρωί στις 11.
0: Πριν πας, ναι, επειδή ανέφερες Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Ανέχουμε, ναι.
0: Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Είχαμε τις εκλογές, βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Αν μελετήσει κάποιος τα νούμερα της αντισυστημικής ψήφου, είναι πάνω από 25% και αγγίζει το 30%. Άντεξαν τα δύο παραδοσιακά κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, με δύο έδρες διαφορά. Πρώτος ο Συναγερμός, δεύτερο το ΑΚΕΛ. Τρίτο το ΕΛΑΜ, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, το οποίο παγιώνεται ως πολιτική δύναμη στην Κύπρο. Έχουν μπει, μπήκε το ΔΙΚΟ από παλιά, το οποίο έπεσε τέταρτο, χάθηκε η ΕΔΕΚ του Λυσαρίδη, δεν μπήκε καν, και μπήκαν αντισυστημικά κόμματα, ένα άλμα, μπήκε ο κύριος που θα ακούσουμε τώρα, με την Άμεση Δημοκρατία, ξέρεις, αντιπρόεδρος του κόμματος είναι η γυναίκα του. Το πολιτικό γραφείο είναι ο παπάς του χωριού. Η γιαγιά του είναι ο Ιστρούχτορας. Είναι ο Φιδίας. Πήρε 6% στην Κύπρο. Άκουσε τον τώρα και αυτόν.
2: Καταρχάς είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.
0: Ναι. Χειροκροτάμε εδώ.
2: Είμαστε πάρα πολλά χαρούμενοι. Ευχαριστούμε όλον τον κόσμο που επειδή μας ψηφίζει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, επειδή έχει πάρα πολλά άτομα που δουλέψασαι για τον το ποσοστό και για τον τη στιγμή και τον νύχτα και πάρα πολύ καιρό. Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για τον το πράγμα. Θέλουμε να πούμε πραγματικά από το βάθος της καρδιάς μας για εκείνους που δουλέψασαι ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Θέλουμε μάλιστα, να... τον άκουσε το Φιδία
1: ναι,
0: τώρα.
1: Κοίταξε αυτό που είπε.
0: Είναι
1: ότι...
0: όλα μόνος του.
1: Ναι, δουλέψαμε για αυτό το πράγμα.
0: Για αυτό το πράγμα.
1: Θα πρέπει νομίζω ότι να μείνει περισσότερο η πολιτική αναλυτία σε ψυχολόγοι στους ψηφοφόρους. Γιατί ψήφισαν το κύριο.
0: Γιατί έχουν βαρεθεί, γιατί έχουν, όχι βαρεθεί, έχουν χρεοκοπήσει, το βάζω εισαγωγικά και το λέω, τα παραδοσιακά κόμματα, Χρήστο μου. Αλλιώς δεν θα πήγαινα να ψηφίζω το Φιδία, όπου έχει τη γιαγιά του αντιπρόεδρο, τη γυναίκα του αντιπολίτευση στο κόμμα ναι. και τον παπά του χωριού. Ναι. Δηλαδή κάτσε τώρα και να παίρνει 6% στο Παγκύπριο.
1: Και να, δεν, και να, δεν και έχει το, νόημα. Και η ΕΔΕΚ του Λυσαρίδη να μην υπάρχει πουθενά.
0: Και δεν υπάρχει η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη με τη δικιά του ιστορία τόσα χρόνια στα πολιτικά δρόμενα της Κύπρου κλπ. Πάντως ας κρατήσουμε ότι είναι όλα αυτά, αν βάλουμε την αντισυστημική ψήφο στην Κύπρο, η οποία αγγίζει, το λέω για δεύτερη φορά, πάνω από το 25%, πλησιάζει το 30%, μα βάλει όλα και τα μικρότερα κόμματα που δεν μπήκαν κλπ. Και άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, τι μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα όταν γίνουν εκλογές. Άφησε το, ξέρω εγώ.
1: Καλά, εντάξει, αυτό ναι, νομίζω θα, και εδώ θα ζήσουμε πρωτοφανείς και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Και δεν θα ξεπλέξουμε με μία μόνο εκλογική αναμέτρηση.
0: Καλά, αυτό το δούμε. Ναι. Εκτός αν υπάρχει κάποιος ο οποίος. Τον φωτίσει ο Θεός και απελευθερώσει το πολιτικό σκηνικό, το οποίο το έχει μπλοκάρει με την εν γέννη στάση του. Δεν είπα όνομα, δεν είπα όνομα, κατάλαβες.
1: Δεν είπες όνομα, λοιπόν, αλλά ναι. Κοίταξε, είναι πολλοί οι μηνυστήρες όμως για, αυτή την, για αυτό το ρόλο. Ναι. Δεν ξέρω σε ποιον θα κάτσει τελικά. Μάλλον θα προτιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του για να παίξει αυτό το ρόλο, αυτό το κρίσιμο. Και ξέρετε, αυτή η... ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας και επιφυλακτικότητας που έχουν Έλληνες ψηφοφόροι είναι ναι. επικίνδυνο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, πώς θα μεταφραστεί αυτό στην κάλπη. Πολλοί θα αποφασίσουν την ημέρα των εκλογών τι θα ψηφίσουν. Και αυτό θα κρίνει ενδεχομένως, λέω τώρα, έχω μια άποψη, το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Πάμε στο επόμενο. Απλά θα σε διακόψω. Το βρήκαμε, Νίκο. Το βρήκαμε. Για να ακούσουμε λίγο ότι η γογό Μαστρο Κώστα να μιλάει για τον καρκίνο. Ναι. Έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή.
1: Δυστυχώς.
0: Πάμε, για πάμε.
3: Λένε, προσπαθούν να βρουν καλά πράγματα μέσα σε αυτές τις ιστορίες, τέλος πάντων. Εγώ δεν μπορώ να βρω κάτι καλό μέσα σε αυτή την ιστορία.
4: Ναι.
3: Συγγνώμη. Ούτε μπορώ να πω ότι με άλλαξε ως άνθρωπο και τώρα κοιτάζω τη σημασία, τα απλά πράγματα και το νόημα της ζωής. Ήμουν έτσι και από πριν ως άνθρωπος. Πάντα για μένα νόημα ήταν τα απλά πράγματα και πάντα έβρισκα ευτυχία σε αυτά. Mm-hmm. Δεν με άλλαξε λοιπόν. Και ούτε δεν και καλά πρέπει να βρω κάτι καλό μέσα σε αυτό. Δεν έχω βρει κάτι καλό μέσα σε αυτό. Συγγνώμη.
4: Καταλαβαίνω τι λες. Το μόνο καλό είναι τώρα ότι μπορείς και βοηθάς άλλες γυναίκες.
3: Το μόνο καλό είναι ότι ιστορία, θα σου πω.
4: Λόγω της δυναμικής σου στάσης.
3: Και μόνο της εικόνας να σου το πω απλά. Mm-hmm. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν βλέπεις ένα πρόσωπο το οποίο είναι δημόσιο πρόσωπο, στη δική μου την περίπτωση τότε που είχε περάσει μια ανάλογη ιστορία η Κάλλη Μινόγκ και έβλεπα την Κάλλη Μινόγκ και έλεγα να, η Κάλλη Μινόγκ. Mm-hmm. Δηλαδή κατάλαβες ότι και εγώ που είμαι και μέσα σε αυτό το χώρο και τον έχω απομεθοποιημένο, να σου το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Παρόλα αυτά έπαιρνα δύναμη από μια γυναίκα η οποία ήταν παγκοσμίου φήμης, αλλά έβλεπα ότι το έχει περάσει και το έχει ξεπεράσει.
4: Και η Ατζελίνα Τζολί έστειλε πολύ ωραία μηνύματα πάνω σε αυτό.
3: Ναι, απλά ήταν μετά.
4: Μετά, ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι πώς λειτουργεί το πρόσωπο που είναι αναγνωρίσιμο.
3: Πάρα
4: κόσμο.
3: Πολύ,
4: και δίνει δύναμη πάρα
3: δηλαδή,
4: πολύ.
3: Δηλαδή, εμένα οι γυναίκες που μιλάω μαζί μου λένε ότι εγώ χαίρομαι και θέλω να σε βλέπω. Έχω ανάγκη να σε βλέπω.
0: Λοιπόν, εδώ είναι από μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει ο γογό Μαστρο Κώστα. Ήταν λίγους μήνες μετά τον καρκίνο του μαστού, τον οποίο τον αντιμετώπισε για πάρα πολλά χρόνια. Τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή. Ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, κόμμα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Τα μηνύματα όμως και από τις παλιότερες συνεντεύξεις μένουν. Λοιπόν, Χρήστο.
1: Συγκλονιστική αυτή η συνέντευξη και αυτά που είχε πει. Τώρα πρέπει να λίγο να το ξεπεράσουμε κάπως, γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και να μπούμε στην επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Η επικαιρότητα τι λέει, ότι σήμερα το πρωί στις 11, σε λίγες ώρες από τώρα δηλαδή, έχουμε τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με αποκλειστικό θέμα τα Δυτικά Βαλκάνια, την ίδια ακριβώς μέρα που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πηγαίνει στα Τίρανα για συνάντηση με τον Έντι Ράμα, τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, και αυτό δείχνει ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει πλέον τα Βαλκάνια ως ζώνη αυξημένης γεωπολιτικής προτεραιότητας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να επιχειρεί μια συνολική επαναξιολόγηση της στρατηγικής της στα Δυτικά Βαλκάνια, σε μια περίοδο όπου η Τουρκία ενισχύει την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική επιρροή της στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει κόπωση, και το λέω πολύ διπλωματικά αυτό, ως προς τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, παρότι η Ελλάδα επιμένει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί δίκτυα επιρροής, Σερβία για παράδειγμα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ επιδιώκουν σταθεροποίηση της περιοχής, αλλά μάλιστα υποδυτική επιρροή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, η Αλβανία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο λόγω των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν, για παράδειγμα της οριοθέτησης θαλασσίνων ζωνών, των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, που όπως καταγγέλουν οι ίδιοι οι συμπατριώτες μας φύγονται από τις πολιτικές του Έντι Ράμα, και βέβαια της υπόθεσης της Χιμάρας. Αλλά, και ας μην το ξεχνάμε γι' αυτό, αλλά και επειδή η Αλβανία αποτελεί κρίσιμο κρίκο της γεωπολιτικής αλυσίδας Ανδριατικής Ιωνίου και Ανατολικής Μεσογείου, λόγω της εκτίθεμων καταστάσεων που υπάρχει στην περιοχή. Τώρα, η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στα Τίρανα, και ιδιαίτερα το γεύμα εργασίας που θα έχει το μεσημέρι, σήμερα το μεσημέρι, με τον Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, μόνο τυπική δεν θεωρείται. Το βασικό ερώτημα είναι αν στο τραπέζι θα βρεθεί η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι σχεδόν βέβαιο πως ναι, θα γίνει αυτή η συζήτηση, όχι όμως με την έννοια της άμεσης συμφωνίας ή υπογραφής, αλλά ως προσπάθεια ξεπαγώματος της διαδικασίας που έχει βαλτώσει εδώ και χρόνια. Ωστόσο, ας μην επενδύουμε σε υπερβολικές προσδοκίες. Δεν φαίνεται να βρισκόμαστε κοντά σε άμεση οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή σε κάποια συμφωνία βάσης για επικοδομητικές συζητήσεις. Υπάρχουν σοβαρά νομικά και πολιτικά εμπόδια, κυρίως μετά την παλαιότερη ακύρωση της διμερούς Ελληνοαλβανικής Συμφωνίας για την ΑΟΣ από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας. Θυμίζω ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία Ελλάδος και Αλβανίας. Στην Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε. Είχε επιτευχθεί μια συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά μετά ήρθε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας και την ακύρωσε. Και γενικά να πούμε ότι η Αλβανία ανήκει σε εκείνες τις βαλκανικές χώρες που δέχονται την γεωπολιτική επιρροή της Τουρκίας. Είναι, αν θέλεις, ένα από τα θέματα ανησυχίας για την ελληνική κυβέρνηση αυτή η αυξανόμενη τουρκική διείσδυση στα Βαλκάνια μέσω στρατιωτικών συμφωνιών, οικονομικών επενδύσεων και θρησκευτικής επιρροής, και αναφέρω τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο και την Αλβανία, όπου η Τουρκία βεβαίως έχει μεγάλη επιρροή σε αυτά. Αυτά για το χώρο μας, το δικό μας, τα Βαλκάνια, ο οποίος βεβαίως συνδέεται εκ των πραγμάτων και με τα μέτωπα τα ευρύτερα, και σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ και στην Ουκρανία. Είμαστε ένας ενιαίος γεωγραφικός χώρος, επιχειρησιακός γεωγραφικός χώρος. Τώρα για τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, πρέπει να πω το εξής. Εμείς οι φανατικοί αναγνώστες του Truth Social είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή δεν περιμένουμε ανακοινώσεις του State Department ούτε διπλωματικές διαρροές από τις Βρυξέλλες. Διαβάζουμε απευθείας τι γράφει ο ίδιος ο Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην προσωπική του πλατφόρμα, την ώρα που Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές δηλώνουν δημοσίως ότι βρίσκονται κοντά σε συμβιβασμό. Άλλα λέει ο Πρόεδρος, και κάπως έτσι έχει αλλάξει η παγκόσμια παγκόσμια διπλωματία. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει μια γρήγορη συμφωνία με το Ιράν, αλλά μια στρατηγική διαπραγμάτευση φθοράς, όπου ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό, ξέρεις, έχει άμεσες γεωπολιτικές και γεωενεργειακές συνέπειες για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και την παγκόσμια οικονομία προφανώς. Ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι υπουργός εξωτερικών του Ντόναλντ Τραμπ της Αμερικής, ξεκαθάρισε ότι το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν δεν λύνεται σε 72 ώρες, θα έχει περισσότερο. Με άλλα λόγια, οι Αμερικανοί θέλουν πλήρη έλεγχο του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά και περιορισμό της επιρροής που έχει Τεχεράνη το Ιράν σε Λίβανο, Συρία, Ιράκ και Εμένη. Αποδείχτηκε ότι εκεί η διείσδυση του Ιράν του θεοκρατικού σιητικού καθεστώτος της Τεχεράνης σε Λίβανο, Συρία, Ιράκ και Εμένη είναι πολύ σημαντική. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή? Η κρίση με το Ιράν δεν αφορά μόνο τα πυρηνικά. Αφορά κυρίως τον έλεγχο ενεργειακών δρόμων, θαλασσίων περασμάτων και γεωπολιτικών σφαιρών επιρροής σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια ισορροπία ισχύως επανακαθορίζεται από τη σύγκρουση, τη μη σύγκρουση ή τη συμφωνία ή τη διαφωνία των πυρηνικών υπερδυνάμεων από τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία. Οι ηγέτες αυτών των κρατών συνομιλούν και αυτό είναι θετικό προς το παρόν. Σύμφωνα τώρα με το ιδιοσιογραφικό ιστότοπο των Άξιος, η υποδιαμόρφωση συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, επανέναρξη των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Και εδώ έρχεται ο δημοκρατικός γερουσιαστής, ο Κρις Βαλ Χόλεν, και κάνει ένα σχόλιο στο Fox News και τι λέει? Τι λέει? Κάτι πάρα πολύ λογικό. Λέει ότι μια τέτοια εξέλιξη ουσιαστικά επαναφέρει την κατάσταση στα προπολεμικά δεδομένα. Και το ερώτημα είναι, και τότε γιατί οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν? Ένα ερώτημα που δεν είναι ούτε ιδεολογικό, είναι ούτε αντιπολιτευτικό, είναι απλώς ένα λογικό ερώτημα. Αν το τέλος της σύγκρουσης οδηγεί ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η κρίση, τότε γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος?
0: Καλά τώρα. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι πάμπολα ερωτήματα στους πολέμους που ξεκινάνε και καταλήγουν ακριβώς στο ίδιο σημείο και απάντηση δεν έχουμε δώσει ακόμα.
1: Δεν έχουν.
0: Θυμάσαι εκείνα που λέγαμε στην αρχή να πέσει το θεοκρατικό καθεστώς και λοιπά, και τώρα γίνεται η μουλάδα.
1: Ναι, θα το ρίξει μάλιστα η εσωτερική αντιπολίτευση. Πού είναι η εσωτερική αντιπολίτευση? Εδριώθηκε το καθεστώς.
0: Γινόντουσαν για διαδηλώσεις, γιατί όντως είναι σε ένα βαθμό ανελεύθερο. Δηλαδή γινόντουσαν διαδηλώσεις.
1: Προφανώς και είναι.
0: Υπήρχε κατεπίεση της νεολαίας κλπ. Και όλα αυτά με τον πόλεμο χάθηκαν. Διότι συσπυρώθηκαν στο καθεστώς.
1: Πάντως, να πούμε έτσι για την ιστορία. Μάλλον υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα, Βασίλη, που οι πόλεμοι ξεκινούν επειδή απέτυχαν οι διαπραγματεύσεις. Για να επιστρέψουν όμως στις ίδιες διαπραγματεύσεις, αλλά πάνω στα ερείπια που άφησε η πρώτη ή η δεύτερη φάση των πολεμικών συγκρούσεων. Και αφαίρεται μια ιστορία που επαναλαμβάνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο. Πάμε εντάχει να διαβάσουμε εφημερίδες. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Ξεκινάμε με την οικονομική ναυτεμπορική. Αλέρτησα δε ποια φορολογικά ετιτίθεται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας στο προσεχές επτάμηνο. Αλέρτ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις, το πρώτο θέμα της εφημερίδας.

Η One Voice γράφει για την Hellenic Energy, άταχτη υποχώρησε, καταλείπει τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Ο Ανδρέας Χιάμισης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα σφαίροντα της Ελλάδος, λέει η εφημερίδα. Απογευματινή, αυτό που λέγαμε πριν και με τον Χρήστο Καπούτσι, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη σκανδάλη για ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, με τη συμφωνία, το σχέδιο των 60 ημερών, θα γίνει, θα το δούμε. Η Δημοκρατία λέει λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, με φωτογραφία του κυρίου Παπαθανάση, σκανδαλώδης η λειτουργία των Επιτροπών Ενστάσεων για τη δράση, ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που απαρτίζεται κατά τα 2/3 από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση Παπαθανάση. Το πρώτο θέμα στη εφημερίδα Δημοκρατία. Δεύτερο θέμα το έχει προλάβει. Κάτω αριστερά, άγριο επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη. Πριν από τον τελικό, οι ερυθρόλευκοι φύλαθλοι στήριξαν με ζητοκραυγές στον πρόεδρο της ΠΑΕ. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει αποζημίωση μαμούθ σε απολυμμένους σαν εμβολία στους νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και έμπολα. Ελεύθερος Τύπος, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ σε κατηγορίες συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Η Εστία έχει το θέμα, πρώτο θέμα, αυτό που κάναμε την ερώτηση και στο Θεόφιλο Ξανθόπουλο πριν. Γράφει σήμερα η Εστία, θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορουμένη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανακάμψεως και αγροτικές ενισχύσεις. Θα πρέπει να δούμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τι θα ισχύσει τελικά. Η εφημερίδα συντακτών γράφει αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, το Πασόκ λέει δηλαδή Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξη Τσίπρα, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Τα νέα για το νέο φόρο για τα ακίνητα, δύο φόροι εν όψη, για δύο φόρους μιλούν τα νέα. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης υπομοιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύσει παράλληλα με τον ένφια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα των σημερινών νέων. Δεύτερο θέμα στην κορυφή που το έχει και η Εστία, μετά την επιστολή η Κοβέση, η Ούρσουλα, τα αντίπεινα πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις.

Η Εσπρέσο γράφει θαύμα ζωής για την Κατερίνα της θέλησης, πως το μικρό κορίτσι που συγκίνησε όλη τη χώρα νίκησε μια σπάνια πάθηση και γύρισε όρθιο από το εξωτερικό, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Πάμε στην Κόντρα News. Η Κόντρα News γράφει μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο Αλέξη Τσίπρας από το θυσίο, είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή Κόντρα News. Η Star γράφει φωτογραφίες του ψυχρού εγκληματία που ήταν έτοιμος να εκτελέσει αστυνομικούς. Αυτός είναι ο Τίτη του Μικρολίμανου. Και τέλος το μανιφέστο με φωτογραφία της κυρίας Κοβέση γράφει νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία, άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Και αυτό στο μανιφέστο, το πρώτο θέμα, κάποιος να τη μαζέψει, λέει η εφημερίδα. Και στην κορυφή της πρώτης σελίδας, απρόκλητη επίθεση, φωτογραφία του Βαγγέλη Μαρινάκη, και γράφει απρόκλητη επίθεση του Βαγγέλη Μαρινάκη και τη συνοδείας του κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη, γράφει το μανιφέστο για ό,τι συνέβη χθες στο τελικό, πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ του πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργού που παραιτήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών του κυρίου Δημητριάδη και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και σήμερα. Αύριο υπάρχει μια πολύ σημαντική μερίδα εδώ στο Γκάζι για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κάναμε μια συζήτηση και θα κάνουμε και μια συζήτηση, θα έχουμε και συνέχεια με τον συνταγματολόγο, τον καθηγητή, τον Άλκη τον Δερβιτσιώτη, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, Νομική Σχολή από τη Θράκη. Νίκος Αγγελόπουλος, το καθαρό ήχο του Αθήνα 94, Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε δύο παραγγελίες για την αρχή της εβδομάδας, κύριε Αγγελόπουλε. Ο φίλος μας ο κριτικός εδώ, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου εδώ από τα Νότια, σου μιλώ και κοκκινήσεις με το Χαρούλι και μετά η Κατερίνα για τον στρατιώτη, ο παλιός στρατιώτης, γιατί ο γιος της πήρε μετάθεση και πιο μακριά, μας ζήτησε να ακούσουμε τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου του 2026. Καλημέρα σε όλους, θα τα πούμε αύριο.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το πρίξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα που ταλαιπωρεί άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Στην ιατρική είναι γνωστό ως σίδημα και συνήθως προκαλείται από κατακράτηση υγρών στους ιστούς των κάτω άκρων. Αν και πολλές φορές είναι παροδικό και ακίνδυνο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όταν επιμένει μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρότερων προβλημάτων υγείας. Οι πιο συχνοί λόγοι σχετίζονται με την καθημερινότητα. Η πολύωρη ορθοστασία, η καθιστική ζωή και η έλλειψη κίνησης δυσκολεύουν κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται υγρά στα πόδια. Παράλληλα, η αυξημένη κατανάλωση αλατιού ενισχύει την κατακράτηση, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες επιδεινώνουν το πρόβλημα καθώς τα αγγεία διαστέλλονται. Το αυξημένο σωματικό βάρος ασκεί επιπλέον πίεση στις φλέβες, ενώ πολύ συχνό είναι το πρίξιμο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όταν όμως το είδημα επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, οι γιατροί εξετάζουν πιο σοβαρές αιτίες. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι μία από αυτές, καθώς οι φλέβες δυσκολεύονται να επιστρέψουν το αίμα προς την καρδιά. Επίσης, ορισμένα φάρμακα όπως κορτιζόνη και αντικαταθλιπτικά μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών ως παρενέργεια. Η σωστή διάγνωση είναι καθοριστική, καθώς πίσω από ένα φαινομενικά απλό πρίξιμο μπορεί να κρύβεται μία σοβαρή πάθηση που χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση από τους ειδικούς.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός, σε έναν συγκλονιστικό τελικό της EuroLeague στο ΆΚΑ, επιβλήθηκε κόντρα στη Ρεάλ με σκόρ 92-85. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά, σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρολεύκων ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε τα ξημερώματα η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς. Νομίζω πως το αξίζαμε, το νιώθω. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υποβάθμισαν το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξής της. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% στα 91,57 δολάρια. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας. Ο ένας ήταν διασώστης της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας που συνδέεται με τη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις δηλώσεις του επικεφαλής της Χεσμπολάχ, ο οποίος ζήτησε να ανατραπεί η λιβανική κυβέρνηση και κατηγόρησε τη φιλοϊρανική οργάνωση ότι θέλει να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Οδυσσή με 17 έδρες, το Ακέλ με 15, Δίκο και Ελάμ από 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφαλεία και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Οδυσσή, Ανίτα Δημητρίου. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη Νέα Βουλή με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλά μέλη της κυβέρνησης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ενώπιον της Αγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού από την κόρη του. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4:29 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μάνης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά του Γερολιμένα και είχε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων. Έφυγε τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της Βικτόρια Δέλα μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Κωνσταντινούπολη μετά τη βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στην Άγκυρα, ο καθαιρεθής με δικαστική απόφαση πρόεδρος του κόμματος, ο Σγκιού Ροζέλ, αναμένεται να κάνει δήλωση σε συγκεντρωμένο πλήθος. Οπαδοί του Ροζέλ κατηγορούν τον τέος πρόεδρο του κόμματος και Μάλκιλιν Τσάρογλου ότι συνωμοτεί συνεργαζόμενος με την κυβέρνηση Ερντογάν, προκειμένου να διαμορφώσει μια ελεγχόμενη και κομμένη στα μέτρα του αντιπολίτευση. Και ο καιρός νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός. Θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα. Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
2: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
2: 84.

Έτσι που λες έχουν τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα, Δευτέρα σήμερα. Και καλή εβδομάδα βεβαίως, όχι μόνο καλημέρα. Καλή εβδομάδα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Ρε Σιόλγα, τι θα κάνουμε με το Μάιο? Πολύ Μάιο δεν έχουμε, να μπει και ο Ιούνιος σιγά σιγά. Σιγά σιγά και αυτός. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap. Τα μεθεόρτια, γιατί εχθές είχαμε γιορτές και πανηγύρια, θα τα πούμε όλα και αυτά και τα αθλητικά θα πούμε. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Όλγα Σιδηροπούλου, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100.

και επίσης μένει να δούμε από εδώ και πέρα τι αντανάκλαση θα έχουν και όλα αυτά, αρχικά δημοσκοπικά, γιατί θα δούμε και τα αποτελέσματα έτσι πολύ αναλυτικά το επόμενο διάστημα, αλλά από την άλλη όμως και επί της ουσίας τι αλλαγές μπορούν να επιφέρουν σε αυτή την κατάσταση, την τόσο στάσιμη κατάσταση που είχαμε μπροστά στα μάτια μας και βιώναμε τις συνέπειές της τα προηγούμενα χρόνια.

2-13-09-09-100. Μπορείτε να μας καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Και 6-9-48-9-84-9-84. Τα μηνύματά σας βεβαίως μέσω Viber.

Θα βάλουμε άνω τελεία όμως τα της πολιτικής επικαιρότητας. Θα βουτήξουμε εκ νέου σε αυτά, σε εισαγωγικά το βουτήξουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής για να τα δούμε έτσι πιο αναλυτικά. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί, τι γίνεται και εκεί στην Μέση Ανατολή, όπου έχουμε συμφωνία. Έχουμε συμφωνία τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό από ό,τι φαίνεται. Από την άλλη φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ακόμη γύρω από τα πιο κεντρικά ζητήματα, αν όχι το κεντρικότερο, μαζί με το Ορμούζ. Αναφέρομαι στο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου και όπου παραμένουν σημαντικές διαφωνίες γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά και τις εγγυήσεις που δίνονται για την εφαρμογή των υπολείπων που προβλέπονται μέσα σε αυτή την συμφωνία, που φαίνεται να υπάρχει, να σκιαγραφείται, να αποτυπώνεται, αλλά όχι όπως θα έπρεπε, προκειμένου να λέμε, να μιλάμε με όρους οριστικούς, να λέμε ότι έχει κλείσει. Όσο λοιπόν δεν τελειώνει, δεν καταλήγουν κάπου οριστικά για τα στενά του Ορμούζ, αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τόσο αυτό το πράγμα θα βρίσκεται στον αέρα. Στα υπόλοιπα φαίνεται ότι υπάρχει ένα προσχέδιο ενός deal, μια συμφωνία που προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, έτσι σιγά σιγά να μπει και στην εξίσωση και η διαδικασία επαναλειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Από την άλλη να δοθούν στους Ιρανούς ανταλλάγματα που έχουν να κάνουν με την αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων, με τη χαλάρωση των κυρώσεων. Αλλά είπαμε, σε όλα αυτά αγκάθι είναι αυτά τα δύο ζητήματα, ένα συν ένα ουσιαστικά, είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη μία και βεβαίως από εκεί και πέρα και οι εγγυήσεις που πρέπει να υπάρχουν για την επαναλειτουργία

2-13-09-09-100 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και 6-9-48-9-84-9-84 μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας και με το επόμενο τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία του κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας στο Telecom Center. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί σε Πειραιά, Αθήνα και άλλες πόλεις. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα, δηλώνει ο Μάρκο Μπρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα άμεσα. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Κατά 5,1% υποχώρησε το Brent στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη μείωση και για το αμερικανικό αργό. Το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο ένας ήταν διασώστης της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. Νίκη του Δύση στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρός του Ανίτα Δημητρίου, στη Βουλή και το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων το πρωί, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και ο καιρός νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Άλλη μια μέρα με σημαντικά προβλήματα στον Κηφισό και ειδικότερα σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τα Σεπόλια. Ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που βρίσκονται και επί της λεωφόρου Αθηνών, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με τεμποδίων από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα Διελιστήρια. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Τέλος, στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια αυτή την ώρα στην κίνηση των οχημάτων, καθώς περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις και εκεί. Αυτά προς ώρας κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
5: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
4: Έτσι.
5: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
4: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δημήτρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

Πρωινό Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 2026. Ο Νικός Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Κυρία Όλγα, προχωρήσουμε σε αυτό που είπαμε. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 213-09-09-100, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και 6948-984-984 τα μηνύματά σας μέσω Viber. Καλημέρα στην Χρύσα, καλημέρα στην Πινελόπη, στη Ρίτσα, στον Όμηρο, στον Κώστα, στην Πέγγι, στη Μαρία μας. Καλημερίζει ο Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη που γράφει στο μήνυμά του Welcome back. Λέει ξαφνικά για εμάς, λέει, τους οπαδούς άλλων ομάδων, οι αγώνες του Ολυμπιακού απέκτησαν έντονο ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε που αναφέρεται ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στην Κική, στην Κατερίνα και στον Κωστή.

0: Και τώρα τον καλεσμένο μας, τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Σπύρο Σουρμελίδη, πολιτικό συντάκτη της Αυγής και πολύπειρο δημοσιογράφο. Δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ αν παρακολουθεί μπάσκετ ή τι ομάδα είναι, αν είναι η αλήθεια. Σπύρο Σουρμελίδη, αλήθεια δεν λέω?
1: Αλήθεια λες, δεν με έχεις ρωτήσει, όχι. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά να χαρά συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Ασχολείσαι όμως, αυτό ήταν το ερώτημά μου. Έτσι,
1: με τα αθλητικά, ναι, πάρα πολύ. Πάρα.
0: Ωραία, όλοι μας. Δεν πειράζει, μικρές χαρές είναι.
1: Όχι μόνο με ποδόσφαιρο, με τα αθλητικά όπως το είπε.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα τα αθλητικά χθες είχαν και πολιτικά βέβαια, θα τα δούμε στην πορεία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ρε παιδί.
0: Δεν μπορούμε να δούμε έναν αγώνα μπάσκετ, δηλαδή θα πρέπει και πολιτικά να μας απασχολήσει το τέλος της μέρας. Ήτανε ένα σχόλιο, όσο το ήθελα.
1: Υπάρχουν πάθη, φαίνεται, και διαφορές από το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Είναι ο κύριος Δημητριάδης, τι ξέρουμε, ότι έχει παραιτηθεί και έχει αναλάβει την ευθύνη μάλιστα. Πριν από λίγες μέρες είπε, εγώ και προς τον κύριο Μητσοτάκη απευθυνόμενος, εγώ ανέλαβα την ευθύνη για τις υποκλοπές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαρινάκης ήταν θύμα υποκλοπών? Δεν το θυμάμαι αυτό, δηλαδή υπάρχουν υπόλοιπα για αυτό το θέμα από κάτι, υπάρχουν άλλου είδους διαφορές. Mm. Ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας της χώρας. Είναι γνωστό ότι δεν είναι συμπαθών προς τον κύριο Μητσοτάκη και τη διακυβέρνησή του, αλλά αυτό δεν λέει πάντα όλα, εντάξει, θέμα του καθενός, αλλά φαίνεται κάτι υπάρχει, γιατί ο κύριος Δημητριάδης δεν είναι και ένα πρόσωπο το οποίο δεν γνωρίζουμε, ήταν το δεξιχέρι του Πρωθυπουργού για πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Και όπως είπαμε ήταν και το πρόσωπο το οποίο είναι πλάκι στην υπόθεση των υποκλοπών. Απεπέμφθη, μάλλον ανέλαβε αυτό την ευθύνη όπως μας είπε τώρα, παραιτήθηκε, αλλά στην πραγματικότητα παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη αντί του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα λέω, μήπως υπάρχουν υπόλοιπα από αυτή την ιστορία, θα το δούμε.
0: Και τι υπόλοιπα, και τι είδους υπόλοιπα, έτσι δηλαδή.
1: Ναι. Και επίσης λένε τώρα ότι θα δοθούν, πρέπει να δοθεί όλη η εικόνα και όλο το επεισόδιο από τις κάμερες του γηπέδου και τα λοιπά. Και ο ένας και ο άλλος είχαν πολλά πρόσωπα φιλικά γύρω τους, συνεργάτες τους, και οι δύο είχαν κόσμο γύρω τους, δεν ήταν μόνοι τους. Mm-hmm. Και ο κύριος Δημητριάδης, αν κατάλαβα καλά, ήταν και με την οικογένειά του, ήταν οικογενειακός εκεί, αλλά είχε και άλλα φιλικά πρόσωπα γύρω του, όπως και ο κύριος Μαρινάκης. Ήταν ο κύριος Καράμπαμπας, ας πούμε, γνωστό πρόσωπο, γι' αυτό και μπορούμε και το λέμε, αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή είναι γνωστά πρόσωπα αυτά.
0: Γνωστά, γνωστότατα πρόσωπα, και την ώρα της μετάδοσης του αγώνα, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μεταφέρει συνάδελφος στον αέρα, έδινε ρεπορτάζ και λέει κάτι γίνεται στα επίσημα αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να καταλάβω, ότι κανείς δεν κατάλαβε στην αρχή ότι συνέβη κάτι τέτοιο, και πολλοί ήταν αυτοί που δεν πίστευαν κιόλα στα μάτια τους αυτό που έβλεπαν να συμβαίνει.
1: Ναι, τώρα και 15.000 κόσμος εκεί μέσα, όλοι παρακολουθούσαν τον αγώνα, προστρέφονταν αλίμον.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά. Δεν είναι ευχάριστα και σημαίνουν διάφορα πράγματα αυτά. Δηλαδή, επώνυμοι άνθρωποι που διαδραματίζουν ρόλο στα δρόμενα στη χώρα, ο καθένας από διαφορετικό επίπεδο και διαφορετικό πόστο. Ναι, δεν είναι. Δείχνει κάτι, ας πούμε. Δείχνει κάτι.
0: Σίγουρα δείχνει κάτι. Και εγώ θα έπαιζα το ευρώ μου αν παίζαμε στοίχημα στο γεγονός ότι σήμερα μπορεί να έχουμε και μια μικρή συνέχεια από αυτό. Δηλαδή να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα μείνει απλά στην εξέδρα αυτό το πράγμα. Ναι. Τέλος πάντων. Τώρα θέλω να σε ξεκινήσω από την πρώτη σελίδα, την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, που είναι και ερώτημα ουσιαστικά. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Είχαμε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αύριο θα έχουμε και το κόμμα Τσίπρα. Κλείνει το παζλ ουσιαστικά, έτσι, γεμίζει η εικόνα σιγά σιγά και αλλάζει ταυτόχρονα.
1: Ναι. Με εξαίρεση το μικρό ακόμα ερώτημα αν ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι, δεν θα κάνει, τελικά να δούμε. Αλλά ναι, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα βεβαίως, το οποίο είναι προαναγγελθέν εδώ και πάρα πολύ καιρό, το γνωρίζουμε ότι θα γίνει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει. Λοιπόν, δημιουργούν μια εντελώς νέα κατάσταση, ένα νέο τοπίο, ανακατεύουν την τράπουλα, την ανακατεύουν σε όλους τους χώρους. θα έλεγα εγώ, όχι μόνο στο χώρο της αριστεράς που είναι πολύ έντονο και ίσως και είναι και επώδυνο για την αριστερά, mm-hmm. με την έννοια ότι ανακατεύεται πολύ εκεί πέρα το πράγμα, mm-hmm. εκρίνεται και η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που μιλάνε για τέλος και τα λοιπά. Υπάρχουν ιστορικά κόμματα τα οποία είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Mm-hmm. Είναι εύκολες διαπιστώσεις αυτές και βεβαιασμένες, δεν ξέρω γιατί, θέλουν κάποιοι σχολιαστές να προδιαγράψουν τις εξελίξεις και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το τέλος και η αρχή και όλα αυτά. Τέλος πάντων, είναι έντονα, εν πάση περιπτώσει, πολύ στην αριστερά, αλλά δεν είναι μόνο στην αριστερά. Το αν θα κουνηθούν ψηφοφόροι από τον καναπέ τους για την κυρία Καρστιανού.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο, ακόμα και για τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω εγώ αν όλο αυτό θα έχει καραμπόλες που λέμε, θα πυροδοτήσει και άλλου είδους ενδιαφέροντα σε πολίτες που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν. Mm-hmm. Ο δρόμος είναι μακρύς. Τώρα οι πρώτες δημοσκοπήσεις θα εμφανίσουν, πιστεύω, και τα δύο αυτά κόμματα ψηλά. Λογικό. Είναι η στιγμή τους, είναι η ώρα τους. Θα πυροδοτήσουν το πολύ ψηλά. Θα δείξουν, νομίζω θα το δείξουν, γιατί το γνωρίζουμε και από προηγούμενες έρευνες, και ας μην συγκρίνονται αυτά τα κόμματα με τα υπάρχοντα ακόμα, για λόγους πολύ ουσιαστικούς και όχι μόνο τυπικούς. Τώρα θα συγκρίνονται, τώρα θα μπουν στη λίστα τι ψηφίζεται, ποιον ψηφίζεται κτλ. Ο κύριος Τσίπρας φλερτάρει με τη δεύτερη θέση με πολύ έντονο τρόπο. Αλλά λέω ότι αυτό μπορεί να φέρει και άλλες καραμπόλες και να δημιουργήσει μια μεγάλη κινητικότητα, να ανακατευτεί πάρα πολύ το πράγμα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η οικονομία, η πορεία της οικονομίας. Και το τρίτο είναι εξωτερικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνοτουρκικών. Αυτοί οι παράγοντες θα φανούν από το Σεπτέμβριο πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Ο κάθε ένας από αυτούς θα δείξει πού βρίσκεται και πού μας οδηγεί. Η οικονομία βεβαίως πάντα είναι το ζητούμενο. Η κυβέρνηση η οποία έχει φθορά και λόγω της οικονομίας, εντονότατη φθορά και λόγω της οικονομίας και λόγω των πολλών σκανδάλων και της διαχείρισης. Να, ξεκινήσαμε ας πούμε και αντί αθλητικό γεγονός αναφερθήκαμε και στις υποκλοπές.
0: Σωστό,
1: έτσι, δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Έτσι,
0: σωστό.
1: Λοιπόν, άρα υπάρχουν θέματα εκεί, αλλά γενικώς από το Σεπτέμβρη πιστεύω ότι θα πρέπει κάποιος και πάλι, άρα ψυχραιμία το καλοκαίρι, θα πρέπει κάποιος να ξαναδεί, όλοι μας δηλαδή, να ξαναδούμε πώς κινείται η υπόθεση. Πιστεύω ότι η πρόθεση του κυρίου Μητσοτάκη είναι να πάει τις εκλογές του 27. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει προγραμματισμό, εκτός αν πάει η βενζίνη 3 ευρώ και 3 και εντάξει, okay, το λίτρο, άλλο αυτό αλλάζει πολλά από τα δεδομένα, αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να πάει προς το τέλος. Mm-hmm. Το ότι έκανε αυτούς τους πενιγμούς προφανώς ήταν γιατί ήθελε κι αυτός να βγούνε τα καινούργια κόμματα. Δεν θέλει τα καινούργια κόμματα να εμφανιστούν τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Ήθελε να εμφανιστούν τώρα, 8-9 μήνες πριν από τις εκλογές. Και αυτό έγινε. Άρα... μετά το Σεπτέμβρη θα δούμε να εξελίσσεται όλο το παίγνιο στην πολιτική σκηνή πλήρως. Με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ που οι εξελίξεις θα είναι τώρα τις επόμενες εβδομάδες.
0: Τώρα.
1: Ίσως να δούμε να φεύγουν στελέχη. Mm-hmm. Ήδη ο κ. Τεμπονέρας εχθές ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως να δούμε και βουλευτές να παραδίδουν την έδρα, διότι την Πέμπτη το βράδυ, η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, επισήμως, η κυρία Φωνικολάκου,
0: ναι,
1: δεν το λέει κάποιος ή κάποιο ρεπορτάζ γύρω-γύρω, όλοι κάποιος συνεργάτης κτλ., είπε, ξεκαθάρισε τα πράγματα και είπε ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, δεν μας ενδιαφέρουν συζητήσεις περί συνεργασιών. Έχουμε το δικό μας σχεδιασμό πλέον και το δικό μας πρόγραμμα. Αυτό κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, κάνει κάτι εντελώς καινούριο. Αυτό είναι η θέση του. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει το ποιος θα κλείσει, ποιος θα ανοίξει, αν θα ανασταλεί. Δεν επιζητούμε αναστολές κομμάτων ή κλείσιμο κομμάτων. Μας ενδιαφέρει αυτό που κάνουμε εμείς και όποιος θέλει πρέπει να παραιτηθεί από όλες τα όργανα και τα κόμματα και όπου ό,τι είναι, είτε κομματικό.
0: Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε.
1: Και θα δούμε μετά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, θα έρθουν και βλέπουμε. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα, και επειδή πρέπει να σε αποδεσμεύσω στα επόμενα δύο λεπτά, θα ήθελα να πάρω και ένα σχόλιο σου, Σπύρος Ουρμελίδη. Το Πασόκ πώς τα βλέπει όλα αυτά? Γιατί βάζει το σκληρό δίλημα και λέει Μητσοτάκης Ανδρουλάκης είναι, παιδιά, η συζήτηση εδώ πέρα, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει αυτό που θέλει, βεβαίως, λογικό, και για το Πασόκ, όπως και για τη Νέα Δημοκρατία. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Καλά κάνεις και κάνεις την ερώτηση, διευκρίνηση, διότι η πρωτιά του κυρίου Μητσοτάκη με 24,9 είναι πρωτιά, που δεν μπορεί να πάρει τον πόνους, θα είναι απλή αναλογική ουσιαστικά κτλ. Με 25,1 κάτι γίνεται. Με 24,9 δεν γίνεται. Δεν έχει νόημα η πρωτιά του. Και για το Πασόκ ισχύουν πράγματα, βεβαίως, και πιέζεται και δεξιά και αριστερά. Και το Πασόκ, μην ξεχνάμε ότι έχει μια μεγάλη μάζα ψηφοφόρων που κοιτούν προς την εξουσία και το ρεαλισμό, να το πω πολύ ευγενικά. Δεν κοιτάνε άλλα γύρω-γύρω, δεν κοιτάνε άλλα πράγματα, ισορροπίες, ιδεολογίες, αν θα είμαστε παριστεροί, αν θα είμαστε δεξιοί, δεν κοιτούν τέτοια πράγματα. Η μεγάλη πλειοψηφία. Επομένως, το Πασόκ δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Όλοι δέχονται πίεση. Όλοι πρέπει να ξαναδούν τι θα κάνουν. Συμπεριλαμβανομένων και των καινούριων, έτσι, που πρέπει να δείξουν, των καινούριων σχημάτων, που πρέπει να δείξουν τι ακριβώς μας λένε.
0: Μάλιστα. Σπύρο Ουρμελίδη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
1: ευχαριστώ,
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.

Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια μέσα σε όλα τα υπόλοιπα και αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου εκεί στην Μέση Ανατολή, του πολέμου που κήρυξαν εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για την πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία μάλιστα ανάμεσα στις δύο πλευρές, ήδη από σήμερα, αυτό να κρατήσουμε, έκανε λόγο ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα τόνισε πως θα εγγυάται η συμφωνία αυτή που θα προκύψει, το δικαίωμα όπως το περιγράφει του Ισραήλ να αμήνεται. Τώρα το πώς εννοεί την άμυνά του το Ισραήλ, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο που σκέφτεται λογικά και δεν το καταλαβαίνει. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης της έννοιας άμυνα για τον μέσο άνθρωπο, για τον μέσο νου, και είναι τελείως διαφορετική η έννοια της λέξης άμυνα για το Ισραήλ. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο επικεφαλής πάντως αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του για το ενδεχόμενο, όπως είπε η Ουάσιγκτον, να έχει κάποια νέα σήμερα, ίσως και εντός της ημέρας, αναφορικά με το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας για να τερματιστεί αυτή η ιστορία. Περιμέναμε, είπε, ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα Δευτέρα, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα, είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος, να πούμε ότι βρίσκεται, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχή.

Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026. Παραμένετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Με τον Νίκο Αγγελόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά και την Όλγα Σιδηροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας καλείτε στο 213-0909-100, μπορείτε να μας στείλετε mail στο 984-ner-papaki-gmail.com ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Η μία επιλογή ήταν να παίξουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Ήμουν ακάθετος. Όχι.
1: Κι εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά θα τον έπαιζα.
2: Η δεύτερη επιλογή όμως είναι δεν θα πω τίποτα στην αρχή.
1: Μπράβο.
2: Αποδίδοντας τιμή στους νικητές της Ευρωλίγκας, της Εθνής Ευρωλίγκας και άξιους νικητές. Όλη την περίοδο ο Ολυμπιακός ήταν μια σούπερ ομάδα. Ως ομάδα, σούπερ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή, ήταν πολύ δεμένη ομάδα. Και έχοντας και την εικόνα και των δύο παιχνιδιών, αλλά κυρίως και την εικόνα όλης της χρονιάς, ήταν εξαιρετική χρονιά του μπασκετικού Ολυμπιακού φέτος.
1: Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις για να πάμε στην ειδησιογραφία της ημέρας.
2: Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά. Ίσως στην Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, Εθνά Κολλήρα και Γιάννης Παπαγεωργίου. Πάμε να ακούσουμε τις ειδήσεις όσο έχουν ως στιγμής.
1: Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα, επιβλήθηκε κόντρα στην μαχητική Ρεάλ με σκόρ 92-85. Χιλιάδες φίλαθλοι μετά τον αγώνα ξεχύθηκαν στους δρόμους και τις πλατείες, με τον Πειραιά βεβαίως να είναι το επίκεντρο της μεγάλης φιέστας. Νομίζω πως θα το αξίζαμε, το νιώθω. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Έπρεπε να βρούμε τρόπο στην άμυνά μας. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο και στους παίκτες, σε όλους, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Τερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.
2: Διαψεύδονται για την ώρα οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί από την προαναγγελία ανακοίνωσης ενός βιώσιμου σχεδίου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα παρατείνεται καθώς οι διαπραγματεύσεις τόσο για τα στενά του Ορμούζ όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η συμφωνία είχε σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευθεί και ότι αν θα ανακοινώνονταν σύντομα, τώρα λέει πως δεν πρόκειται να βιαστεί να καταλήξει σε οποιαδήποτε συμφωνία. Μην ακούτε τους χαμένους που κριτικάρουν μια συμφωνία που δεν έχουμε δει και δεν ξέρουν τι περιέχει. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μου που θα έπρεπε να είχαν λύσει το πρόβλημα πριν από πολλά χρόνια, εγώ δεν κάνω κακές συμφωνίες. Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με αμερικανικά και διεθνή μέσα, το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει κατάπαυση πυρός διαρκείας 60 ημερών, σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και περιορισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με αντάλλαγμα χαλάρωση κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές διαφορές γύρω από το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγύσεις εφαρμογής της συμφωνίας.
1: Ο Μοντζέν Ρεζάι, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ, διαμήνυσε ότι η διαχείριση των στενών του Ορμούζ αποτελεί μόνιμο δικαίωμα του Ιράν ως εγγυητή της εθνικής ασφάλειας. Οι ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Αλζαζίρα ανέφεραν ότι σημαντικές διαφορές καταγράφονται στην αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στην προτινόμενη εκεχηρία στο Λίβανο. Διαφωνίες επί της συμφωνίας έγειρε το Ισραήλ, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι όποια συμφωνία θα εξαλείφει εντελώς την πυρηνική απειλή του Ιράν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θίγεται το δικαίωμα του Ιράν να μείνεται απέναντι σε απειλές σε κάθε μέτωπο συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Στον αντίποδο, η δηλώση του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το Ιράν θα βγει με το κεφάλι ψηλά από τις διαπραγματεύσεις, ενώ απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο αφοπλισμού της οργάνωσης.
2: Τόση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις Τραμπ που υποβάθμισαν το ενδεχόμενο. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1%, είναι στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2%, έχει φτάσει τα 91,57 δολάρια.
1: Στην Κύπρο τώρα, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ από 8 και 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα, Άλμα και Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Σε ένα πρωτόγνωρο τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Η δήλωση της πρόεδρου του Οδυσσή, Ανίτας Δημητρίου, δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη Νέα Βουλή, με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πολλά μέλη και στελέχη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
2: Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακή συνάντησή του. Μέσω του προγράμματος εκτιμάται πως θα αποκτήσουν κατοικίες επιδοτούμενες στα εργαστικά δάνεια περίπου 14.000 πολίτες.
1: Μειώνονται δραστικά και μάλιστα αναδρομικά με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων, με αποτέλεσμα χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις να λάβουν επιστροφές χρημάτων από πρόστιμα της εφορίας, τα οποία είχαν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 έως και σήμερα.
2: Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί, σήμερα το πρωί, οι τρεις γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται ενημέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
1: Συνελήφθηκε ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού από την κόρη του.
2: Θλίψη προκάλεσε είδηση του θανάτου του ζυγός μας Τροκώστα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 χρόνων. Έδινε πολύ τη μάχη με τον καρκίνο και νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στον Ευαγγελισμό.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Κωνσταντινούπολη μετά τη βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στην Άγκυρα, ο καθαιρεθής με δικαστική απόφαση πρόεδρος του κόμματος, ο Τζουρ Οζέλ, αναμένεται να κάνει δήλωση σε συγκεντρωμένο πλήθος. Οπαδοί του κατηγορούν τον τέος πρόεδρο του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ότι συνωμοτεί συνεργαζόμενος με την κυβέρνηση του Ερντογάν προκειμένου να διαμορφώσει μια ελεγχόμενη και κομμένη στα μέτρα του αντιπολίτευση.
2: Περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα του ιού του έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι υγειονομικές αρχές και διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ταχεία εξάπλωση της επιδημίας, καθώς η κατάσταση επιβαρύνεται από τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, τις μετακινήσεις πληθυσμών και την αστάθεια που επικρατεί σε αρκετές περιοχές της χώρας.
1: Και κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση σημερινού καιρού. Νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών αναμένονται στην Αττική. Από το απόγευμα ο καιρός θα φτιάξει και η θερμοκρασία, η μέγιστη, μέσα στην ημέρα θα είναι 27 βαθμοί.
2: Με την ελπίδα να μην μου χαλάσει το τένις σήμερα, πάμε στους εορτασμούς του μπάσκετ.
1: Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Απόστολο, εντάξει, μεγάλη νίκη και μεγάλη βραδιά για τον Πειραιά εχθές.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλη βραδιά που λίγο ακόμα και θα ζούσαμε το τέλος της, γιατί ξημερώματα τελείωσαν οι πανηγυρισμοί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Γύρω στις 5 ώρα μιλούσαν ακόμα μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο οι πρωταγωνιστές, μπροστά σε περίπου 100.000 κόσμου που περίμενε καρτερικά την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι στο TC Center και μέχρι να εμφανιστεί το ανοιχτό λεωφορείο με τους παίκτες του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τους ιδιοκτήτες της ομάδας για να γίνουν τα πανηγύρια. Σε ένα τελικό που έσπασε καρδιές, δηλαδή δεν ήθελε σε κανένα σημείο το παιχνίδι αυτό να γύρει οριστικά και νωρίτερα από τα τελευταία δευτερόλεπτα στον νικητή. Ο Ολυμπιακός μας καρδιοχτύπησε. Γιατί κατάφερε με έναν εκπληκτικό Εβάν Φουρνιέ που αναδείχθηκε και ο MVP του τελικού, αλλά για μένα και ο Άλεκ Πίτερς εισάξια είναι δίπλα του. Διότι εκεί που ο Ολυμπιακός έλεγε ότι το καθάρισε το παιχνίδι, δύο λάθη της στιγμής, δύο χαμένα rebound, δύο καλάθια και βολές της Ρεάλ πήγαν να το κάνουν θρίλερ. Αυτό το ζευγάρι είναι κομμένο και ραμμένο για θρίλερ. Δηλαδή κάποιος σκηνοθέτης πρέπει να γυρίσει κάποια ταινία. Δεν είναι η πέμπτη φορά που παίξαν τελικό, αλλά αυτή τη φορά δεν έγινε το κακό. Είχε γίνει στο κάουνερ το σουτ του Γιούλ, εδώ δεν μπορούσε να γίνει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπροστά σε 18.000 οπαδούς του, ήταν εκπληκτική αυτή η ατμόσφαιρα που είχε το TC Center, γιατί όπου και να γίναγες έβλεπες τα ερυθρόλευκα κάπου σε μια γωνία ψηλά.
1: Λίγη της Ρεάλ, ναι.
3: Ναι, γύρω maximum ήταν 400-500 κι αν ήταν. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πανάξια το κατέκτησε, γιατί σε όλη τη χρονιά
2: πολύ σταθερός.
3: έπαιξε στην αρχή είχε τους τραυματισμούς και δεν μπορούσε να βρει το ρυθμό και τη χημεία. Όταν οι παίχτες όλοι επέστρεψαν, βρήκε αυτό το ρυθμό που ήθελε, τερμάτισε πρώτος, παρότι όπως αποκάλυψε ο Φουρνιέ, γινόταν συζήτηση για την Κατάρα, να βγούμε πρώτοι ή να βγούμε δεύτεροι. Και εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε όχι. Θα βγούμε πρώτοι. Έτσι. Έχουμε την καλύτερη ομάδα και θα σπάσουμε και την Κατάρα που έσπασε η Κατάρα. Το 92 λοιπόν, 85 έγραψε ιστορία. Μάλιστα, είναι δύο οι προπονητές που έχουν κατακτήσει τους τέσσερις τίτλους. Δύο
4: Ιβκοβιτς Μπαρτζόκας.
3: Και δύο ο Μπαρτζόκας. Είναι και αυτό ένα σημειολογικό. Αφιερώθηκε φυσικά από όλους τους παίκτες, στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά μια ιδιαίτερη αφιέρωση έγινε στην υπεύθυνη διαχείρισης των εισιτηρίων του Ολυμπιακού, αυτό που είπε και ο Παπα-Νικολάου, το αφαιρώνουμε στην Κανέλα μας, διότι η Κανέλα Χρυσονίδου είναι υπεύθυνη των εισιτηρίων του Ολυμπιακού, εργάζεται, περνάει δύσκολες στιγμές, δίνει μάχη με τον καρκίνο, δουλεύει στον Ολυμπιακό από το 1998. Έτσι, δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, βάζουμε μία άνω τελεία, Απόστολε. Θα πούμε και περισσότερα άμα στην ώρα συνέχεια των αθλητισμού, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και στις πολιτικές ειδήσεις.
4: Και πολύ σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Πολύ ωραία βραδιά. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στο πολιτικό κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ξεκινάμε την εβδομάδα με τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολε, τι ομάδα που είσαι, δεν θυμάμαι.
5: Εγώ Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, και εγώ Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, η ελληνική ομάδα χθες που κέρδισε.
4: Όχι, άσχετο είναι, πήγαν να πω στο παιδί μπράβο για την ομάδα του.
1: Όχι. Μπράβο για την άλλη ομάδα.
4: Έχει πάρει 7.
5: Προηγούμενα χρόνια, ελπίζω να μου τα πει επόμενα.
1: Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ και βεβαίως ιδιαίτερη σημασία δόθηκε χθες σε αυτή την ανάρτηση που είμαστε στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ότι θα παραταθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
5: Να ξεκινήσουμε λέγοντας πριν από λίγο είχαμε μια ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό η οποία έχει να κάνει με τα εκλογικά αποτελέσματα στην Κύπρο και νομίζω έχει ενδιαφέρον γιατί το μήνυμα έχει αντανάκλαση και στα καθημάς με την έννοια ότι
4: ο
5: Μητσοτάκης τονίζει ότι οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Είναι νομίζω ένα βασικό δίλημα που θέτει και εδώ ο Πρωθυπουργός στην πορεία προς εκλογές. Τώρα, σήμερα θα έχουμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026. Θα αναφερθεί βεβαίως στο Δημογραφικό. Πτυχή του Δημογραφικού αποτελεί εκ των πραγμάτων και το στεγαστικό που είχαμε, όπως είπε, Σατινά. Την γνωστοποίηση ότι το πρόγραμμα 2 που η 2 Ιουνίου είχε οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων θα παραταθεί.
1: Και αυτό γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις να αποδοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους.
5: Ακριβώς. Είναι όσοι για τις ίδιες συγκεκριμένες αιτήσεις παρατείνεται χρονικά η διαδικασία. Ο στόχος όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μην χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Και βεβαίως έχουν πάντα σε ό,τι αφορά το στεγαστικό και μια δρομολόγηση, θα έλεγε κανείς, καθυστερημένα θα μπορούσαμε να πούμε σε σχέση με αρχικές εξαγγελίες για το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής με τα πρώτα 8 ακίνητα, από τα οποία, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 400 νέα διαμερίσματα, εκ των οποίων 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας. Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα ζητήματα της υγείας, μεταξύ άλλων και στον το απολογισμό του προγράμματος εξυγχρονισμού των υποδομών στην υγεία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ανέφερε. Έχουμε ήδη παραλάβει 28 ανακαινισμένα τμήματα εξωτερικών επιγόντων περιστατικών και 55 κέντρα υγείας. Και επίσης αναφέρθηκε στα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας με μια επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και στους κλάδους του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων που επηρεάζει, όπως ανέφερε, 400.000 εργαζόμενους. Να σας πω ότι αύριο προγραμματίζεται και το Υπουργικό Συμβούλιο Συνεδρίαση και εκεί μεταξύ άλλων αναμένεται να συζητηθεί, μιας και αναφερόμαστε στην αγορά εργασίας και το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών για όμοια εργασία. Και να ολοκληρώσουμε σχέση με την χθεσινή ανάρτηση ότι σε αυτήν ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε και τα ζητήματα, μάλλον ανέδειξε και πάλι τα ζητήματα που είχαν απασχολήσει την προηγούμενη εβδομάδα την κυβέρνηση, πάντα στο πεδίο της καθημερινότητας, που είναι στο προσκήνιο για το κυβερνό κόμμα, δηλαδή την ανανέωση του στόλου των μέσων μαζικής μεταφοράς με τα 1076 νέα λεωφορεία στην Αθήνα, και βεβαίως με την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, που γνωρίζουμε ότι είναι ένα βασικό, με βασική προτεραιότητα, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ μέχρι τέλος Αυγούστου που ολοκληρώνεται. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι κατακτήσαμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, 17,7 δισεκατομμύρια όπως ανέφερε, τα οποία εξασφαλίσαμε, περνούν όλα πια στην πραγματική οικονομία και γίνονται επενδύσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Θα πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου και την αντιπολίτευση. Κατερίνα, με αφορμή την απόφαση παράταση του προγράμματος Σπίτι Μου 2, ξαναήρθε στο προσκήνιο ένα θέμα το οποίο έχει πολύ συχνά ψηλά στην ατζέντα το ΠΑΣΟΚ, μιλάω για το στεγαστικό πρόβλημα, και βεβαίως να σου πω ότι επειδή ακριβώς μετά από σένα θα ακολουθήσει και συνέντευξη με τον κύριο Τσουκαλά, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα και με εκείνον, οπότε μας τα συνοψίζεις εσύ.
6: Βεβαίως, καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Εγκαλεί την κυβέρνηση η εξωματική αντιπολίτευση για άλλη μια φορά σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς της, ειδικά στο στεγαστικό. Ανέκρουσε πρίμναν ο Πρωθυπουργός για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι Μου 2 το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη διά του εκπροσώπου του κ. Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι αναγκάστηκε να δεχθεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για παράταση έως το τέλος Αυγούστου, που αφορά σε δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Για άλλη μια φορά, η Χαριλάου Τρικούπη λοιπόν κάνει λόγο για ημίμετρα της κυβέρνησης, την οποία και εγκαλεί, αναφέροντας ότι παρακολουθεί ως θεατής το στεγαστικό πρόβλημα να υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και τη δημογραφική ισορροπία. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του, επιχειρώντας να αναδείξει και την εκλογική ετοιμότητα του κόμματος, παρουσίασε το περίγραμμα ιδεολογικό και πολιτικό μας στόχο, την πολιτική αλλαγή, αναφερόμενος τόσο στην ηθική διάσταση όσο και στις προγραμματικές θέσεις που την πλαισιώνουν. Παράλληλα, προχώρησε σε έναν απολογισμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας των προηγούμενων ημερών και σέματα λειτουργίας των θεσμών με στόχο να αποδομήσει τους χειρισμούς της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όπως τόνισε σε ανάρτηση του κ. Ανδρουλάκη, στη Βουλή αποκαλύφθηκε με τον πιο ομό τρόπο η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για την εξουσία. Η λογοδοσία αντιμετωπίζεται ως πολιτικός κίνδυνος και όχι ως δημοκρατική υποχρέωση, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και επικαλείται το ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπλόκαρε τόσο τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Όσο και τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ως εδώ

0: οικονομικό αντίκτυπο, προσπαθώντας να καταστήσει έτσι κοινωνούς όλους τους πολίτες. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ζητήματα ηθικής τάξης, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχουν βαθύ αναπτυξιακό και εθνικό αποτύπωμα, γιατί η ατιμωρησία γιγαντώνει και κάνει ανεξέλεγκτη τη διαφθορά. Μια χώρα χωρίς ισχυρούς θεσμούς δεν μπορεί να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις, όταν κυριαρχεί η αίσθηση ότι οι κανόνες αλλάζουν ανάλογα με τις πολιτικές σχέσεις. Το χαρακτηριστικό σχόλιο του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, να σας πω κλείνοντας, ότι στις 2 μετά το μεσημέρι θα απευθύνει χαιρετισμό στο συνέδριο δημογραφικό 2026.
1: Ναι, το ίδιο συνέδριο που θα είναι και ο Πρωθυπουργός, τον Grand Hyatt. Καταρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Αθήνα 984.

0: Τη συνέντευξη της ημέρας, την πρώτη της εβδομάδας, την έχουμε ήδη προαναγγείλει. Οπότε καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον κύριο Κώστα Τσουχαλά, είναι εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Τσουχαλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι ομάδα είστε,
2: είχαμε
0: συγγνώμη,
2: απορία, αν είστε σε.
1: Α,
2: βραβάρα, είσαστε σε αυτούς που πανηγύριζαν μέχρι πρωί.
0: Στην κόντρα με τον πρόεδρο είστε.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Πρέπει να υπάρχει ποικιλία.
1: Τα αθλητικά.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ομάδα σας. Η πολιτική επιδίωξη.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα και για την Ελλάδα και για τον Ολυμπιακό
2: Βέβαια. Βέβαια, σωστά. Κύριε Τσουκαλά, πάμε στα πολιτικά τώρα. Η πολιτική επιδίωξη του ΠΑΣΟΚ είναι να έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ωστόσο, σιγά-σιγά αλλάζει το τοπίο. Μπαίνουν καινούργια κόμματα στο παιχνίδι. Πόσο θεωρείτε ότι αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που ο κόσμος θα σκεφτεί να ψηφίσει?
1: Κοιτάξτε, θα μπαίνουν πολλά κόμματα μέσα για ένα χρονικό διάστημα. Σίγουρα θα υπάρξει μια προσωρινή αναδιάταξη. Επειδή και πολλά κόμματα από αυτά φαίνεται να είναι πρόσωπο παγί, η εκτίμησή μου είναι ότι τελικά θα έχουν πολύ μεγάλη επιρροή και επίδραση στο τέλος, αλλά ότι μπορεί για ένα χρονικό διάστημα, όπως γίνεται πάντα, να δούμε αυξομοιώσει τα ποσοστά. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό.
0: Αυτό το ρωτήσατε, θα θέλω να το διευκρινίσουμε λίγο παραπάνω. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι παίζουν ρόλο πολύ τα πρόσωπα, ειδικά σε ό,τι αφορά από την τρίτη θέση δημοσκοπικά και κάτω. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι τα μόνα κόμματα τα οποία βάζουν στο τραπέζι και κάποιο είδους πολιτικές πέρα από τα πρόσωπα. Τι θεωρείτε ότι θα παίξει κυρίαρχο ρόλο?
1: Θεωρώ, ξανά είπα, τα προσωπική κόμματα συνήθως εμπειρικά το βλέπουμε, δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Το έχουμε ξαναδεί. Όταν ένα κόμμα δημιουργείται από μια προσωπική στόχευση, ερήμην της κοινωνίας, η ερήμη των κοινωνικών αναγκών, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Το είχαμε δει, παραδείγματος, με διάφορους διάτοντες αστέρες όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Αυτό, εάν γίνουν οι εκλογές του χρόνου, υπάρχει ο χρόνος για να καθίσει η σκόνη, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, όμως ενδεχομένως να μην έχει καθίσει ακόμη η σκόνη.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή θα είναι πολύ μεγάλα τα διλήμματα που θα μπουν. Γιατί ο κόσμος, ξέρετε, δυσκολεύεται πάρα πολύ σήμερα. Και είναι σε πολύ μεγάλη δυσκολία με τις πληθωριστικές πιέσεις, με το κοκτέιλ των

0: πολιτικών εντάσεων. Ο κόσμος θέλει κάποιον που να έχει πολιτικό σχέδιο και να εκπροσωπεί οι κοινωνικές δυνάμεις. Άρα, κόμματα τα οποία δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν και απλά εμφανίζονται ως κομίτες, γρήγορα ο κόσμος που έχει πολύ μεγάλα προβλήματα θα αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να δώσει μια λύση.
1: Ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα το βάζει σε αυτή την κατηγορία?
0: Ο κ. Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός ο ίδιος. Άρα έχει μια πολιτική ταυτότητα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα και ο ίδιος συνεχώς φαίνεται ότι δεν έχει μια καθαρή στάση. Δηλαδή, μια μέρα εμφανίζεται κεντρός, μια μέρα αριστερός. Έχω το ότι και εκείνος, ναι, πια το κόμμα του θα έχει χαρακτηριστικά αμυγός προσωπικά. Έτσι, μάλιστα, χτίζεται. Όταν μάλιστα αρνείσαι πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες, είναι και μια ομολογία αποτυχίας του εγχειρήματος που έδωσε τώρα. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωής ως κόμμα, εφόσον δεν συνδέεται με κοινωνικές ανάγκες.
2: Πριν περάσουμε στα θέματα που αναδεικνύονται από το ΠΑΣΟΚ, αυτά που και εσείς λέτε ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα, θα θέλαμε και ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα στην Κύπρο.
0: Να δείτε, ακόμα τα οποία είχαν στηρίξει τον συνασπισμό, είδαν μία μείωση, παραμένει το κόμμα, το πρώτο του Προέδρου.
2: Δεν υπήρξε δηλαδή αλλαγή στην Κύπρο αυτό?
0: Δεν είχαμε αλλαγή. Είχαμε βέβαια την κριτική να εκφράζεται, αλλά δεν είχαμε αλλαγή.
1: Να πάμε λίγο στο σπίτι μου, δύο, γιατί νομίζω ότι το στεγαστικό είναι ένα θέμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έχει καταπιαστεί το ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι και σήμερα και στην ατζέντα σε συνέδριο το συγκεκριμένο, το δημογραφικό, άρα και το στεγαστικό θέμα.
1: Θεωρητικώς η παράταση του προγράμματος είναι μέσα στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ.
0: Μα εμείς την είχαμε προτείνει.
1: Εμείς
0: είχαμε κάνει την κριτική ότι γιατί κλείνει τον Ιούνιο, δεν θα προλάβουν άνθρωποι για διαδικαστικά ζητήματα. Να είναι έτοιμοι ενώ έχουν επιλέξει και ακίνητο και έχουν κάνει αιτήσεις. Σύρθηκε στην πρότασή μας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Ξέρετε, όταν όλη η Ευρώπη επιλέγει τα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, ακίνητρα για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, τους περιορισμούς οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, και εδώ εμείς ακολουθούμε μια τελείως διαφορετική λογική, νομίζω ότι χρειάζεται και άλλα μέτρα. Η κυβέρνηση είναι θεατής των εξελίξεων. Αν δεν φτάσει το πρόβλημα να είναι σε στάδιο όπου να είναι πια εμφανές παντού, δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή εδώ τι κάναμε, τι ξετρυπώσαμε με την κριτική μας, ότι κορδεύουμε τον κόσμο. Θα είχαν 20.000 λέει δάνεια.
2: Και θα χαθούν 14.000.
0: Τα μισά και πάρα πολλά μέναν εκτός. Και με τιμές οι οποίες, με το που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, οι τιμές απογειώθηκαν.
2: Ναι, παρόλα αυτά, με συγχωρείτε, είναι στην σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι παρατείνεται μέχρι τον Αύγουστο. Άρα...
0: Δεν είναι σήμα, τι εννοείτε. Με ρωτάτε αν θα σας πω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση ότι παρατάθηκε, ότι έγινε δεκτή η πρότασή μας.
2: Αυτό λέω. Προσπαθεί και η κυβέρνηση.
0: Δεν το έκανε η κυβέρνηση ως τώρα. Αυτός ο κόσμος αγωνιούσε. Φοβήθηκε ότι μπορεί να ματαιωθεί η προσδοκία του να έχει το ακίνητο βάσει του σπίτι μου 2.
1: Και να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, γιατί αναφερθήκατε και εσείς και στις πληθωριστικές πιέσεις και στον τρόπο που οι πληθωριστικές πιέσεις έρχονται βάσει την ενεργειακή κρίση. Εγώ θα ήθελα ένα διπλό σχόλιο. Πρώτα απ' όλα, εάν θεωρείτε ότι σε επίπεδο κεντρικό, πανευρωπαϊκό, έχουμε αντιδράσει επαρκώς. Και δεύτερον, εάν με βάση τις επιταγές, τους κανόνες που είναι ενισχύει της Ευρώπης, έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε εμείς μέχρι στιγμής.
0: Θέλει πολιτικές, θέλει αναθεώρηση των πολιτικών και των ευρωπαϊκών και πιο στιβαρές πολιτικές. Η Ευρώπη όμως κάνει μερικά πράγματα. Η Ισπανία πήρε μέτρα και πέτυχαν. Και στην Ισπανία τον Απρίλιο ο πληθωρισμός έπεσε όταν επιλέγει να μειώσει το ΦΠΑ, όταν επιλέγει να κάνει ελέγχους. Εμάς η χώρα μας είναι το παράδειγμα της παντελής αποτυχίας. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό. Νομίζω ότι το ξέρει όλος ο κόσμος. Εδώ αυξήθηκε ο πληθωρισμός. Ήταν στο 4,6 σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, 1,5 μονάδα πάνω σε σχέση με τον Γενάρη. Δεν υπάρχει αλλού αντίστοιχη τόσο μεγάλη αύξηση. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση ούτε διάθεση έχει να ελέγξει το σύνολο των κρίκων των προμηθευτικών αλυσίδων. Μένει μόνο σε γραφειοκρατικούς ελέγχους στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Ούτε να στηρίξει την επιτροπή διαγωνισμού. ούτε να την αριθμοποιήσει τη φορολογική κλίμακα. Δεν έχει καμία διάθεση. Αντιθέτως, κρατάει ψηλά τους φορολογικούς συντελεστές των έμεσων φόρων για να κερδοσκοπεί μέσα από την ακρίβεια σε βάρος κοινωνίας. Άρα, έχουμε μια συνειδητή επιλογή να μην υπάρχουν απαντήσεις στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας στην κυβέρνηση.
1: Ανεξάρτητα, μου λέτε, από τα δημοσιονομικά όρια της χώρας, η πολιτική είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Μα η χώρα έχει δημοσιονομικές δυνατότητες. Όταν έχεις τόσο μεγάλα υπερπλεονάσματα, έχεις. Νομίζω ότι δεν χωράει αφιβολία αυτό. Είναι πολύ συνειδητή επιλογή ότι φτάνουμε με ένα κοκτέιλ, ακρίβεια, χαμηλή μισθή, χαμηλή αγοραστική δύναμη, μηδενικές μεταρρυθμίσεις για τις νέες τεχνολογίες και τον τεχνολογικό εξυπηρετισμό της χώρας. Είναι συνειδητή επιλογή να γίνουμε μια χώρα η οποία θα είναι βασισμένη σε ένα μοντέλο φτηνής εργασίας, χαμηλής παραγωγικότητας.
2: Κύριε Τσουκαλά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όσο πλησιάζουμε και πιο κοντά και στις εκλογές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Καλά, γεια
1: σας. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, 8:30. Πάμε στην σύνοψη σε τίτλους της ειδησιογραφίας και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα άμεσα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Κατά 5,1% υποχώρησε το Brent στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη μείωση και για το αμερικανικό αργό. Το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο ένας ήταν διασώστης της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας που συνδέεται με τη Χεσμπολάχ. Την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία του κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 92-85 της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας στο Telecom Center. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί σε Πειραιά, Αθήνα και άλλες πόλεις. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Ανίτα Δημητρίου στη Βουλή και το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Τρεις νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου υπό ανέγερση στις Φιλιππίνες. Και ο καιρός νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα στον Κηφισό και ειδικότερα σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τα Σεπόλια, ενώ στη συνέχεια τμηματικά οι οδηγοί συναντούν δυσχέρεια. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς που βρίσκονται και επί της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου έως και τα Δηληστήρια. Στην Αττική Οδό σημειώνονται δεκάλεπτες καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Στο κέντρο της πρωτεύουσας αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδιτού αλλά και στην άνοδο της Συγκρού, κυρίως στην περιοχή του Νέου Κόσμου στην Καλλιρόης. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται τμηματικά καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας. Παράλληλα, στη Λεωφόρο Κηφισίας οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα, τα οποία ξεκινούν από το Μαρούσι έως και τον κόμβο της Κατεχάκη. Στη Λεωφόρο Καρέα, τέλος, οι καθυστερήσεις δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών κυρίως από τον κόμβο έως την οδό Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Και βέβαια το σκάνδαλο το ΠΚΠ δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε και η Κρήτη δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε.
1: Γενικότερα, έχουμε... μετά τα βορίζια, έχουμε τα ζωνιανά. Και είχαμε και ιστορία στο Μικρολίμανο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ο Δημήτρης Πέρας, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να μας πει και για τις δύο αυτές υποθέσεις. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Ξεκινώντας από το σοβαρό επεισόδιο στο Μικρολίμανο, να πούμε ότι ο 42χρονος από την Αλβανία θεωρείται μέσα από τους πιο σκληρούς κακοποιούς, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στις ένοπλες βίες ληστείες, περισσότερες από 70 είχε διαπράξει, ενώ όπως διαπιστώθηκε από ηλικίας μόλις 12-13 ετών είχε βγει στην παραβατικότητα, από το 1995 είχε απασχολήσει τις αρχές για πλήθος αδικημάτων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή και ομοιρία αστυνομικού, για βιασμό, για κλοπές, όπως είπαμε, και για πολλές ληστείες, ενώ σε βάρος εκκρεμούσε και ερυθρά αγγελία. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, πριν κάποιο χρονικό διάστημα η σύζυγός του τον απειλούσε, τη σύζυγό του, ότι θα τις πάρει και το παιδί που έχουν, και μάλιστα είχε πει τότε ότι είχε βρει καταφύγιο στις φοιτητικές εστίες του ζωγράφου. Είχε γίνει τότε σχετική έρευνα, αλλά δεν είχε εντοπιστεί μαζί του κατά το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και που διαπιστώθηκε βαρύ οπλισμό. Ήταν μαζί του δύο γυναίκες έξω από το κατάστημα και ένας άντρας. Οι γυναίκες εντοπίστηκαν στο σημείο και έχουν εξεταστεί, ενώ αναζητείται, και είναι πολύ σημαντικό για την αστυνομία, να εντοπιστεί ο άντρας με τον οποίο ήταν μαζί του, ίσως είναι συνεργός του, ενώ εντοπίστηκε και το σπίτι που έμενε τις τελευταίες μέρες, γιατί άλλαζε συνεχώς κατοικία και προκειμένου να μην εντοπίζεται. Και το μεγάλο ερώτημα για την αστυνομία είναι για ποιο λόγο είχε αυτό το βαρύ οπλισμό, 6 χειροβοβίδες και 2 και 3 πιστόλια γεμάτα σφαίρες, αν ετοίμαζε κάτι άλλο ή πρόκειτο για κάποια συμμορία, που αυτό είναι και το πιθανότερο για την αστυνομία, για κάποια εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχε, και αναζητούνται οι συνεργοί και ποια ήταν τα χτυπήματα τα οποία ετοίμαζαν το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που κανείς διαβάζει, ότι οι ποινές που εκκρεμούν σε βάρος του ξεπερνούν τα 73 χρόνια, είναι συγκλονιστικό. Φαντάσου τι έχει κάνει. Πάμε και στην άλλη υπόθεση που έχει να κάνει με τα ζωνιανά στην Κρήτη.
2: Όπως είπαμε, είναι μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και όπλων σε ένα μεγάλο εγκληματικό δίκτυο, στο οποίο συμμετείχαν τρεις ουσιαστικά οικογένειες από την Κρήτη, με δύο από αυτές να είχαν ηγετικό ρόλο, και ο κομβικό ρόλο σε μία από τις οικογένειες έπαιζε ένα ζευγάρι, ένα 43χρονος με 38χρονη, το οποίο ζευγάρι στα Ζωνιανά, όπως διαπιστώθηκε, έκαναν και μεταξύ άλλων και απάτες μέσω του ΠΚΠ. Και είναι χαρακτηριστικοί διάλογοι που βγήκαν στη δημοσιότητα από τις παρακολουθήσεις της ελληνικής αστυνομίας, με την αγωνία που είχε ο 43χρονος όταν κατάλαβε ότι ενημερώθηκε μάλλον ότι θα του γινόταν έλεγχος από τον ΠΚΠ για τα ζώα τα οποία δήλωνε και λάμβανε μεγάλες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ, ενώ έχει περίπου 150 πρόβατα, αυτός δήλωνε
0: 800.
2: Με τη σύζυγό του περισσότερα από 800. Και είναι χαρακτηριστικά τα τηλεφωνήματα που έκανε εκείνη την περίοδο σε γνωστούς και φίλους ή άλλα μέλη της συμμορίας, της εγκληματικής οργάνωσης, προκειμένου να βρει ζώα από άλλους, προκειμένου να τα εμφανίσει
0: στους ελεγκτές. Για τον έλεγχο, ναι.
2: Ακριβώς, για τους ελεγκτές. Μάλιστα έλεγε ότι τι θα κάνει, ακούγεται στις συνομιλίες και θα πάθει νέφραγμα, όπως λέει, από την αγωνία του. Την πρώτη φορά που ήταν να γίνει ο έλεγχος δεν έγινε τελικά, διότι δεν είχε πάει στο ραντεβού με τους ελεγκτές και συνέχεια αυτοί αποχώρησαν, ενώ τη δεύτερη φορά μπόρεσε να βρει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ζώων και να δικαιολογήσει έτσι κάπως τις επιδοτήσεις που λάμβανε, με τους ελέγχους να υπολογίζουν ότι ίσως το ζευγάρι αυτό είχε πάρει πολλά εκατομμύρια ευρώ, ίσως να ξεπερνάει και το 1 εκατομμύριο από τις επιδοτήσεις για τον ΠΚΠΕ με αυτή τη διαδικασία που ακολουθούσε.
0: Εντάξει, τι να πω.
1: Πάντως,
0: πάντως πρέπει να είσαι και λίγο τολμηρός να πας για έλεγχο στα Ζωνιανά, δεν ξέρω. Εντάξει, λοιπόν, είναι μια υπόθεση που πραγματικά μία από τις υποθέσεις που πάντα μας συγκλονίζει όταν τις ακούμε για τις απάτες με τον ΟΠΚΕΠΕ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Πέρο.
1: Από τις 2 Ιουνίου το σπίτι μου 2 μεταφέρθηκε στις 31 Αυγούστου η προθεσμία για η παράδοση.
0: Νομίζω το σπίτι σου μεταφέρθηκε.
1: Αν έχει μεταφερθεί και έχει και χρονικό ορίζοντα, είναι. Μπράβο. Και υπάρχουν και ειδήσεις που έχουν να κάνουν αφενός με τις επιστροφές ΦΠΑ. Αφετέρου δε με μια σειρά προστήμων, νομίζω αυτά που έχουν ουσιαστικά που αφορούν σε δηλώσεις με μηδενικό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά φόρους προς το δημόσιο. Οπότε μας τα συνοψίζει ο Θάνος Πασχάλης όλα αυτά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα, Αθηνά. Όσον αφορά το πρώτο που είπε, Γιάννη, χθεσινό υπήρξε χθεσινό κυριακάτικο μήνυμά του για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως δίνεται πλέον η ευκαιρία σε όσους έχουν λάβει έγκριση για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αλλά έχουν καθυστερήσει για διαφόρους λόγους να τα τακτοποιήσουν, να υπογράψουν τα συμβόλαια αγοράς με τους ιδιοκτήτες, να γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι που γίνονται από πλευράς δημοσίου ή και τραπεζών, ή να γίνουν και εν τέλει οι μεταβιβάσεις της αγοράς των ακινήτων. Θα έχουν το προθεσμία πλέον μέχρι 31 Αυγούστου να τα τακτοποιήσουν αυτά, ούτως ώστε να υπαρχθούν πλέον και ένα άλλο στεγαστικό δάνειο, όχι αυτή τη φορά από τις εμπορικές τράπεζες, τις τιμικές τράπεζες, αλλά μέσω ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας, δηλαδή με εθνικούς πόρους αντί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συγκεκριμένες προθεσμίες, έχει θέσει πλέον για το πρόγραμμα αυτό μέχρι 2 Ιουνίου, απέκτηκε αρκετούς, κάποιες εκατοντάδες, ίσως και κάποιες χιλιάδες, παρότι οι οποίοι, παρότι είχε εγκριθεί η απόκτηση του σπιτιού, είχαν εγκριθεί ως επιλέξη μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, θα αποκλείονταν, δεν έχουν τις προθεσμίες για να προλάβουν, γιατί υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα με τους ιδιοκτήτες που απέκτησαν, που αγόρασαν το σπίτι, για να αγοράσουν εν τέλει το σπίτι. Τελικώς δίνεται ευκαιρία με την απόφαση της κυβέρνησης μέχρι 31 Αυγούστου, ένα εύλογο χρονικό διάστημα ικανό για να μπορέσουν πλέον να αποκτήσουν το σπίτι αυτό με πόρους πλέον, με εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας μέχρι 31 Αυγούστου, όπως είπαμε. Αυτό όσον αφορά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το οποίο όπως φαίνεται θα κλείσει με περίπου 14.000 πολίτες έχουν αποκτήσει σπίτι μέσω αυτού του προγράμματος, το οποίο έχει επιδοτούμενο επιτόκιο, να το πούμε αυτό.
0: Είναι μικρότερος ο αριθμός από το σπίτι 1 κατά 5-6.000 δικαιούχους.
2: Είναι περίπου 20.000 το πρόγραμμα. Εξ αρχής είχαν πει ότι θα κάλυπτε. Τελικώς θα καλύψει, λέει, γύρω στις 14.000. Να πάμε στο δεύτερο που είπε ο Γιάννης όσον αφορά τα πρόστιμα. Και αναδρομικά, βέβαια, με νόμο πλέον που ισχύει από τις 15 Μαΐου. Πλέον τα πρόστιμα μικραίνουν, δηλαδή αλαφρύνονται αυτοί οι οποίοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές κυρίως δηλώσεις ΦΠΑ ή φοροεισοδήματος ακόμη. Πηγαίνει το πρόστιμο στα 100 ευρώ αντί 250 ή 500 ευρώ που ισχύει σήμερα, δηλαδή, και ανάλογα το λογιστικό σύστημα που έχει κάθε επιχείρηση ή ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, αν είναι απλογραφικό ή προγραφικό. Και μάλιστα δίνει δυνατότητα αναδρομικά όσοι είχαν πληρώσει υψηλότερα πρόστιμα από τις 19 Απριλίου του 2024 έως και στις 15 Μαΐου που ξεκινάει πλέον η εφαρμογή του νέου αυτού, να μπορούν να πάρουν τη διαφορά των προστήμων να τους επιστραφεί. Mm-hmm. Τώρα, ο τρόπος αυτός, θα υπάρξουν σχετικές οδηγίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, πώς θα κυρωθούν ή θα μειωθούν αυτά τα πρόστιμα που καταβλήθηκαν ήδη. Και μιλάμε για τα δύο τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 24 έως το 26, και πώς θα συμψηφιστούν ή θα επιστραφούν στους υπόχρεους, τα ποσά που κατέβαλαν.
0: Ωραία. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984, με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
6: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
7: Αθήνα 984.

0: και πάνω που είχαμε έτσι μια ελπίδα ότι θα λήξει, θα ξεκινήσει η αρχή για να έχουμε ένα αίσιο τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ήρθε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ με μια ανάρτησή του να λέει ότι δεν πρόκειται να βιαστεί και ότι τα προβλήματα που έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και χρόνια δεν θα τα κάνει εκείνος με κακές συμφωνίες. Ζητήσαμε λοιπόν τη βοήθεια του Κώστα Ράπτη να μας συνοψίσει τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από εμένα. Γι' αυτό όμως υπάρχουν οι Υπουργοί Εσωτερικών, για να συμμαζεύουν τους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Δεν θα συμφωνούσατε?
0: Ναι, εντάξει, μπορείς να το πεις και έτσι.
1: Γιατί τοποθετήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, δηλαδή ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, σε τόνο συγκρατημένης αισιοδοξίας, και προκειμένου να δείξει ότι η διαπραγματευτική δυναμική διατηρείται. Όπως είπε χαρακτηριστικά, από το νέο δελτίο που πραγματοποιεί η επίσκεψη, περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χτες βράδυ, ίσως σήμερα, Δευτέρα πια, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα. Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναυθεί ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απειχώντας τα όσα διατύπωσε χτες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου. Και αυτό νομίζω είναι το αντικείμενο του πρώτου σχολείου που θα πρέπει να κάνει κανείς, ότι το κυριότερο πρόβλημα που έχει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον είναι η ειδική σχέση της με το Ισραήλ. Είναι πολύ πιο εύκολο από κάποιες απόψεις να καταλήξει σε ένα deal με την Τεχεράνη τον Αγιατολάχ, παρά να χαλιναγωγήσει τον σύμμαχό της Βενιαμίν Νετανιάχου, αλλά αυτό θα είναι και το μέτρο της διπλωματικής επιτυχίας όσων επιχειρηθούν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το πώς έχουν ρίξει το βάρος τους οι περιφερειακοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών μαζικά, από την Τουρκία μέχρι την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και ούτω καθεξής, υπέρ της διπλωματικής επίλυσης της ιρανικής κρίσης, απειχώντας έτσι την δική τους αίσθηση ότι η αμερικανική προστασία πλέον δεν επαρκεί από μόνη της.
2: Μέχρι σήμερα τι ξέρουμε για το ουράνιο, Κώστα? Για την ιστορία του εμπλουτισμού, ή το φεύγει ή δεν φεύγει, μέχρι που θα εμπλουτίζεται, είναι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ή πάμε 30-60, αν μας βγει αυτή η συμφωνία, ή πάμε 30-60 μέρες μετά και βλέπουμε?
1: Για την ακρίβεια, είναι μια συμφωνία σε δύο δόσεις. Αυτό που περιμένουμε να ανακοινωθεί είναι μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Χορμούζ και μια παράταση της κατάπαυσης του πυρός κατά 60 μέρες, στη διάρκεια των οποίων θα επιχειρηθεί η επίτευξη συμφωνίας για τα βαρύτερα θέματα της ατζέντας, που είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πρωτίστως. Για το ουράνιο ξέρουμε ότι το Ιράν έχει στην κατοχή του περίπου 450 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Όπως μπόρεσε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του προεδρική θητεία απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Διεθνή Συμφωνία του Ομπάμα για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα, τη Συμφωνία του 2015. Αυτό το ουράνιο θεωρητικά είναι φαμένο στα υπόγεια των εγκαταστάσεων που βομβάρδισε ήδη από πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ, και οπωσδήποτε, ενώ παρεμβάλλονται διάφοροι τρίτοι, σαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν που δηλώνει προτιμή να παραλάβει η Ρωσία το ουράνιο στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας, η ιρανική πλευρά δηλώνει μέχρι στιγμής ότι δεν πρόκειται το ουράνιο να φύγει από την χώρα. Και ότι αυτό είναι και η γραμμή του ανώτατου ηγέτη με τον Αμπά Χαμενεϊ. Έχουν πέσει στο τραπέζι κατά καιρούς άλλες ιδέες για απεμπλουτισμό του Ιρανίου εντός Ιράν. Την πραγματικότητα βέβαια, το πυρηνικό όπλο του Ιράν έχει ήδη δοκιμαστεί. Είναι ο έλεγχος των στενών του Ορμούς.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κώστα.
2: Και για του Ολυμπιακού τα είπαμε.
0: Θα πάμε στα υπόλοιπα αθλητικά.
2: Για το ποδόσφαιρο και τον Παναθηναϊκό. Εμείς ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ πήραμε το ευρωπαϊκό. Εμείς ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο προπονητή έχουμε, Απόστολε?
3: Έχουμε προπονητή, καθώς μόνο υπογραφές απομένουν για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Νέστρουπ, τον 39χρονο πρώην προπονητή, το δανό της Κοπενχάγης. Έχει ουσιαστικά επιτευχθεί η συμφωνία.
2: Προπονητής του ΖΕΚΑ δεν ήταν αυτός?
3: Νομίζω πως ναι.
2: Όταν ήταν στην Κοπενχάγη, σωστά.
3: Ναι. Για δύο χρόνια λέει το ρεπορτάζ ότι θα είναι συμφωνία, και μάλιστα ο Νέστρουπ είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και από αρκετούς άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά η πίεση του Παναθηναϊκού ήταν έντονη, του παρουσιάστηκε ένα πλάνο και όλα αυτά τον έκαναν να απαντήσει θετικά προκειμένου να αναλάβει αυτό το σχέδιο που θέλει να χτίσει την ομάδα του Παναθηναϊκού με ορίζοντα την είσοδό του στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό. Θα δούμε λοιπόν εντός της ημέρας, ίσως μέχρι αύριο να έχει ολοκληρωθεί και τυπικά η συνεργασία των Παναθηναϊκών, γιατί δεν έχει πολύ καιρό. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει στο conference νωρίς-νωρίς. Οπότε η προετοιμασία μέχρι τις 10-12 Ιουνίου θα έχει ξεκινήσει.
2: Ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι στην κατάσταση που ήταν στο conference η ΑΕΚ την προηγούμενη περίοδο. Απλά είναι σε γκρουπ ισχυρών, έχω την αίσθηση.
3: Ναι. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός χθες διπλή χαρά. Γιατί εκτός από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, το ποδόσφαιρο γλιτώνει και έναν ολόκληρο γύρο, γιατί έγινε το σενάριο που ήθελε ο Ολυμπιακός, την τέταρτη θέση από την Άστον Βίλα, και μάλιστα η Άστον Βίλα πήρε μια πανηγυρική τέταρτη θέση, νίκησε εκτός έδρας στη Manchester City με 2-1, ενώ η Λίβερπουλ είχε μείνει στο 1-1 και δεν μπόρεσε να την πιάσει στην τέταρτη θέση. Οπότε ο Ολυμπιακός, έχοντας πάρει τη δεύτερη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα ξεκινήσει κατευθείαν στον τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League. Οπότε συνεπώς το πρώτο επίσημο παιχνίδι των Ερυθρόλευκων θα είναι 4 ή 5 Αυγούστου και 11 του ίδιου μήνα η Revanse. Η προετοιμασία των Ερυθρόλευκων θα ξεκινήσει στο τέλος Ιουνίου, ενώ θα μάθει οι αντιπάλους για τον πιθα από ζευγάρια στις 20 Ιουλίου που θα γίνει η συγκεκριμένη κλήρωση.
2: Από εκεί άρα είναι τρίτος γύρος προκριματικά,
3: τρίτος προκριματικός και μετά πλέον
2: φάση του ομίλου.
3: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά να πάμε έτσι στο, γιατί είχαμε και Φόρμουλα 1 αργά χθες το βράδυ, την ώρα που τελείωνε το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, ξεκίναγε στο Μόντρεαλ του Καναδά η Φόρμουλα 1.
2: Κοιμήθηκες?
3: Τέταρτη, ορίστε.
2: Κοιμήθηκες καθόλου?
3: Μπα. Είναι δύσκολο να κοιμηθείς. Κίμι Αντωνέλη ξανά, τέταρτη διαδοχική νίκη, τερμάτισε πρώτος στον Grand Prix, άφησε την διαφορά του στους 43 από τον ομόσταυλό του, τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εγκατέλειψε στον 30ο γύρο. Τη δεύτερη θέση ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari και την τρίτη η Red Bull του Max Verstappen. Ο Κίμι Αντωνέλη δείχνει μέχρι τώρα να είναι το δυνατό χαρτί της Mercedes, με το Ράσελ να προσπαθεί να τον κυνηγήσει, αλλά νομίζω ότι ο μικρός δείχνει ότι θα είναι φέτος η μεγάλη έκπληξη και νωρίς μεν, αλλά δείχνει ότι είναι σταθερός, δεν έχει επηρεαστεί, δεν έχει αγχωθεί και οδηγάει αυτό που είναι το πιο κρίσιμο σωστά και με το μυαλό που λένε μέσα στο κεφάλι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολα. Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι με νεφώσεις, ίσως και κάποιες τοπικές βροχές, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα φτιάξει. Νομίζω θα μπορέσει να παίξει τένις το απόγευμα.
2: Μα αν έχει βρέξει, να έχει στεγνώσει είναι το ζήτημα.
0: Θα έχει 27 βαθμούς.
2: Ελπίζω ότι θα μας κάνει τη χάρη. Επίσης, μας έκανε τη χάρη, μπορεί και να μας κάνει τη χάρη και να ξαναδούμε να συνθέτει και να τραγουδέσει σκηνή ο Phil Collins. Πέρασε πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, έφτασε μέχρι που να ακούγονται φήμες για το θάνατό του. Έδωσε μια συνέντευξη στο BBC, στο breakfast του BBC, λέγοντας ότι okay, δεν μπορώ ακόμα στο επίπεδο που θέλω να τραγουδήσω, αλλά έχω αρχίσει να καταπιάνομαι. Είναι και 2 χρόνια νυφάλιος, που μακάρι ο άνθρωπος. Και μια και μιλάμε για ανθρώπους που είναι over 70s, πολύ over 70s, over 70, είναι στα 78 του σήμερα, τα χρόνια αυτά κλείνει ο Klaus Main, που πρέπει να έχει κάνει καμιά 200 τελευταίες συναυλίες και εικάζομαι ασφάλεια ότι μία από αυτές θα δούμε και φέτος με τον τραγουδιστή των Scorpions. Γίνεται σήμερα 78 να τα χιλιάσει ο άνθρωπος.
0: No one like you λοιπόν με Scorpions κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίρα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Πάνο Καβαδά, Όλγα Σιδηροπούλου και Γιώργο Παπάζολου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης. Ποιος είναι ο Κώστας, τι πήγαμε.
2: Λαβράνος.
0: Ο Γιάννης Λαβράνος και ο Νίκος Καρούτζος.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 25 Μαΐου 1935, ο θρυλικός Αμερικανός αθλητής Τζέσε Όουενς πραγματοποιεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα στην ιστορία του στίβου. Κατά τη διάρκεια αγώνων στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, καταφέρνει μέσα σε περίπου μία ώρα να καταρρύψει ή να ισοφαρίσει 6 παγκόσμια ρεκόρ. Ο Όουενς αγωνίστηκε έχοντας έντονους πόνους στη μέση λόγω ενός ατυχήματος λίγες ημέρες πριν, σε σημείο που οι προπονητές του σκέπτονταν να τον αποσύρουν από τους αγώνες. Ανάμεσα στα επιτεύγματά του ξεχωρίζει το άλμα εις μήκος, όπου γίνεται ο πρώτος αθλητής στην ιστορία που ξεπερνά τα 8 μέτρα, σημειώνοντας επίδοση 8,13. Το ρεκόρ του στο άλμα εις μήκος ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του που χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1960 για να το καταρρύψει ο Ραλφ Μπόστον. Οι επιτυχίες του Όουενς εκείνη την ημέρα θεωρούνται μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά επιτεύγματα όλων των εποχών και αποτέλεσε προάγγελο των θριάμβων του στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936 στο Βερολίνο. Εκεί κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια, γράφοντας ιστορία στον παγκόσμιο αθλητισμό και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η θεωρία περί άριας φυλής ήταν απλώς μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα άμεσα. Ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναυθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απειχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που χθες υποβάθμιζαν το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξής της, το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη πτώση και για το αμερικανικό αργό που διαμορφώνεται στα 91,5 δολάρια. Στην κόρυφη της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός. Στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ επιβλήθηκε στη Real με σκόρ 92-85 ύστερα από ένα συναρπαστικό μάτς. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρολεύκων ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε τα ξημερώματα η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague και κατέκτησε στη συνέχεια και τον τίτλο. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Ο Δυσσή έλαβε 17 έδρες, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15 έδρες. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα. Σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου. Τη συνεχάρει τηλεφωνικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησίο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του, ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μια μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία τον να αρνείσε πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Στον εισαγγελέα οδηγείται και ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάβι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα βρέθηκε νεκρό χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι προηγήθηκε καυγάς πατέρα και γιου. Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 526 εκατομμύρια σε σχέση με τον περσινό Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πάνω από τα μισά προέρχονται από οφειλές νοσοκομείων, ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία παρέμεναν απλήρωτα ως το τέλος του 2025. Στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027 θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο, όπως είπε στον Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα έχει ορίζοντα εφαρμογής τουλάχιστον πενταετίας, σύμφωνα με την ίδια. Σεισμός 4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 4:29 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μάνης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βυτικά του Γερολιμένα και είχε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Κωνσταντινούπολη μετά τη βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου υπό ανέγερση στις Φιλιππίνες. Και ο καιρός νεφώσης παροδικά αυξημένος το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά αιθριός ο καιρός. Θερμοκρασία από 17 ως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλατία. Στο κόκκινο είναι αυτή την ώρα η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλεο, όπου καταγράφονται μικρές καθυστερήσεις, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην άνοδο, κυρίως προς την περιοχή της Μεταμόρφωσης. Δύσκολη εικόνα και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην κάθοδο από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη, όσο και στα τμήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Τέλος, μικρή δυσχέρεια καταγράφεται στην κίνηση των οχημάτων στον Πειραιά, περιμετρικά του λιμανιού Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Jimi Hendrix της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
11: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική ιστορία.
10: Έτσι.
11: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
10: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
3: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στο πανταχό Ολυμπιακούς.
0: Καλημέρα, συγχαρητήρια στον
1: στην ομάδα μας, ναι.
0: Στην ομάδα σας.
1: Ωραίο μάτς ήταν πάντως.
0: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ είδα.
1: Εγώ το είδα.
0: Δεν
1: ωραίο
0: θέλω
1: ήταν.
0: Να πω ψέματα.
1: Ωραίο δεν ήταν. Εσείς οι Παναθηναϊκοί έχετε προβλήματα, ρε παιδί.
0: Εμείς έχουμε προβλήματα.
1: Κόμπλεξ.
0: Εμείς έχουμε προβλήματα για κόμπλεξ. Εδώ βλέπω Ολυμπιακούς έχουν φαγωθεί από εκείνη την ώρα να τη λένε στους Παναθηναϊκούς.
1: Έτσι γίνεται.
0: Πήγα το ευρωπαϊκό.
1: Συνήθως έτσι
0: γίνεται. Τι ασχολείστε με τον Παναθηναϊκό.
1: Συνήθως άμα δεν έχει τρολάρισμα δεν υπάρχει και ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, τρολάρισμα, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι πριν από δύο χρόνια που το είχαμε πάρει.
1: Πριν παλιά.
0: Δεν ασχολούμασταν με τον Ολυμπιακό.
1: Παλιά και το 1940 έγινε ο δεύτερος.
0: Πριν δύο χρόνια, Νίκο.
1: Παγκόσμιος πόλεμος.
0: 24. Δύο χρόνια. Εντάξει, πότε μπράβο σα. Μετά από πέντε προσπάθειες τα καταφέρατε. Μπράβο. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο. Γιατί χρειάστηκε κόπος. Λοιπόν.
1: Πήγε να γίνει στο τέλος.
0: Πήγε να γίνει εκεί, ναι. Πήγε να το κάνει θρίλερ από μόνος του Ολυμπιακός. Άλλο ήταν το highlight τώρα.
1: Ναι.
0: Το highlight πριν από το παιχνίδι, έστω. Εντάξει, για να μην αδικήσουμε το παιχνίδι. Ναι. Άλλο ήταν το highlight που έχει καταγραφεί.
1: Βέβαια.
0: Είναι εντελώς άσχετο με το παιχνίδι. Είναι ένα άλλο είδους μπιφ όμως. Άλλο είδους κόντρα μπιφ. Η οποία δεν είναι.
1: Ξέρει κάθε μας έχουν επιβάλει ορολογία.
0: Ναι. Έτσι συμβαίνει. Και άμα θες, μην πας με τα νερά του.
1: Έχουν μπιφ.
0: Εντάξει, κοίτα, να σου πω. Άμα...
1: Νόημος,
0: ρε παιδί μου, άμα παρακολουθείσαι, έχεις κάποιους λόγους να είσαι τσαντισμένος, λέω εγώ.
1: Εντάξει, όμως αυτό δεν δικαιολογεί κανέναν.
0: Που δεν είναι ο μοναδικός λόγος να είσαι τσαντισμένος, λέω εγώ. Όχι ότι θα πάρω του Μαρινάκη το μέρος για το αν του έκανε ή όχι τα χατήρια το Μαξίμου και γι' αυτό το λόγο, αν τα έχει γενικώς. Ενάντια στον Δημητριάδη από τότε που ήταν γενικός γραμματέας,
1: ναι.
0: Και αν τα έχει ακόμα με τον Μητσοτάκη. Βεβαίως το ότι έχει γίνει στο ΆΚΑ τώρα είναι αστείο σε μια διεθνή διοργάνωση με τέτοια προβολή να έχουμε αυτόν τον Τζακωμό,
1: ναι,
0: σε επίπεδο δρόμου.
1: Ναι, και χειρότερα ακόμα.
0: Έτσι. Και με εκφράσεις. Πήγαινε ο κ. Δημητριάδης οικογενειακό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας καθώς πρέπει και ήταν χθες στο ΆΚΑ με μια κουστοδία. Ο κ. Δημητριάδης όλους αυτούς τους παρατεθάμενους τους έχει.
1: Για λόγους προστασίας.
0: Για λόγους προστασίας από το Μαρινάκη.
1: Όχι, και προφανώς τους χρειάζεται μετά
0: τους το χθεσινό. Τους έχει παραχωρήσει κάποιος. Είναι με τα δικά του λεφτά τους έχει.
1: Μπορεί και να τους έχει το ελληνικό δημόσιο. Γιατί αν έχεις διατελέσει τη θέση που έχεις διατελέσει, εδώ έχουν δημοσιογράφοι, Γιάννη μου.
0: Καλά, ναι, βέβαια. Σωστά.
1: Δημοσιογράφοι που δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Και έχουν αστυνομικό τώρα.
0: Κάτι
1: Γιάννη,
0: συνταξιούχοι,
1: μην αρχίσω και λέω ονόματα.
0: Κάτι συνταξιούχοι.
1: Μόνο.
0: Ναι, δεν ξέρω
1: μην αρχίσω και λέω ονόματα. Μεσημεριάτικα τώρα για να του κουβαλάνε τις τσάντες.
0: Λοιπόν,
1: τώρα.
0: Να συστηθούμε, γιατί μας πήρε το ποτάμι. Ναι. Νίκος Χαρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας και σήμερα σχεδόν έως στις 10. Παρέα με Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Λίλιαν Ξύλου, Βαρβάρα Βιτζιλέου. Βλέπω εδώ πέρα έξω από το. Όξω από το στούντιο.
1: Είναι όξω από το στούντιο.
0: Όλα σιδηροπούλες επίσης.
1: Απάνω στο τηλεφωνικό κέντρο και το 213-09-09-100 Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε τα mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com
1: και στο Viber στο 6948-984-984. Εκεί είστε δραστήριοι, δεν έχουμε παράπονο.
0: Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό και το θέμα είναι γενικώς να μην χρειάζεται να σας τσιγκλάμε με κάτι.
1: Δεν πειράζει, να γίνεται παιχνίδι.
0: Ωραία, σας αρέσει. Λοιπόν.
1: Μ' αρέσει ο πλουραλισμός.
0: Εννοείται.
1: Τα μερικοί βέβαια ξεφεύγουν και ξεφεύγουμε και εμείς καμιά φορά, είναι άλλο θέμα.
0: Και χορηγός αυτής της ώρας είναι η Vodafone. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Φεύγουμε από διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Και πού να πάμε.
0: Επειδή έχουμε ήδη μιλήσει καμπόσο, να κάνουμε μια.
1: Άντε να
0: διακοπή
1: το,
0: να πάρουμε μια ανάσα και να συνεχίσουμε, γιατί ναι, έχουμε
1: μικρή διακοπή, μην το παρακάνουμε.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε να πούμε πολλά.
1: Σόπα.
0: Τέμπη ο ΠΚΠ και αποκορύφωμα παρακολουθήσεις. Γιατί αυτό που έχει γίνει την Παρασκευή στην Βουλή κάνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει ξεπεράσει τον Όρμπαν και να αρχίζει να θυμίζει Ερντογάν. Τέτοια μαζική θεσμική εκτροπή, τέτοια πολιτική κολοτούμπα για να θάψει μια υπόθεση. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά
1: τη σύγχρονη ελληνική δημοκρατία. Γιατί με την επίκληση λες λόγους.
0: Τώρα εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Κανονικά γίνεται.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιεί ως φράχτη προστασίας της ίδιας εξουσίας της και ως μέσο αμνίστευσης δεν ξέρω ποιων προσώπων και αποφυγής λογοδοσίας την Βουλή, την ίδια τη Βουλή και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και φαίνεται ότι η απόφαση του πρωτοδικείου για το θέμα των υποκλοπών και όσοι κατέθεσαν εκεί ότι το θέμα των υποκλοπών σχετίζεται με έναν τρόπο με την ΕΕΠ και το Μαξίμου, έχει στριμώξει πολύ το μηχανισμό και δεν θέλουν να βγουν περισσότερα πράγματα προς τα έξω. Ήδη έχουν εκτεθεί.
1: Είναι αποφασισμένοι από μέχρι τις εκλογές να μην γίνει τίποτα.
0: Ναι, όχι μόνο μέχρι τις εκλογές, γενικότερα.
1: Μέχρι τις εκλογές, όχι μόνο έτσι κι αλλιώς. Έχουμε τώρα πόσο καιρό έχουμε μέχρι τις εκλογές, Μαξίμου.
0: Το πολύ 8 μήνες. 9 μήνες. Η εξόφθαλμη στρεψοδική είναι ότι ήθελαν να μας πείσουν τόσο καιρό ότι η υπόθεση αφορούσε κάποιους ιδιώτες και τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν πως υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Και έχουν εκθέσει και τον κύριο Κλαμάνη εντωμεταξύ. Ο οποίος κύριος Κλαμάνης πριν από 3-4 χρόνια δεν είχε κανένα πρόβλημα να δεχθεί ότι με 120 ψήφους περνάει η εξεταστική. Και τώρα ξαφνικά έχουμε ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Βάλανε εισηγητή τον Τζεκουράδο το Βορύδη που άλλα έλεγε μέχρι προχθές, άλλα έλεγε στη Βουλή.
1: Μα και αυτό το βάλανε. Άμα υπήρχε άλλος λόγος να το βάλει. Εδώ γενικώς άλλα λέει και άλλα κάνει. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Στην Ελλάδα είσαι. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος.
0: Εγώ ξαναλέω ότι μέχρι την Παρασκευή η κυβέρνηση επιχειρηματολογούσε.
1: Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Στην Ελλάδα είσαι. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος.
0: Εγώ ξαναλέω ότι μέχρι την Παρασκευή η κυβέρνηση επιχειρηματολογούσε.

0: μέσα στην Βουλή από τον κύριο Βορύδη και από όλη την κυβέρνηση.
1: Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, Γιάννη μου.
0: Ναι, η δικαιοσύνη είναι πολύ ανεξάρτητη. Γι' αυτό έχουν βάλει έναν άνθρωπο για πολύ λίγο μέχρι να αφυπηρετήσει, για να κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
1: Δεν τον έχουν βάλει. Έχει διοριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Έχει διοριστεί.
1: Και με ευρεία πλειοψηφία από τη Βουλή.
0: Εγώ ξαναρωτώ, παραδέχεται εν τέλει ο κύριος Βορύδης με τα επιχειρήματα που εξέθεσε την Παρασκευή ότι η υπόθεση των παρακολουθήσεων στο σκέλος των επισυνδέσεων με εισαγγελικές διαταγές αφορά σε κατασκοπία? Και φτάνουμε στο τελικό επιχείρημα.
1: Πώς το και πει ο Τζαβάρας. Καλά, εσείς πιστεύετε ότι
0: η δικαιοσύνη είναι
1: ανεξάρτητη και γέλαγε. Εντάξει. Τα πει όλο ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για την απίστευτη παπάντζα. Η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να αποδεχθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με 100 υποψήφους και θα μπορούσε στην απόφασή της να αναφέρει ότι εξαιρούνται από την εξέταση ζητήματα που άπτουν τη εξωτερική πολιτική και άμυνα. Περίμενε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και να μου πει τι θες. Αλλιώς, εφόσον υποστηρίζει ότι χρειάζονται 151 ψήφοι, γιατί όντως υπάρχει ζήτημα κατασκοπίας, άρα σοβαρότατο ζήτημα εξωτερική πολιτική και άμυνα, θα έπρεπε να υπερψηφίσει και με τα δύο χέρια τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να εξεταστούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία και αποδέχεται ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα και αρνείται να διερευνηθεί.
1: Γιάννη, με το πρόβλημα είναι απλό. Κάθεσαι και τώρα επιχειρηματολογείς για ένα πράγμα που είναι σαφές. Δεν θέλουν να
0: γίνει. Δεν θέλουν. Δεν θέτε.
1: Δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, μ' αρέσει που επιχειρηματολογείς. Γιατί επιχείρημα, υπάρχει λόγος?
0: Όχι, γιατί δεν μπορώ την παπάντζα. Έχω δυσανεξία στην παπάντζα, ρε παιδί μου. Τώρα τι να σου πω.
1: Αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Και επειδή δεν υπάρχει θεσμική λειτουργία σε αυτή.
0: Εν τω μεταξύ ήρθε το ισοπεδωτικό επιχείρημα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, που είπε φοβερό, έτσι δεν έχει ξαναγίνει, ενώ εξετάζουμε αν υπάρχει ενίο κέντρο αποφάσεων μεταξύ ΕΕΠ και Predator, είπε ο κύριος Φλωρίδης. Εφόσον η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους ανθρώπους στο Predator? Αυτό είναι το ερώτημα, Υπουργέ.
1: Κοιτάξτε,
0: και κάνει πως δεν καταλαβαίνει.
1: Η κατάσταση δείχνει να εκτρέπεται. Βέβαια τώρα εδώ που τα λέμε, δεν ξέρω, και ανοίξανε δουλειές και με την κυρία Κοβέση, όπου μάλλον δεν διαβάσανε την επιστολή της, δεν διάβασαν καλά, γιατί εμένα απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά μέσα στην επιστολή της αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σημαίνει ότι δίνει σήμα ότι θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια σε βάρος της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Και εδώ καθόμαστε και λένε, βλέπω κάτι επιχειρήματα.
0: Δεν ευνηδιάσαμε κανέναν πάλι, κύριε Στορίδη. Δεν ευνηδιάσαμε κανέναν.
1: Κότα ή Κοβέση, κάτι τέτοια ωραία.
0: Όχι, σου λέω για την επίσημη απάντηση τώρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Αλλά
0: δεν
1: το καλύτερο,
0: κανένα.
1: Γιάννη μου, ναι. Το καλύτερο ήταν η ανακοίνωση του Δημητρακόπουλου που εκπροσωπεί τον Τζιάρα, που λέει ότι η Τυχεροπούλου είναι μια έντιμη και ικανή επιστήμονας, διότι βάλανε ως πραγματογνωμοσύνη η κυρία, τα έχω πει εγώ αυτά εδώ πέρα, θυμάσαι που τα λέω για την κυρία Παπανδρέου, ότι βασίστηκε στους παπατζίδες της οικονομικής αστυνομίας, οι οποίοι έχουν κάνει έσχη και με άλλους, θυμηθείτε τι θα γίνει με την περίπτωση Ανεστίδη, θυμηθείτε το, και τους οπεκεπέδες που γράφουν ότι θέλουν. Και προφανώς βάλαν την Τυχεροπούλου να κάνει παγκοσμιοποίηση και τα ποσά είναι πολύ λιγότερα από όσα, ή μηδενικά στην περίπτωση, να, του κυρίου Μηταράκη, όπου φαίνεται ότι θα πάει στο αρχείο ασκαρδαμιχτή που λέμε η υπόθεση. Και έλεγε ο δικηγόρος του Τσιάρα ότι είναι ικανή και έντιμη Τυχεροπούλου, ο οποίος Τσιάρα την πέρα σε
0: γενναίες 14
1: δεν υπέγραφε την απόσπασή της. Είδες πως είναι η εκδίκηση της Γυφτιάς, κύριε Τσιάρα μου? Την ξέρετε την εκδίκηση της Γυφτιάς? Αυτή είναι η κατάντια. Η κατάντια του πολιτικού συστήματος. Και μετά αναρωτιέστε γιατί όταν περνάτε έξω νομίζετε ότι βρέχει, αλλά ναι, γίνεται κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι με την Κοβέση δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα.
0: Η κυρία Κοβέση στην επιστολή της λέει πολύ συγκεκριμένα
1: και
0: πράγματα.
1: Δεν θα ξεμπερδέψουν και εύκολα και μάλλον πολύ γρηγορότερα από ό,τι πιστεύουμε με τις δικογραφίες που έρχονται. Διότι πέρα είναι πολλές οι ανοιχτές δικογραφίες και νομίζω ότι οριμάζει και η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση. Και εκεί να δούμε πόσα πίδια και τσεκούρια
0: και αυτό που λες έχει σχέση μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί την ίδια ώρα, ναι, επειδή έχουμε πάει εξαιρετικά με τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Με την κυρία Φόντερ Λάιεν, εγώ δεν ανησυχώ, διότι ο άντρας κάνει δουλίτσα στην Ελλάδα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ανησυχώ καθόλου.
0: Και έρχονται και κάνουν και τζάμπα διακοπές.
1: Δεν ανησυχώ καθόλου.
0: Στην Κρήτη. Έρχονται και κάνουν τζάμπα διακοπές στην Κρήτη.
1: Αυτό το λιγότερο.

0: Και αυτό είναι, να σου πω, και ηθικά και θεσμικά.
1: Αυτό
0: είναι...
1: είπα, είναι το λιγότερο. Κάτι εκατομμύρια πετάνε εκεί στην Κόρινθο.
0: Ναι. Ναι. Για τα χρήματα των, για τη διαχείριση των πόρων από τον Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης δεν έχουμε τελειώσει. Μπορεί να μην έχουμε καν αρχίσει, εγώ λέω. Όχι να έχουμε τελειώσει. Με τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όχι μόνο για τα κονδύλια.
1: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις κάμερες στους δρόμους. Άσχετο
0: μεγάλη
1: αυτό,
0: επιτυχία.
1: Διότι ήταν καραφωτογραφικός.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Για μια γαλλική εταιρεία. Προσφύγανε τρεις εταιρείες στη Νέα Δυσή. Φωτογραφιζόντουσαν μέχρι και οι χαλιβδοσολίνες που θα βάζανε.
0: Ναι.
1: Για να στηρίξουν τις κάμερες.
0: Προδιαγραφές των χαλιβδοσολίνων.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε. Ναι.
0: Ποιο είπαμε, επειδή έχω χάσει την μπάλα με τόσα, με τη βροχή υποθέσεων, ποιο ήταν που ήταν πυρκοστολογημένο 15 φορές πάνω. Από την αγορά που το λέγαμε την πρώτη σκέψη την προηγούμενη εβδομάδα, δεν το έχουμε ξεχάσει.
1: Ποια αγορά τώρα, η αγορά, τι να κάνει η αγορά. Δεν υπάρχει αγορά. Ποια αγορά.
0: Εγώ θυμίζω ότι υπάρχουν σε εκκρεμότητα διάφορες υποθέσεις που έχουν σχέση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Κάτι διαδραστικοί πίνακες, κάτι σπιτάκια ανακύκλωσης. Και επειδή έχουν στηθεί πολλά πάρτι παράλληλα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.
1: Ναι, πάντως, κοίταξε, για να είμαστε και ειλικρινείς, με το προσωπικό που έχει η εισαγγελία από την και τις δυνατότητες.
0: Ναι, την φοβερή ενίσχυση που έχει.
1: Θα υπάρχει, υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των δικογραφιών, γιατί όταν δεν έχεις προσωπικό δεν μπορεί να κάνεις και τη δουλειά σου όπως θέλεις. Για να είμαστε σαφείς. Κατά τα άλλα, βέβαια, όπως είπε και ο κ. Πιτσιλής, βοηθάει την κυρία Τιχεροπούλου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κτλ.
0: Βοηθάει η κυρία Τιχεροπούλου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τη δώσουμε. Μην τη φορτώσουμε και με επιπλέον πράγματα.
1: Όλα καλά. Θα έχουμε εκπλήξεις εκεί πέρα. Περιμένετε λίγο και θα δούμε τι ωραίες εκπλήξεις θα έχουμε. Και δεν θα αρέσει καθόλου σε αυτούς που έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει μέχρι
0: σήμερα. Εγώ ξαναλέω ότι η επιστολή της Κοβέση αποτυπώνει μία κατάσταση ορμπανοποίησης της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτά που περιγράφει πώς υπάρχουν πιέσεις που έχει δεχθεί ο θεσμός από την κυβέρνηση. Πώς λέει ότι υπάρχουν αυτές οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που βάζουν εμπόδια και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα, δεν μπορούν να περάσουν από την Κομισιόν Ντούκου. Δεν ξέρω με
1: κατά
0: ποιο τρόπο θα αντιδράσει.
1: Λοιπόν, θα
0: δεν είναι θέμα τη Φόντερ Λάιεν μόνο.
1: Με προκαλεί τώρα. Κατά τα άλλα, θα επανέλθω ότι όλα λειτουργούν ρολόι στην ελληνική δικαιοσύνη και το ελεκτικό συνέδριο ζήτησε 100 χιλιάρικα από τον Ανεστίδη.
0: Φοβερό.
1: Ζήτησε, ναι. Πρόσεξε όμως τώρα εδώ, θα σου πω, σε πάω παρακάτω. Είναι το ίδιο ελεκτικό συνέδριο που ένα κάμποσα χρόνια εδώ και τώρα δαπανόταν λεφτά παρανόμως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα το Φορέα Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και δεν έβλεπε τίποτα το ελεγκτικό που υποτίθεται κάνει έλεγχο.
0: Εντάξει,
1: τα ακούτε κύριε το ελεγκτικό, εσείς που ψάχνετε τα 100.000 από τα... Εκεί που οι υπουργοί υπέγραφαν προϋπολογισμούς χωρίς να υπάρχουν ισολογισμοί. Που υπήρχαν παράνομες διαθέσεις κονδυλίων, που δεν είχε προσωπικό, που δίνανε λεφτά για κατασκηνώσεις υπαλλήλων χωρίς να υπάρχουν υπάλληλοι στο συγκεκριμένο φορέα, νομικό πρόσωπο, που δεν είχε κανένα στοιχείο στη διάβγεια το συγκεκριμένο. Οι εισαγγελείς, μάλλον εκεί στον Άριο Πάγο, δεν βλέπουν τέτοια θέματα, δεν τους απασχολούν. Διότι, βέβαια, πού να πάμε τώρα με 5-6 υπουργούς και άλλους 5-6 γενικούς γραμματείς να είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία για δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ. Να σου επισημάνω
0: έρχεσαι, ναι,
1: ότι για το συγκεκριμένο φορέα πέρασε τροπολογία νύχτα ο κύριος Γιωργαντάς, όπου νομιμοποιεί δαπάνες, άκουσον 39 εκατομμύρια ευρώ, Γιάννη μου.
0: Σιγά τα πολλά, σιγά τα πολλά.
1: Ναι, το ότι νομιμοποιεί τις δαπάνες δεν σημαίνει ότι είναι και νόμιμες οι δαπάνες.
0: Προφανώς, προφανώς. Ναι. Να σου πω.
1: Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα.
0: Η επιλεκτική ευαισθησία, όπως βλέπεις, είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και για τον κύριο Τζαβέλα μιλώντας, η επιλεκτική ευαισθησία. Να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση αποκλοπών, αλλά να δείξει τόσο άμεσα αντανακλαστικά στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.
1: Ναι.
0: Και να δούμε αν μετά από 24 χρόνια η απόφαση που έχει ληφθεί από το Συμβούλιο των Φυλακών είναι νόμιμη ή όχι. Δεν ξέρω εκεί τι μπήγα του τζίμπησε.
1: Ο Γιωτόπουλος είναι ένας εγκληματίας, ναι, στιγνός εγκληματίας, αλλά
0: τιμωρήθηκε.
1: Έκανε την ποινή που προβλέπω ο νόμος. Τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Ό,τι ισχύει για τους άλλους, προφανώς ισχύει και για αυτόν.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό ξέρω να
0: εδώ έχουμε κάποια αντανακλαστικά περίεργα με πολιτικά κριτήρια.
1: Να αλλάξουμε τον νόμο και να λέμε ότι όποιος δικάζεται για τρομοκρατική δράση θα μένει
0: ισόβια. Ξανά.
1: Όπως βάλαμε τους χουντέους στη φυλακή. Ποιος
0: βάλε,
1: λέμε ισόβια.
0: Πόσα χρόνια
1: ισόβια
0: έμεινε έξω ο Πατακός.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια έμεινε έξω ο Πατακός.
1: Κάποιοι δεν βγήκαν ποτέ.
0: Κάποιοι δεν βγήκαν ποτέ. Ναι.
1: Λοιπόν, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια που είχε πει ο Αίμνησος.
0: Και έστελνε επιστολές στον Άδωνη. Ναι,
1: όταν, ναι λέω όπως είχε πει ο Αίμνησος Καραμαλής.
0: Τα ισόβια είναι ισόβια.
1: Αν αποφασίσουμε. Ναι. Κοίταξε να δεις. Και πάλι δεν είναι σωστό αυτό. Διότι ή ισχύει το ποινικό δίκαιο για όλους, δεν μπορεί να ισχύει αλλά κάτι
0: από την
1: περίπτωση.
0: Εποχή του διαφωτισμού, νομίζω ότι έχουμε λύσει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Η φυλάκιση έχει να κάνει με το σοφρονισμό και μετά κάποια στιγμή με την επανένταξη. Το αν κάποιος είναι ικανός ή όχι. Εντάξει. Να επανενταχθεί, θα φανεί αρκεί να του δώσει την ευκαιρία να επανενταχθεί.
1: Και στην Αμερική λέω κάνουν εκτελέσεις ακόμα. Αλλά αυτό είναι
0: σωστό είναι γι' αυτό, αλλά είναι.
1: Να αποφασίσουμε
0: είναι...
1: τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Όχι σε όλη την Αμερική, σε κάποιες
1: πολιτείες. Σωστό είναι αυτό.
0: Εδώ στιγνεί εγκληματίες. Με αντίστοιχα εγκλήματα. Ο Γιωτόπουλος το μεταξύ δεν ξέρω. Ως ειδικός αυτούργος κατηγορείται. Δεν ξέρω, ναι. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο ίδιος.
1: Όχι, για σε κάποια δολοφονία. Για δολοφονία, όχι. Για να το κλείσουμε, γιατί λέει ένας ακροατής: το βασικό είναι θα μας κόψουν πόρους και τα λοιπά. Από την εγώ δεν θεωρώ ότι θα μας κόψουν πόρους. Να είναι καλά η Φοντερ Λάγεν, δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό που θα, βέβαια, αυτό ζητάει η κυρία Κοβέση στην ουσία. Αυτό που θα γίνει είναι να ξεφτυλιστούμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θυμηθείτε το, εδώ είσαστε και θα το δούμε.
0: Λοιπόν, έχει φτάσει 9.30 ώρα. Πάμε αμέσως στους τίτλους των ειδήσεων με την Καλέτια Καρακατσάνη και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις, με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της ενίσχυσης του πετρελαίου κίνησης. Τόση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Κατά 5,1% υποχώρησε το Brent στα 98,22 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογη μείωση και για το αμερικανικό αργό. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά με επίκεντρο της Φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο μετά την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό του 4ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Στον τελικό του Final Four της Αθήνας επικράτησε της Ρεάλ με 92-85. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Ανίτα Δημητρίου, στη Βουλή και το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου. Στα 3,1 δισεκατομμύρια εκτοξεύθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πάνω από τα μισά προέρχονται από οφειλές νοσοκομείων, ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενώπιον τη εισαγγελέα Χανίων σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός. Θερμοκρασίως 27 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

έχετε σημασία από την κοινωνία φρικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πει λίγα λόγια, το ξεσπάς είναι κρυμμένος τελικά. Ο ήλιος χαμογελάει μπροστά στην καρμανιόλα. Δεν πειράζει ποτέ σου στην ζαριά.

0: μας τους εμάς. Για σε εμάς αυτή η άδεια κατσαρόλα.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στα θέματα που κουβεντιάζαμε και στο πρώτο μέρος θα παραμείνουμε, συνομιλώντας και με το σημερινό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, ποινικολόγο, γραμματέα του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και συνήγορο του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών. Και εκεί περιμένουμε να δούμε μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, αν θα υπάρχει κάποια νομική αντίδραση, τουλάχιστον. Καλημέρα κύριε Κλαμάνη.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Μέχρι την Πέμπτη σας ακούγαμε επιφυλακτικό. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
3: Επιφυλακτικός προς τι?
1: Ως προς το να προσφύγετε στην δικαιοσύνη κατά του διοικητή της ΑΕΠ, του κυρίου Δεμήρη.
3: Α, κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η εφαρμογή μη μιας απόφασης δικαστικής ελέγχεται και ποινικά. Δηλαδή, ο υπάλληλος ο οποίος αρνείται εκ προθέσεως εν γνώση του να εφαρμόσει μια δικαστική απόφαση έχει και ποινικές ευθύνες, και αυτό ισχύει και για τον κύριο Δημήτρη.
1: Εν προκειμένου τώρα, λοιπόν, αν δεν κάνετε εσείς κίνηση, υπάρχει κάποια αυτεπάγγελτη
2: δεν νομίζω διαδικασία?
3: Κοιτάξτε, η πράξη αυτή διώκεται και αυτεπαγγέλτος.
2: Γίνει τίποτα.
3: Από εκεί και πέρα, υποθέτω ότι αν δεν κάνει ο ενδιαφερόμενος την κίνηση, δεν φαντάζομαι ότι θα παρέμβει.
1: Ναι, αυτό σημαίνει όμως ότι αν υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης κίνησης, κάποιος δεν θα κάνει τη δουλειά του αν δεν γίνει αυτεπάγγελτο.
3: Ναι, θα μπορούσατε να το πείτε και έτσι.
2: Αλλά ναι, αλλά το θέμα δεν προσδιορίζεται πως πρέπει να κάνει τη δουλειά, οπότε δεν είναι υπόλογος κανένας.
3: Εδώ κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους σε άλλα πολύ πιο μείζωνα.
1: Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό.
2: Άρα δεν έχετε ακόμα αποφασίσει από ό,τι καταλαβαίνω τι θα κάνετε.
1: Ο ίδιος ο πελάτης.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης δηλαδή.
3: Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση του να προσφύγεις δικαστικά ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της χώρας είναι μια κατεξοχήν πολιτική απόφαση. Μην κρυβόμαστε.
2: Ναι, πολιτική απόφαση. Σωστά.
3: Δεν είναι πέρα ούτε από το νομικό, ούτε ποινική απόφαση.
1: Είναι μια πολιτική απόφαση για ένα πολιτικό ζήτημα. Μείζον πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι απλά ένα ποινικό θέμα.
2: Από την άλλη πλευρά δεν πάβει να είναι ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας.
3: Ναι. Εννοείται.
1: Θέλω να πω...
3: Ξέρετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει σε κάποια θέματα να σταθμίσει και τα αντικρουόμενα συμφέροντα της χώρας. Γιατί από τη μια μεριά είναι συμφέρον της χώρας να αποκαλυφθεί όλη αυτή η ιστορία και κυρίως να αποφευχθεί στο μέλλον.
1: Με μια αλλαγή διακυβέρνηση δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Δεμήρης μπορεί να παραμείνει στη θέση του. Οπότε...
2: Καλά, ναι.
1: Okay, ως προς το θεσμό το καταλαβαίνω, αλλά ως προς το πρόσωπο δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα.
3: Γενικότερα, όπως αποδείχθηκε και στην ιστορία του ΠΚΠ προχθές την Πέμπτη και στην ιστορία της εξεταστικής για τις υποκλοπές την Παρασκευή, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να υποστεί οποιονδήποτε αυτοεξευτελισμό στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να μην υπάρξει έρευνα. Ναι. Επομένως, εδώ μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να δώσει τη λύση, αλλάζοντας την πλειοψηφία στη Βουλή, έτσι ώστε να προχωρήσει η έρευνα κατά υπουργών κτλ. Και οι εξεταστικές και όλα. Όσο η πλειοψηφία στη Βουλή ανήκει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν πρόκειται. Μας το ξεκαθάρισε, νομίζω, κατέστη σαφές και στο τελευταίο Έλληνα. Δεν πρόκειται να ψαχτεί τίποτα, δεν πρόκειται να ερευνηθεί τίποτα.
2: Ναι, γιατί εδώ βλέπω και μια ανακοίνωση του κυρίου Μανιάτη με την κυρία Αποστολάκη, κοινή δήλωση που έκανε την Παρασκευή, όπου λέει ότι υπήρχε προσπάθεια από την Νέα Δημοκρατία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να μην κάνει συναντήσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα η Επιτροπή Ελέγχου του Περιπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πέρασαν πολλά από αυτά. Δηλαδή, δεν θα συναντηθεί με τον κύριο Βάρα, για παράδειγμα. Δεν ξέρω τι έχετε εικόνα, τι συνέβη εκεί.
3: Σε επίπεδο Ευρώπης, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια ευρωπαϊκή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην οποία εντάσσεται έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα επιρροής. Ξέρετε, καμιά φορά αντιμετωπίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν αόρατο, αμερόληπτο κριτή, κάτι σαν μια ευρωπαϊκή τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συνισταμένη πολιτικών αντικρουόμενων, πολιτικών θέσεων και ομάδων που
2: τελικά και συμφερόντων.
3: Και μια ισορροπία εξουσίας εκεί μέσα. Έτσι. Και είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα βρίσκεται σε θέση ισχύως από άποψη ισορροπιών δύναμης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εκεί υπάρχει προφανώς μια προσπάθεια συγκάλυψης, δεν το συζητώ.
2: Άρα δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα από την κίνηση της κυρίας Κοβέση προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
3: Ξέρετε, από τη μία μεριά είναι, υπάρχει.
2: Γιατί
3: μια
2: βάζει βέβαια θέμα τη συνθήκη Ευρωπαϊκή. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Βάζει θέμα τη συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτό δείχνει ότι θα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω ισοζυγό αν καταλαβαίνετε κάτι άλλο.
3: Βάζει θέμα του.
2: Τη παράβαση του άρθρου 4, παράγραφο 3, που είναι. Που αυτό σημαίνει μπορώ να πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράβαση της συνθήκης.
3: Ναι,
2: γι' αυτό ρωτάω.
3: Είναι ακριβώς το ίδιο άρθρο που χρησιμοποιήθηκε και κατά της Ουγγαρίας του κ. Όρμπαν. Τι λέει ουσιαστικά για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας, ότι όταν μια χώρα παραβιάζει τις βασικές θεμελιακές αρχές που έχουν συστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω στις οποίες έχει συστηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και τη διαφάνεια σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και εκτέλεση προϋπολογισμού και διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τότε έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να άρουν ή να αναστείλουν την επιλεξιμότητα της χώρας, αυτό πάνε από ερισιμότητα, την επιλεξιμότητα της χώρας ως προς τη διανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Είναι μια πίεση έμεση ή άμεση που μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη έτσι ώστε να σέβονται τους δημοκρατικούς θεσμούς. Μέχρι στιγμής αυτό έχει χρειαστεί να κινηθεί μόνο κατά της Ουγγαρίας του κ. Όρμπαν και κατά της Πολωνίας παλιότερα με την κυβέρνηση των διδήμων. Συγχωρήστε, μην ξεχνάω τα.
1: Ναι, το όνομά του, το επώνυμό του.
3: Που είχαν αντικαταστήσει με το έτσι θέλω τους ανώτατους δικαστές κτλ. Λοιπόν, είναι σαφές ότι αυτά επιφυλάσσονται για χώρες οι οποίες διολυσταίνουν. Επικίνδυνα προς ανελεύθερα καθεστώτα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάντα ανοιχτή, γι' αυτό και έχει αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες. Αλλά αυτό που έλεγα πριν είναι ότι μπορεί να υπάρχουν ισορροπίες δυνάμεων και κάποια πράγματα να μπορούν, αν θέλετε, να απαλληλθούν ή να πάρουν μια αναστολή να το κλωτσίσουμε τον Τενεκεδάκι λίγο πιο κάτω. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα θέματα φεύγουν εντελώς, διότι οι ανοχές είναι πολύ συγκεκριμένες και ακόμα και στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και ο μηχανισμός τελικά κινείται, τα γρανάζια δηλαδή της Κομισιόν έχουν και μια μεγάλη δόση αγραφειοκρατίας, η οποία κινείται με ένα αργά, αλλά κινείται.
1: Και ούτως ή άλλως μένει ένα στίγμα για μια χώρα, όπου κάποιος δεν θα εξετάσει ποια είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση της χώρας σε αυτή τη χρονική περίοδο. Είναι η ίδια χώρα που στιγματίζει.
2: Και η επόμενη κυβέρνηση θα το έχει το πρόβλημα.
3: Μα όλοι θα την πληρώσουμε. Όλοι θα την πληρώσουμε και βλέπω με ενδιαφέρον από την Παρασκευή ξανά να έχουν ξαναξεκινήσει επιθέσεις κατά της κυρίας Κοβέση. Το πρωί άκουγα σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ τον κύριο Πλεύρη να λέει ότι έχουμε εδώ, είμαστε ανεξάρτητη χώρα, είμαστε κυρίαρχο κράτος και δεν μπορεί και τα λοιπά. Και
2: κάτι με κάτι ταούλια που έλεγε την περίοδο του Τσίπρα μου θυμίζει αυτό σε άλλη βερσιόν.
3: Εγώ δεν διαφωνώ ότι είμαστε κυρίαρχο κράτος, σαφώς και είμαστε κυρίαρχο κράτος, αλλά αν θέλουμε ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να σεβόμαστε.
1: Να ακολουθούμε κανόνες.
3: Και τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό μας λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί, αν θέλετε να είστε κυρίαρχο κράτος, μπορείτε, αλλά αν θέλετε και ευρωπαϊκά κονδύλια θα πρέπει να είσαστε και ευρωπαϊκό κράτος.
1: Σωστό. Κάπως έτσι ήταν και η αντιμετώπιση που είχε ο κύριος Όρμπαν τουλάχιστον σε κάποια θέματα. Εγώ θέλω να γυρίσω γύρω στο ζήτημα των υποκλοπών και στα επιχειρήματα που ακούσαμε και την Παρασκευή από τον κύριο Βορύδη, όπου είπε ότι εφόσον θα μπούμε στην συζήτηση και θα εξετάσουμε τα πεπραγμένα στην ΕΕΠ, αυτό είναι εξορισμού ζήτημα που έχει σχέση με την εθνική ασφάλεια. Άρα πώς μπορεί να περάσει μια εξεταστική χωρίς 151 ψήφους.
3: Ναι, είναι κρίμα που δεν το έχει σκεφτεί αυτό ο κύριος Βορύδης, να του πει και το 2022 που πέρασε με 140 ψήφους. Αλλά τότε θεωρούσαν ότι τα έχουν όλα στεγανοποιήσει. Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και θα περίμενα τουλάχιστον από κάποιον νομικό γνωσμένης αξίας όπως ο κύριος Βορύδης, εφόσον πρόκειται περί ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, τα οποία μπλέκεται.
2: Αυτό γιατί το λέτε το εντοσμένης αξίας, που έχει διακριθεί ο κύριος Βορύδης, δηλαδή, γιατί εγώ δεν έχω κάτι.
3: Εντάξει, στα ποινικά κρατήρια τον θυμάμαι τον κύριο Βορύδη.
2: Α,
3: και είναι ένας πολύ καλός ποινικολόγος.
2: Ναι.
3: Θέλω να το πω. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω ότι αν ισχύουν όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση συνολικά, γιατί δεν είναι θέμα Βορύδη ή οποιοδήποτε προσώπο, είναι μια κυβερνητική γραμμή η οποία λέει ότι προκειμένου να έχουμε μια διερεύνηση η οποία μπορεί να φτάσει στο τέλος να κουμπάει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι καλύτερα να υποστούμε οποιονδήποτε αυτοεξευθελισμό μέσα στη Βουλή, να πούμε αυτά που δεν λέγαμε το 22, να μην πούμε αυτά που λέγαμε το 22, δεν έχει σημασία ποιος παρακολουθεί, ποιος ασχολείται, ο κόσμος το πρόβλημα του είναι η ακρίβεια, σε δύο μέρες θα έχουν ξεχαστεί όλα. μια εξεταστική που θα φέρει τον κύριο Ντίλιαν στη Βουλή μέσα και θα πει καμιά κουβέντα, θα του ξεφύγει παραπάνω, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα συνολικό. Μέσα σε όλα αυτά, εγώ τα καταλαβαίνω, αλλά θα περίμενα τουλάχιστον από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν σεβασμό πολιτικό στη δική τους πολιτική υπόσταση, να πάνε αυτοί που ήταν οι στόχοι του Predator τουλάχιστον και να κάνουν, να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, έτσι για να φανεί τουλάχιστον ότι δεν κρύβονται και ότι δεν έχουν κάτι να φοβηθούν από το υλικό των παρακολουθήσεων που ενδεχομένως να υπάρχει στην Εντελέξα ή οπουδήποτε άλλο.
1: Εκεί εν τέλει, εσείς ποια εκτίμηση κάνετε, γιατί θέλει η κυβέρνηση και μεθοδεύει με οποιονδήποτε τρόπο την συγκάλυψη, τι θέλει να
2: θέλει να προστατεύσει τον Πρωθυπουργό, γιατί είχαμε και μια συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος εμέσως πλήν σαφώς είπε ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ δεν έβλεπα τίποτα.
1: Μετέφερα μόνο την ενημέρωση στον Πρωθυπουργό.
2: Ναι, την ενημέρωση στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ναι, γιατί βλέπω από τη μία υπάρχουν επιθέσεις κατά του κυρίου Δημητριάδη, αλλά από την άλλη υπάρχει και η δήλωση αυτή του κυρίου Δημητριάδη που λέει κάτι άλλο.
3: Ναι, αυτό το τα πήρα όλα πάνω μου. Εμένα μου θυμίζει άλλου είδους καταστάσεις. Έτσι. Τα έχουμε δει δηλαδή πολλές φορές στα 50 ακροατήρια να λέει ο ένας για τον άλλον ότι εγώ τα πήρα πάνω μου και αυτά. Λοιπόν, δεν είναι. Θεωρώ, για να το πω έτσι, άλλα φανταζόντουσαν οι Έλληνες πολίτες όταν ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 για να φέρει την ευρωπαϊκή κανονικότητα πίσω στη χώρα, και όχι αυτές τις καταστάσεις που βλέπουμε τώρα. Μέσα στο πω έτσι. Πάντως, είναι σαφές, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι όταν κάποιος, και μιλάω για την κυβέρνηση, είναι διατεθειμένος να πει τα πιο παράλογα πράγματα, τα οποία δεν επιδέχονται υπεράσπισης λογικής και τα οποία ο κόσμος τα ακούει και κουνάει απλά το κεφάλι του και θα δούμε στις εκλογές ποια είναι η άποψή του για όλα αυτά. Προκειμένου να αποφύγει τη διερεύνηση ενός θέματος, σημαίνει ότι αν διερευνηθεί το θέμα, αυτά που θα βγουν θα είναι τόσο πολύ δυσόδη, που είναι πολύ καλύτερο να υποστείς τον εξευτελισμό τώρα παρά να μπλέξεις πάρα πολύ άσχημα και ενδεχομένως όχι μόνο πολιτικά. Με αυτά από τα οποία θα αποκαλυφθούν.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κλαμάνη.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Κλαμάνη. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, να το πω έτσι. Υπάρχει, φαίνεται προοπτική συμφωνία.
1: Προοπτική συμφωνία. Κάνει την παλαβή ο άλλος. Έχουν φτάσει στο παραένα τη συμφωνία. Και λέει ο Τραμπ, βιάζεστε, παιδιά. Ναι. Λέει στου δικού διαπραγματευτέ, μην βιάζεστε.
0: Θα το κάνουμε καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Γιατί, πάντως, γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι οι Ισραηλινοί ακόμα από την.
0: Πιθανότατα.
1: Έως τώρα συμφωνία.
0: Οι τιμές των καυσίμων πέσανε. Όχι στην Ελλάδα.
1: Όχι,
0: το Brent έπεσε στα 95 δολάρια. Είχε πολύ καιρό να πέσει στα 95 δολάρια το βαρελί. Και βέβαια αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πέσανε οι τιμές των ομολόγων. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που είχε.
1: Ναι,
0: πέσανε οι αποδόσεις των
1: ομολόγων. Κάτι γαλλικά και γερμανικά ομόλογα.
0: Οι τιμές ανέβηκαν. Πέσανε οι αποδόσεις των ομολόγων. Εμείς για παράδειγμα είχαμε φτάσει κοντά στο 4,390 τόσο. Τώρα είμαστε στο 3,66. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά ομόλογα αλλά και στα αμερικάνικα. Και αυτό είναι μια ανακούφιση.
1: Ναι, δείχνει ενδεχομένως ότι πάμε για καλές εξελίξεις. Αλλά επειδή ο Τραμπ είναι στη μέση, ας κάνω ένα μικρό καλάθι. Πάμε στο μεγάλο καλάθι τώρα. Άστε τα μικρά καλάθια. Πάμε στο μεγάλο καλάθι.
0: Εντάξει,
1: πάμε...
0: νομίζω ότι.
1: Απόστολος Βαξεβανέλης, αθλητική επικαιρότητα, στην οποία κυριαρχεί βεβαίως η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού χθες και η κατάκτηση του τέταρτου τροπαίου στην Ευρωλίγκα. Καλημέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα. Νομίζω ότι τα χάρη.
0: Και μια μεταγραφή που κάνανε πριν. Από ό,τι φαίνεται παίρνουν τον Μοντέρο Ολυμπιακό, ή κάνω λάθος.
2: Ναι, ο Μοντέρο έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Σε καλό δρόμο ήταν και του Μακιντάιρ από τον Ερυθρό Αστέρα. Όμως το πιο κρίσιμο, το πιο όμορφο είναι ότι συνεχίζει ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
2: Έγινε προφορική συμφωνία έτσι, στο ξενοδοχείο για άλλα 3 χρόνια.
0: Να ρίχνει καντήλια από τον πάγκο.
2: Ναι, έτσι πρέπει.
1: Καθένας με τον τρόπο του.
2: Πιάνουν τα καντήλια. Μαθητής του Γιάννη Ιωαννίδη. Το
0: τεράστιο είναι. Ναι, άλλη βερσιόν. Μα τη ίδια βερσιόν είναι.
2: Σύγχρονη βερσιόν.
0: Απλώς δεν πετάει ο Ιωαννίδης, πέταγε και πράγματα.
1: Το σακάκι.
2: Και είχε και τον μπλοκάκι στο δεξί πόδι προς την ώρα τη καρέκλα. 92
0: και γούρια.
2: 85 τη Ρεάλ σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν για καρδιά. Διότι η Ρεάλ.
0: Για να γυρίσει 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, έτσι.
2: Όχι αυτό. Άκουγα από το μεσημέρι στα ρεπορτάζ από διάφορα ιστοσελίδες που είχαν ζωντανές μεταδόσεις. Ο κόσμος έλεγε 20 πόντους, 30. Λέγανε κάτι πράγματα τρελά. Είχαν ξεχάσει ότι απέναντί τους είχαν τη Ρεάλ που έχει πάρει 11. Αυτό το τεράστιο όνομα έτσι, που λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης. Και ότι ποτέ, μα ποτέ, όσες απουσίες και να υπάρχουν, δεν λυγίζει μια
0: ομάδα. Τελικός είναι.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νοοτροπίας ήταν η εθνική, θυμόσαστε, στη Σαϊτάμα που πετάξαμε έξω τους Ισπανούς Αμερικάνους. Δεν έπαιζε ο Γκασόλ στον τελικό και μας δέξαν 30. Mm. Άρα λοιπόν πήγαν με αυτή την ψυχολογία, 18.000 κόσμος μέσα στο γήπεδο, απίστευτη η ατμόσφαιρα. Αλλά η Ρεάλ ήταν 7ψυχη. Ο Ολυμπιακός δεν είχε σε καλή βραδιά τον Ντόρσεϊ, μόλις με ένα πόντο, ούτε τον Βεζένκοφ. Άσχετα αν έβαλε το κρίσιμο τρίποντο και κάτι τέτοιο.
0: Ούτε τον Παπα-Νικολάου.
1: Αλλά τον Παπα-Νικολάου δεν περιμένει.
0: Ναι, εντάξει. Θα μπορούσε να κάνει όμως, δεν έκανε τίποτα.
2: Αλλά η Λίρα 100 που λέγεται Άλεκ Πίτερς. Που έβαλε 16 πόντους. Αυτό τον παίχτη πρέπει να τον κρατήσει, να τον φυλακίσει. Αλλά μα φεύγει από ό,τι όλα δείχνουν. Φυσικά ο τεράστιος, ο MVP του Final Four, ο Εβάν Φουρνιέ με 20, πήρε την ομάδα πάνω του.
0: Ειδικά στα τελευταία λεπτά.
2: Φάνηκε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Και θυμηθείτε τα κλάματά του πέρσι στο Αμπουντάμπι, έτσι.
0: Ναι.
2: Που έκλαιγε που χάθηκε και ποια είναι φέτος η διαφορά. Έσβησε η κατάρα του πρώτου, τη κανονική διάρκεια, να μην μπορεί να κατακτήσει το τρόπαιο, του μπαράλια Ολυμπιακός. Και φυσικά δύο προπονητές έχουν πάρει 4 τρόπαια. 2 Ιφκοβιτς και 2 Μπαρτζόκας. Ναι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στον Ολυμπιακό πλέον κοιτούν την επόμενη μέρα, η οποία όπως ανακοίνωσαν οι πρόεδροι είναι το γήπεδο το οποίο σε λίγους μήνες, γιατί μέσα στο 2026 θα τελειώσει όλη του η αναμόρφωση και διαμόρφωση. Έτσι έχουν πει.
0: Ώστε να μην κάνουμε μπάνιο όταν βρέχει.
2: Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο, έτσι. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι αν λέω, γιατί αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει και το πρωτάθλημα και επειδή μεγαλώνει και η χωρητικότητα με τα νέα σχέδια, καταλαβαίνετε ότι τα διαρκείας θα γίνει μάχη για το ποιος θα πρωτοπάρει. Από εκεί και πέρα
0: γιατί είναι τραγικό το σεφ έτσι και δεν μπορεί να δεις αγώνα τώρα για να είμαστε σοβαροί.
2: Είναι τραγικό γήπεδο.
0: Δεν βλέπεις ακόμα και κάτω να είσαι, δεν μπορείς να δεις. Δηλαδή είναι απίστευτο.
2: Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ η πολιτεία να βάλει ένα λιθαρά. Ποτέ. Εγώ θυμάμαι μέχρι πάρα πολλά
0: αυτό
2: χρόνια που πήγαινα στο
0: ΣΕΦ. Φτιάχτηκε για άλλο σκοπό και κατέληξε αλλού.
2: Ήταν ακόμα αυτές οι κουρτίνες που κρεμόντουσαν και μεσημέρι σε τύφλωνε ο ήλιος που έμπαινε, δεν μπορούσες να κοιτάξεις. Λοιπόν, νομίζω ότι τα γήπεδα, όποια ομάδα και να είναι, πρέπει να τα δίνουν, διότι ό,τι μένει στην πολιτεία συμπαραλιάζεται, διαλύεται και καταστρέφεται. Άρα βλέπετε πως έχει, πως ο Παναθηναϊκός, μιλάμε για εκπληκτικό γήπεδο, ναι, το T-Center, έτσι.
0: Είναι,
2: το καλύτερο Final Four, το λέμε. Το καλύτερο.
1: Το καλύτερο, πώς το λέμε.
0: Αν εξαιρέσει την πρώτη μέρα που μπαίνανε, πάτε σκύλι μέσα.
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό το μπέρδεμα, το μπάχαλο με τα εισιτήρια που έχει να κάνει τελείως με την Ευρωλίγκα, όχι με τη διοργάνωση εδώ.
0: Με δική μας διοργάνωση.
2: Διαχειρίζεται, ναι.
1: Ναι, όχι με τη διοργάνωση. Η διοργάνωση εδώ πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι το ζήτημα του μπουκαρίσματος. Εκατοντάδων ανθρώπων μέσα
0: που δεν είχαν εισιτήρια.
1: Δεν είχαν εισιτήριο. Και τον μπάχαλα με τα εισιτήρια, δηλαδή να μπουν κάποιοι άνθρωποι εις βάρος κάποιων άλλων. Αυτό έγινε στην ουσία.
2: Αυτά που είπε η Ευρωλίγκα, υποτίθεται ότι δεν έμεινε κανένας που είχε εισιτήριο. Υποτίθεται και 187 που δεν είχε πάει το mail μπήκανε με λίστα, διότι υπήρχαν τα ονόματά τους ότι είναι πληρωμένα. Στον τελικό δεν είχαμε τέτοια. Γιατί υπήρχε...
0: Όχι, στον τελικό το φτιάξανε.
2: Δεν υπήρχε.
1: Είχε συλλήψει κάμποσες και κάτι σεκιουριτάδων που πήγαιναν να αφήσουν κόσμο να μπει, έτσι.
2: Ναι. Εγώ θα θέλω να πω ότι τη διοργάνωση την ομόρφινε και την απογείωσε τον Glass Floor. Γίνανε εκπληκτικά πράγματα. Στις παρουσιάσεις, στα εορταστικά. Τρομερά πράγματα. Και είναι από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Γι' αυτό λέω ότι ήταν το καλύτερο Final Four όσον αφορά μέσα στο γήπεδο, όσα είδαμε και όσα απολαύσαμε. Από εδώ και πέρα στρεφόμαστε στους τελικούς, μη τελικούς πρώτα του πρωταθλήματος και στους τελικούς. Και φυσικά, Γιάννη και Νίκο, τι γίνεται με το Μέση. Γιατί ο Μέση τραυματίστηκε και έρχεται το Μουντιάλ.
1: Άστα να πάνε.
2: Άστα
1: να πάνε, γιατί εγώ είμαι και γνωστός φίλος της Αργεντινής. Καλά, του Μέση δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει. Τρόμερος παίκτης.
1: Λοιπόν, φύγαμε από αυτό, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον σήμερα, το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ, στην ενότητα MySpace, με το Feeling Striker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης σελίδας στο 1454. Η εφαρμογή TOZI είναι στο διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Φύγαμε, αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια σας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το Athens Jazz συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στη μουσική σκηνή της πόλης και έρχεται από σήμερα έως τις 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανεβαίνουν στη σκηνή για να αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη jazz. Την αυλαία του 25ου Athens Jazz ανοίγει το Stavros Lantzias Quartet με το project My Ennio Morricone, ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με το Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για τα 25 χρόνια του Athens Jazz. Ώρα έναρξης 9, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μουσική και η δεύτερη πρότασή μας. Μία μεγάλη γιορτή με αυθεντική κριτική μουσική αφιερωμένη στον εμβληματικό συνθέτη και λιράρι Κώστα Μουντάκη πραγματοποιείται απόψε στο Θέατρο Παλάς. Τις σπουδαίες συνθέσεις του θα ζωντανέψουν με τις ερμηνείες τους μεταξύ άλλων η Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Τζουγανάκης. Μαζί τους στη σκηνή χορευτική ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες. Η συναυλία ξεκινάει στις 8.30, εισιτήρια από 15 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίρωσε εκ νέου σήμερα ότι είναι κοντά στη σύναψη μιας γερής συμφωνίας με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες πως επίκειται άμεσα υπογραφή της ώστε να υπάρξει τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό στο τραπέζι προκειμένου να ανοίξουν το στενό του Ορμούζ, καθώς και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το νέο Δελχείο, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε επίσης ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συνευθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ανάλογη πτώση και για το αμερικανικό αργό που διαμορφώνεται στα 91,57 δολάρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων στο τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον έναν μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, προκειμένου να λειτουργήσει πυροσβεστικά σε ανατιμήσεις προϊόντων λόγω της μετάκλησης τυχόν αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού, στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ επιβλήθηκε στην Ρεάλ με σκορ 92-85 μετά από ένα συναρπαστικό ματ. Ολονύχτη πανηγυρισμοί στον Πειραιά, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας, επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρόλευκων ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε τα ξημερώματα η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague και κατέκτησε στη συνέχεια και τον τίτλο. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, ο Οδυσσή έλαβε 17 έδρες, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15 έδρες. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Οδυσσή, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, έγραψε σε συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή θέση, τη μία μέρα κεντρό, στην άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία το να αρνείσει πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων σήμερα, οι γονείς του τριχρόνου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με το Greta Live, οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση των τριών ακόμα παιδιών που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε θερμοκήπιο και δηλώνουν αδέρφια του κακοποιημένου κοριτσιού, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί εξέταση DNA στους συλληφθέντες ώστε να διαλευκανθεί η σχέση των κατηγορούμενων και με τα τέσσερα παιδιά. Στον εισαγγελέα οδηγείται και ο 30χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Αγίου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα βρέθηκε νεκρό χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του, φέροντας τα ανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι προηγήθηκε καυγάς πατέρα και γιου. Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, ενώ από σήμερα ως την Παρασκευή ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν σχεδόν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια δικαιούχους. Το απόγευμα αναμένεται να πιστωθούν οι συντάξεις Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι υπηκουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερο στο Αθήνα984.gr. Στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ η λήξη πρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον περσινό Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πάνω από τα μισά προέρχονται από οφειλές νοσοκομείων, ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα λήξη πρόθεσμα χρέη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία παρέμειναν απλήρωτα ως το τέλος του 2025. Στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027 θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο, όπως ανακοίνωσε μέσω Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα έχει ορίζοντα εφαρμογής τουλάχιστον πενταετίας, σύμφωνα με την Υπουργό. Σε άλλα διεθνή, περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, όταν ένας άνδρας ψέκασε στο χώρο μια ουσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν αποκλειστεί οι γυροδρόμοι, η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δάνα. Αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από νωρίς το πρωί και στα δύο ρεύματα από Σεπόλια έως Νέα Ιωνία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βικέλα και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Στρατηγού Καλάρη. Παρόμοια εικόνα στη λεωφόρο Ποσειδώνος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλή έως Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Βάνα.
1: Δάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι και τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Μελικόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
9: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
10: Αθήνα 984.
11: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Τελικά η νομοθετική πρωτοβουλία της Τουρκίας μάλλον δεν θα είναι τόσο προβληματική όσο φαίνεται. Δεν θα πρόκειται ακριβώς δηλαδή, αν πιστέψουμε τις διαρροές τουλάχιστον, για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Σε κάθε περίπτωση τα ήρεμα νερά μάλλον μας τελειώνουν, όπως μας τελείωσαν και οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο. Και ενώ σε κάθε κανονική χώρα μια τέτοια απόφαση θα ήταν αμιγώς επιχειρησιακή, εμείς καταφέραμε να τη φέρουμε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Άλλωστε, η δημόσια συζήτηση, κυρίες και κύριοι, που αφορά στα ελληνοτουρκικά, για μία ακόμη φορά εκτελήσεται με ταμπέλες, με ευκολίες, με τη λογική του άσπρου και του μαύρου. Η τουρκική προκλητικότητα, ο αναθεωρητισμός, ο επεκτατισμός, η επιθετικότητα. Να δούμε όμως τα πράγματα λίγο προς τα πίσω, για να δούμε αν όντως τα πράγματα κατηγοριοποιούνται μόνο σε άσπρο ή μαύρο. Πριν αρκετά χρόνια, επί Προεδρίας Χριστόφια δυστυχώς στην Κύπρο, η Λευκοσία αποφάσισε να αποκλείσει από το τραπέζι των συζητήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους και να αρχίσει μόνη της να δημοπρατεί οικόπεδα με το κυπριακό άλυτο. Η Τουρκία απάντησε ευλόγως ότι δεν μπορεί να γίνει καμία συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο αν και η ίδια δεν είναι στο τραπέζι. Δείτε λίγο το χάρτη με την ακτογραμμή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και αναρωτηθείτε πραγματικά, είναι τόσο παράλογο αυτό με τόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο?

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Όσο η Τουρκία έβλεπε την Κύπρο να δημοπρατεί οικόπεδα και την Ελλάδα να ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο με τον νόμο Μανιάτη, οι ακροδεξοί της γείτονος έπαιρναν κεφάλι. Το ευρωπαϊκό όνειρο ξεθόριαζε και ο Ερντογάν προσχωρούσε στον εθνικισμό και συνεργαζόταν με τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων, τον Μπαχτσελή.

Κάπως έτσι φτάσαμε στη γαλάζια πατρίδα. Μετά, η Κύπρος με την Ελλάδα και το Ισραήλ επιχείρησαν για μία ακόμη φορά να εκτοπίσουν την Τουρκία από το ενεργειακό τραπέζι της Ανατολικής Μεσογείου με τον αγωγό EastMed. Βέβαια, το έργο πήγε κουβά, διότι ήταν εξ αρχής οικονομικά ασύμφορο, όμως πριν να βαγίσει, η Τουρκία είχε προλάβει να απαντήσει με το τουρκολιβικό μνημόνιο.

Μετά ήρθαν από πλευράς μας τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία η κυβέρνηση διαφήμισε με πατριωτικές κορώνες. Και όταν ξέσπασε η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, παρότι τα αντιαεροπορικά συστήματα είχαν μεταφερθεί στο Δημότυχο και την Κάρπαθο με απόφαση του ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση το διαφήμισε ως μια σκληρή εθνική γραμμή και ως αναβάθμιση της προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θυμάστε τους γαλάζιους βουλευτές να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε ότι οι πύραυλοι πήγαν στην Κάρπαθο για να μείνουν, την κυβέρνηση να τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις, ακόμη και το αλής του μνήμης ενιαίο αμυντικό δόγμα θυμήθηκαν κάποιοι με τον περίφημο κείμωνα που έφτασε στην Κύπρο. Και μετά ήρθε εκ νέου η τουρκική απάντηση. Όπως εμείς νομοθετήσαμε το νόμο Μανιάτη και τα θαλάσσια πάρκα, τώρα οι Τούρκοι ετοιμάζονται να νομοθετήσουν κάτι που μπορεί να παραπέμπει στη γαλάζια πατρίδα. Και όπως το ΝΑΤΟ μας ζήτησε να πάνε οι πύραυλοι στην Κάρπαθο και το Δηδημότυχο με την ανοχή της Τουρκίας, έτσι και τώρα που τελείωσε η ανοχή της Τουρκίας, η συμμαχία μας ζητάει να τα πάρουμε. Δεν το λέμε εμείς, ο πολύπειρος και απολύτως γαλάζιος Άγγελος Συρίγος το μαρτύρησε την περασμένη εβδομάδα. Φυσικά, φίλες και φίλοι, δεν τα λέμε όλα αυτά για να πούμε ότι οι Έλληνες και οι Κύπροι προκαλούμε και έχουμε άδικο και οι Τούρκοι απλώς απαντάνε. Προφανώς και υπάρχει και τουρκικός αναθεωρητισμός και προκλητικότητα και απ' όλα. Απλώς τα ελληνοτουρκικά δεν χωρίζονται μόνο σε καλούς και κακούς, ούτε σε πλευρές που έχουν μόνο δίκιο και σε άλλες που έχουν μόνο άδικο. Ιστορίες με υπότες και δράκους έχουν μόνο τα παραμύθια, όχι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και γενικώς οι διεθνείς σχέσεις. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι να ήταν όλα οκ, όπως λέει το τραγούδι. Ας πούμε σε κάθε περίπτωση μια καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11, εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Θα πάμε λοιπόν ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή με όλους τους δυνατούς τρόπους. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρχουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να τις και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, γενικώς είναι ένα στοιχείο μη κανονικότητας ή τέλος πάντων ελληνικής ιδιαιτερότητας το γεγονός ότι πολλές αποφάσεις, οι οποίες είναι αποφάσεις που σε άλλες χώρες περιορίζονται στο επίπεδο των αρμόδιων υπηρεσιών που τις λαμβάνουν, περιορίζονται σε επίπεδο επιχειρησιακό ή τέλος πάντων σε επίπεδο που δεν φτάνει στα τηλεπαράθυρα, στο δημόσιο διάλογο, στη Βουλή, σε ανακοινώσεις κομμάτων κλπ. Διότι τέτοιου τύπου είναι αυτές οι αποφάσεις. Εδώ λοιπόν τα πράγματα βλέπουμε ότι πολλές φορές γίνονται διαφορετικά. Θυμάστε όλοι και όλες, κυρίες και κύριοι, έτσι για να συνεχίσουμε από εκεί που το πιάσαμε στην εισαγωγή μας, θυμάστε πόσο πολύ μελάνι είχε χυθεί, πόσα ταρατατζούμ είχαμε ακούσει, πόσες πατριωτικές κορώνες είχαν διαδεχθεί μία την άλλη όταν είχε αποφασιστεί μία συστοιχία Patriot να μεταφερθεί στην Κάρπαθο και άλλη μία κατόπιν ετήματος της Βουλγαρίας και κατόπιν υπόδειξης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να πάει στο Διδημότυχο όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, για την ακρίβεια όταν είχε ξεσπάσει η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Δεν είναι πόλεμος γενικός και ορίστος, για να λέμε δηλαδή τα του Κέσαρου στο Κέσαρι, και αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι είναι κανείς με τους μουλάδες, έτσι. Δηλαδή νομίζω μεταξύ μας έχουμε αποκτήσει έναν κώδικα επικοινωνίας που τέλος πάντων είμαστε όλοι και όλες μεταξύ μας σοβαροί και σοβαρές, και κυρίως πέρα από τις ταμπέλες και τους διάφορους και τις διάφορες συνδικαλιστικές ευκολίες. Μία λοιπόν επιχειρησιακή απόφαση σε συνδυασμό με το ότι είχαμε στείλει δύο φρεγάτες στην Κύπρο, όπως είχαν κάνει τις επόμενες ημέρες η Ισπανία και η Ιταλία, δηλαδή χώρες στις οποίες είχε επίσης απευθυνθεί η Λευκωσία και είχε ζητήσει αμυντική συνδρομή, όταν είχαμε τα διάφορα drones από την Hezbollah να πλήττουν διάφορες περιοχές όχι μόνο στο Ισραήλ, και όταν είχαμε και διάφορα έτσι βλήματα να πλήττουν και περιοχές της Τουρκίας και την περίφημη βάση στο ακροτήρι, τότε είχε αποφασιστεί ως μέλος, ως σκέλος μιας επιχειρησιακής απόφασης του ΝΑΤΟ να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Εδώ αυτές τις κινήσεις αρκετοί γαλάζιοι και όχι αυθορμήτως και αυτοπροαιρέτως, ήταν μια κεντρικά σχεδιασμένη επιχείρηση με την κυβέρνηση να προσπαθεί έτσι να τσιμπήσει τις δημοσκοπήσεις, να συσπυρώσει τα κοινά στα δεξιά της και όλα αυτά. Υπήρχε λοιπόν μια επιχείρηση να μας δείξουν ότι εδώ η Ελλάδα προστατεύει την Κύπρο, προστατεύει τη Βουλγαρία, εξοπλίζει τα νησιά, μπαίνει στο μάτι της Τουρκίας και διάφορα άλλα τέτοια. Τα θυμάστε τα ταρατατζούμ στα κανάλια κτλ. Και κάπως έτσι, αφού έβαλαν την συγκεκριμένη επιχειρησιακή απόφαση στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά έπρεπε να διαχειριστούν και το γεγονός ότι η απόφαση αυτή άλλαξε, διότι αυτή η απόφαση, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, ειδικά σε ό,τι αφορά στο ΝΑΤΟ και στις συστοιχίες των Patriot, είχε ληφθεί με τη σιωπηρή συνένεση ή την ανοχή, αν προτιμάτε, της Τουρκίας. Θυμίζω ότι υπάρχουν συνθήκες που λένε ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτοποιημένα τα νησιά των Δωδεκανήσων και της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Έγινε λοιπόν ό,τι έγινε με

συνένεση ή την ανοχή της Τουρκίας, και όταν τέλος πάντων η Τουρκία εκτίμησε ότι εξέλιπαν οι λόγοι για να συνεχίσει να συμφωνεί με αυτές τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, τότε το ΝΑΤΟ ζήτησε κάτι διαφορετικό από την Ελλάδα, ζήτησε να το πάει όπισθεν ολοταχώς και ξαφνικά συνεδρίασε μια Δευτέρα το ΚΙΣΕΑ και αποφάσισε να επικαλεστεί επιχειρησιακούς λόγους και να επικαλεστεί τον αμιγώς επιχειρησιακό χαρακτήρα της απόφασης αυτής, για να αποφασίσει να φύγουν από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο αυτές οι συστοιχίες. Και βεβαίως αυτού του τύπου οι αποφάσεις, αποφάσεις που ενώ είναι επιχειρησιακές μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο και πολλές φορές έρχονται να τις λουστούν αυτοί οι οποίοι είχαν φροντίσει να τις βάλουν στο δημόσιο διάλογο και να τις εκμεταλλευτούν πολιτικά. Αυτές τις μέρες δεν είναι αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν μόνο με το τι ζητάει το ΝΑΤΟ και πού πηγαίνουν οι συστοιχίες των Patriot κλπ. Είναι αποφάσεις που αφορούν ακόμη και στο Δικαστικό Συμβούλιο των Φυλακών, που αφορούν ακόμη και στο καθεστώς των αποφυλακίσεων ισοβητών και άλλων κρατουμένων. Θυμάστε, κυρίες και κύριοι, ειδικά επί Υπουργείας Παρασκευόπουλου, πόσο σκληρά και πόσο χυδαία, θα πω εγώ, είχε εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία τις αποφυλακίσεις κρατουμένων, τον θεσμό, την πρακτική μάλλον, δεν είναι θεσμός, της υφόρων απόλυσης, όλα αυτά τα οποία γίνονται σε όλες τις χώρες του κόσμου, όλα αυτά τα οποία συνιστούν από συμφορητικούς νόμους που έχουν όλες οι χώρες του κόσμου. Θυμάστε να μας λένε πως αποφυλακίζουν τρομοκράτες, ισοβίτες, εγκληματίες κλπ. Ή διάφορα λαγωνικά, συνάδελφοί μου δυστυχώς και συναδέλφες, να κάθονται να ψάχνουν κάθε φορά που συνέβαινε κάποιο έγκλημα ή που κάποιος παρέβαινε τον νόμο, αν είχε αποφυλακιστεί με τον περίφημο νόμο Παρασκευόπουλου κτλ. Ο άνθρωπος είχε υποστεί μια απίστευτη δολοφονία προσωπικότητας, ενώ ούτε ξεκίνησαν επί Παρασκευόπουλου οι αποσυμφορητικοί νόμοι, ούτε τελείωσαν επί Παρασκευόπουλου οι αποσυμφορητικοί νόμοι. Ενώ λοιπόν είχαν γίνει όλα αυτά, όλοι προσπαθούσαν οι γαλάζιοι να πείσουν ότι τέλος πάντων επί ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες από τις φυλακές. Και όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό το έλεγαν παρά το γεγονός ότι θυμόμαστε όλοι ότι ήταν επί Σαμαρά Βενιζέλου, όταν ας πούμε είχε πάρει άδεια ο Ξηρός και τον έψαχναν τότε που τον είχαν βρει με το περουκίνι κτλ. Κι όμως είχαμε αυτού του τύπου την φτηνή πολιτική αντιπαράθεση. Και κάπως τώρα αυτή την αντιπαράθεση, αν μιλήσει κανείς με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την είδηση εδώ και τρεις μέρες για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του καταδικαστέντος ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, μπορεί να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο τώρα οι γαλάζιοι λούζονται επικοινωνιακά και πολιτικά αυτό το οποίο έκαναν στους προκατόχους τους, μετατρέποντας σε μείζωνα πολιτικά θέματα αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τα δικαστικά συμβούλια, αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τα ανώτατα όρια παραμονής στην φυλακή, αποφάσεις οι οποίες είναι αποφάσεις που κανονικά σε μια κανονική χώρα φτάνουν μέχρι τα δικαστικά συμβούλια και όχι μέχρι τα τηλεπαράθυρα και τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Αλλά είπαμε, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε.

Επίσης, να θυμίσω ότι τα ανώτατα όρια παραμονής ανθρώπων στη φυλακή, ειδικά όταν έχουν περάσει από ένα όριο ηλικίας και μετά, δεν προϋποθέτουν έμπρακτη μετάνοια για τα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει ή κατηγορούνται ότι έχουν διαπράξει. Αν αυτό δεν μας αρέσει, να το κουβεντιάσουμε, αν θέλουμε να το αλλάξουμε. Αλλά πάντως, εγώ λέω να μην τα αλλάξουμε. Αλλά τέλος πάντων, το λέω επειδή αυτές τις μέρες βλέπω έτσι και διάφορους συναδέλφους μου με πολύ γλαφυρές περιγραφές. Σου λέει ο Τάδε περπατάει αμετανόητος στα πεζοδρόμια του Βύρωνα. Δεν ξέρω πώς περπατάνε οι αμετανόητοι ακριβώς. Είναι άλλο, δεν ξέρω, παρελάβουν, κάνουν κουτσό με το δεξί, κάνουν κουτσό με το αριστερό. Πώς ακριβώς περπατάνε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα ήταν γραφικά, θα ήταν βλακίες, αν κάποιοι και κάποιες δεν είχαν φροντίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια τις αποφυλακίσεις κρατουμένων, επαναλαμβάνω, να τις ανάγουν κάθε φορά που συνέβαινε αυτό για μια ολόκληρη πενταετία σε κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Δεν θα είχαμε να συζητήσουμε κάτι. Και τέλος πάντων, πριν περάσουμε στη Γαλάτα Καραγκατσάνη και τους τίτλους των ειδήσεων, βλέπω διάφορους και διάφορες που επικαλούνται την ιστορική ρίση του Καραμανλή, ισόβια σημαίνει. Ισόβια, και όταν λέμε ισόβια, να είναι ισόβια. Μία ρίση με την οποία ο Καραμανλής το 1975 προσπαθούσε να φρενάρει όλους όσοι ζητούσαν την επιβολή θανατικής ποινής στους προτέτειους του πραξικοπήματος. Καλά έκανε και ζητούσε να το φρενάρει. Καλά έκανε και δεν υπέκυψε στις πιέσεις για θανατική ποινή. Στη συνέχεια όμως, να θυμίσω ότι αποσυμφορητικοί νόμοι αφορούσαν και στους προτέτειους του πραξικοπήματος. Για την ακρίβεια, η πρώτη που βγήκαν με αποσυμφορητική νόμη, όσοι είχαν καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης, ήταν η προτέτη του πραξικοπήματος στις αρχές της δεκαετίας του 90 επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ούτε τότε του ζήτησε κανείς να μετανοήσουν. Θυμίζω τι έλεγε ο Πατακός και διάφοροι άλλοι μέχρι το τέλος της ζωής τους, που παίζαν τάβλοι εκεί στο Λαγονίσι, που στο καλό ήταν. Οπότε, όσοι επικαλούνται το ισόβια να σημαίνει ισόβια, καλό είναι να θυμούνται ότι αφενός ανταποκρινόταν στο αίτημα μιας εποχής και στην ανάγκη του Καραμανλή να κόψει τη συζήτηση για θανατική ποινή, αφετέρου δεν τηρήθηκε κιόλας, έτσι. Και καλώς δεν τηρήθηκε, υπό την έννοια ότι αν θέλουμε να γυρίσουμε σε ένα νομικό πολιτισμό που άνθρωποι θα σαπίζουν μέσα στη φυλακή, να το πούμε. Αλλά να το πούμε αυτό και να το πούμε για όλους. Εγώ λέω να μην το πούμε, αλλά τέλος πάντων, όσοι το λένε, ας το πούνε και να μην λένε διάφορες περικοκλάδες γύρω-γύρω. Τίτλοι ειδήσεων, Γαλάτα Καρακατσάνη, σε ένα λεπτό πάλι εδώ πάλι μαζί.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Διαβεβαίωσε στη Ουάσιγκτον πως πλησιάζει στη σύναψη γερής συμφωνίας με το Ιράν παρά τον περιορισμό των προσδοκιών από τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο. Το όσοι άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, στα 98,2 δολάρια το βαρέλι το Brent. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις, με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Ολονυχτή οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά με επίκεντρο της Φιέστας στο Δημοτικό Θέατρο μετά την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό του 4ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Στον τελικό του Final Four της Αθήνας επικράτησε της Ρεάλ με 92-85. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Ανίτα Δημητρίου, στη Βουλή και το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου. Δύο νεκροί σε ουκρανικά πλήγματα στις περιφέρειες του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα στη Βρετανία. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος μπορεί σήμερα να φτάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως το Κέμπριτζ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασίων άνω των 30 βαθμών και στη Γαλλία. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά έθριος καιρός. Θερμοκρασίως 27 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάλοι κύκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βετζηλέου και Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Βάσο που λέει ότι νομίζει ότι θα έχουμε μια δυνατή εβδομάδα σε εξελίξεις. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τώρα αν υπονοείται αυτό. Καλημέρα και στον Κώστα από την Άξο που έκοψε και σήμερα το νήμα των μηνυμάτων. Δεν ξέρω αν υπονοείται αυτό, αλλά είναι προφανές ότι αυτό το οποίο έγινε χθες βράδυ στον τελικό του μπάσκετ, ο τρόπος με τον οποίο συνεπλάκησαν ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης του παλιού δημοσιογραφικού Λαμπράκη και του Μέγκα και τα λοιπά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικό Γραμματέα και Διευθυντή του Γραφείου του κ. Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, δεν είναι απλό, και μένει να φανεί τι είδους πολιτικομηντιακές εξελίξεις σε αυτό το θέμα θα έχουμε. Δεν είναι απλό, προφανώς και είναι ένα από τα θέματα της μέρας. Προφανώς δείχνει διάφορα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στο παρασκήνιο. Προφανώς και δείχνει ότι η υπόθεση των υποκλοπών και όχι μόνο συνεχίζει η κυβέρνηση και όχι μόνο να τη βρίσκει μπροστά της. Είτε μπαζώνει εξεταστικές, είτε δεν μπαζώνει. Είτε μπαζώνει προανακριτικές, είτε δεν μπαζώνει. Είτε πάει να μπαζώσει την ΕΥΠ, είτε δεν πάει να την μπαζώσει. Αλλά πάει να την μπαζώσει, να ξέρετε. So if you really love me. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι διαβάζω σήμερα στο dnews.gr ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του συναδέλφου, του Νίκου Ανδριόπουλου, ο οποίος, σας λέω μόνο τον τίτλο για να καταλάβετε, στείνουν παρά ΕΥΠ Μητσοτάκη μέσα στην ΕΥΠ με μονιμοποιήσεις αποσπασμένων για έλεγχο της επόμενης ημέρας. Ο συνάδελφος λοιπόν εντόπισε μια διάταξη σε ένα νομοσχέδιο το οποίο φυσικά είναι άσχετο, όπως κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της και νομοθετεί τα πονηρά πράγματα σε άσχετα νομοσχέδια. Αυτή λοιπόν η διάταξη δημιουργεί για πρώτη φορά δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΕΥΠ δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη στην υπηρεσία με απόσπαση. Δηλαδή, έχουν πάει στην ΕΥΠ με απόσπαση, άρα με πολιτική εντολή, και τώρα ανοίγει παράθυρο νομοθετικά η κυβέρνηση για να μονιμοποιηθούν στην ΕΥΠ, με το βλέμμα προφανώς στραμμένο στο να υπάρχει ο έλεγχος της επόμενης ημέρας, να υπάρχουν εκεί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ήδη, επαναλαμβάνω, με πολιτική απόφαση, για να κινούν τα νήματα αν τυχόν κάποιος ποτέ θελήσει να ψάξει τι ακριβώς είχε γίνει με τις υποκλοπές. Και αυτό το αν κάποιος θελήσει να ψάξει δεν είναι θεωρητικό, ούτε αφορά μόνο σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι υποχρεωτικά πρέπει να πάμε σε πολιτική αλλαγή για να γίνει αυτό. Ακόμη και αν, ας πούμε, τα ποσοστά είναι τέτοια της Νέας Δημοκρατίας που απελευθερώσουν δυνάμεις και εξωθήσουν τον κύριο Μητσοτάκη στην έξοδο και σχηματιστεί μια κυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό κοινής αποδοχής, αυτός ο πρωθυπουργός, αλλά ενδεχομένως και τα κόμματα τα οποία θα συγκροτήσουν αυτή την κυβέρνηση, θα έχουν πολλούς λόγους, αν όχι όλους τους λόγους του κόσμου, να ξανανοίξουν το φάκελο, να ψάξουν την υπόθεση από την αρχή. Για φανταστείτε, ας πούμε, ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να είναι κάποιος ο οποίος έχει υπάρξει θύμα παρακολούθησης και τώρα έχει καταπιεί τη μιλιά του. Αν έρθει στα πράγματα και αν ο ίδιος έχει το τιμόνι, δεν θα θελήσει να το ξανανοίξει το θέμα? Αν έχουν μείνει κάποιοι μητσοτακικοί μες στην ΕΥΠ οι οποίοι από αποσπασμένοι έχουν μετατραπεί σε μόνιμους, ενδεχομένως τα πράγματα να είναι λίγο πιο δύσκολα, να είναι, πως το λέγανε παλιά, ποια ήταν η πρώτη γραμμή για τις υποκλοπές, αυτονομημένα ρυπαρά δίκτυα, δεν μας τα λέγανε? Λοιπόν, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι μια είδηση της τελευταίας στιγμής είναι επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε 20 συλλήψεις για κύκλωμα το οποίο φέρεται να έχει βγάλει 3 εκατομμύρια ευρώ. Στις ειδήσεις και γενικά στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, αυτή την είδηση θα την ακούσετε και θα την διαβάσετε ως επιχείρηση του ελληνικού FBI. Εγώ να σας πω, μου φαίνεται λίγο γελίο αυτή η ιστορία με το ελληνικό FBI. Ας μείνουμε στην ελληνική αστυνομία. Μια χαρά είναι και η ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω γιατί πρέπει καλά και να κάνουμε ότι είναι το FBI. Τέλος πάντων, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Εβδομάδα νέων κομμάτων, εβδομάδα ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Ποιος καταλληλότερος για να τα κουβεντιάσουμε? Από τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Παναγιώτη Κουστένη. Καλημέρα, κύριε Κουστένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είστε μαζί μας. Λοιπόν, υποθέτω ότι αυτή η πληροφορία, την πληροφορία την παίρνω πάνω μου, ότι οι δημοσκόποι έχουν κάνει λίγο κράτη και ενώ ήταν να δούμε από αυτή την εβδομάδα δημοσκοπήσεις, οι μεγάλες οι δημοσκοπήσεις, οι δαπανηρές, θα γίνουν μετά τα μέσα Ιουνίου και θα έχουμε τις δημοσκοπήσεις στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, έχει μια λογική για να έχει κάπως κατακάτσει ο Κουρνιαχτός, έτσι, να έχουν ανοίξει όλοι τα χαρτιά τους κλπ.
1: Εφόσον ισχύει, ναι, έχει, βεβαίως έχει. Mm-hmm. Όπως είπατε, αυτή η εβδομάδα είναι, δηλαδή και η προηγούμενη και αυτή είναι οι εβδομάδες της αναγγελίας των νέων κομμάτων. Υπάρχει και ένα τρίτο κόμμα το οποίο συζητά τη συνέχεια εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρί, δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο έχουμε πράσινο φως για την εμφάνισή του, ενώ το κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού ήδη έχει κάνει τις εξαγγελίες της. Αναμένουμε αύριο τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα. Αν μη τι άλλο, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την αγορά των δημοσκοπικών εταιριών, μπαίνουν πλέον σε μια περίοδο, τουλάχιστον θα το έλεγα, ανακούφισης, με την έννοια ότι μέχρι τώρα προσπαθούσαν να κάνουν την προσέγγιση αυτής της δυνητικής εκλογικής επιρροής αυτών των υποδιαμόρφωση κομμάτων μέσα από τις ερωτήσεις και τους δείκτες της δυνητικής εκλογικής επιρροής.
0: Ναι.
1: Με όποια μεθοδολογικά προβλήματα ή όποιους μεθοδολογικούς περιορισμούς μπορεί να έχει μια τέτοια προσέγγιση. Νομίζω ότι από εδώ και μπρος αρχίζει να γίνεται εφικτό πια τα νέα σχήματα αυτά να συμπεριλαμβάνονται κανονικά στις ερωτήσεις πρόθεσης ψήφου.
0: Mm-hmm.
1: Εν τούτης, εφόσον κάτι τέτοιο συνέβαινε κατευθείαν, θα ήταν πιθανό αυτές οι πρώτες ενδείξεις να έχουν τέλος πάντων και αυτές κάποια σχετική στρέβλωση, με την έννοια ότι ξέρουμε ότι όταν ένα κόμμα πρωτοεμφανίζεται στην ερώτηση πρόθεσης ψήφου, mm-hmm. πολύ συχνά η πρώτη εντύπωση είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με την πραγματικότητα. Συνήθως υπάρχει μια πιο αισιόδοξη εικόνα σε ό,τι αφορά την καταγραφή του. Ενδεχομένως αυτό έρχεται και συνδέεται με αυτό που είπατε, ότι αυτές οι πρώτες δημοσκοπήσεις, οι πρώτες αυτές αποτυπώσεις της πρόθεσης ψήφου ενδέχεται και να καθυστερήσουν. Αλλά αυτό μένει να το δούμε.
0: Σε σχέση με την διαφαινόμενη, δεν ξέρω, δυναμική, επειδή ακριβώς λέτε ότι η πρώτη εικόνα είναι πάντα λίγο πιο αισιόδοξη, του κυρίου Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, είναι νωρίς να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας?
1: Νομίζω νωρίς είναι γενικότερα, δεν μπορεί κάποιος να κάνει εκτίμηση, γιατί όπως είπα τον τελευταίο καιρό, κυρίως αυτό το οποίο διαβάζουμε είναι η δυνητική εκλογική επιρροή, αυτό το πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσετε ένα τέτοιο κόμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γεγονός ότι αυτός ο δείκτης έχει παρουσιάσει μια σημαντική καμπύλη από τότε που έχει ξεκινήσει να μπαίνει σε ερωτηματολόγια. Θυμίζω ότι η πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε δημοσκοπήσεις, σε ερωτηματολόγια δημοσκοπήσεων, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, όπου όντως είχε δείξει μια αξιόλογη δυναμική για την εμφάνιση ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Εν τούτης, από το Σεπτέμβρη και μετά υπήρξε μια καθοδική πορεία, να το πω έτσι, στα ποσοστά βεβαιότητας ψήφου υπέρ ενός τέτοιου κόμματος. Τα πράγματα δείχνουν να έχουν αναστραφεί τους τελευταίους 2 ή 3 μήνες, δηλαδή νομίζω ότι σιγά σιγά η εικόνα προσεγγίζει περίπου την θετική εικόνα που υπήρχε πριν το προηγούμενο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, αυτού του είδους η ερώτηση, το πόσο πιθανό είναι με κάποιους να απαντάνε ότι είναι βέβαιοι και κάποιους να απαντάνε ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα, αφήνει ανοιχτά ερωτηματικά. Δηλαδή συνήθως αυτοί οι οποίοι δηλώνουν βέβαιοι μάλλον είναι και πιο αξιόπιστοι, και αυτό το λέω όχι γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα αντίστοιχα άλλων υποδιαμόρφωση κομμάτων. Συνήθως όποιο κόμμα αναμένεται να δημιουργηθεί μπαίνει, η παράδοση λέει ότι μπαίνει ευθύς και εξ αρχής στην πρόθεση ψήφου αφού έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, αυτή τη στιγμή ζούμε μια ιδιότυπη κατάσταση. Δεν μιλάμε για ένα κόμμα, μιλάμε για τρία, για δύο συν ένα υποδιαμόρφωση κόμματα, τα οποία εδώ και ένα χρόνο περίπου αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και αυτού του είδους οι προσεγγίσεις έχουν κρατήσει πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να υπερψηφίσουν κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, δεν μπορούμε με πάσα βεβαιότητα να τους κατατάξουμε στους ψηφοφόρους τους ή όχι.
0: Ναι,
1: στους ψηφοφόρους καθενός από αυτά εννοώ.
0: Και βέβαια με το που θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια όλων των κομμάτων, ήδη ας πούμε θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος για την κυρία Καριστιανού, από μεθαύριο πια θα αρχίσει να μετράει και για τον κύριο Τσίπρα, μετά και για τον κύριο Σαμαρά, είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι μετά έρχεται και η απομυθοποίηση, πρέπει να παρουσιάσεις θέσεις, μπαίνεις στην καθημερινή αντιπαράθεση, δοκιμάζεις την τακτική σου, είναι αλλιώς διαχειρίζεσαι την προσδοκία. Αλλιώς μετά διαχειρίζεσαι την πραγματικότητα.
1: Αυτό που λέτε είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ακόμα και οι πρώτες μετρήσεις της πρόθεσης ψήφου ενδεχομένως να δώσουν μια πιο αισιόδοξη εικόνα. Αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν. Τα κόμματα που μπαίνανε κατευθείαν στην πρόθεση ψήφου όταν δημιουργόντουσαν, θυμίζω ότι είχαν καταγράψει πολύ ισχυρότερα ποσοστά από αυτά που πήραν τελικά στην κάλπη. Αυτό θυμάμαι είχε ξεκινήσει ήδη από την εμφάνιση της πολιτικής άνοιξης το 1993.
0: Ναι.
1: Αλλά το είχαμε δει και σε άλλες περιπτώσεις κομμάτων. Να σας θυμίσω πιο χαρακτηριστική, πιο πρόσφατη, αν και είναι αρκετά παλιά πλέον, την εμφάνιση του κόμματος Αβραμόπουλου.
0: Βέβαια,
1: του
0: το κόμματος
1: Ελευθερών Πολιτών.
0: Ναι, ναι, που δεν έφτασε στις εκλογές. Ναι.
1: Ακριβώς. Θυμηθείτε ωστόσο πόσο ευνοϊκές φάνταζαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις στις οποίες είχε συμπεριληφθεί. Άσχετα αν στο τέλος, όπως είπατε, δεν εμφανίστηκε στην κάλπη, επαναπροσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί στην πορεία οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαίωσαν αυτήν την αρχική δυναμική που είχε διαφανεί.
0: Κύριε Κουστένη, με δεδομένα και τα ποιοτικά ευρήματα των μετρήσεων, την οργή και όλα τα χαρακτηριστικά απελπισίας και κακοδαιμονίας, ας το πούμε έτσι, που εμφανίζονται, πόσες ομοιότητες με τις εκλογές του 2012 θα μπορούσε να έχει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση?
1: Κοιτάξτε, έχει αρκετές ομοιότητες αναμφίβολα, κυρίως λόγω του απολύτως κατακερματισμένου τοπίου που διαμορφώνεται αυτομάτως από αυτήν την αυξανόμενη πλέον εκλογική προσφορά. Δηλαδή, ήδη έχουμε μία βουλή οχτακομματική, προστέθηκε μέσα στον κομματικό ανταγωνισμό και το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, το οποίο κέρδισε εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Έχουμε και το Μέρα 25, το οποίο ναι μεν έχει μείνει εκτός Βουλής, ωστόσο διεκδικεί σταθερά την είσοδό του θεσμικά στο κομματικό σύστημα. Δηλαδή είναι ακόμα το οποίο δεν έχει ξεφουσκώσει. Είναι από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις συνεχώς αξιόμαχο και μάλιστα σε κάποιες μετρήσεις τον τελευταίο καιρό δείχνει μάλλον, σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον, δείχνει και ενισχυμένο, θα έλεγε κάποιος.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τώρα ότι σε αυτό το σκηνικό έρχονται να προσθεθούν τρία ή δύο συν ένα, όπως είπαμε, καινούργια κόμματα. Προφανώς βέβαια η εμφάνισή τους θα σημάνει συρρήκνωση τουλάχιστον γραμματική κάποιων από τα ήδη υπάρχοντα, αλλά ήδη αυτός ο απόλυτος κατακερματισμός είναι μια βασική ομοιότητα, όπως είπατε, ναι, με τον εκλογικό σεισμό εκείνο του 2012.
0: Κύριε Κουστένη, ισχύει ότι το κόμμα Σαμαρά, όσο και αν βλέπουμε και σε όσους δηλώνουν βέβαια οι ψηφοφόροι και όσες, και γενικά στη δυνητική ψήφο, ότι είναι πιο χαμηλού βεληνικού σε σχέση με τα άλλα δύο, ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί με ευθύτερο τρόπο να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, ότι μπορεί στο τέλος δηλαδή να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον κύριο Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι είναι γεγονός, με την έννοια ότι τα άλλα δύο κόμματα, του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, δεν φαίνονται να έχουν ισχυρή απέθυνση στο σημερινό, στο εναπομείναν κοινό, εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη βέβαια και το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο όπως είπατε και χαμηλά σχετικά καταγράφεται στην δυνητική εκλογική επιρροή, φαίνεται ωστόσο ότι σε ένα μεγάλο βαθμό απευθύνεται σε ψηφοφόρους οι οποίοι ήδη προπολού έχουν αποχωρήσει από την εκλογική δεξαμενή και δημοσκοπική δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είχαμε κάνει και μια σχετική κουβέντα, είχαμε δώσει το παράδειγμα των ευρωεκλογών. Στο ποσοστό των ευρωεκλογών της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του σαμαρικού ρεύματος, να το πω έτσι, είχαν ήδη πάρει αποστάσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εκλογικά τουλάχιστον. Όντως, παρόλα αυτά, και πάλι ένα κάποιο ποσοστό, ίσως όχι ένα αυτούσιο 3%, αλλά κάτι λιγότερο, θα μπορούσε κάποιος να περιμένει ότι θα είναι ένα ποσοστό που κινδυνεύει να αποκοπεί από τη Νέα Δημοκρατία με την εμφάνιση ενός τέτοιου κόμματος. Και ίσως αυτό είναι και, και η μεγαλύτερη πολιτική ζημιά, να το πω έτσι, που θα μπορούσε να προκαλέσει ο πρώην Πρωθυπουργός στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με μια τέτοια κίνηση.
0: Τώρα, εσάς πώς σας φαίνεται η λογική ότι, μάλλον ο τρόπος με τον οποίο βάζει τα διλήμματα των εκλογών ο κύριος Μητσοτάκης, ο περίφημος φόβος ποιος θα σηκώσει τον τριψήφιο, τρεις τα ξημερώματα, ο τρόπος με τον οποίο λέει ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει να μην πάμε τρεις τετραετίες πίσω, απευθύνεται σε όσους και όσες θεωρούν ότι έχουν κάτι να χάσουν?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία και ειδικά στην τετραετία την τελευταία έχει συγκεντρώσει πλέον, έχει φέρει απέναντί της μια όλο και πιο διωγγωμένη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτό το βλέπουμε στις γενικότερες ερωτήσεις για την πορεία της χώρας, για το ικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο, ότι οι αρνητικές απαντήσεις πλέον υπερβαίνουν το 60%, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πλησιάζουν και το 70%. Οπότε η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται στο υπόλοιπο κομμάτι, αυτό το 30% περίπου, που είναι, αν το θέλετε, τα όρια της σημερινής τουλάχιστον εκλογικής επιρροής της, και μέσω αυτού προσπαθεί να πάει στις αμέσως επόμενες εκλογές και ενδεχομένως με τη χρήση κάποιου διλήμματος που εκ των πραγμάτων θα προκύψει εφόσον έχουμε και επαναλαμβανόμενη αναμέτρηση, να αυξήσει κάπως την επιρροή της. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα ενδεχόμενο επανάληψης αυτοδυναμίας. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι ο βασικός της στόχος, είναι να αποτελέσει το κυρίαρχο κόμμα και το επόμενο τοπίο, αναζητώντας ενδεχομένως κάποια συνεργασία. Πράγμα το οποίο βεβαίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαντάζει μάλλον προβληματικό, γιατί η Νέα Δημοκρατία, όσο και αν διατηρεί την σχετική πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, δημοσκοπικά τουλάχιστον μιλώντας, φαίνεται να είναι και πολιτικά αρκετά απομονωμένη, να μην έχει ισχυρούς διάδρους επικοινωνίας με το υπόλοιπο κομματικό σύστημα. Ωστόσο, το τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές και ειδικά μετά από ένα δεύτερο εκλογικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει, θα δημορφωθούν άλλοι συσχετισμοί ενδεχομένως. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που λέτε για τον φόβο, ναι, όντως είναι μια προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να φέρει τη μνήμη καταστάσεις της περίοδου 15-19, αρνητικές ενδεχομένως καταστάσεις της περίοδου εκείνης της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, νομίζω ότι η βασική του επίκληση, όταν μιλάει για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, πώς τουλάχιστον διατυπώθηκε και στο συνέδριο, ήταν η αναφορά σε δίπολα, δηλαδή Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Νομίζω αυτά ήταν και τα τρία σενάρια τα οποία ονομάτισε ο Πρωθυπουργός. Προφανώς αυτά τα δίπολα είναι δίπολα τα οποία, να το πω έτσι, έχουν και από πίσω τους ενδεχομένως και μια δημοσκοπική αποτύπωση. Δηλαδή, όταν μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις ερωτήσεις για το ποιον θεωρείται καταλληλότερο από αυτούς τους δύο, βλέπει ότι υπερτερεί των αντιπάλων του, γιατί το βασικό ίσως πρόβλημα όλης αυτής της κατάστασης που σας περιέγραψα προηγουμένως, ότι πλέον υπάρχει μια δυσαρέσκεια, μια καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής σε έναν βαθμό, σε ένα ποσοστό της τάξης του 60-70%, το πρόβλημα είναι ότι αυτή η αντίδραση δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, σε ένα κύμα συγκεκριμένο. Δηλαδή, το αντινουδού, να το πω έτσι, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργείται ανάλογο με το παλαιό εκείνο περίφημο αντισύριζα, δεν μπορεί να διοχετευτεί σε έναν συγκεκριμένο αντίπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα το οποίο αντιστρόφως ήταν και μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας. Κατάφερε το αντισύριζα να το μετουσιώσει ταυτόχρονα τότε και σε Φιλονουδού. Κάτι ανάλογο φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ακόμα δεν υπάρχει. Το 2023 δεν ήταν και ίσως το βασικότερο μειονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ, εν προκειμένου.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Τώρα αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Να δούμε τι θα δούμε. Θα τα πούμε πολλές φορές ως τότε. Κύριε Κουστένη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.
1: Εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κουστένης, επίκουρος καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ανοίγουμε μία παρένθεση να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι άμα μπείτε στο box θα διαλέξετε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα μενού 5 ευρώ κλπ. Θα παραγγείλετε και θα κερδίσετε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσετε σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σας. Όλα αυτά αν κατεβάσετε το Box Delivery App για να κάνετε την παραγγελία σας. Επίσης, αν σας φαίνεται μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση, αν μπείτε στο 11888.gr, θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού μαζί του με 25 ευρώ. Θα σας τα εξηγήσει όλα και θα ξεμπερδεύετε. Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
5: Η λέξη κορίτσι προκύπτει από το μεσονικό κορίτσιν, υποκοριστικό του αρχαίου κόρη. Το κορίτσι είναι ίσως μια από τις ωραιότερες λέξεις ελληνικής γλώσσας. Η εκφορά της έχει μια τυφερότητα, μια δροσιά. Είτε αναφέρεται σε μικρά παιδιά, σε μικρά θηλυκά παιδιά που παίζουν ή τραγουδούν, είτε σε μεγάλες γυναίκες, ακόμα και γιαγιάδες, που ξαναβρίσκονται όλες μαζί σε ένα reunion παλιών συμμαθητριών. Είναι τα κορίτσια που ξαναβρίσκονται. Είναι τα κορίτσια που πηγαίνουν 2-2, τα κορίτσια που φλερτάρουν, που μιλούν θαρετά, που αγκαλιάζονται, που φτιάχνουν τις πολύχρωμες και ηχηρές κοριτσοπαρέες, που φοράνε κορδέλες ή αρβίλες, που τα δάχτυλά τους πετούν πάνω από το κινητό ή που κρατούν το σπρέι για να ταγκάρουν στους τοίχους. Είναι τα κορίτσια που βγαίνουν από τη λιμουζίνα του μπαμπά ή που πίνουν περιπτερόκρασο στα ξεχαρβαλωμένα παγκάκια της άγριας αστικής δύσης. Είναι τα κορίτσια που κλαίνε, που διαβάζουν, που ερωτεύονται, που χτυπιούνται συναυλίες. Είναι τα κορίτσια που βγάζουν το σκύλο τους βόλτα για να μην ακούν τα ουρλιαχτά το γονιό τους στο σπίτι. Είναι αυτά που δουλεύουν σεζόν στα νησιά ή πάνε στο λύκειο μισοζαλισμένα από την πείνα. Είναι τα κορίτσια που οι μαμάδες τους είχαν λευκόματα με στίχους τραγουδιών και τώρα αυτά στέλνουν pics στο Insta. Είναι τα κορίτσια μας, οι θυγατέρες και οι νηπιές μας, οι κόρες των συγγενών και φίλων μας, οι γειτονοπούλες που τις έχουμε δει να μπουμπουκιάζουν. Είναι τα κορίτσια μας, όχι απλώς το άλλο μισό του ουρανού, παρά το πιο όμορφο, το πιο χαρούμενο μισό. Αυτό που στολίζει τα μαλλιά του με ροζ στέκες, αλλά μαλάχι τα κάνει και μοϊκάνα ή ξυρίζει το μισό κεφάλι. Μην μπορώντας όμως να συσκοτήσει αυτή τη φρεσκάδα, αυτή τη γλύκα, την τσαχπινιά και τη χάρη του μικρού θηλυκού ανθρώπου.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 20 μέλη της, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,185 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και σε σχέση με πέρσι. Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλή σου μέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Βάνα. Οι όποιες πάντως αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουμε αναμένονται πριν από το τέλος του μήνα, οπότε και λήγουν και οι δύο έκτακτες ενισχύσεις των καυσίμων, δηλαδή η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και το Fuel Pass. Το πιθανότερο σενάριο που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η παράταση για έναν ακόμη τουλάχιστον μήνα της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, καθώς κατά πρώτον λειτουργεί πυροσβεστικά σε ανατιμήσεις προϊόντων λόγω της μετακίνησης τυχόν αυξήσεων των καυσίμων στο κόστος παραγωγής και διανομής των αγαθών στη λιανική, όπως σε καταστήματα σούπερ μάρκετ και άλλα, και κατά δεύτερον είναι χαμηλότερο το δημοσιονομικό του κόστος, το οποίο είναι 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, ενώ το κόστος του Fuel Pass για ένα δίμηνο ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Η πτώση έως και 6% εντωμεταξύ κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε κατά 5,7 στα 97,69 δολάρια το βαρέλι, πτώση 6% και για το αμερικανικό αργό που διαμορφώνεται στα 90,85 δολάρια. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ νέου σήμερα ότι είναι κοντά στη σύναψη μιας γερής συμφωνίας με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες πως επίκειται άμεσα υπογραφή της ώστε να υπάρξει τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό στο τραπέζι προκειμένου να ανοίξουν το στενό του Ορμούς, καθώς και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το νέο Δελχείο που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Ο Μάρκο Ρούμπιο σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε επίσης ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναυθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας έτσι τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού, στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο ΆΚΑ επιβλήθηκε στη Ρεάλ με σκόρ 92-85 μετά από ένα συναρπαστικό μάτς. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρόλευκων ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε τα ξημερώματα η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague και κατέκτησε στη συνέχεια και τον τίτλο. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Τερμά συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Ο Οδυσσία έλαβε 17 έδρες, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15 έδρες. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Οδυσσία, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, έγραψε σε συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησίο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει ξεκάθαρη στάση, τη μία μέρα κεντρώς, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας ότι αποτελεί αποτυχία τον αρνήσε πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με το Κρέτα Live, οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση των 3 ακόμα παιδιών που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε θερμοκήπιο και δηλώνουν αδέρφια του κακοποιημένου κοριτσιού, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί εξέταση DNA στους συλληφθέντες ώστε να διαλευκανθεί η σχέση των κατηγορούμενων και με τα 4 παιδιά. Στον εισαγγελέα οδηγείται και ο 30χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα βρέθηκε νεκρό το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ πατέρα και γιου. Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία και απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Στον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκών Τουρκίας φαίνεται πως θα κατέληγε οπλισμός που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανισμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης σχετικά με παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα. Προηγήθηκαν σχετικές πληροφορίες, συνελήφθησαν δύο άτομα 29 και 43 ετών. Συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρχών δύο 23χρονοι μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Αχαρνών Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά διαπληκτίστηκαν έντονα με έναν 18χρονο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αποχώρησαν με το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, λίγο αργότερα επέστρεψαν στο σημείο και περνώντας απ' έξω από το κατάστημα, ο ένας από τους δύο προχώρησε σε ρήψη άσκοπων πυροβολισμών προκαλώντας αναστάτωση. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, ενώ από σήμερα έως και την Παρασκευή ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν σχεδόν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια δικαιούχους. Το απόγευμα αναμένεται να πιστωθούν οι συντάξεις Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων αγροτών. Περισσότερα θα βρείτε μπαίνοντας στο site μας, το athena984.gr. Στο 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ ήλυξη πρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον περσινό Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανανεωμένο πρόσωπο απέκτησε η Πλατεία Δικαιοσύνης επί της Οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Αρσάκη και Σανταρόζα. Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Visa for Athens, πραγματοποίησε εργασίες αποκατάστασης φθορών, καθαρισμού εγκαταστάσεων της πλατείας καθώς και νέων φυτεύσεων. Η Πλατεία Δικαιοσύνης, ένα τοπόσημο του κέντρου, ξαναμπαίνει στο χάρτη της καθημερινής ζωής της Αθήνας, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Και να πάμε στον καιρό, νεφώσεις παροπτικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Γενικά έθριος ο καιρός από το απόγευμα, έως 27 βαθμούς θα φτάσει θερμοκρασία στην Αθήνα. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι και τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
5: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: 84.
10: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
11: Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, Δευτέρα. Είναι 25 Μαΐου σήμερα, 11 και 12 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Ακόμα πανηγυρίζουν στον Πειραιά και γενικότερα οι φίλοι του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, η τέταρτη κούπα για τους κόκκινους, και μάλιστα σε μια διοργάνωση που έγινε εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, επί ελληνικού εδάφους. Μια καθαρή νίκη για τον Ολυμπιακό επί της Ισπανικής Ρεάλ. Κάει και το λιμάνι, έτσι να το πούμε, από τους πανηγυρισμούς βεβαίως. Από χθες, λογικό, έτσι, λογικό, παιδιά. Ο Ολυμπιακός είναι φέτος ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Ενδεχομένως να έπιασαν τόπο και οι ευχές, θα πω εγώ, που έδωσε και ο Ολυμπιακός στις προτιμήσεις συλλογικές, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν τον αγώνα ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ομάδα του Πειραιά, και το βράδυ ο Ολυμπιακός κέρδισε και πήρε και την κούπα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε και σήμερα μαζί σας, ξεκίνημα εβδομάδας με το Ραντάρ εδώ στο σταθμό της πόλης, τον Αθήνα 984, στους 98 και 3 τον FM μας ακούτε. Ανοίγουμε το Ραντάρ, αναζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε βεβαίως και από το διαδίκτυο, γιατί έχουμε πει πολλοί φίλοι είστε πολύ πιο μακριά από το λεκανοπέδιο. Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να το κάνετε και με άνεση, athena94.gr, και μάλιστα μπορείτε και να ενημερώνεστε για όλη την ειδησιογραφία από την ιστοσελίδα του Αθήνα 984. Ποιοι είμαστε? Ο Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, ο Χρήστος Κόκκινος σταθερός στη μουσική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί. Σας περιμένουν τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρεμβάσεις, τα δικά σας θέματα που θέλετε να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Επίσης, ο αριθμός στο Viber από το κινητό σας τηλέφωνο, ο αγαπημένος στους περισσότερους τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984 είναι ο αριθμός. Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας δωρεάν μήνυμα. Επίσης υπάρχει το email μας, το 984onair@gmail.com, και από εκεί μπορούμε να τα λέμε, και από τη σελίδα, έχω καιρό να το πω αυτό, και από τη σελίδα της εκπομπής Ραντάρ στο Facebook. Πληκτρολογήστε στα ελληνικά τη λέξη Ραντάρ στο Facebook και εκεί μπορείτε να ακούτε την εκπομπή on demand, μπορείτε να ενημερώνεστε για τις συνεντεύξεις, για διάφορα θέματα, και να συζητάμε στο πλαίσιο του διαλόγου που κάνουμε εδώ και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα μέχρι τις 12. Τώρα είπαμε, πανηγυρικό το κλίμα στους κόλπους του Ολυμπιακού και των ανθρώπων που υποστηρίζουν την ομάδα του Πειραιά. Για να πάω όμως στην πολιτική επικαιρότητα, μουντό το κλίμα στο πολιτικό σκηνικό. Συμβαίνουν γεγονότα, φίλες και φίλοι, και φυσικά δεν αναφέρομαι στα νέα κόμματα, είτε από την κυρία Καριστιανού είτε από τον κύριο Τσίπρα. Αυτά θα τα συζητήσουμε, χρήζουν ανάλυση, σοβαρής ανάλυσης. Δεν νομίζω ότι θα προκαλέσουν βέβαια κάποιο πολιτικό σεισμό. Αυτό φαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα. Εξάλλου, ποτέ ή σχεδόν ποτέ προσωποπαγείς πρωτοβουλίες δεν έφεραν τη διέξοδο που μπορούν να φέρουν οργανωμένες θεσμικές κινήσεις που έχουν πρόγραμμα, που έχουν σχέδιο, που έχουν συλλογικό όραμα. Γιατί τέτοιες κινήσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες προτάσεις, εν πάση περιπτώσει, στη χώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση 2, εφαρμοζόμενη της Νέας Δημοκρατίας, η εναλλακτική του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και μια τρίτη, έτσι, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι και ακριβείς, το ΚΚΕ, αλλά αυτή αφορά ένα συνολικά άλλο μοντέλο που για την ώρα δεν βλέπω τις προϋποθέσεις να είναι όριμες να εφαρμοστεί. Υπάρχει όμως και αυτή η πρόταση, η τρίτη του ΚΚΕ. Τώρα κλείνω αυτή την παρένθεση που άνοιξα για να πάμε στα πραγματικά θλιβερά, θα πω, που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον τόπο. Και όχι, φίλες και φίλοι, το έχετε καταλάβει πιο σταθεροί ακροατές, δεν είμαστε ούτε γκρινιάριδες, ούτε μίζεροι, ούτε κακοπροαίρετοι. Θέλουμε όμως, απαιτούμε όμως ως πολίτες αυτής της χώρας, να ζούμε σε μια χώρα που οι θεσμοί λειτουργούν, να ζούμε σε μια χώρα που η αλήθεια δεν κακοποιείται, που η ευημερία των πολιτών, εν πάση περιπτώσει, δεν συνδέεται με ρουσφέτια και ελεημοσύνες καμιάς κυβέρνησης. Τι έχει συμβεί λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά, τις προηγούμενες μέρες, που θα έπρεπε να είναι, κατά τη γνώμη μου, σχεδόν αποκλειστικό θέμα συζητήσεων, τουλάχιστον σε πολιτικές συζητήσεις, σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και ιστοσελίδες. Είναι η επιβεβαίωση μιας κοινικής αντίληψης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπου τα πάντα μπορούν να αλλάξουν, τα πάντα μπορούν να γίνουν κουρελόχαρτο, στο βωμό διασφάλισης της εξουσίας. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, η γαλάζια πλειοψηφία, το ένα. Είναι το σημαντικό, μπλόκαρε την Πέμπτη τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να ελεγχθούν δύο γαλάζιοι πρώην υπουργοί παρά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι, γιατί τίποτα δεν λέγεται χωρίς επιχείρημα. Το άρθρο 86 το συζητάμε, το λέει η κυβέρνηση να το αναθεωρήσει. Υπάρχει όμως, αλλά το χρησιμοποιεί ξανά, κατά το δοκούν, για να λειτουργήσει ως τι, ως ασπίδα ατιμωρησίας, όπως είχε συμβεί και στις περιπτώσεις Καραμαλή, Αυγενάκη και Βορύδη. Νούμερο 2, το δεύτερο, η ίδια γαλάζια πλειοψηφία απέρριψε μία μέρα μετά, δηλαδή την Παρασκευή, την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Και έτσι, απροσχημάτιστα τελείως, άλλαξε το όριο των ψήφων για την έγκριση μιας τέτοιας επιτροπής, μιας τέτοιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας, γιατί το 2022 για το ίδιο ακριβώς θέμα, φίλες και φίλοι, είχε συγκροτηθεί εξεταστική για τις υποκλοπές με 120 ψήφους. Τώρα ο πύχης ανέβηκε στους 151 βουλευτές. Είναι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, που μέχρι σήμερα μιλάει για υπόθεση ιδιωτών σε σχέση με τις υποκλοπές. Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας όμως, έτσι, γι' αυτό και έβαλε στο 151. Τους λόγους αυτούς βεβαίως αρνείται να τους διερευνήσει, αφού καταψήφισε την εξεταστική. Μιλάμε για απόλυτη αντίφαση. Πείτε μου εσείς τι καταλαβαίνετε. Προκύπτει όμως κάτι ακόμη άκρος αποκαλυπτικό μέσα από αυτήν την αντιφατική επιχειρηματολογία. Προκύπτει όμως κάτι ακόμη άκρος αποκαλυπτικό μέσα από αυτήν την αντιφατική επιχειρηματολογία.

Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αρνείται να την εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός. Και έρχεται πριν από μερικές μέρες ο διοικητής της ΕΥΠΟΥ στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, και τι λέει? Ότι δεν γνωρίζει ούτε και εκείνος τους λόγους που τον είχαν παρακολουθήσει τον κύριο Ανδρουλάκη, ούτε καν ότι υπάρχει ένα έγγραφο που να το επιβεβαιώνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πιθανότατα δεν υπήρχαν λόγοι και κάποιος διέταξε αυθαίρετα, έτσι θελικά, όπως θέλετε πείτε το, την παρακολούθηση. Και ο κάποιος, όταν λέω, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κάποιος. Αυτό το οποίο καταγγέλει ο κύριος Ανδρουλάκης, δημοσίως, από τη Βουλή, επίσημα, λέει ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του Μαξίμου. Άρα εμείς λέμε ότι καταλαβαίνουμε, και νομίζω και εσείς, ούτε λόγοι, ούτε έγγραφα, ούτε κανένα απόρριτο που επικαλούνται. Το απόρριτο το επικαλέστηκαν γιατί ήθελαν να μείνουν όλα στο σκοτάδι. Συγκάλυψη ήθελαν και θέλουν, διότι το σχέδιο τους αποκαλύφθηκε και δυστυχώς δεν είμαστε χαρούμενοι που χρησιμοποιούμε τέτοια ορολογία, αλλά που παραπέμπει όλη μια τέτοια πρακτική όχι σε μια οργανωμένη δημοκρατία, σε ένα καθεστώς που μοιάζει με παρακράτος. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κατά τη γνώμη μας. Και ανοιχτοί είμαστε στη συζήτηση, στο διάλογο, σε ό,τι ακριβώς θέλετε, στην ανταλλαγή απόψεων. Δεν είναι δευτερεύοντα θέματα για μας, όπως θέλουν να τα παρουσιάσουν. Που λένε κατά καιρούς ότι τι να συζητάμε για αυτά, κούρασαν, εν πάση περιπτώσει, πότε ήταν την Πέμπτη, την Παρασκευή μάλλον, υπόθηκε ότι όλα αυτά γίνονται διότι δεν υπάρχει προοπτική εξουσίας, οπότε ασχολούνται με σκανδαλολογία. Όχι, δεν είναι έτσι και δεν μπορεί να μπαίνει στο ζύγι η εξουσία με τη δημοκρατία. Έτσι. Λοιπόν, είναι λόγος που σε άλλες χώρες θα έχει πέσει η κυβέρνηση. Θα προκυρήσονταν εκλογές και θα οδηγούσαν όλα αυτά σε αλλαγή. Και εμείς εδώ, έτσι, ασχολούμαστε με την Μπαρτσελώνα, ασχολούμαστε με τον Πανιόνιο, συμπαθέστες ο Πανιόνιος, με την Κέρκυρα και τα χρώματα, λέω το κόκκινο και το μπλε. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι παραπέμπει στην Μπαρτσελώνα η προσπάθειά του. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι ομάδες πάντως, συμπαθέστατες ομάδες, και ο Πανιόνιος και η Κέρκυρα, που πρωτάθλημα έχουν αυτά τα χρώματα, πρωτάθλημα δεν παίρνουν. Ή επίσης ασχολούμαστε με τα όσα απάντησε η Μαρία Καριστιανού στο Γιώργο Λιάγκα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε, φίλες και φίλοι, στο μη παρέκει ή στο και μη χειρότερα. Διαλέξτε και πάρτε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 11 και 27, Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας. Ξεκίνημα εβδομάδας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία, με αισιοδοξία. Πολλές καλημέρες σε όλους και σε όλες. Ιδιαίτερες καλημέρες στους φίλους που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, την Ανθή, τον Πάνο, τον Θωμά, τη Δήμητρα, τη Βάσο. Όλους τους φίλους να είστε καλά, με αισιοδοξία, γιατί μέρα από τα ευχάριστα συμβαίνουν και δυσάρεστα που μας ρίχνουν την ψυχολογία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα μείνουμε στα καλά και θα υποδεχτούμε έναν συνάδελφο που είμαι βέβαιος ότι είναι περιχαρής για την κατάκτηση του τίτλου από τον Ολυμπιακό. Στα ουράνια είμαι βέβαιος ότι πετάει. Είναι ο Δημήτρης Χόνδρος, διευθυντής σύνταξης στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Το Βήμα, το βήμα.gr. Συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, σε πετυχαίνουμε μετά από μια, πώς να το πω, ονειρεμένη βραδιά, έτσι, για τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι, ήταν ονειρεμένη βραδιά. Για όσους ήμασταν μέσα στο γήπεδο, ήταν η ατμόσφαιρα εκπληκτική. Εγώ ήμουνα σε μια θέση που ήταν ανάμεσά μας ο πατήτης Ρεάλ. Πολύ φιλική η ατμόσφαιρα. Τα λέγαμε εκεί, μια χαρά. Νομίζω ότι όλα κύλησαν κατευχήν. Και εντάξει.
0: Τέταρτη κούπα Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Η Ελλάδα ακόμα, ναι, ένα τρόπο, έτσι να το δούμε και συνολικά εμείς που, ναι, δεν είμαστε Ολυμπιακοί. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα πολιτικά εδώ πέρα, που και αυτά έχουν ενδιαφέρον και θέλουμε την ανάλυσή σου για όσα ζούμε στο πολιτικό σκηνικό. Ξεκινώντας από τη στάση της κυβέρνησης, εγώ θα προτείνω, προκειμένου να κρατηθεί στην εξουσία, αλλάζει επιχειρήματα έτσι τα πουκάμισα για διάφορα θέματα κορυφαία.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή από την Εξεταστική Επιτροπή, την οποία απέρριψε, και γενικά όλα όσα κάνει στο μέτωπο των σκανδάλων που την αφορούν, δίνουν την εντύπωση ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Δηλαδή, ναι, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια πραγματικότητα, τέλος πάντων την αίσθηση του κόσμου. Ο κόσμος πιστεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει τα του οίκου της.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η στάση που κρατά έρχεται να επιβεβαιώσει τα ευρήματα και έρχεται να μην αφήσει καμία αμφιβολία σε αυτούς που ενδεχομένως έχουν, ότι δηλαδή δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ευτελίζει τους θεσμούς, ένα παιχνίδι το οποίο ευτελίζει το ίδιο το κοινοβούλιο, και όλα αυτά γίνονται για ποιο λόγο? Για να μην ελεγχθεί η κατάσταση,
0: ναι,
1: να μην φανερωθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι αυτό θα έχει ένα κόστος για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο σκεπτόμενο κόσμο του κέντρου, που είναι το επίδικο σε αυτή την αναμέτρηση, ας πούμε.
0: Ναι. Δεν θα έχει μετρήσει όμως και ο κ. Μητσοτάκης και οι επιτελείς του το κόστος. Ίσως να θεωρούν ότι το μπάζωμα, το άμεσο κλείσιμο και με τον έλεγχο που υπάρχει στα μέσα ενημέρωση, να είναι προτιμότερο από το να αφήνουν αυτές τις υποθέσεις να εξελίσσονται, να διερευνώνται και να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο κλίμα σε εκλογές.
1: Κοιτάξτε, όσο αυτά τα πράγματα δεν ξεκαθαρίζονται,
0: ναι,
1: και μένουν ανοιχτά, τόσο θα ακολουθούν το δημόσιο βίο και το δημόσιο διάλογο.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να ξεφύγει από αυτό η κυβέρνηση. Θέλει, δεν θέλει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα, το τι μετρήσεις κάνουν και αν έχουν κάποιες μετρήσεις, οι οποίες δεν τις ξέρουμε εμείς και δείχνουν ότι εντάξει, δεν τρέχει κάτι και από εδώ και από εκεί, αυτό επιτρέψτε μου να το ξεπεράσω. Ποια είναι το λέω αυτό?
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τι χάνουμε ή τι κερδίζουμε ή η λειτουργία των θεσμών.
0: Καλά, αυτό είναι το σημαντικότερο και έτσι θα έπρεπε ανεξαρτήτως στάσης εξουσίας.
1: Όχι, δεν μια κυβέρνηση. Ναι. Όταν ευτελείς τους θεσμούς, αυτό θα το βρεις μπροστά σου.
0: Ναι. Άρα λες, Δημήτρη, ότι είναι μια πρακτική που όσο ισχυρός και αν νομίζω ότι είναι κανείς, δεν σε πηγαίνει
1: όχι,
0: μακριά.
1: Όχι, δεν σε πηγαίνει μακριά.
0: Θα σου ζητήσει.
1: Ήδη βλέπουμε από σήμερα, ναι, δημοσιεύματα για νέο γύρο κινητοποιήσεων για τον ΕΠΚΕΠΕ κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά τα πράγματα δεν κλείνουν.
0: Θα σου ζητήσω, Δημήτρη, να μείνεις ένα λεπτάκι στη γραμμή για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε, αφού σου πω ότι σε καλημερίζουν και φίλοι ακροατές, πατριώτες από την ΚΟ, όπως η κυρία Ιωάννα. Λοιπόν, είστε πολύ τελικά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κρατάμε στη γραμμή τον Δημήτρη Χόνδρο. Υποδεχόμαστε στο στούντιο τη Βάνα Λυκομήτρου και επιστρέφουμε για να τα συζητήσουμε όλα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη, νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 20 μέλη της. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμινο του έτους σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Διαβεβαίωση της Ουάσιγκτον πως πλησιάζει σύναψη γερής συμφωνίας με το Ιράν παρά τον περιορισμό των προσδοκιών από τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η απόσυρση του Ισραηλινού στρατού από το νότιο τμήμα της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δήλωσε ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Πτώση άνω του 6% κατέγραψαν οι τιμές στο πετρέλαιο, τις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, στα 98,22 δολάρια το βαρέλι το Brent. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση καυσίμων ως το τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον έναν μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά κινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το στεγαστικό πρόβλημα μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος Άσος Παρασκευάς Σάντζας. Στην Οδύνη του εκφράζει ο Ολυμπιακός σε συλλεπιτήρια ανάρτησή του. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα. Έως 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
4: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
3: Έτσι.
4: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
3: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δημήτρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.
6: 11:35, Δευτέρα, 25 Μαΐου, ξεκίνημα εβδομάδας, στο Ραντάρ, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, διευθυντή σύνταξη στην ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος, το βήμα.gr, Δημήτρη Χόνδρο, συνομιλούσαμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για τα επόμενα λεπτά της ώρας, προσπαθώντας έτσι να ανοιχνεύσουμε την κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται. Δημήτρη, είχαμε αφήσει την κουβέντα μας στην στάση της κυβέρνησης και το πώς τοποθετείται απέναντι σε σοβαρά ζητήματα, σκάνδαλα. Την ίδια στιγμή βεβαίως, για να προλάβουμε να δούμε λίγο και το πώς κινείται και το υπόλοιπο τοπίο με τα νέα κόμματα που είμαστε σε ένα συστερισμό νέων κομμάτων, το έκανε η Μαρία Καριστιανού, θα το κάνει αύριο ο Αλέξη Τσίπρας, πιθανότατα προσεχώς ο Αντώνης Σαμαράς. Τι βλέπεις να προκύπτει από αυτό, ποιον ευνοούν, ποιον ξεβολεύουν αυτοί οι νέοι σχηματισμοί, τι θέλουν να πετύχουν?
7: Καταρχήν θα πρέπει να δούμε από τα υπάρχοντα κόμματα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
6: Ναι.
7: Έχω την αίσθηση ότι τοποθετείται από κάποιους στην κεντροαριστερά και πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Διότι νομίζω ότι είναι άλλο το στίγμα,
6: ναι,
7: το οποίο έχει δώσει και η κυρία Καριστιανού και η σύνθεση του κόμματος, αλλά και η ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα. Θα έλεγα ότι κινείται κάπου στο χώρο της συντηρητικής δεξιάς.
6: Ναι.
7: Αυτή είναι η άποψή μου. Με αυτή την έννοια δεν αφήνει αλόβητη την κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι θα την αφήσει αλόβητη την κυβέρνηση. Ναι. Έχει μια πελατεία από εκεί, εκλογική, την οποία θα προσπαθήσει να πάρει. Το κόμμα Τσίπρα είναι μια άλλη ιστορία. Δεν μιλάμε για το κόμμα Σαμαρά. Αν γίνει κόμμα Σαμαρά, τελικά αυτό θα πλήξει ευθέως την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το κόμμα Τσίπρα τώρα είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια, στην ουσία, επί της ουσίας, εμφάνιση, επανεμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Και η οποία θα προσπαθήσει να, το οποίο μάλλον κόμμα θα προσπαθήσει να ανακατέψει τράπουλα στην κεντρά αριστερά.
6: Ναι.
7: Το θέμα είναι αν τα καταφέρει ή όχι.
6: Από τι πιστεύεις θα εξαρτηθεί, από τι πιστεύεις θα εξαρτηθεί αυτό?
7: Θα εξαρτηθεί πρώτον από το αν θα καταφέρει να πείσει ο κ. Τσίπρας ότι είναι κάποιος άλλος από αυτό που είχαμε γνωρίσει, ότι έχει αλλάξει, να το πω έτσι απλά, νοοτροπία και μυαλά, και κατά πόσον πραγματικά το νέο εγχείρημα θα συγκινήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάει στις κάλπες, δηλώνουν απογοητευμένοι, και ανθρώπους στους οποίους θα τους σηκώσει από τον καναπέ. Γενικά δεν πάνε σε εκλογικές αναμετρήσεις, δεν μιλάμε για την κρίση ζώνη, μιλάμε για την μη ψήφο, η οποία θα πάει προς τα εκεί. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να τα εκτιμήσουμε. Οι δημοσκόποι λένε ότι κινείται γύρω εκεί στο 10, 11, 12. Εγώ περιμένω να δω ποιες θα είναι οι μετρήσεις όταν ανακοινωθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα, για να δούμε πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό. Είναι βέβαιο ότι πάντες θα έχουν απώλειες, μικρές ή μεγάλες, και να δούμε πού ακριβώς θα κάτσει η μπύλια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εκτιμήσω κάποια πράγματα με βάση τα δεδομένα που έχω, διότι υπάρχει ένα ρευστό σκηνικό γενικότερα, το οποίο μας αφήνει αρκετές επιφυλάξεις για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες...
6: δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητες πράγματα.
7: Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα, το αντιθετώ. Το σίγουρο το νέο κόμμα θα ουσιαστικά με την ίδρυσή του θα αρχίσει η ημερομηνία λήξεως δύο σχημάτων, δηλαδή έχουμε δύο σχήματα με εμφανιζόμενα, και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε δύο σχήματα τα οποία θα αναζητήσουν το λόγο της ύπαρξής τους, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά.
6: Ναι.
7: Και από εκεί πέρα να δούμε πώς ακριβώς θα κάτσει.
6: Ως κόμματα, και δεν θέλουν, αλλά και να ήθελαν, ο κ. Τσίπρας δεν τα δέχεται ως οργανωμένες οντότητες.
7: Όχι, δεν τα αντέχεται ως οργανωμένες οντότητες, οπότε θα πρέπει να αποφασίσουν αν έχουν λόγο ύπαρξης και ποιον, και αν δεν έχουν, να δεχθούν τα στελέχη τους, όσα τέλος πάντων θέλει ο κ. Τσίπρας να πάρει μαζί του, στο νέο κόμμα.
6: Ναι, βέβαια.
7: Δεν βλέπω άλλο δρόμο.
6: Αυτό ναι. Το σημαντικό όμως για τον πολίτη, Δημήτρη, δεν είναι η πρόταση διακυβέρνησης. Πόσες βλέπεις να υπάρχουν? Δηλαδή, οι πολίτες που δεν θέλουν διαμαρτύρια, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τη διαμαρτύρια. Δεν λέω για αυτούς. Αυτοί που θέλουν κυβέρνηση, ανάμεσα σε ποια κόμματα θα μπορέσουν να επιλέξουν?
7: Αυτή τη στιγμή, όσοι θέλουν μια νέα πρόταση διακυβέρνησης, έχουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας από τη μία πλευρά και την πρόταση του Πασόκ από την άλλη.
6: Ναι.
7: Περιμένουμε να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η πρόταση του κ. Τσίπρα. Το μανιφέστο που έβγαλε δεν έλεγε κάτι το καινούριο.
6: Ναι.
7: Δεν έλεγε κάτι το οποίο σάφινε άφωνο. Είναι πράγματα χιλιοϊπωμένα. Το θέμα είναι πως αυτά μπαλατζάρονται.
6: Ναι.
7: Και αν υπάρχουν κάποια άλλα κρυφά χαρτιά ή κάποιες προτάσεις του κ. Τσίπρα που πραγματικά το διαφοροποιήσουν ότι υπάρχουν πολιτικό σκηνικό. Δεν το βλέπουμε μέχρι τώρα.
6: Ναι.
7: Περιμένω όμως. Περιμένω.
6: Στο τέλος, έτσι για να βάλουμε ένα επίλογο, από ποιους παράγοντες πιστεύεις, Δημήτρη, έχεις ζήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, από ποιους παράγοντες πιστεύεις ότι θα κριθούν οι εκλογές? Γιατί θα είναι, όπως λένε κάποιοι, μάχη μόνο για τη δεύτερη θέση, ή είναι βολικό να λέγεται τώρα εξυπηρετεί αυτό?
7: Όχι, είναι ένα βολικό συμπέρασμα αυτό. Ότι θα γίνει μια μάχη για τη δεύτερη θέση είναι ξεκάθαρο.
6: Ναι.
7: Το θέμα όμως είναι το εξής. Το θέμα δεν είναι πόση διαφορά θα έχει η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα και όχι να είναι. Το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
6: Ναι.
7: Και πιστέψτε με, τουλάχιστον από όσα βλέπω εγώ και εκτιμώ, αυτή τη στιγμή το υψηλότερο όριο που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ποσοστό κοντά στις ευρωεκλογές.
6: Το 28%.
7: Ναι.
6: Αυτό ούτε αυτοδυναμία δίνει, ούτε προοπτική αυτοδυναμίας.
7: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, να δούμε πώς ακριβώς θα κατήσει η μπύλια στις πρώτες εκλογές, να δούμε τι θα γίνει στις δεύτερες. Αν όμως πάντα πράγματα όπως έχουν αυτή τη στιγμή, και ακόμα δεν ξέρουμε το χρόνο των εκλογών, έτσι, δεν ξέρουμε δηλαδή τι απρόπτα θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, τι όπλα έχει στα χέρια της, πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό κλίμα. Αλλά με τέτοια ποσοστά είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.
6: Ναι.
7: Ακόμα και στις δεύτερες εκλογές θα πρέπει να βρει ένα πάρα πολύ καλό δίλημα για να μπορέσει να πει στον κόσμο. Διαφορετικά νομίζω ότι θα πάμε αναγκαστικά σε κυβερνήσεις συνεργασίες.
6: Ναι, θα πρέπει να μπει και η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το χώρο που μπορεί να έχει μπει ήδη, αλλά δεν το λέει φθαρσός. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλημέρα. Ο συνάδελφος Δημήτρης Χόνδρος, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης, διευθυντής σύνταξης στο βήμα.gr. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής.

0: οι πίσω σελίδες του Bob Dylan. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το αφιερώσουμε αυτό στον πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη, που είχε πει ότι αυτόν που ξέρει είναι ο Bob Dylan και όχι ο Tal Dylan, ο απόστρατος αξιωματικός από το Ισραήλ που έκανε μετά την καταδίκη του τις καταγγελίες αποκαλώντας τον Νίξον του Μαξίμου. (11:44 στο σταθμό της πόλης, με πολλά και διάφορα να συμβαίνουν στην πολιτική και όχι μόνο, γενικότερα στην επικαιρότητα. Και αυτές οι ειδήσεις νέων ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή πραγματικά είναι γροθιά στο στομάχι. Ο Παρασκευάς Άντζας, για παράδειγμα, ποδοσφαιριστής, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, πριν από λίγο μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών. Επίσης, η πολύ γνωστή τηλεοπτική γυμνάστρια, η Γογό Μαστροκώστα, στα 56 της χρόνια και αυτή έφυγε από τη ζωή. Τι να πει κανείς με τέτοιες ειδήσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως, πρέπει να το παλέψουμε βεβαίως, να ασχοληθούμε με τα θέματα τα οποία κάνουν τις ζωές μας καλύτερες, τα θέματα που απασχολούν τους πάντες, εσάς, εμάς, όλους. Και τώρα, φίλες και φίλοι, εδώ σε αυτή την εκπομπή είναι η ώρα, και με μια μικρή καθυστέρηση θα το τρέξουμε λίγο, είναι η ώρα να ασχοληθούμε με την έρευνα για την εβδομάδα που μας πέρασε, της εταιρείας QED. Ο συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, Γιάννης Κωνσταντινίδης, είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας, κύριε Κουκουμπέρη.
0: Και να πω για το ξεκίνημα ότι τα θέματα που συζητάμε και που εσείς ρωτάτε τους πολίτες για σχολιασμό και ανάλυση έχουν πάντα το ενδιαφέρον τους, ακόμα και αν κάποιες φορές η επικαιρότητα που ξέρουμε ότι τρέχει με ρυθμούς ηλικιώδεις ή έτσι νομίζουμε, δίνεται μια αίσθηση ότι κάποια θέματα έχουν παλιώσει. Δεν είναι όμως έτσι. Και θα το πω γιατί πολλές φορές δίνει ο κόσμος ενθερμό απαντήσεις, που δεν σημαίνει ότι είναι και οι πιο πιστές, οι πιο σωστές κοντά στην πραγματικότητα.
1: Σωστά. Έτσι είναι όπως το λέτε.
0: Λοιπόν, έκανα εγώ μια εισαγωγή για να πάμε στα θέματα, όπως για παράδειγμα τα συμπεράσματα που βγαίνουν από το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ή τι πιστεύουν οι πολίτες για τα πόθεν έσχες των πολιτικών και το ακόμη πιο σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, αυτό κι αν είναι, έλεγα πριν για τους θανάτους, μαχαιριά ή αυτοκτονία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Πάμε με τα πολιτικά όμως, με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να μας πείτε, αναζητώντας στην ουσία τις απουσίες και πόσο στήχησαν, τι απάντησαν οι πολίτες γι' αυτό.
1: Επιτρέψτε μου μόνο να πω ότι κάθε εβδομάδα μετρούμε για κάθε μία από τις ενότητες, είτε πολιτικές είτε κοινωνικές, και τον βαθμό ενημέρωσης και άρα ενδιαφέροντος γύρω από αυτές. Και ήθελα να τονίσω γενικά ότι τα πολιτικά ζητήματα είναι συνηθέστερα χαμηλότερο ενδιαφέροντος από ό,τι τα κοινωνικά. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η σύγκριση του τραγικού θέματος των αυτοκτονιών με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι καταλυτική.
0: Ναι,
1: παρά τα αυτά, ρωτήσαμε όντως για την Νέα Δημοκρατία και ρωτήσαμε δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αν οι απουσίες Καραμαλή και Σαμαρά ήταν σημαντικές για την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας. Μας απάντησαν στο σύνολο των Ελλήνων 65% ότι θεωρούν σημαντική επίδραση την απουσία Καραμαλή, 50% την απουσία Σαμαρά. Άρα κανείς μπορεί να πει, αν βλέπει και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ως ειδικό κοινό, όπου και πάλι 55% λένε ότι η απουσία Καραμαλή στοιχίζει, μόλις 40% το λένε αυτό για τον Σαμαρά. Μπορεί λοιπόν κανείς να συμπεράνει ότι υπάρχει μια καραμαλική σκιά, θα λέγαμε, πάνω από το πρόσφατο συνέδριο. Ναι, η απουσία δεν πέρασε απαρατήρητη.
0: Η οποία αυτή η καραμαλική σκιά που βλέπουμε είναι πιο υψηλό το ποσοστό των όσων είπαν ότι τους τύχησε η απουσία από ό,τι του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κύριος Σαμαράς βέβαια κινείται στην κατεύθυνση δημιουργίας κόμματος.
1: Νέου κόμματος, και υπό την έννοια αυτή μοιάζει να τον έχουν στο νου τους ως έναν ήδη αποστασιοποιημένο, απομακρυσμένο πολιτικό. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι,
1: γενικότερα, βέβαια,
0: για το εσωτερικό.
1: Η δημοτικότητα Καραμαλή είναι πιο ισχυρή από αυτή του Σαμαρά πάντοτε στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι δίνεται η αίσθηση σε σχέση με αυτή τη λεγόμενη ψυχή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. ότι σε πολλούς πολλοί το αισθάνονται τον Καραμαλισμό σαν ένα ταυτοτικό κομμάτι του κόμματος.
1: Σωστό. Λοιπόν, ρωτήσαμε και για την ψυχή της παράταξης, γιατί ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Συζητούν πολιτικοί αναφερόμενοι σε μία φράση ή σε μία έννοια, η οποία όμως στερείται ουσιαστικού νοήματος. Ρωτήσαμε λοιπόν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας τι εννοούν με την έννοια ψυχή της παράταξης. Δεν εννοούν κάτι συγκεκριμένο όλοι. Ένας στους τρεις απάντησε ότι ταυτίζει την έννοια με την πίστη στις παραδόσεις. Ναι. Ένας άλλος στους τρεις με την ιστορία της παράταξης. Ένας στους πέντε μίλησε για την επαφή με τον λαό. Mm. Ένας στους δέκα μίλησε για το όνομα του Καραμαλή και το λεγόμενο Καραμαλισμό. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα είναι μιας έννοιας σκόρπιας, την οποία ο καθένας δίνει άλλο περιεχόμενο. Mm. Έχει το ενδιαφέρον του αυτό, γιατί καταλαβαίνετε στο δημόσιο λόγο μιλούμε ως αν όλοι να εννοούμε το ίδιο πράγμα.
0: Είναι...
1: Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι
0: τέτοιο. Μειοψηφικό μπορεί να φαίνεται, άξιο αναφορά σίγουρα, και θα το σημειώσουμε επίσης και λόγω του χάσματος μεταξύ Καραμαλή και Μητσοτάκη, έτσι. Υπάρχει και αυτό.
1: Ναι. Σαφώς.
0: Όπως και το προηγούμενο που είπαμε για τον κύριο Σαμαρά, που είναι τα ποσοστά των απαντήσεων που τον αφορούν
1: χαμηλότερα
0: mm-hmm. αλλά το γεγονός ότι πάει να κάνει νέο κόμμα, να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό είναι άξιο σχολιασμού. Mm-hmm. Τώρα, στην επόμενη ενότητα, απόθεν έσχες πολιτικών, ποια είναι η άποψη των Ελλήνων, κύριε Κωνσταντινίδη, για αυτή τη διαδικασία? Είναι ένας μηχανισμός διαφάνειας ή μια επιφανειακή πράξη νόμιμοφάνειας?
1: Είναι εμφανώς το δεύτερο. Δεν πείθει τους Έλληνες ως τεκμήριο διαφάνειας δημοσιοποίηση των δηλώσεων. Το 77% χαρακτηρίζουν την δημοσιοποίηση των δηλώσεων αυτών ως έναν επιφανειακό μηχανισμό, διότι δεν αποκαλύπτει το πώς και το πότε αποκτήθηκαν τα δηλωμένα χρήματα. Λιγότεροι από 20%, μόλις 18%, κάνουν λόγο για ουσιαστικό μηχανισμό διαφάνειας. Ναι. Δεν μας εκπλήσει το αποτέλεσμα, ωστόσο αυτά πρέπει, ξέρετε, να καταγράφονται κατά τη γνώμη μου και σωρευτικά να λειτουργούν ως καταγεγραμμένα τεκμήρια αντίθεση με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία.
0: Δεν είναι τυχαίο, κύριο Κωνσταντινίδη, ότι λένε και περισσότεροι ζητούν να αναμορφωθεί αυτός ο μηχανισμός. Κάποιοι λένε, άμα είναι να υπάρχει έτσι, τι νόημα έχει να υπάρχει έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στην επόμενη κατηγορία που κατά τη γνώμη είναι η πιο σημαντική για την εβδομάδα που μας πέρασε, η τραγωδία στην Ηλιούπολη. Καταρχάς το θέμα της δημοσιοποίησης του σημειώματος που άφησαν οι δύο κοπέλες. Έπρεπε να έχει δοθεί στη δημοσιότητα ή όχι, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό που απαντούν όσοι πήραν μέρος στην έρευνα?
1: Ήταν ένα ερώτημα που έτσι βασάνισε την δημόσια σφαίρα την περασμένη εβδομάδα. 54% Έλληνες απάντησαν ότι θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί, γιατί είναι ένα ηχηρό μήνυμα στην κοινωνία, ένα μήνυμα που θα έπρεπε να ακουστεί δημοσίως.
0: Ναι.
1: Θεωρούν δηλαδή λίγο περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες ότι ήταν μια αφορμή το τραγικό τέλος των δύο κοριτσιών για να ταρακουνηθούμε, αν θέλετε, και το σημείωμα περίκλειε το σύνολο αυτού του περιεχομένου. 40% ωστόσο θεωρούν ότι δεν έπρεπε να γίνει δημοσιοποίηση, ήταν ένα προσωπικό μήνυμα που απευθύνονταν στις οικογένειες των δύο κοριτσιών και κακώς κυκλοφόρησε στα social media.
0: Ναι, άρα μοιρασμένες οι απόψεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα του κατά πόσο η παροχή βοήθειας από έναν ειδικό για ανήλικα παιδιά είναι μια επιλογή που θα βοηθούσε.
1: Απολύτως μοιρασμένοι. Τους ρωτήσαμε πώς θα αντιδρούσαν εάν κάποιος τους πρότεινε να απευθυνθεί το παιδί του σε ειδικό ψυχικής υγείας. Ένας στους δύο θα συμφωνούσαν, ένας στους δύο θα διαφωνούσαν. Ναι. Αρκετά ισχυρό, κ. Κουμπέρι, ακόμη το στίγμα της επίσκεψης σε ειδικό ψυχικής υγείας στη χώρα, ακόμη και αν πρόκειται για τα ίδια τα παιδιά. Υπό την έννοια αυτή δεν φαίνεται να ήταν ισχυρό το μήνυμα του τραγικού σημειώματος των δύο κοριτσιών.
0: Μάλιστα. Ενδεχομένως, δεν ξέρω, στο μέλλον και αν το κράτος επιμείνει και στις δημόσιες δομές, ενώ και στα σχολεία που υπάρχει διαρκώς ένα αίτημα για περισσότερους ψυχολόγους σε κάθε σχολική μονάδα και όχι ένα δομές ομάδες σχολείων. Τώρα,
1: Φυσικά δεν είναι, επιτρέψτε μου μόνο να σας πω, δεν είναι μόνο θέμα του αριθμού των ειδικών στα σχολεία, ξέρετε. Επειδή είμαι πατέρας και έχω βρεθεί σε τέτοιες ανάγκες, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά εντυπωσιακά αρνητικός, όχι γιατί δεν γνωρίζουν, όχι γιατί είναι κακοί επαγγελματίες, αλλά γιατί δεν τους δίνεται καμία δυνατότητα. Λειτουργούν συνεχώς υπό τόσους περιορισμούς που δεν γίνεται καμία απολύτως δουλειά. Δεν είναι μόνο θέμα προσλήψεων, λοιπόν, είναι θέμα και έτσι εξορθολογισμού του τρόπου με τον οποίο εργάζονται.
0: Ναι, βέβαια. Και το πόσο σημαντικό και κρίσιμο βλέπει η πολιτεία.
1: Ακριβώς,
0: την παρουσία τους εκεί.
1: Από το να το βλέπει, από το πώς το βλέπουμε. Βλέπετε όμως ότι ούτε και η κοινωνία το βλέπει ως απολύτως απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον όχι ολόκληρη.
0: Τώρα, κλείνοντας, να πούμε και μια κουβέντα σε σχέση με τα επιδόματα της κυβέρνησης και των διαφόρων ειδών. ΠΑΣ, έτσι, αναζητώντας το βαθμό αξιοποίησης τους από τους πολίτες. Δηλαδή, όσοι τα δικαιούνται, τα χρησιμοποιούν αυτά τα προγράμματα στήριξης.
1: Τα χρησιμοποιούν ειδικά τα προγράμματα έτσι που αφορούν επιδόματα καθημερινών αναγκών, Market Pass, Fuel Pass κτλ. Και τις δωρεάν εξετάσεις για την προληπτική υγεία. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι και γνωστές και αρκετά χρησιμοποιούμενες. Ωστόσο, ρωτήσαμε τους Έλληνες εάν πιστεύουν ότι τα χρήματα που δίνονται για τα επιδόματα αυτά θα έπρεπε να μην δίνονται και ανταυτού να υπάρχει μείωση της φορολογίας.
0: Ναι, ναι.
1: Προτιμούν τη μείωση της φορολογίας, ξέρετε. Δηλαδή, η τάση των περισσότερων Ελλήνων είναι να κάνουν εκείνη κουμάντο, αν θέλετε, με τα χρήματά τους και όχι να βρίσκονται στην ανάγκη επιδομάτων για τον έναν ή τον άλλον λόγο.
0: Αν εισακουστεί αυτό, γιατί είναι κεντρική πολιτική
1: είναι
0: που εφαρμόζεται
1: κεντρική
0: τα τελευταία
1: πολιτική, πραγματικά. Και ξέρετε, συνδυάστε το και με το ότι οι Έλληνες λένε ότι δεν δίνονται πάντοτε σε αυτούς που πρέπει. Που τα έχουν ανάγκη δηλαδή. Αισθάνονται δηλαδή πολύ ότι μένουν και εκτός του δικαιώματος χρήσης των επιδομάτων.
0: Κύριε Κωνσταντίνε,
1: ένας λόγος παραπάνω να μην είναι ευχαριστημένοι.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Πάντως είμαστε ευχαριστημένοι για την κουβέντα μας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece εταιρείας QED. Περισσότερα και αναλυτικά τους πίνακες και τα ευρήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Αθήνα 84. Θα ανέβει στη συνέχεια. Να είστε όλοι και όλες καλά. Θα κλείσω πολύ σύντομα με δύο αναφορές από το διαφημιστικό περιβάλλον για το Box. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Delivery App της Box, τώρα είναι η στιγμή. Θα έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές σε όλα τα αγαπημένα καταστήματα και πόντους για εκπτώσεις στην επόμενη παραγγελία. Επίσης 11888 για να ξεμπερδεύετε γρήγορα με κάθε τι που σας απασχολεί. Πληκτρολογήστε το 11888. Για παράδειγμα, αν θέλετε ψάχνετε λογιστή πολύ γρήγορα, οικονομικά, θα τελειώσετε στο Άψες Βίσε χωρίς να βάζετε, να φορτώνετε μπελάδες στο κεφάλι σας. 11888 από εμάς. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τρίτη. Μείνετε στο σταθμό της πόλης. Δελτίο ειδήσεων στις 12. Πριν Οδυσσέας Ιωάννου, το 1 θα το ξέρω, μια ιστορία. Και η συνέχεια με τον Νίκο Φελέκη και το Βούλια και Χαγιά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Ο πρώτος δίσκος του Βαγγέλη Γερμανού, «Τα Μπαράκια», κυκλοφόρησε το 1981. 12 τραγούδια βασισμένα στις μουσικές αναφορές του Γερμανού, που ήταν η rock μπαλάντα. Στο δίσκο συμμετείχε η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ανάμεσα στα αρκετά τραγούδια από εκείνο το δίσκο που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, ήταν και το τραγούδι «Μάσκες». 17 χρόνια αργότερα, το 1998, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Στο Βαγγέλη με αγάπη», 16 πειραγμένα τραγούδια του Βαγγέλη Γερμανού, με διασκευές τραγουδιών του από φίλους του τραγουδοποιούς. Σε εκείνο το δίσκο, «Τις Μάσκες», είχε τραγουδήσει ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρου υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος Άσος Παρασκευά Σάντζας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας το τελευταίο διάστημα, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Την οδύνη του εκφράζει ο Ολυμπιακός σε συλληπιτήρια ανάρτησή του. Την αναγκή λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις λεπτομέρειες έχει ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος. Απόστολε. Μας ακούει ο Απόστολος. Απόστολε. Ναι. Τώρα σε ακούμε, Απόστολε. Ναι.
2: Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο αριθμός αύξησης των ενοικίων, ότι πρέπει να χτιστούν περισσότερα σπίτια, να δρομολογηθεί το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε, είπα, ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα. Μεταξύ άλλων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου, λέγοντας ότι στα 2 προηγούμενα δόθηκε δυνατότητα σχεδόν σε 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους και ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα, χωρίς όμως, όπως είπε, να είναι έτοιμος να ανακοινώσει ακόμα. Όμως πάντα σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, πρόσθεσε. Τέλος, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός για πάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, αλλά και για μια σειρά πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας και μεταξύ αυτών, Γαλάτια, για μια ακόμη φορά προανήγγειλε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί.
1: Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Θετική ψήφο έδωσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αρνητική ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Παρόν δήλωσε το ΚΚΕ. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με 3 διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κ. Τουρνάρας χαρακτήρισε θετικές τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να απορροφήσουν ενδεχόμενες διαταραχές. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πτώση ως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές της Ασίας, καθώς φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη των εχθροπραξιών και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Διαβεβαιώσεις νωρίτερα της Ουάσιγκτον πως πλησιάζει στη σύναψη γερής συμφωνίας με το Ιράν. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός. Στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ επιβλήθηκε στη Real με σκόρ 92-85 ύστερα από ένα συναρπαστικό μάτς. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Οδυσσή έλαβε 17 έδρες, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15 έδρες. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα. Σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Οδυσσή, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο ΑΚΕΛ καθώς και στον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Στέφανο Στεφάνου για τη σημαντική ενίσχυση, όπως σημειώνει, των δυνάμεών του σε ποσοστά ψήφους και έδρες. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κομματός του ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μια μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία το να αρνείσαι πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Τηλεφωνική γραμμή δωρεάν συμβουλευτικής και υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για τον αριθμό 1550 που θα λειτουργεί από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου. Ανανεωμένο πρόσωπο απέκτησε η Πλατεία Δικαιοσύνης επί της Οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Αρσάκη και Σανταρόζα. Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Visa for Athens, πραγματοποίησε εργασίες αποκατάστασης φθορών, καθαρισμού εγκαταστάσεων της πλατείας καθώς και νέων φυτεύσεων. Η Πλατεία Δικαιοσύνης, ένα τοπόσημο του κέντρου, ξαναμπαίνει στο χάρτη της καθημερινής ζωής της Αθήνας, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρωτοφανής κύμα καύσωνα στη Βρετανία. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος μπορεί σήμερα να φτάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως το Κέμπριτζ. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών άνω των 30 βαθμών και στη Γαλλία. Σοκαριστικός τροχαίος στο Πακιστάν με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 10 τραυματίες. Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα επιβατικό λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και περίμεναν κοντά όταν ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο πλήθος. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένος το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά έθριος ο καιρός. Θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Αθήνα 984.

0: Θρύλε, Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Έλα, έλα, ρε. Τι δεν μιλάς, δεν μιλάς. Είσαι Τσίπρας κι εσύ. Είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που δεν έβγαλε ανακοίνωση. Ο Ανδρουλάκης Βάζελος, εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι Ολυμπιακός. Ο Ανδρουλάκης Βάζελος και έβγαλε. Ρε, ο θρύλος, ο νέος βασιλιάς της Ευρώπης.
1: Τον αφήνω να σολάρει, τέταρτο, κυρίες και κύριοι,
0: τέταρτο,
1: και μου επιτίθεται.
0: Τέταρτη Ευρωλίγκα. Εσύ είσαι άλλη. Εντάξει.
1: Εντάξει, αλλά και εγώ έβαλα χθες τα κόκκινα και τα άσπρα.
0: Μπράβο,
1: έκανα την εκπομπή μου την ώρα του αγώνα. Έστειλα αυτό. Εννοείται.
0: Κόκκινο,
1: τι λες, εγώ χθες ήμουν με τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, μπράβο, μπράβο.
1: Τι είμαι, μικρόθυμη. Μεγάθυμος άνθρωπος είμαι. Θέλω οι ελληνικές ομάδες να διαπρέπουν.
0: Οι οποίοι δεν αντέχουν ότι ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδο της. Μα τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή,
0: πήραμε το ποδόσφαιρο μέσα.
1: Πολιτικοποιείς τη σιωπή μου.
0: Στη Φιλαδέλφια. Και το μπάσκετ το πήραμε μέσα στο ΆΚΑ, στο εξοχικό που λέμε.
1: Έλα εδώ, ο Βασίλης σε επικροτεί, ωραία.
0: Έλα, ρε Βασιλάκη, έλα.
1: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Για τον καλά, Νίκο Φελέκη
0: παιδιά.
1: Και για πάρα πολλούς γάβρους.
0: Όχι για πάρα πολλούς.
1: Εκατομμύρια.
0: Το 60%.
1: Μια θάλασσα.
0: 5 η ώρα το πρωί είχε 130.000.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία. Στον Πειραιά,
1: στο δημοτικό, δύο
0: στο δημοτικό, στο δημοτικό, ναι, θέατρο μπροστά, 130.000. Έβλεπες εικόνες από όλη την Ελλάδα,
1: mm-hmm,
0: παντού, σε όλες τις πόλεις.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αυτή τη στιγμή το 60-65% οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Μόνο χαρές, παιδιά, κάντε τα παιδιά στους Ολυμπιακούς για να βλέπουν χαρές.
1: Εγώ λέω μπράβο και ζήτω.
0: Μπράβο, μπράβο και
1: ωραία,
0: ζήτω.
1: Ωραία, και ο Μπάμπης επικροτεί εδώ.
0: Μπράβο, ρε,
1: μπράβο,
0: μπάμπη,
1: επιτέλους δικαίωση. Λοιπόν, το 65% λοιπόν και των ακροατών αναλογικώς θα επικροτήσει τους πανηγυρισμούς σου. Έπρεπε όμως μαζί με το τραγούδι,
0: ναι,
1: εδώ που μας έβαλε ο ηχολήπτης, ο Βασίλης Γεωργίου, να, ναι, τραγουδάς και εσύ από κάτω.
0: Δεν
1: μπορούμε,
0: είμαι,
1: λίγο ξανά.
0: Είμαι λίγο παράφωνος.
1: Κύριε Βασίλη, λίγο από κάτω να κάνεις σαν δεύτερη φωνή.
0: Εγώ συνθήματα μπορώ να πω, Βασίλη. Μην ακούς. Εγώ, ναι, συνθήματα μπορώ να
1: άκουγε
0: πω.
1: Άκουγε με εμένα,
0: εσύ,
1: Βασίλη, γιατί σιγοτραγουδούσε μες στο στούντιο.

0: Κυριάκος σου. Πάμε, παρακάτω. Θρίλε.
1: Λοιπόν.
0: Γερά.
1: Λοιπόν.
0: Και του χρόνου πάμε back
1: ο
0: to back.
1: Ο Πάνος επικροτεί. Ο Χρήστος λέει ανάρμοστε σε εκφράσεις.
0: Τι είναι αυτό, ρε παιδιά,
1: δεν,
0: τι πιάστε.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι είναι οι ανάρμοστοι εκφράσεις, ρε παιδιά. Τι.
1: Επειδή πήραμε.
0: Ανάρμοστε. Ναι. Επειδή πήραμε την Ευρωλίγκα.
1: Δεν θέλει να πανηγυρίζει.
0: Α, να μην πανηγυρίζω.
1: Όχι,
0: όχι, εγώ πανηγυρίζω.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και στην επόμενη κούπα.
0: Του χρόνου. Του χρόνου. Πάμε back to back.
1: Τρόπαιο του Ολυμπιακού. Και εγώ θα έλεγα και όλων των ελληνικών ομάδων. Είναι
0: ναι.
1: ωραίο να διαπρέπουν.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: ωραίο να διαφημίζουν τη χώρα μας και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όχι ναι. μόνο οι ελληνικές ομάδες. Όχι μόνο
0: το
1: η ομάδα.
0: Όλα
1: τα εθνικά συγκροτήματα. Όλοι οι παίκτες στο στίβο, στο βόλεϊ, στο πόλο.
0: Παντού, παντού.
1: Παντού.
0: Είμαστε λοιπόν, η πολυνίκη ομάδα σε όλη την Ευρώπη.
1: Και μας δίνουν πολύ μεγάλες χαρές.
0: Πάνω από 350 κούπες σε όλα τα, στα πέντε μεγάλα αθλήματα. Γιανακόπουλος, τι λέει, μου έχετε μπλοκάρει το Instagram, τι θα γίνει, θα μου στείλουν μήνυμα ως Ολυμπιακή. Υπάρχετε, θέλω να σου πω ότι το 2013 εγώ ήμουνα στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Στην Αρίνα Ο. Εκεί ο Ολυμπιακός.
1: Ο 2.
0: Ναι.
1: Έχω πάει φοβερό γήπεδο.
0: Εκεί λοιπόν ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: εκεί ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη, την τρίτη ευρωπαϊκή του κούπα.
1: Mm-hmm.
0: Πρώτη ήταν στη Ρώμη με τον Ιφκοβιτς, η δεύτερη ήταν στην Κωνσταντινούπολη με το πεταχτάρι του Κρίντεζη και η τρίτη ήταν στο Λονδίνο.
1: Ναι. Έπρεπε να έρθεις χθες βράδυ. Πρόσεξε. Και να κάνεις απευθείας μετάδοση.
0: Έπρεπε. Κάθισε. Μα δεν με καλέσανε. Εδώ θα
1: εσύ μόνο σου έπρεπε τρίτο. Να την πρωτοβουλία.
0: Εκεί ήμουνα μέσα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει το πρώτο δεκάλεπτο και είναι 17 πόντους. Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Πίσω.
0: Ρεάλ. Ρεάλ.
1: Πίσω
0: μπροστά. Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε πάθει όλοι κλακάζ. Ξεκινάει, αφού το ισορροπούμε στο δεύτερο δεκάλεπτο, ξεκινάει στο τρίτο. Ο μεγάλος Πανούλης, τρία συνεχόμενα τρίποντα σε 40 δευτερόλεπτα, τους καθάρισε 9 πόντους. Mm-hmm. Το πήραμε λοιπόν, το σηκώσαμε, από τότε είχαμε να το σηκώσουμε. Πήγαμε τώρα, ήταν το πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Πήγαμε και ο Μπαρτζόκας δεν μπορούσε να μην το πάρει. Είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη. Έχει τον κορυφαίο, σύμφωνα με αυτά που έχει βγάλει η Ευρωλίγκα, mm-hmm. MVP της κανονικής περίοδου του Σάσα Ζαβεζέγκο. Έχει τον κορυφαίο σέντερ της Ευρώπης, τον Μιλουτίνο. Έχει τον κορυφαίο του Final Four, τον Ιβάν Φουρνιέ. Όλοι οι κορυφαίοι ήταν μαζεμένοι εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Τον κορυφαίο, θα πω εγώ, αρχηγό που έχουμε εμείς, τον Παπα-Νικολάου, συν όλα τα άλλα παιδιά. Τι είναι αυτό, τι έχει βάλει εκεί μπροστά.
1: Τίποτα.
0: Το Βαγγέλη.
1: Τίποτα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Δεν έχω βάλει.
0: Μην
1: οι
0: φίλαθλοι
1: και οι ακροατέ
0: ναι,
1: τρολάρουν
0: ναι.
1: και θα παρακαλούσα τον ακροατή, ναι. τον Χρήστο, να
0: μην
1: στέλνει φωτογραφίε πιο...
0: τώρα. Εντάξει, τσακωθήκαμε.
1: Λίγο πιο κόσμια.
0: Τσακωθήκαμε.
1: Λίγο πιο κόσμια. Ναι. Δεν είμαστε ούτε παραπολιτικέ, ούτε παραθλητικέ, ούτε τίποτα στήλε. Λοιπόν,
0: σήμερα είμαστε όλοι.
1: Τη μία μιλάμε για πολιτική. Δεν μα αρέσουν αυτά που λέτε. Κάνε το κουτσομπολιό. Την άλλη μιλάμε ναι. για τους θριάμβους ελληνικών ναι. ομάδων. Πείτε μας για πολιτική. Ναι. Τι ακριβώς θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: ο Νικόλαος. Τι... Πείτε για τις... Στα ίδια. Λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε.
1: Έχεις όμως αυτό το...
0: Ποιο?
1: Εδώ πέρα ένας ακροατής. Άκου τώρα. Λέει, πού τους μέτρησες 165.000, 130.000.
0: 130.
1: Ναι, 130 πού τους μέτρησες, λέει έναν.
0: Και έτσι γράφουν, ρε παιδιά, έτσι γράφουν.
1: Ακροατής.
0: Είδατε την εικόνα χθες. Είδατε την εικόνα. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε όταν πήρε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Mm. Στο ποδόσφαιρο.
1: Άλλος λέει 150.000 πλάς.
0: Μπορεί, λοιπόν, μπορεί, μπορεί, δεν το ξέρω.
1: Άρα ο κόσμος θέλει να ακούει και
0: το
1: από εμάς.
0: Το 130 το διάβασα.
1: Για...
0: Δεν είναι η δικιά μου εκτίμηση.
1: Θέλει να ακούει και από εμάς για τις επιδόσεις των ελληνικών ομάδων.
0: Λοιπόν.
1: Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Πάμε σε άλλα. Τώρα αύριο έχει υπουργικό
0: μπορεί
1: συμβούλιο.
0: Κάποιος να κάνει ναι. από τα κόμματα να μαζέψει αυτό το κόσμο.
1: Πλέον όχι. Πλέον όχι.
0: Αυτό είναι
1: πλέον
0: το πρόβλημα.
1: Αυτές οι περίοδοι έχουν εκλείψει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, Βούλα, με τα κόμματα.
1: Νίκο,
0: αυτό είναι τα πρόβλημα.
1: Σε αυτή τη δεκαετία αναφέρομαι προμνημονίων. Τελείωσαν αυτά εδώ και αρκετές δεκαετίες, πάνω από δύο
0: ούτε
1: δεκαετίες.
0: Ούτε να μαζέψει τόσο κόσμο, ούτε να προκαλέσει τέτοιο πάθος.
1: Ούτε συγκεντρώσεις όπως χαρακτηρίζονταν, τύπου Παπανδρέου.
0: Μόνο
1: τύπου,
0: ο Ανδρέας έκανε.
1: Ακριβώς, ο Ανδρέας έκανε τις μεγαλύτερες.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: έκανε
0: ναι.
1: και η Νέα Δημοκρατία πολλές φορές μεγάλες συγκεντρώσεις.
0: Μέχρι
1: όταν
0: το
1: άρχισε
0: το
1: να πνέει τα λίσθια ο δικοματισμός και ο διπολισμός, ναι. αυτές οι συγκεντρώσεις χάθηκαν. Τώρα όταν γίνονται συγκεντρώσεις 5.000, λες ότι είναι πετυχημένες. Εγώ θυμάμαι το 19 αλλά και το 23, ναι, για να καταλάβετε, ναι, συγκεντρώσεις του Μητσοτάκη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στον, ναι, οργανισμό Λιμένος, που, ναι, είναι μια χαρακτηριστική περιοχή, ναι, και, ναι, μπορείς τη βλέπεις από γερανό, αν έχει δεν έχει κόσμο, ναι, οι οποίες είχαν ελάχιστο, θα έλεγα, ναι, κόσμο, όμως ο Μητσοτάκης πήρε και το 40% και το 41% αντιστοίχως. Άρα ο κόσμος δεν κατεβαίνει πια για τα κόμματα και, ναι, για την πολιτική στους δρόμους. Μία φορά το ξαναείδαμε αυτό, μαζική συμμετοχή του κόσμου, και ήταν η διαδήλωση για τα Τέμπη, έτσι.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Που και αυτή,
0: σωστά,
1: που και αυτή αμαυρώθηκε, διότι στην πορεία επέτρεψαν κάποιοι στην κυβέρνηση να λέει ότι όλο αυτό ήταν μια πολιτικοποιημένη και κομματικοποιημένη
0: υποκίνηση.
1: Ήταν όμως μια αυθόρμητη συγκέντρωση
0: ήτανε
1: πολιτών.
0: Ήταν μια από τις μεγαλύτερες συγκέντρωσεις που έχουν γίνει ποτέ.
1: Από όλες τις κοινωνικές ομάδες και από όλα τα επαγγέλματα που φώναζαν για να έρθει στο φως η αλήθεια για τα Τέμπη και κατά της συγκάλυψης.
0: Νομίζω πρέπει να
1: πολιτικά
0: ήτανε...
1: τέτοιες συγκεντρώσεις δεν
0: πρέπει
1: υπάρχουν.
0: Να ήτανε
1: στον
0: αυτή...
1: αθλητικό χώρο βλέπουμε ότι μπορούν ακόμη οι θρίαμβοι να προκαλέσουν
0: θα συνεχίσουν,
1: τους πανηγυρισμούς.
0: Θα
1: σε κοινωνικό επίπεδο είδαμε τα Τέμπη και αυτό ήταν... εντάξει, μια επιβράβευση στα αντανακλαστικά της κοινωνίας.
0: Κοινωνικά τα Τέμπη ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση, πολιτικά ήταν αυτές του Ανδρέα Παπανδρέου και αθλητικά είναι αυτές που κάνει ο Ολυμπιακός. Πάμε τώρα παρακάτω. Αυτό το οποίο δεν έχω καταλάβει το τι ακριβώς γίνεται στην Τουρκία είναι κάτι το απαράδεκτο. Επεμβαίνει ο εισαγγελέας, επεμβαίνει η αστυνομία.
1: Έχουν εκλογές εκεί.
0: Όχι. Εκεί λοιπόν ο Κιλιτζάρογλου,
1: ο
0: πρώην πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος,
1: ναι,
0: του ΤΣΕΧΑΠΕ, κατήγγειλε τον Οζέλ που είναι ο καινούργιος πρόεδρος του κόμματος, έβγαλε μία απόφαση στο δικαστήριο και έστειλε ο Ερντογάν την αστυνομία στο κόμμα για να καθαιρεθεί ο Οζέλ και να ξαναγυρίσει ο Κιλιτζάρογλου αστυνομία στο κόμμα για να καθαιρεθεί ο Οζέλ. Και να ξαναγυρίσει.

0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Αυτά εντάξει, δείχνουν και
0: τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Περιγράφουν και τη μορφή έτσι. Του καθεστώτος που υπάρχει στη γειτονική.
0: Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν είμαστε σαν
1: την Τουρκία. Στην Ελλάδα φτάσαμε σε σημείο
0: ευτυχώς.
1: Να ακυρωθούν και να μην μπορούν να διενεργηθούν εσωκομματικές εκλογές. Τότε με το Μεϊμαράκι.
0: Εντάξει, αυτό ήταν με το.
1: Αυτό με τα κομπιούτερ. Αυτό δεν επενεύει η εισαγγελία. Ούτε επενεύει η αστυνομία.
0: Ούτε Μεϊμαράκι δεν διαμαρτυρήθηκε.
1: Εξηγήσεις για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Δεν δόθηκαν και δεν ήταν καθόλου επαρκής.
0: Ένα
1: και
0: λοιπόν...
1: εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό
0: ναι.
1: ότι ο ρούς της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως και της χώρας θα ήταν
0: ναι.
1: διαφορετικός αν εκείνες οι εκλογές διενεργούνταν κανονικά.
0: Ναι.
1: Ας μην το συζητήσουμε
0: λοιπόν.
1: Το, αφού δεν ενδιαφέρει τους νεοδημοκράτες,
0: σωστά.
1: πολλό τι μάλλον δεν ενδιαφέρει εμάς.
0: Δεν μου λες τώρα, πρώτο θέμα τι? Ήταν, είπαμε ότι.
1: Δεν είπαμε για τις εκλογές στην Κύπρο,
0: τώρα,
1: γιατί μπερδεύτηκα.
0: Κύπρος.
1: Ανίτα Δημητρίου, επανεξελέγει πρώτο το DC, δεύτερο το ΑΚΕΛ, το οποίο έχει σημειώσει
0: το
1: DC, άνοδο.
0: Το DC 27%,
1: ναι.
0: το ΑΚΕΛ 24%. Εκεί που μας είχαν διαλύσει ότι θα δείτε, θα γίνει σεισμός στην Κύπρο, το ΕΛΑΜ θα είναι πρώτο κόμμα. Το ΕΛΑΜ, να πούμε, είναι το ακροδεξιό, κάτι σαν τη Χρυσή Αυγή, ας το πούμε. Του Ισκύπρου πήρε 11%, πέρασε το κεντρό κόμμα
1: ναι.
0: που είχε στηρίξει το Χρυστοδουλίδη, το Δίκο πήρε 10%, ένα άλλο κόμμα, ένα αλλακτικό ας το πούμε που λέγεται Άλμα, πήρε 5,8.
1: Αυτό τι είναι η οικολογία ας πούμε, κάτι
0: όχι,
1: τέτοιο.
0: Όχι, οι οικολόγοι μείνανε
1: εκτός,
0: όπως εκτός έμεινε για πρώτη φορά από το 1970 η ΕΔΕΚ. Του γιατρού, ναι, για πρώτη φορά η ΕΔΕΚ, οι σοσιαλιστές της Κύπρου, του περίφημου γιατρού, του Βάσου Λυσαρίδη,
1: ναι.
0: εκτός, όπως εκτός είναι και η ΔΥΠΑ, ένα κόμμα που στήριξε το Χρυστοδουλίδη,
1: mm-hmm.
0: αλλά μπήκε το κόμμα αυτού του, πώς τον λένε αυτόν τον ευρωβουλευτή, Φέδωνα, πώς τον λένε, άμεση.
1: Ναι, ναι, αυτού του Φεδρού προσώπου. Ναι.
0: 5,4 πήρε ναι. και μπήκε στη Βουλή.
1: Ενώ αυτός ο άνθρωπος κινούνταν στα όρια και
0: στις
1: εκτιμήσεις του Φιδεία
0: ναι.
1: έλεγαν ότι ήταν οριακά στο να μπει να μην μπει.
0: Μπήκε με 5,4.
1: Γιατί το κόμμα του τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, αυτό το πρόσωπο παγιές μονοπρόσωπο.
0: Μπήκε. Μετά τη, στην Ευρωβουλή είχε πάρει
1: 15. Την αξιοπιστία του.
0: Ναι, ναι, είχε πάρει 15. Άρα λοιπόν εκτός η ΕΔΙΚ, εκτός η οικολόγη, εκτός η ΔΥΠΑ που στηρίξαν τον Χρυστοδουλίδη και μέσα το κόμμα του Φιδεία του βουλευτού, το Άλμα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Εγώ θα μείνω στην άναγο των ποσοστών του ΑΚΕΛ, το οποίο ΑΚΕΛ ήταν έτσι χαμηλά. Ήταν χαμηλά στις τελευταίες αναμετρήσεις και βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά και τσιμπάει.
0: Εγώ θα μείνω ότι στην Κύπρο δεν είχαμε αυτές τις ανατροπές που λέγανε διάφοροι. Θα δείτε τι θα γίνει, σεισμός λέγανε στην Κύπρο έρχεται και δεν θα είχε κάτι... Βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
1: Σεισμός, καταποντισμός.
0: Ναι, για το ΕΛΑΜ αυτού τους ακροδεξιούς, αλλά τελικά.
1: Ευτυχώς.
0: Βέβαια, διπλασία στη δύναμή του. Από 4 ναι. βουλευτές πήρε 8.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι, ο Φιδίας και το Άλμα, πήρανε από 4. Και πάει λέγοντας. Οι Δυσία και ΕΛ όμως κρατήσανε. Αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: το βασικό.
1: Και με διαφορά από τους υπόλοιπους. Τώρα, αύριο υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο. Τάχαμ δίθεν θέματα της
0: Αύριο αφού αναγγέλει
1: αυτό δεν είναι
0: στο
1: αναστέλει τις κομματικές δραστηριότητες.
0: Το κάνει κόντρα στο Τσίπρα.
1: Εντάξει, τώρα Υπουργικό Συμβούλιο κάνει, δεν κάνει και κάτι. Ενδεχομένως να κάνει και κάποιες εξαγγελίες.
0: Έμα δηλώσεις.
1: Διαβάζω ότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες για επέκταση του επιδόματος για τον ντίζελ και τον Ιούνιο για ένα ακόμα μήνα. Για διάφορα επιδόματα, επιδοτήσεις. Νομίζω ότι στόχος του Μητσοτάκη είναι να ρίξει το βάρος, υποτίθεται, σε κοινωνικά θέματα, αλλά δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου ότι η οπτική με την οποία προσεγγίζουν τις κοινωνικές ομάδες είναι εντελώς λάθος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ανάγκη μόνο οι αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, δηλαδή οι άνθρωποι που πεινάνε, που είναι φτωχοί. Βεβαίως και αυτοί θέλουν και χρήζουν της άμεσης και πολύ γενναία στήριξης. Mm. Ανάγκη έχουν όλη η μεσαία τάξη. Όλοι χρειάζονται αυτή τη στήριξη, η οποία όμως οριζοντίως τους κόβει από κάθε στήριξη που δίνει το ελληνικό κράτος και διακυβέρνηση του Μητσοτάκη. Είναι δικό τους θέμα, προτεραιοποιούν διαφορετικά τις καταστάσεις. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, Νίκο, είναι ότι έρχεται αύριο κλιμάκιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με να επιθεωρήσει τα θέματα κράτους δικαίου στην χώρα μας. Και αυτή η κίνηση

0: που έκανε η Κοβέση να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, με επιστολή της, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί η αιρεσιμότητα των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση των επιδοτήσεων προς τη χώρα μας, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί μπορεί να κοπούν όλα τα ΕΣΠΑ, όλα τα χρήματα που έχουν απομείνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και όλες οι αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό ήταν αντίδραση σε δύο πράγματα. Ένα, στο ότι ζήτησε να ανανεωθούν θητείες των Ευρωπαίων Εισαγγελέων εν Ελλάδη 5 χρόνια και η κυβέρνηση, το Δικαστικό Συμβούλιο ενέκρινε 2 χρόνια μόνο ανανέωση. Και ο δεύτερος λόγος είναι η τροπολογία που πέρασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης δια του κυρίου Φλωρίδη, όπου ουσιαστικά εξαιρεί, βγάζει από το παιχνίδι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισπεύδει μεν τις δίκες για τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά χωρίς να έχει ρόλο η εισαγγελής του ευρωπαϊκού θεσμού.
1: Αύριο λοιπόν...
0: Κομβικό.
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα. Ο Μητσοτάκης είπε για το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Πες μας εσύ για τον Τσίπρα.
1: Θα πούμε και για τον Τσίπρα, ναι. Άρα... κάθε φορά που έκανε κόμμα η Καριστιανού την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: κάνει ο Τσίπρας αύριο κόμμα. Mm-hmm. Αργότερα θα κάνει ο Σαμαράς.
0: Εννοείται.
1: Άρα λοιπόν, αν δίνει τώρα επεκτάσεις στα επιδόματα, στα fuel pass και όλα αυτά, τι θα δώσει όταν θα εμφανιστεί ο Σαμαράς? Τι θα δώσει, μπορεί να πεις.
0: Το πρωτογενές πλεόνασμα θα δώσει 5,56 δις.
1: Άστα αυτά, τι θα δώσει για να αντιδράσει?
0: Αν
1: δίνει επεκτάσεις 13ο μισθό, άμα βγει ο Σαμαράς, τι θα δώσει στον κόσμο? 15ο, 16ο, 20ο μισθό θα αυξήσει, θα διπλασιάσει συντάξεις, θα έχουμε αγροτικούς αναδασμούς. Mm-hmm. Τι θα δώσει δηλαδή, γιατί από εκεί κυρίως κινδυνεύει. Τώρα να πούμε ότι...
0: Έτοιμα όλα για το κόμμα Τσίπρα. Ναι, απομένει να ακούσουμε το όνομα.
1: Το όνομα, να σου πω ότι πώς είναι, τι χρώματα έχω εγώ σήμερα, τι φοράω.
0: Λοιπόν, ντύθηκε κόμμα Τσίπρας.
1: Όχι, το κόκκινο για τον
0: σήμερα.
1: Ολυμπιακό.
0: Και το μπλε
1: το άλλο είναι, τι να κάνουμε, το μπλουτζίν. Είναι μπλε, δυστυχώς.
0: Ακούστε τώρα τι δυστυχώς κάνει. Μου πετάει το τυράκι, λέει, για δες τι χρώματα εγώ φοράω σήμερα. Του λέω μπλε και μπορντό.
1: Λες
0: αυτά
1: να
0: τα χρώματα
1: Μπαρτσελόνα
0: που διαφήμισε ο Αλέξης Τσίπρας,
1: ναι,
0: για την
1: Μπαρτσελόνα,
0: λέγοντας ότι θα συμβολίζουν, ναι, και το δικό του κόμμα, ναι, επειδή το κόκκινο, το βαθύ αυτό συμβολίζει τους αγώνες της εργατιάς, τους αγώνες
1: δεν
0: γενικά,
1: τα πει, έτσι είπε.
0: Και το, μα, δεν θα είπε, πω εγώ μοταμό ότι λέει ο Τσίπρας,
1: το μπλε της πατρίδος,
0: και το μπλε της πατρίδος
1: θα βγάζουν σπηριά οι νεοαριστεροί, οι βαρουφάκηδες, οι μισοί του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Το μπλε της πατρίδος και το κόκκινο των αγώνων. Βέβαια να πούμε τώρα, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και στην κριτική αυτή που κάνουν στο Τσίπρα, ότι ανέκαθεν...
0: Δηλαδή δεν πρέπει να έχει χρώματα το κόμμα.
1: Ναι ρε παιδί, ανέκαθεν και ο συνασπισμός, θυμάσαι, είχε 3 χρώματα,
0: πάντα.
1: Είχε και το κίτρινο και το κόκκινο.
0: Το κόκκινο πάντα,
1: ναι,
0: δέσποζε.
1: Το κίτρινο, το κόκκινο, το λευκό.
0: Από την εποχή, τι να σου πω, της σύστασης του συνασπισμού.
1: Και επί κουκουέ εσωτερικού.
0: Και
1: επί κουκουέ εσωτερικού,
0: επί κύρκου.
1: Πάντα είχαν πολυχρωμία.
0: Ναι, έτσι, και η Ιβάνα σήμερα ντύθηκε με τα δικά σου χρώματα,
1: κόκκινο,
0: ακριβώς το ίδιο, κόκκινο και μπλε.
1: Βέβαια, όλοι, ας
0: πούμε, Βάνα Λυκομήτρου σε συντονισμό ενδυματολογικό και χρωματολογικό με τον Νίκο Φελέκη.
1: Γιατί εμείς, ναι, κερδίσαμε χθες τη Ρεάλ, αλλά στην Ισπανία,
0: ναι,
1: στο ποδόσφαιρο είμαστε Μπαρτσελόνα. Και εγώ και
0: μάλιστα
1: η Βάνα τώρα
0: και στην
1: ντυθήκαμε...
0: Ελλάδα τι κόμμα είστε?
1: Εμείς δεν ψηφίζουμε κόμματα.
0: Ιδέες.
1: Απαγορεύεται.
2: Είμαι
1: Παναθηναϊκός.
0: Είμαι
1: είσαι...
0: του πάθους.
1: Του πάθους.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο, κοίτα, μπράβο για τον Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκά, καλά πας. Μπράβο.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, Βάσο.
1: Πάντως να πω ότι είμαι σήμερα μια πολύ ιδιαίτερη και χαρούμενη μέρα για τον Ολυμπιακό. Είναι ταυτόχρονα και μια πολύ δυσάρεστη μέρα για τον Ολυμπιακό. Ένας από τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της, ο Παρασκευάς Άντζας, ποδοσφαιριστής, αμυντικός, έχασε τη ζωή του το παλικάρι 49 ετών από αυτή την ασθένεια που είχε και ο αστροφυσικός αυτός, ο Χόκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: ALS, δεν ξέρω πώς λέγεται, mm-hmm, που έχει να κάνει με την μυοσκελετική τέτοια. τι να πω, ο Παρασκευάς Άντζας.
0: Ναι, οι άνθρωποι φεύγουν
1: 49,
0: από κοντά μας, ναι, οι άνθρωποι χάνονται. Δυστυχώς. Να πούμε και για την γωγό Μαστρο Κώστα, γιατί ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στην ελληνική κοινωνία. Και μάλιστα και ο σύζυγός της ήταν και ο ίδιος
1: ποδοσφαιριστής.
0: Λοιπόν, Βάνα Λυκομήτρου, σε σένα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ανατροπή της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Άσκησε αίρεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις αρχές Ιουνίου η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 20 άτομα. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,18 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμινο του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Διαβεβαίωση στη Ουάσιγκτον πως πλησιάζει στη σύναψη γερή συμφωνίας με το Ιράν παρά τον περιορισμό των προσδοκιών από τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η απόσυρση του Ισραηλινού στρατού από το νότιο τμήμα της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων ως το τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον έναν μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά κινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας για το στεγαστικό στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος Άσος Παρασκευάς Σάντζας. Στην Οδύνη του εκφράζει ο Ολυμπιακός σε συλλοπητήρια ανάρτησή του. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, από το απόγευμα έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

0: μαζέψει. Είναι πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, δεύτερο ημίωρο.
0: Δεύτερο... Είμαστε το τέρμα στον γκάζι, κυρίε και κύριοι, αν δεν καταλάβατε.
1: Και το μότο τη εκπομπή είναι θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Δεν υπάρχει
0: μάλιστα
1: άλλο μέλλον.
0: Σήμερα μόνο, δεν πιστεύω να μου το πα.
1: Κάθε μέρα, αλλά για σήμερα.
0: Άντε.
1: Ναι, κάθε φορά που θα έχουμε και μία κούπα θα το έχουμε ω μότο.
0: Ωραία, ακούσαμε και το μότο, το εμπεδώσαμε. Ο Νίκο Φελέκη τριαμβευτή σήμερα στο.
1: Ο Βασίλη Γεωργίου επίση στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Ο Νικόλας Ολυμπερόπουλος στη μουσική που διαλέγει. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αλλά
0: όχι,
1: και ο Σάββας.
0: Ο Σάββας Κόκκινος.
1: Ο Σάββας, ναι, ναι.
0: Την Καλλιόπη δεν
1: ναι
0: τη βλέπω.
1: Έρχεται σε λίγο.
0: Ναι.
1: Και τι έχουμε.
0: Πλησιάζει.
1: Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνία. Στο mail.
0: Να του πω τότε. Εγώ, θα έχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνία.
1: Στο mail και στο Viber. Τα έχουν μάθει απ' έξω οι ακροατές.
0: Εννοείται το, ξέρουν αφού είναι πιστοί ακροατές.
1: Πώς τα στέλνουν τότε.
0: Πόλης.
1: Αλλά έχει κλείσει, βλέπω και τα τέτοια που είναι. Εγώ ποτέ δεν τα βλέπω. Εσύ τα βλέπει όμω
0: τα μηνύματα. Γιατί θέλω να υπάρχει διαδραστικότητα. Δεν μπορούμε να αγνοούμε του ακροατέ μα, ακόμη και όταν είναι λίγο εριστικοί. Εντάξει, δεχόμαστε όλα τα μηνύματα. 984 ονέρ παπάκι gmail.com. Στείλτε μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984, κυρίε και κύριοι. Λοιπόν, έχει πληροφορίε για το κόμμα Τσίπρα? Κάτι γκάιντες ακούω, κάτι δεν ξέρω τώρα μπορεί να είναι.
1: Τι γκάιντες, θα φοράνε και φούστες?
0: Όχι.
1: Άμα μου λες γκάιντες.
0: Ή κάτι για το μουσικό θέμα, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι ο Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ο Κράου.
0: Λοιπόν, δεν μου έκανες όμως σχόλιο.
1: Θα είναι εκεί που.
0: Θα τα σχολιάσουμε αυτά την Τετάρτη.
1: Που έχουν κάνει όλοι. Mm-hmm. Δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος
0: Ανδρουλάκης έχει κάνει.
1: Και νομίζω και ο Τσίπρας μπορεί.
0: Και ο Τσίπρας νομίζω έχει κάνει.
1: Εκεί στην Αποστόλου, στην Αποστόλου Παύλου, στη σκιά της Ακροπόλεως. Θα ανακοινωθεί το κόμμα. Τώρα. Είπε ότι θα είναι 26, το είπε. Είπε ότι θα είναι.
0: Είπε τα χρώματα.
1: Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Λες να
0: είπε
1: το ονομάσει.
0: Ότι θα είναι υβριδικό.
1: Τι πάει να πει υβριδικό?
0: Υβριδικό
1: τώρα,
0: είναι
1: τώρα,
0: ότι αυτή τη στιγμή δεν θα σχηματιστούν οργανώσεις και δομές.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι
1: γιατί δεν πρόλαβε ο Βασιλιάδης.
0: Όσοι θα υπογράψουν την διακήρυξη του κόμματος.
1: Ναι.
0: Υβριδικά θα επικοινωνούν με το επιτελείο και έτσι.
1: Η μακαρίτσα, η μάνα μου, αν ζούσε δηλαδή.
0: Θα ψηφίζουν.
1: Και ήθελε να επικοινωνήσει με το κόμμα, πώς θα το κάνει.
0: Τώρα αλλάζει. Ζούμε σε έναν άλλον κόσμο ψηφιακό.
1: Ναι.
0: Πρέπει λίγο να
1: εξυγχρονιζόμαστε. Επειδή δεν προλάβανε να φτιάξουν στελέχη, δεν προλάβανε να φτιάξουν οργανώσεις.
0: Μα από την αρχή λέγαμε ότι.
1: Το λέγαμε. Αλλά
0: στην αρχή, όταν θα γίνει ο άνθρωπο. Θρυλεθέλε και η Νάνση.
1: Μακάρι ο άνθρωπο το ευρυδικό κόμμα να είναι το κόμμα νέου τύπου και όχι του Λένιν, όπως είναι μέχρι στιγμής όλα τα κόμματα της αριστεράς. Μακάρι να πάει καλά, μακάρι να πετύχει, να δούμε και τι ψάρια θα πιάσει. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι ενδεχομένως που θα αρχίσουν τον Ιούνιο μέχρι 15, το πρώτο δεκαήμερο θα ξέρουμε.
0: Γίνονται και κρυφές δημοσκοπήσεις, όχι μόνο κρυφές εννοώ και για τα επιτελεία, παραγγέλνουν και διάφοροι πολιτικοί οργανισμοί, άλλοι οργανισμοί, πρεσβείες, τα ξέρουμε τώρα.
1: Καλά, εντάξει, εγώ δεν τα πιστεύω.
0: Περιμένουν διάφοροι, παραγγέλνουν. Τι λέω, μωρέ, με έχεις ζαλίσει.
1: Ρε, δεν τα πιστεύω αυτά τώρα. Έχει πρεσβεία, λέει, δημοσκόπηση που δίνει.
0: Ποιο είπα εγώ τέτοιο πράγμα?
1: Λένε
0: διάφορα
1: αυτοί
0: κόμματα παραγγέλνουν δημοσκοπήσεις, μικρά και μεγάλα, δικές τους, για να δουν πώς πάνε με συγκεκριμένα ερωτήματα και να αξιολογούν τα στοιχεία. Υπάρχουν και τέτοιες δημοσκοπήσεις.
1: Ξέρεις καμία, εγώ δεν
0: που
1: ξέρω.
0: Το δείχνουν, ξέρω καλά τον, το κόμμα Τσίπρα.
1: Ναι, τι, ότι.
0: Δεν θα πω τώρα γιατί δεν χρειάζεται.
1: Θα είναι δεύτερο.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα είναι τρίτο, θα είναι τέταρτο.
0: Αν δεν βγει, αν δεν βγουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, αν δεν περάσουν κάποιοι μήνες να παραταχθούν τα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό και να δούμε όλη την εικόνα, δεν μπορούμε να ξέρουμε.
1: Τη φιλολογία ότι το Πασόκ είναι δεύτερο μακράν ή ο Τσίπρας περνάει το Πασόκ ή η Καρτιστιανού αντέχει, εγώ τα ακούω βερεσέ. Αν δεν βγει κάποιος, ο Φαναράς, ο Τάδε, ο Έτσι, ο Αλλιώς, ο Μάρκ.
0: Τι είπα εγώ μόλις.
1: Και πει, ιδού αυτά είναι τα στοιχεία. Ώστε να μπορούμε και εμείς να τα ελέγξουμε και τα κόμματα και όλοι, δεν πιστεύω κανέναν Και ειδικά, όπως σου έχω πει, υπάρχουν 8 λόγοι για τους οποίους εγώ αυτή τη στιγμή δημοσκοπήσεις δεν τις λαμβάνω και σοβαρά υπόψη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όμως.
0: Τώρα εδώ δεν είσαι εντελώς εκτός πορείας σε σχέση με αυτό που πιστεύει και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΠΑΣΟΚ, ο οποίος πιστεύει μέσα στις δημοσκοπήσεις, αλλά ίσως βάζει κάποιους αστερίσκους.
1: Για να δούμε, είναι έτσι.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Σας καλή εβδομάδα.
1: Είναι έτσι, δεν πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις που λέει Βούλα.
0: Κοιτάξτε τι λέει
2: εγώ
0: τώρα.
1: Τότε, γιατί ορισμένοι δικοί σας, γιατί ορισμένοι δικοί σας τις αμφισβητήσανε και έπρεπε να βγουν άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να πούνε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τους δημοσκόπους και δεν πρέπει να ανοίξουμε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Γιατί υπήρξαν και τέτοια φαινόμενα.
2: Τα ακούμε, τα παρακολουθούμε, νομίζω ότι μπορούμε να ξέρουμε χρήσιμα συμπεράσματα από όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία, όχι μόνο για τα ποσοτικά και για τα ποιοτικά τους και για πάρα πολλά άλλα.
1: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις.
0: Ναι.
2: Επί αυτού, μια και ξεκινήσαμε με αυτό, μάλλον τρεις επισημάνσεις. Ξεκινάω με αυτή, με την έξτρα. Η έξτρα επισήμανση είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αντικαταστήσουμε τη συζήτηση που πρέπει να αφορά το τι προτείνει ο καθένας από εμάς για την επόμενη μέρα, για να μας κρίνει και για αυτά ο ελληνικός λαός στο τέλος της εκλογής, με την συζήτηση που συνδέεται διαρκώς με την αξιολόγηση των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή η πολιτική να μετατραπεί σε μια συστηματική δημοσκοπολογία και να χάσει το πραγματικό της περιεχόμενο.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ αυτό το θεωρώ λάθος. Καταλαβαίνω ότι έχει ίσως ένα πιο έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ως προς τα πιπεράτα που μπορεί να προκύπτουν, αλλά τελικά έχουμε την υποχρέωση όλοι μας να κρυφθούμε για το αν παρουσιάζουμε ένα σχέδιο που θα λύσει προβλήματα ή όχι την επόμενη μέρα.
1: Πριν πάτε στο δεύτερο, κύριε Χριστοδουλάκη, πριν πάτε στο δεύτερο, θέλω να σας πω ότι υποτύπων αστείου λένε ότι τελικά κάνουμε εκλογές για να δούμε αν πέσαν μέσα οι δημοσκόποι. Μα εκεί φτάσαμε, δηλαδή. Φοβερό πράγμα.
0: Γι' αυτό και στην αρχή είπα για τους αστερίσκους, για να μας δώσετε αυτή την ερμηνεία που δίνετε, κύριε Χριστοδουλάκη, όχι ως προς τα ευρήματα.
2: Και εγώ θα συνέδεα και το πρώτο με κάτι άλλο. Με το ότι φτάνουμε στο σημείο. Μάλλον ας σας πω το δεύτερο και θα σας το μαζί. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι για μένα το ότι έχουμε σχεδόν μια δημοσκόπηση κάθε μέρα. Επίσης είναι ελαφρώς προβληματικό με την εξής έννοια, ότι η πολιτική διεργασία είναι μεν πυκνή, αλλά δεν μπορεί να αφορά τα μικροαντανακλαστικά της εκάστοτε επικαιρότητας της κάθε μέρας της χωριστά. Δηλαδή σήμερα βγήκε ο ένας, έκανε μια δήλωση, κάτσε να δούμε πώς μετρήθηκε η τάδε δήλωση. Αύριο βγήκε ο δήλωσε, ο άλλος έκανε μια άλλη, κάτσε να δούμε πώς μετρήθηκε. Αν αυτό δεν έχει μια χρονική συστηματικότητα όπου μπορούν μέσα σε ένα εύρος περισσότερων εβδομάδων, ας πούμε, να παγιωθούν στοιχεία, να αποτυπωθούν τάσεις, να αντιληφθεί ο κόσμος την πολιτική μεταβολή. Νομίζω ότι αυτό πιο πολύ καταλήγει από το ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα, τελικά να φτάνει οι δημοσκοπήσεις να διαμορφώνουν την επόμενη πραγματικότητα. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο εγώ βάζω ως προβληματισμό.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί οι δημοσκοπήσεις από μία μέθοδο μέτρησης των τάσεων του εκλογικού σώματος καταλήγουν να είναι. Είναι όργανο πολιτικό.
0: Να δημιουργούν κλίμα, θα έλεγα εγώ.
1: Πάμε στο τρίτο.
2: Ακριβώς. Το τρίτο είναι το εξής. Νομίζω αυτονόητο το τρίτο. Ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα για την προοπτική δημιουργία νέων κομμάτων που είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Το να μετράς όμως ένα κόμμα το οποίο ξέρεις ίσως τον αρχηγό του. Δεν ξέρεις το πρόγραμμά του, την ιδεολογική του αυτοτοποθέτηση, το στελεχειακό του δυναμικό και την απάντησή του ακόμα και σε θέματα του καθημερινού δημοσίου διαλόγου, με τι όρους το μετράς. Τι μετράς ακριβώς. Ζητάς κάποιον να σου πει αν συμφωνεί με κάποιον που δεν μας έχει πει τι θέλει να κάνει την επόμενη μέρα, γιατί και ο ίδιος ο καημένος δεν έχει ακόμα εμφανιστεί στο πολιτικό σκηνικό.
1: Υπάρχει ένας αντίλογος σε αυτό, τον λέει ο κύριος Τσίπρας. Λέει, σκεφτείτε ότι τώρα μετράνε τη σκιά μου, σκεφτείτε τι θα γίνει όταν εμφανιστώ με το πρόγραμμα, με τα στελέχη και με πλήρη διάθεση.
2: Θα κρυφθεί και είναι σημαντικό και να κρυφθεί ακριβώς για το πρόγραμμα και τα στελέχη, αλλά η αντίληση της αξιολόγησης επί της σκιάς μπορεί να έχει, μπορεί να τη μετράμε πρωί, μπορεί να τη μετράμε και απόγευμα ή μεσημέρι. Ενώ,
1: σωστό.
0: Εξαρτάται πόσο χαμηλά είναι ο ήλιος.
2: Εγώ δεν προσδιορίζω την ώρα αυτή τη στιγμή. Προσδιορίζω όμως την πιθανή αναντιστοιχεία σε σχέση με το όταν ενδυθούν όλα αυτά με περιεχόμενο.
1: Άρα χρειάζεται να καθίσει, λέτε, ο Κουρνιαχτός. χρειάζεται λίγο τα μέλια τα οποία υπάρχουν, γιατί είχαμε και στο παρελθόν παραδείγματα κομμάτων τα οποία παίρνανε ο Αβραμόπουλος, θυμάμαι εγώ που είμαι και παλαιότερος, το κίνημα ελεύθερων πολιτών, κάπως έτσι το έλεγε, και έπαιρνε 21% και τελικά δεν κατέβηκε ούτε καν στις εκλογές. Δημοσκοπικά του δίνανε όπως και σε πολλά άλλα.
2: Πολύ πιο πρόσφατα, κύριε Φελέκη.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τις τελευταίες εκλογές δεν νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις πέσαν μέσα. Δεν το λέω, ξαναλέω, δεν το λέω για να αμφισβητήσω τα στοιχεία.
1: Ναι.
2: Τα ακούμε, έχουν χρήσιμα πράγματα, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, αλλά να μην αντικαθιστούν την προσπάθεια παραγωγής πολιτικής που οφείλει να κάνει ο καθένας.
1: Αυτά επί των δημοσκοπήσεων.
2: Επί των επιδερμικών.
1: Ναι, επί των δημοσκοπήσεων, επί της πολιτικής τώρα. Φοβάστε ότι όντως μπορεί ο Τσίπρας να ξεπεράσει το Πασόκ και να δοθεί μια μάχη για τη δεύτερη θέση, όπως λένε και οι δημοσκόποι, κουβεντιάζουν, δημοσιογράφοι, πολιτικά γραφεία κλπ.
2: Εγώ νομίζω ότι το ερώτημα αυτό, ο πρώτος που προσπαθεί να το βάλει στο δημόσιο διάλογο, είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα κι εσείς γιατί. Δηλαδή, θέλει να έχει αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί να θέλει τον Τσίπρα.
2: Εγώ νομίζω ότι θέλει να έχει αντίπαλο τον Τσίπρα. Είναι δική μου άποψη. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο το λέω.
0: Ναι.
2: Το λέω όχι μόνο γιατί πιθανώς να βολεύεται με ένα πρόσωπο που μπορεί να έχει κρυφθεί ή ως διακυβέρνηση της χώρας ή ως αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, με δυσμενή σχετισμού τότε για τον ΣΥΡΙΖΑ και ευμενή για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι μια υβολική ανάγνωση.
1: Το 23 λέτε.
2: Και το 19 και το 23. Αλλά για μένα η πιο πραγματιστική ανάγνωση είναι ότι τη βολεύει να μεταστρέψει το χρόνο της πολιτικής συζήτησης. Και αντί να συζητάμε για το σήμερα και το αύριο, να συζητάμε για το τι έγινε στη χώρα το 2015. Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτό εξυπηρετεί την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Φαίνεται ότι είναι βολική συζήτηση. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι τον ελληνικό λαό σήμερα τον ενδιαφέρει το σούπερ μάρκετ, τα βασικά αγαθά, το κόστος ρεύματος, το κόστος ενοικίου, το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, την υγεία του, την εκπαίδευσή του, τη δημοκρατία του, το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών και την ποιότητα των θεσμών και πάρα πολλά άλλα. Αυτά λοιπόν προσπαθούν κάποιοι, και όταν λέω κάποιοι εννοώ τη Νέα Δημοκρατία, να τα κρύψουν κάτω από το χαλάκι.
0: Είδαμε και την Παρασκευή τι έγινε.
2: Στα των διεργασιών των προηγούμενων τετραετιών, των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γι' αυτό θεωρώ ότι η μεταστροφή τη κουβέντα με τον συγκεκριμένο πολιτικό αντίπαλο είναι πολιτική.
0: Πάμε λίγο.
2: Επειδή ήταν άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
2: Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα.
0: Παρακαλώ.
2: Να βάλω απλά μια άλλη διάσταση.
1: Ναι.
2: Το Πασόκ δεν έχει ως πολιτικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα ή τον οποιοδήποτε άλλο στην αντιπολίτευση. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να κατέληξει, να κρυθεί. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε κάποια, διαφωνούμε σε άλλα. Δεν είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος αυτός. Το Πασόκ έχει ένα μόνο πολιτικό μέτωπο και είναι αυτό της κυβέρνησης και δεν δίνει μάχη δεύτερης θέσης. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το μείγμα της πολιτικής η οποία εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα μας. Για να αλλάξει το μείγμα της πολιτικής, δεν γίνεται αυτό αν έχεις καλύτερη κατάταξη ως δεύτερος.
1: Ναι.
2: Αυτό γίνεται μόνο αν κερδίσεις εκλογές. Έχουμε δρόμο, δεν είμαστε κοντά, ναι, αλλά δεν διαγωνιζόμαστε για το ποιος θα είναι δεύτερος, γιατί αν είμαστε είτε εμείς είτε κάποιος άλλος δεύτερος και κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, πάλι θα εφαρμοστεί η πολιτική της. Άρα η τελική απόφαση που έχει να πάρει ο ελληνικός λαός είναι αυτή. Ποια είναι? Ότι την ημέρα των εκλογών κρίνεις ποιανού το πρόγραμμα θέλει να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Και σήμερα τουλάχιστον, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν δύο. Υπάρχει τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει και το Πασόκ.
1: Ωραία. Το Πασόκ βγαίνει πρώτο. Το Πασόκ βγαίνει πρώτο με μία ψήφο. Με τη Νέα Δημοκρατία είπατε ότι. Λέμε
0: με
1: ότι
0: πολλές,
1: βγαίνει με πολλές ψήφους.
0: Πρώτο,
1: με πολλές ψήφους. Αλλά δεν βγαίνει αυτοδύναμο.
2: Okay.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία, υποθέτω, με βάση και την απόφαση συνεδρίου, δεν θα συνεργαστεί.
0: Ναι, αλλά κάποια στελέχη σας, με συγχωρείς Νίκο,
1: ψιλοθολώνουν
0: λίγο το μήνυμα.
1: Αυτό είναι σε περίπτωση που βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εγώ παίρνω το σενάριο ότι έρχεται πρώτο το Πασό. Με τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν συνεργάζεται. Θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα?
2: Λοιπόν, ακούστε, θα σας πω.
1: Με ποιον, με τον Καμένο, όχι τον Καμένο.
0: Πώς
1: το λέει, τον Βελόπουλο? Το Βελόπουλο. Ξέρει ο Κουστοδράκης αν τα λέω έτσι.
2: Υπάρχει ένα σενάριο στο οποίο λοιπόν το Πασόκ είναι πρώτο και μη αυτοδύναμο.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να είναι ένα από τα σενάρια στα οποία επιδιδούμε. Θα προτιμούσαμε την αυτοδυναμία, αλλά υπάρχει και ένα πολύ σωστό το λέτε αυτό. Ωραία. Με ποιους δεν συνεργαζόμαστε για έτσι? Ωραία. Μάλλον όχι ανάποδα.
1: Ναι.
2: Κάνει το Πασόκ. Το Πασόκ επιδιώκει τη διαμόρφωση κυβερνητικού συσχετισμού.
1: Ναι.
2: Την επιδιώκει.
1: Ναι.
2: Ωραία. Εμείς δεν θα πούμε ότι παιδιά πάμε σε όσες εκλογές χρειάζεται μέχρι να είμαστε αυτοδύναμοι. Με ποιους δεν θα συνεργαστούμε σίγουρα, να σας πω.
1: Ναι.
2: Δεν θα συνεργαστούμε σίγουρα με όσους έχουμε ιδεολογική διαφοροποίηση, άρα όσων προέρχεται από το χώρο της δεξιάς, και δεν θα συνεργαστούμε και με όσους έχουμε πολιτισμική, στρατηγική, πολιτική και ευρύτερη διαφοροποίηση της ειδικής αντίληψης, δηλαδή με όσους ρέπουν προς την αντιδραστικότητα και τον λαϊκισμό. Αυτό αφήνει χώρους μέσα στη συζήτηση.
1: Ωραία, αυτή είναι η Βελόπουλη και αυτή, υποθέτω.
2: Και κάποια άλλη για την άλλη πλευρά. Ωραία. Αλλά δεν θέλω να τους ονοματίσω για να μην πούμε στην κουβέντα αυτή.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως αφήνει χώρους οι οποίοι μπορούν να είναι ένα δυνητικό πεδίο που μπορεί να επιδητήσει προγραμματική συνάφεια. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση τώρα, για να μην κορευόμαστε. Προϋπόθεση για να μπορούμε να σας πούμε τι θα κάνουμε στην κουβέντα αυτή είναι η ψήφος του ελληνικού λαού.
1: Βέβαια, καταρχήν πρέπει να βγαίνουν τα νούμερα. Πρέπει να βγαίνουν τα νούμερα.
0: Εδώ όμως και επιτρέψτε.
2: Είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι η προγραμματική συνάφεια και η πολιτική συνάφεια. Προφανώς μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτος εκλογής.
0: Είστε απολύτως σαφείς, κύριε Χριστουδουλάκη. Όμως, εγώ επαναφέρω το ερώτημα, διότι υπάρχουν στελέχη σας, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε ποια είναι, που λένε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα δείξει και πώς πρέπει να κινηθούμε εφόσον χρειάζονται συνεργασίες, ασχέτως αν πρόκειται για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό υπονοούν. Επομένως, εδώ, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι κάπως θολώνει το μήνυμα ενώ βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο.
2: Ο καθένας προφανώς και μπορεί να έχει την άποψή του. Η συλλογική. Τώρα δεν θέλω να κάνω ερμηνεία των διατυπώσεων, γιατί μπορεί να είναι λίγο ασαφές, δεν θέλω εγώ να το προσδιορίσω.
1: Όχι, κοιτάξτε, αδίτη.
2: Όχι,
1: κύριε Χριστοδουλάκη, το έχει πει η κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος.
0: Συνονόματό σας Νίκος Χριστοδουλάκης.
1: Νίκος Χριστοδουλάκης εδώ σε εμάς και ο Παύλος Γερλάνος με άλλο σκεπτικό. Εμείς τα λέμε ανοιχτά τα πράγματα.
2: Το σκεπτικό του μπορεί να αποδίδεται διασταλτικά ή λαθασμένα.
1: Ναι, μπορεί.
2: Δεν
1: μπορεί.
2: Θέλω να το κάνω εγώ αυτό. Δεν θέλω να το κάνω.
0: Όχι.
2: Εγώ θα σας πω κάτι
0: γενικά,
2: πολύ καθαρό.
0: Γενικά.
2: Ναι. Εγώ έχω την προσωπική μου άποψη. Ωραία. Ναι. Η συλλογική απόφαση του συνεδρίου υπερβαίνει την προσωπική μου άποψη.
1: Μάλιστα.
2: Όχι μόνο τη δική μου.
1: Άρα καμία συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι σαφές. Μην χάνω παραπάνω χρόνο σε αυτό.
0: Να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο. Ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι πάντα για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει το χαρτί της πρότασης της πιστείας κατά της κυβέρνησης και ήθελα να σας ρωτήσω ότι μετά και τις εξελίξεις της Παρασκευής που είχαμε με την απόρριψη του αιτήματος για εξεταστικής, αν θα το συζητούσατε αυτό ως ηγετική ομάδα ή είναι κάτι το οποίο πιστεύετε ότι θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία?
2: Να κάνω μια πολύ γρήγορη αναφορά στα της Παρασκευής.
0: Βεβαίως.
2: Που κάποιος δεν τα έχει δει. Είχαμε μια ακόμα έκφανση σοβαρής θεσμικής εκτροπής. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μας είπε ότι παιδιά τα θέματα της ΕΕΠ το 22 δεν ενέπιπταν σε στοιχεία που συνδέονται με εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα. Και ακριβώς το ίδιο θέμα το 2026 τελικά εμπίπτει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Το έκαναν αυτό προφανώς για να πάει η πλειοψηφία που χρειάζεται για να γίνει εξεταστική από το 120 σε 151. Ποιο είναι το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα εδώ? Είναι ότι την ώρα που αναβαθμίζεται η σπουδαιότητα του ζητήματος, γιατί όταν λες ότι είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, το αναβαθμίζεις. Άρα το θεωρείς πιο σημαντικό. Την ώρα που λέμε λοιπόν στη Βουλή και η Νέα Δημοκρατία ότι είναι πιο σημαντικό, αλλά παιδιά πρέπει ειδικά για αυτό το παιδί να το ψάξουμε πιο πολύ, την ίδια ώρα έρχονται και καταψηφίζουν το πιο σημαντικό θέμα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας να μην διερευνηθεί από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Αυτή είναι η απόλυτη αντίφαση που καταδεικνύει με τον χειρότερο τρόπο ότι δυστυχώς θα κάνουν τα πάντα απλά και μόνο για να συγκαλύψουν ευθύνες για σκάνδαλα που δυστυχώς είναι υπαρκτά. Πάμε τον. Προφανώς το θέμα της επιλογής της πρότασης της πιστείας συμμορφής αφορά καθαρά τα εργαλεία του ίδιου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Εγώ μπορώ να σας πω τη γνώμη μου, η οποία λέει το εξής. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ρήγμα στο κατά πόσον είναι συμπαγής η κυβερνητική πλειοψηφία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Σημαίνει ότι έχουν ψηφίσει τα πάντα με τα τρία χέρια, όσο κόστος και αν είχε στην πραγματική συλλογική και κοινωνική ευημερία. Το ισχυρότερο απ' όλα είναι ότι όταν τους είπανε ότι παιδιά φύγετε από τη Βουλή για να ψηφίσουμε εμείς αντί για εσάς με επιστολική ψήφο γιατί δεν σας εμπιστευόμαστε, πήγανε νωρίς για ύπνο. Αυτή λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα δεν πρόκειται να εμφανίσει σημεία τριγμών και αμφισβήτησης της πλειοψηφίας ή της νομιμοποίησης της κοινοβουλευτικής της κυβέρνησης. Άρα, να πετύχεις την αυτονομιμοποίηση αυτή δεν μπορείς να το κάνεις. Άρα μετατρέπεται η κουβέντα στο κατά πόσο μπορείς να αναδείξεις τουλάχιστον επικοινωνιακά μέσα από μια συζήτηση στη Βουλή κρίσιμα θέματα που αφορούν τη θεσμική λειτουργία της χώρας και του κράτους δικαίου κλπ. Αυτή θα είναι η ζυγαριά πρακτικά. Δηλαδή, όχι αν μπορείς να πάυσει την νομιμοποίηση
0: του. Το αποτέλεσμα, ναι. Αυτό καθένα.
2: Αυτό για να μπορέσει να αναδείξει ένα ζήτημα. Γι' αυτό υπάρχουν και άλλοι τρόποι όμως, γιατί η επικοινωνιακή μετάφραση και μια ψήφο εμπιστοσύνη τελικά μπορεί να είναι και η δίθεν αναδογόνηση της κυβερνητικής δυναμικής. Όλα αυτά πρέπει να μπουν στο ζήτημα.
1: Κύριε Χρυσοδουλάκη, τόση ώρα κουβεντιάζουμε και κουβεντιάζουμε για τα θέματα τα θεσμικά κυρίως. Ενώ στην αρχή κάποια στιγμή μας είπατε περίπου 7-8 θέματα, εκ των οποίων τα θεσμικά αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών κλπ. Τα είπατε προς το τέλος. Είπατε 5 προηγουμένως, τα οποία αφορούν την ακρίβεια και όλα αυτά τα οποία βιώνει ο Έλληνας καταναλωτής, τη μειωμένη αγοραστική δύναμη. Σε αυτά δεν βλέπω το ΠΑΣΟΚ να επικεντρώνεται. Όλο εκεί με τα σκάνδαλα και με τα σκάνδαλα και με τα σκάνδαλα.
0: Αυτό
1: καλά είναι αυτό.
0: Είναι η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης.
1: Και τι με νοιάζει εμένα, αλήθεια είναι. Και άμα όχι, να επικεντρώσει εκεί την προσπάθειά
0: του. Μα κάνει, γιατί
1: δεν τον αφορά. Δεν τον αφορά τον κόσμο. Να το κάνει με μεγαλύτερη επιμονή, να το κάνει με μεγαλύτερη ένταση.
2: Ακούω και τις ένταση και τις επιμονής.
1: Και ένταση. Επιμονή και ένταση.
2: Είναι το αν τον αφορά. Εγώ πιστεύω ότι κανονικά πρέπει να τον αφορά, γιατί.
1: Αλλά κυρίως θα άλλα τον αφορούν.
2: Μεταφράζονται και σε κλειστούς οικονομικούς θεσμούς και άρα και σε έλλειμμα συλλογικής ευημερίας, ευρυφορίας ή ευκαιριών για τον πολύ τον κόσμο. Το αφήνω στην άκρη. Όμως, να πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο 4 συγκεκριμένες.
1: Χάνονται, κύριε Χρυσοδουλάκη, χάνονται όλα αυτά. Αν δεν υπάρχει επικέντρωση και ένταση, χάνονται.
2: Τι λέμε για το ιδιωτικό χρέος, τι λέμε για τις τράπεζες, τι λέμε για την εργασία. Αυτά τα 4 είναι. Τι θέμα, να σας εξηγήσω αναλυτικά την πολύ
1: λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο. Είστε καλός ομιλητής. Καλός συνομιλητής. τέλειωσε ο χρόνος. Θα τα πούμε άλλη στιγμή αναλυτικά. Μία μόνο ερώτηση. Σωστά. Λοιπόν, μία ερώτηση. Ολυμπιακός είστε τουλάχιστον.
0: Καταλάβατε τώρα, έτσι.
1: Σκληρά.
0: Συγχαρητήρια, λοιπόν. Τώρα γίνετε φίλοι, κύριε Χρυσοδουλάκη.
2: Καλό
0: σας μεσημέρι.
1: Και ο Χρυσοδουλάκης είδες, Ολυμπιακός. Όλοι Ολυμπιακοί. Βούλα, πώς πρέπει να αλλάξει ομάδα.
0: Τώρα συμφωνεί μαζί σου ο Χρήστος. Φέτα λέει 13. Τι 13,
1: Χρήστο μου, 15.
0: 18, ντρέπεσαι να πεις. Σε παρακαλώ. Και το Μοσχάρι 22.
1: Για να καταλάβεις, Χρήστο, εγώ παρήγγελα από το Αγρίνιο. Έχει μια φοβερή φέτα ο Βασιλείο εκεί και τώρα κάνω και την κρίνα διαφήμιση. Και παρήγγελνα, τα έχει σε 2,5 κιλά. Κάτι
0: ωραία, μια χαρά.
1: Και παρήγγελνα δύο τέτοια τα οποία μου φτάνανε για 15 μέρες, γιατί εγώ και ο γιος μου τρώμε πολύ φέτα. Λοιπόν, τώρα εκεί που το παίρναμε 7 και 8 το κιλό τη φέτα, έχει πάει 15, 16. Σταμάτησα να φέρνω από το Αγρίνιο, γιατί πιώνω και το ταξί.
0: Λοιπόν, σήμερα μάθαμε ότι είναι φουλ Ολυμπιακός, πιο Ολυμπιακός πεθαίνει ο Νίκος Φελέκης.
1: Και ο Χρυστοδουλάκης.
0: Και ο Χρυστοδουλάκης.
1: Και θα αλλάξει και η Βούλα.
0: Και ότι λατρεύει τη φέτα.
1: Φέτα, τι, μόνο φέτα.
0: Λοιπόν, Κωστής Μοστράτος, βιβλίο της εβδομάδας. Ντάμε σε σπαθί εν ολομελία. Εμείς αύριο ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ποιος είναι, Ιβάνα. Γεια σας.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλόσωμος και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και τον τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει την νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχει νεκρό γονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μιας τερκημειώδους, οδυνηρά σκληρή σχέση. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνεπάρχουν λόγω του ακλόνου του δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι και γιοι που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ανατροπή της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Και η Μίνα Μουστάκα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πριν από λίγο λοιπόν έγινε γνωστό ότι ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγους, υποκλής λογοθέτης, άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης, της πρόσφατης απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά, με βάση την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός του 17 Νοέμβρη. Να θυμίσουμε ότι η ποινή ήταν 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθριξη. Σύμφωνα με τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για να οδηγηθεί εκτός φυλακής ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Τον λόγο τώρα πια τον έχει το Δικαστικό Συμβούλιο. Με πράξη της Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται να συνεδριάσει στις αρχές Ιουνίου και ανάλογα με την απόφαση θα δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις, καθώς αν γίνει δεκτή η αίτηση ανέρεσης, αυτό θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή.
1: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπεσε η αυλαία μια ακόμα δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε σε επιδοτήσεις του οργανισμού Μέδρα την περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Το δικαστήριο ομόφωνα, ακολουθώντας την πρόταση της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως Ευγενίας Κβέλου, η οποία ήταν στην έδρα, κήρυξε ενόχου στους 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους, για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του ένομου πρώτερου βίου, ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν στους 26 μήνες με τριετή αναστολή. Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλε στον καθέναν από τους κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι έξοδα 1.200 ευρώ. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη η νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος Άσος του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έσπασχε από την όσο του κινητικού νευρώνα και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Την οδύνη του εκφράζει ο Ολυμπιακός σε συλληπιτήρια ανάρτησή του. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά κινήτων, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμα πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε θετικές τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να απορροφήσουν ενδεχόμενες διαταραχές. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με 3 διαδοχικές θητείες, ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων στο τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον έναν μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πτώση έως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη των εχθροπραξιών και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Διαβεβαιώσεις νωρίτερα της Ουάσιγκτον πως πλησιάζει στη σύναψη γερής συμφωνίας με το Ιράν θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησίο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση, τη μία μέρα κεντρό, την άλλη αριστερό, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία τον άρνησε πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Χρήσιμη χαρακτήρισε την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα μιλώντας στον Αθήνα 984 τομέαρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, λέγοντας ότι θα συντείνει στο να αποσαφινιστεί περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό. Θα δούμε την ιδρυτική διακήρυξη και τους ανθρώπους για να σχηματίσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του πολιτικού πεδίου, επισήμανε, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι ο ίδιος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τηλεφωνική γραμμή δωρεάν συμβουλευτικής και υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για τον αριθμό 1550 που θα λειτουργεί από σήμερα και έως τις 30 Ιουνίου. Σε άλλα διεθνή, σοκαριστικό τροχαίο στο Πακιστάν, τουλάχιστον 17 νεκροί και 10 τραυματίες. Το δυστύχημα συνέβη όταν επιβατικό λεωφορείο λόγω μηχανικής βλάβης σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και περίμεναν κοντά όταν ένα φορτηγό έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στο πλήθος. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 27 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.
6: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Κουμάντου.
1: Εγώ είμαι αυτή, ναι.
0: Είσαι αυτή. Ήρθε αυτή η εβδομάδα.
1: Ποια εβδομάδα?
0: Ήρθε αυτή η εβδομάδα. Ήρθε αυτή η εβδομάδα που εγώ,
1: ναι,
0: το παίζω την κανονικότητα. Όλα οκ, okay, δεν έχω αλλάξει ούτε ένα δευτερόλεπτο του προγράμματός μου. Και μέσα μου ξενυχτάω τα βράδια. Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια, διότι την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές.
1: Α, γι' αυτό λες αυτή η εβδομάδα.
0: Ήρθε αυτή η εβδομάδα, ναι.
1: Να. Εντάξει, θα περάσει. Θα περάσει και θα περάσει με επιτυχία.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Επίσης, επιτυχία είναι, πώς το λένε, λαμβάνοντας υπόψη και το βιβλίο το σημερινό που θα προτείνουμε σε λίγο, η επιτυχία είναι η συμμετοχή, είναι η διαδρομή ως κάπου. Έχω αρχίσει τώρα, τα σχετικοποιώ όλα. Το μεταξύ, το μικρό είναι πανέτοιμο.
1: Πώς είχα που δεν θα ήταν, αλλά και να μην ήταν, δεν
0: είναι. Να μην ήταν, εννοείται, εννοείται. Μα αυτό, αυτό. Σου λέω, δεν έχω αλλάξει τίποτα καθόλου το πρόγραμμά μου.
1: Ναι.
0: Θα πάνε όλα μια χαρά.
1: Θα πάνε.
0: Εντάξει.
1: Και αν δεν πάνε, δεν πειράζει.
0: Και αν δεν πάνε, εννοείται αυτό. Αυτό είναι ξεκάθαρο μέσα μου.
1: Όχι, εγώ το έχω γενικό σε όλους.
0: Ναι,
1: ναι. Ότι και αν δεν πάνε, δεν πειράζει, δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεύτερον, καλά, εμείς επειδή τα έχουμε κάνει όλα αυτά, τίποτα δεν ορίστηκε και καθορίστηκε στη ζωή μας από τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θέλω να συζητήσω για το πόσο άσχετα πτυχία έχω. Άσχετα. Ούτε ένα σχετικό.
1: Εντάξει.
0: Το και... μόνο που δεν έχω σπουδάσει είναι δημοσιογραφία, ρε Σικουμάντου.
1: Τώρα ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν θα σε συμφέρει, αλλά την κάνουμε, δεν θα σε αρέσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί βάζουμε μπροστά ότι όταν ξεκινήσαμε εμείς να κάνουμε δημοσιογραφία, υπήρχαν, δεν υπήρχαν σχόλες.
0: Πριν από τρία χρόνια εννοείς φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Γιατί
1: γι αυτό
0: είναι πολύ καινούργια τα τμήματα. Ο πλοίος θα έρθει εδώ μέσα και θα με τα περίστροφα.
1: Έτσι. Δεν σωστά.
0: Λοιπόν, για πες, όλα καλά.
1: Χαρά.
0: Εσείς που δεν έχετε παιδιά για πανελλαδικές.
1: Έχουμε τις προαγωγικές εμείς, εντάξει. Εμείς. Ο Αλέξης, ναι, έχει τις προαγωγικές μόνος του. Εγώ τίποτα. Εγώ είμαι τύπου. Διάβασες, ναι. Ούτε το τζεκάρο, ούτε τίποτα.
0: Ναι, ναι, εννοείται αυτό.
1: Δεν διάβασες. Πάλι δικό σου είναι το πρόβλημα.
0: Εμείς, πώς το λένε, ξεπορτίζουμε και οι δύο τα βράδια, μια χαρά. Όλα είναι τέλεια.
1: Καλά, αυτό το ξεπόρτισμα δεν το συζητώ. Πιο νωρίς γυρίζω εγώ στο σπίτι.
0: Εγώ πάλι Κουμάντου γυρίζω πιο αργά.
1: Εντάξει. Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Αυτό, ναι, τι.
0: Αυτό,
1: μια χαρά είναι.
0: Ναι, να το προσέξω.
1: Όχι, καλά, μια χαρά είναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι η εβδομάδα που ξεκινούν. Συγγνώμη, πανελλαδικές, αυτό ήθελα να πω με την εισαγωγή μου. Ας είμαστε όλοι ήρεμοι και όλα θα πάνε μια χαρά. Πάμε παρακάτω. Στα υπόλοιπα, not, δεν θα πάνε όλα μια χαρά. Γιατί. Από το κακό στο χειρότερο, δεν είναι μόνο οι νοοτροπίες και θα κουβεντιάσουμε το εισαγωγικό αυτή τη στιγμή αφορά την υπόθεση Γιωτόπουλου. Δεν είναι μόνο οι νοοτροπίες, δεν είναι μόνο η απόδοση δικαιοσύνης κατά το δοκούν.
1: Εντάξει, σήμερα έχουμε και καινούργιες εξελίξεις.
0: Καινούργιες εξελίξεις.
1: Έτσι κι αλλιώς να δούμε. Η τελική απόφαση θα υπάρχει στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ναι. Αλλά εντάξει, θα τα συζητήσουμε όλα, ναι, να δούμε.
0: Συζητάμε για κάτι που αν θα γίνει στα 24 χρόνια, θα γίνει στα 25, ναι, που είναι και.
1: Η... Και τι θα αλλάξει κιόλας στον ένα χρόνο επίσης.
0: Που είναι και το, το τελικό όριο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κατά τα λοιπά, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Να δούμε πόσο θα αλλάξει. Ποιο είναι το εύρος και η δυναμική των νέων κομμάτων και αυτό θα το δούμε.
1: Εντάξει,
0: σε λίγο.
1: Υπάρχει ένα δεκαήμερο τώρα που συζητάμε μόνο για αυτό σε επίπεδο πολιτικής.
0: Ναι. Να δούμε τώρα αν αυτό, αν όλη αυτή η συζήτηση είναι μεγαλύτερη από το θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί πολύ συχνά συμβαίνει και αυτό. Κατά τα άλλα, έχω τόσο ωραίο βιβλίο της ημέρας που βιάζομαι πάρα πολύ να τα προσπεράσουμε όλα αυτά για να αρχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για πες, Κουμάντου.
1: Τι να πω, τη λέξη κλειδί.
0: Να μου πεις πρώτα απ' όλα, να πεις τους τρόπους για να κάνω μετά εγώ αυτό το βασιλικό μπάσιμο.
1: Ναι, οκ, okay, το βασιλικό μπάσιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα αρέσει το συγγραφέα το βασιλικό, να ξέρεις.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, σε μένα έπεσε.
1: Λοιπόν, δάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Θα στείλω το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και τη λέξη κλειδί. Μόλις μας πει τον τίτλο. Ναι, την έχω στο μυαλό μου τη λέξη κλειδί, αλλά πρέπει να πει τον τίτλο πρώτα.
0: Δύο Πέτριξ για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι του Μάκη Διόγου από τις εκδόσεις Λογότυπο. Είναι το βιβλίο της ημέρας.
1: Ωραία. Να βάλουμε δοκάρια.
0: Δοκάρια θα είναι λοιπόν η λέξη κλειδί.
1: Τα είναι... ίδια στοιχεία θα τα στείλετε και στο Viber 6948 984 984.
0: Τι είναι το βιβλίο? Είναι ό,τι δεν είναι το σύγχρονο ηλουστρασιόν ποδόσφαιρο των μεγάλων, πολύ μεγάλων ομάδων, των εκατομμυρίων μεταγραφών, των μεγάλων διοργανώσεων, των διαφημίσεων. Είναι το ποδόσφαιρο στην ουσία του, ιστορίες δηλαδή, από εκεί όπου το ποδόσφαιρο διαμορφώνει και διαμορφώνεται μέσα σε κοινωνικούς αγώνες, που συνδέεται με την προσφυγιά και τη μετανάστευση, που συνδέεται με αντίσταση σε σκληρές συνθήκες. Αναφέρουμε ομάδες που στήθηκαν μέσα σε προσφυγικούς καταβλισμούς ή αγώνες που δόθηκαν μέσα σε εμπόλεμες ζώνες, στις αντισυμβατικές προσωπικότητες που πέρασαν από τα γήπεδα, που αρνήθηκαν να γίνουν αυτές οι αποστηρωμένες φίρμες, το καλό παιδί που παίζει μόνο μπάλα. Και όλες αυτές τις ιστορίες τις έχει γράψει ένας σπουδαίος δημοσιογράφος του αθλητικού, ο Μάκης Διώγος, που τον φιλοξενήσουμε στο τέλος. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο που υπάρχει σε αυτό το βιβλίο, και το ανέφερα και στην εισαγωγή για τις Πανελλήνιες, η φιλοσοφία του έργου είναι η ήττα έως νίκη.
1: Με κοιτάς έτσι, εμείς τον Αδέσποτα έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό.
0: Ναι.
1: Να πανηγυρίζουμε τα γκολ που τρώμε.
0: Ουσιαστικά είναι ένας επαναπροσδιορισμός της έννοιας της επιτυχίας. Πολύ συχνά λοιπόν, στην ουσία του ποδοσφαίρου, η ήττα μοιάζει με νίκη, καθώς σημασία δεν έχει το τελικό σκορ, αλλά η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, το είμαι εκεί και αντιστέκομαι όχι στον αντίπαλο απέναντι, αλλά στην ίδια τη ζωή και στις κακές συχνά συνθήκες, προσπαθώντας να τις αντιμετωπίσω. Αυτό είναι το βιβλίο. Περιμένουμε από τώρα πολλά μηνύματα για να σας βάλουμε
1: έχουμε
0: στην κλήρωση.
1: Έχουμε ήδη, να ξέρεις.
0: Α, χαίρομαι πολύ.
1: Έχουμε ήδη.
0: Ο Μάκης ο Διώγος θα είναι στο τέλος για να μας κάνει τις συστάσεις ο ίδιος.
1: Λοιπόν, δοκάρια είναι η λέξη κλειδί. Η γνωστή τρόπη, ντάμε σπαθή στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, ονόματα επώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί με τη λέξη δοκάρια. Τα ίδια και στο Viber 6948-984-984. Πες ποιο είσαι. Ποιος δεν με αναγνώρισε?
0: Ακριβώς. Υπάρχει ένας. Λοιπόν, γι' αυτό τον έναν που δεν με αναγνώρισε είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ωραία, εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάτου. Ο Βασίλης Γεωργίου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξέλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ειρήνη Αρκουμάνη και Σταύρος Αμάροντος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213 09 09 100.

0: και μιλήσαμε ήδη για την αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος ή αν αυτός ο όρος είναι, λέγεται, κάθε υπερβολή και αν η συζήτηση για τα νέα κόμματα είναι μεγαλύτερη από την ουσία των πραγμάτων. Και αναφερόμαστε στο κόμμα Μακαριστιανού που ανακοινώθηκε και...
1: Και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο το απόγευμα. Και βέβαια άλλοι κάνουν λόγο αντί για αναδιάταξη για κατακαιρματισμό, έτσι.
0: Ναι. Και επίσης έχουμε μπροστά μας και ένα ερωτηματικό για το κόμμα Σαμαρά.
1: Πότε. Και κόμμα Σαμαρά και για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι.
1: Γιατί και η δυναμική αυτή δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, μπορεί να εξαντληθεί πριν τις εκλογές.
0: Ας ρωτήσουμε,
1: για κάποια από τα κόμματα.
0: Λοιπόν, ας ρωτήσουμε τον ειδικό, ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας αναλυτής, μας κάνει την τιμή και είναι μαζί μας. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Κάντε μας μια πρώτη αναφορά λίγο στα του κόμματος Καριστιανού. Ήταν αυτό που περιμένατε? Βάσει όλων όσων είχαν υποθεί το διάστημα μέχρι να ανακοινωθεί.
2: Αν εννοούμε, αν είναι αυτό που περιμέναμε από πλευράς προσέλευσης του κοινού.
1: Προσέλευσης, έλεγα... ιδεολογικού στίγματος, πολιτικού στίγματος.
2: Ναι, εκείνο το οποίο νομίζω ότι ήταν σαφές εξ αρχής και μένει ακόμα να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, είναι ότι το...

0: της πολιτικής πραγματικότητας, διότι η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έχουν καταρρεύσει οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές mm-hmm. μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, όλα τα υπόλοιπα συνοθηλεύματα δεν μπορούν να υπερηπανθούν για την ιδεολογική τους αφήνη.
1: Μήπως καθίσταται λοιπόν, και ελκυστική, κύριε Σεφερτζή, δηλαδή να το πω πιο απλά. Μερικές φορές αφήνουμε το θολό το τοπίο και επίτηδες.
0: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία mm-hmm. ότι αυτού του είδους η ιδεολογική αμηχανία είναι κατά κάποιο τρόπο η άλλη όψη της πολυσυλλεκτικότητας που θέλει να έχει οποιοδήποτε κόμμα στοχεύει στην εξουσία, όσο και αν αυτό φαίνεται ένας πολύ μακρινός στόχος, τουλάχιστον στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού. Παρ' όλα αυτά πράγματι είναι θέμα περισσότερο τακτικής, το να μην εκπέμπει τόσο σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά στο μήνυμά της, ώστε να μην...
2: Για να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερο κοινό, έτσι.
0: Ακριβώς. Άλλωστε, μεταξύ μας, νομίζω ότι είναι γεγονός ότι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι το συναισθηματικό φορτίο που φέρει η υποψηφιότητα της ίδιας της κυρίας Καριστιανού.
2: Εντάξει, και φάνηκε περισσότερο... ότι είναι και προσωποκεντρικό έτσι κι αλλιώς σε πρώτη
0: Είναι προσωποκεντρικό
2: φάση.
0: Και είναι κυρίως κάτι το οποίο κινείται ακριβώς με την ελπίδα ότι η συναισθηματική ταύτιση που...
2: Ότι κάνει και επίκληση του συναισθήματος εννοείται έτσι κι αλλιώς.
0: Βεβαίως.
2: Mm.
0: Με αυτή λοιπόν την έννοια θα έλεγα ότι είναι δευτερεύον το αν είναι ιδεολογικά σαφής ή όχι, παρά το γεγονός ότι για κάποιον που μπορεί να διαβάζει κάτω από τις γραμμές έχει περισσότερο δεξιά, να μην πω ακροδεξιά απόκληση, παρά οτιδήποτε άλλο.
2: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αντισυστημικό και κόμμα διαμαρτυρίας στο ιδεολογικό αυτό... πλαίσιο που μόλις βάλατε κιόλας.
0: Κυρίως αυτό είναι που το χαρακτηρίζει και νομίζω ότι η δεξαμενή στην οποία θα κοιτάξει να αλλιεύσει τις ψήφους στις επόμενες εκλογές είναι ακριβώς ο αντισυστημισμός που mm-hmm. όμως από την άλλη μεριά πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι μια ανερχόμενη πολιτική δύναμη παρά το γεγονός ότι παραμένει ιδεολογικά θολή.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά είναι κυρίως αυτό το οποίο αποτελεί την κινητήρια την προωθητική δύναμη, μάλλον για σχηματισμούς σαν και αυτούς της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm.
1: Κύριε Σεφερτζή, έχουμε δώσει όλοι μας μία αρνητική χρειά στον αντισυστημισμό. Από την άλλη βεβαίως δεν είδαμε τα μεγάλα συστημικά κόμματα να επιτυγχάνουν τον σχεδιασμό για μια κοινωνική ευημερία. Θέλω να πω ότι αυτό τώρα είναι και λίγο φτιαχτό.
0: Ο αντισυστημισμός.
1: Ναι. Και ο αρνητισμός είναι... που το συνοδεύει.
0: Ναι, δεν είναι φτιαχτό. Mm-hmm. Είναι, θα έλεγα, αντανακλαστικό. Δηλαδή
1: Μάλιστα.
0: είναι μια ανακλαστική απάντηση στο ερώτημα που στήθεται μετά την εμπειρία της κατάρρευσης κυρίως της οικονομικής και της πολιτικής εμπιστοσύνης. Διότι εκείνο το οποίο απομένει ιδιαίτερα μετά τα χρόνια της μεγάλης οικονομικής κρίσης που ακολούθησε η ιδεολογική, όπως όλοι μας ξέρουμε, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εκείνο το οποίο συνέχει κυρίως τους ανθρώπους είναι η αντίθεσή τους σε αυτό που θεωρούν ότι οι ελίτ έχουν... απεργάζονται εις βάρος τους, για να το πω έτσι. Uh-huh. Με αυτή λοιπόν την έννοια επιστρέφουμε γενικότερα στην εποχή της αρνητικής ψήφου, ότι οπότε οι πολίτες ψήφιζαν εναντίον των κυβερνώντων κομμάτων και όχι υπέρ αναγκαστικά uh-huh. κάποιου ο οποίου επαγγελόταν ένα νέο ιδεολογικό όραμα.
1: Από την άλλη βέβαια έχουμε το κόμμα Τσίπρα που θα ανακοινωθεί αύριο. Εδώ ένας πρώην πρωθυπουργός δημιουργεί ένα συστημικό κόμμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι εγώ προσωπικά δεν έχω αμφιβολία ότι ένα μέρος της επιτυχίας του εγχειρήματος Τσίπρα θα εξαρτηθεί από την διείσδυση του κόμματος που θα δημιουργήσει στο χώρο του αντισυστημισμού. Διότι κακά τα ψέματα εκεί είναι η πολύ μεγάλη δεξαμενή. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι αν λάβουμε υπόψη εκείνο το οποίο συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα του πολιτικού συστήματος, είναι ακριβώς η απομείωση των δυνάμεων που επηρέαζαν άλλοτε τα μεγάλα συστημικά κόμματα. Και να προσθέσω σε αυτό και το γεγονός ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μπαίνει αυξανόμενο το ποσοστό της αποχής, διότι και η αποχή στις μέρες μας είναι μια νέα μορφή αρνητικής ψήφου.

0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, το μόνο σίγουρο θα ανακατευτεί ξανά η τράπουλα.
1: Αυτό είναι, mm-hmm. είναι το απολύτως σίγουρο και εκείνο το οποίο κυρίως είναι που θα πρέπει να προσελκύει την προσοχή μας είναι αν το ανακάτεμα αυτό της τράπελας θα έχει ως συνέπεια να αυξηθεί για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια το ποσοστό συμμετοχής των πολιτών. Διότι κατά τη γνώμη μου αυτό είναι και το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας της της δημοκρατίας mm-hmm. μας, του κοινωνικού.
0: Αν θα καταφέρουν δηλαδή τα νέα σχήματα να φέρουν περισσότερο κόσμο στις κάλπες από τις προηγούμενες φορές.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό θα κρίνει και το αποτέλεσμα.
0: Πολύ πιθανό, δεν είναι αυτό.
1: Mm-hmm. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σουφερτζή. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ για τη φιλοξενία σας. Καλή σας συνέχεια.
2: Καλημέρα.

0: Είναι 1:30, είναι η ώρα της Βάνας Λυκομήτρου.
1: Ήρθε λοιπόν, είναι ήδη στο Studio Edition του Αθήνα 984, θα την ακούσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ανατροπή της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Άσκηση ανέρεσής της από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις αρχές Ιουνίου η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Με την καταδίκη 13 από τους 25 κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπεσε η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου ένομου βίου. Οι ποινές ξεκινούν από 5 και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως τώρα έχουν συλληφθεί 20 μέλη της. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμινο του έτους σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Διαβεβαιώσεις της Ουάσιγκτον πως πλησιάζει στη σύναψη γερής συμφωνίας με το Ιράν παρά τον περιορισμό των προσδοκιών από τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση στην επιδότηση καυσίμων στο τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον έναν μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος Άσος του Ολυμπιακού Παρασκευά Σαντζά. Στην Οδύνη του εκφράζει ο Ολυμπιακός σε συλληπιτήρια αναρτήσή του. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεσημέρι στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα, γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και βιβλίο της ημέρας, δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι, Μάκης Διώγος, εκδόσεις Λογότυπο, ο πυρήνας του ποδοσφαίρου, τι ακριβώς ήταν και είναι, πέρα από τις πολύ μεγάλες ομάδες, τον επαγγελματισμό, τα ηλουστρασιών παιχνίδια, τις ηλουστρασιών χορηγίες, τους αθλητές, καλά παιδιά με μια πολύ συγκεκριμένη οπτική και στάση στη δημόσια σφαίρα, τι ακριβώς ήταν και είναι η μπάλα όταν μπαίνει μέσα της το ουσιαστικό στοιχείο του πώς ξεκίνησε αυτό το άθλημα και το τι σημαίνει για τους πιο αδύναμους, για τους πιο ευάλωτους, για αθλητές που αναδείχθηκαν στη δημόσια σφαίρα και πρόσφεραν ουσία και νόημα και κοινωνική συνεισφορά. Αυτά είναι το βιβλίο του Μάκη Διώγου, ιστορίες για αυτά τα πρόσωπα και για αυτές τις συνθήκες.
0: Δοκάρια είναι η λέξη κλειδί. Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη δοκάρια. Όλα τα στοιχεία, αν σας βολεύει περισσότερο, στο Viber στο 6948-984-984.
1: Και θα καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Αριστίδη Χατζή, καθηγητή φιλοσοφίας, δικαίου και θεωρίας θεσμών στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, με την τελευταία εξέλιξη πάνω σε μια υπόθεση που συζητήθηκε πάρα πολύ και μάλιστα η οπτική του πώς συζητήθηκε είναι υποδηλωτική και ενός αναχρονισμού όσον αφορά και το δικαιϊκό σύστημα μιας χώρας που βρίσκεται μέσα στην καρδιά της Ευρώπης. Ανέρεση λοιπόν της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου ζητάει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
0: Και φαίνεται ότι το εξετάζει πια πολύ σοβαρά. Δόθηκε και ημερομηνία. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα υπάρχει σχετική απόφαση. Καθώς ο εισαγγελής που εξέτασε το φάκελο είδε, λέει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.
1: Ο κύριος Χατζής είναι μαζί μας και έχει το λόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζή. Είχαμε κανονίσει αυτή τη συζήτηση πριν από αυτή την εξέλιξη.
2: Ναι. Και εγώ τώρα το είδα, δηλαδή το είδα ως τίτλο. Δεν μπορώ να πω ότι έπεσε από τα σύννεφα.
0: Α, λέμε να
1: μην. Προς Θεού, ούτε και εμείς να ξέρετε.
2: Ναι. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι η περίπτωση αυτή του Αλέξανδρου, όλες οι περιπτώσεις. Καταρχάς να πω δύο πράγματα στην αρχή που τα θεωρώ σημαντικά. Για να καταλάβουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές από πού προέρχονται αυτά που θα ακούσουν. Έτσι. Εγώ είμαι φιλελεύθερος και τις ιδέες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, όχι όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές που τον οδήγησαν στο να είναι το ένα από τα ιδρυτικά στελέχη, ο ιδρυτής, ο εμπνευστής, τον 17 Νοέμβρη. Πολλά από τα πράγματα αυτά δεν καθαρίστηκαν και πλήρως γιατί ο ίδιος δεν.
0: Μίλησε ποτέ.
2: Δεν συνεργάστηκε μέχρι το τέλος που αρνείται. Είναι πράγματα τα οποία πεθάνουμε. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το πώς θα αντιμετωπίσει το κράτος δικαίου, μια φιλελεύθερη δημοκρατία, έναν άνθρωπο σαν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι το μοναδικό πολίτευμα, το μοναδικό. Δεν υπάρχει κανένα άλλο στον κόσμο το οποίο βασίζεται στη συνένεση των πολιτών. Στη συνένεση. Αν δεν βασιστεί στη συνένεση και βασίσει οτιδήποτε άλλο, πάει να είναι φιλελεύθερη δημοκρατία. Όλα τα καθεστώτα που πέρασαν την ανθρώπινη ιστορία βασίζονται στη βία, βασίζονται στον καταναγκασμό. Η φιλελεύθερη δημοκρατία όχι. Και από αυτήν την αρχή πηγάζουν, ξεκινάνε, διακλαδίζονται όλες οι υπόλοιπες. Μια από αυτές τις αρχές είναι η αρχή του κράτους δικαίου, η οποία μας δίνει κατευθύνσεις για το πώς να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Τους εχθρούς λοιπόν η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν τους αντιμετωπίζει, κατά τη δική μου άποψη, η οποία δεν είναι μια άποψη να συμφωνήσουν όλοι οι φιλελεύθεροι, έτσι. Εγώ είμαι ανήκω στη σχολή, ας πούμε, της ανεκτικής δημοκρατίας. Τη φιλελεύθερη δημοκρατία, όχι της μαχητικής, της μάχημης. Αυτή η οποία τους εξοντώνει τους εχθρούς της γιατί φοβάται ότι την απειλούν. Είναι ένας φόβος.
0: Δεν εκδικείται η δημοκρατία αυτό.
1: Δεν είναι εκδικητική.
2: Όχι μόνο δεν εκδικείται, δεν τους αντιμετωπίζει ως εχθρούς. Τους αντιμετωπίζει ως αντιπάλους, αλλά όχι ως εχθρούς. Ακόμα και αυτούς που θέλουν να την καταλύσουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε. Ας το ερίσουμε δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος επιχείρησε ή ένας από τους στόχους του ήταν να καταληθεί η φιλελεύθερη δημοκρατία. Λοιπόν, η της ανεκτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας όπως είμαι εγώ, θεωρούν ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία πρέπει να ανέχεται ακόμα και αυτούς που δεν αποδέχονται ούτε τις βασικές προκείμενες. Διότι, πιστεύω εγώ, αν δεν τους αποδέχεται και τους εξοντώνει και τους, τους περιθωροποιεί, τους αφαιρεί τα δικαιώματα, πάλι να είναι φιλελεύθερη δημοκρατία. Η μάχημη δημοκρατία, η μαχητική, αυτή η οποία εξοντώνει τους ακροδεξινούς, ακροαριστερούς, όλους τους όσους θεωρεί ότι είναι επικίνδυνοι. Και ποιοι είναι επικίνδυνοι και μέχρι ποιο σημείο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το ΚΚΕ είναι επικίνδυνο. Απορρίπτει το ΚΚΕ ρητορικά κάποια πράγματα. Είναι επικίνδυνο, προφανώς δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Είναι ένα κόμμα και ιδιαίτερα συντηρητικό, μάλιστα. Και το οποίο δεν απειλεί αυτή τη στιγμή αξιόπιστα σε καμία περίπτωση την ελληνική δημοκρατία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, ότι δίνουμε μια μάχη, τότε πρέπει να βρούμε εχθρούς και αυτούς τους εχθρούς να τους αντιμετωπίσουμε ως εχθρούς. Εγώ τη θεωρώ αυτή τη συζήτηση εντελώς λαθασμένη. Σχεδόν μπορώ να πω ότι την απορρίπτω. Δηλαδή δεν θέλω να μπω καν σε αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι και βλαβερή ως συζήτηση.
1: Όταν η ελληνική πολιτεία αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
2: Α, πάμε τώρα στην περίπτωση του Αλέξανδρου Διωτόπουλου. Ο Αλέξανδρος Διωτόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια. Γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω αυτό πόσο καθολικό είναι, αλλά από ό,τι ακούω από άλλους που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα ζητήματα του μένα, ποινικολόγους, συνταγματολόγους Έλληνες, είναι κάτι γενικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 25 χρόνια είναι το. Τα 25 χρόνια τα φτάσαμε σχεδόν. Απομένει ένας χρόνος. Ο κύριος Διωτόπουλος είναι 82 ετών. Θα μπορούσε να τα ζητήσει ήδη και το ζητάει, νομίζω πέμπτη, έκτη αυτή τη φορά που κάνει την αίτηση απόλυσης. Από την ώρα που συμπληρώσε τα 18 χρόνια, εφόσον ήταν άνω των 70, απορρίφθηκαν όλες οι αιτήσεις του. Τώρα, ο μοναδικός λόγος, ο μοναδικός για να απορριφθεί και αυτή η αίτηση τελικώς, είναι καθαρά συμβολικός. Δηλαδή, σε κρατάμε ακόμα μερικούς μήνες μέσα, μάλιστα σε φέρνουμε πίσω.
0: Γιατί βγήκε ήδη, έχεις βγει ήδη από το σφρονιστικό κατάστημα.
2: Θα φέρουμε πίσω, που αυτό καταλαβαίνετε πόσο σκληρό είναι. Θα μου πει κάποιος, είμαι σίγουρος ότι θα το σκέφτεται.
0: Καλά, νομίζω ότι το περίμενε και ο ίδιος, δεν νομίζω ότι θα πέσει από τα σύννεφα.
2: Ναι, το περίμενε, αλλά παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο πρέπει πριν γίνει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Έτσι, και να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους. Εγώ λοιπόν που βρίσκομαι στο εντελώς αντίθετο στρατόπεδο, ας το πούμε έτσι, αν υπάρχουν στρατόπεδα, από τον, που μπορεί να υπάρχουν στο μυαλό του κ. Γιωτόπουλου, όχι το δικό μου, που είμαι εντελώς, θεωρώ ότι είναι περιττός αυτός ο συμβολισμός. Εγώ θεωρώ ότι ο κ. Γιωτόπουλος έπρεπε να βγει από τη φυλακή εδώ και κάνα δύο χρόνια, όταν έφτασε τα 80. Η τιμωρία του αυτή ήταν, προσέξτε, ένα ερώτημα εδώ είναι που μπορεί να θέσει κάποιος, ήταν ανάλογη η τιμωρία των εγκλημάτων? Δηλαδή αν το θεωρήσουμε υπεύθυνο για όλες τις δολοφονίες αυτά τα 24 χρόνια.
0: Εντάξει, έχει καταδικαστεί για 17 δολοφονίες.
1: Έπρεπε να τον. Ξέρω κι εγώ, να είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να τον εκτελούσαμε.
0: Δεν ξέρω ποια είναι.
2: Εγώ είμαι προφανώς κατά της αντικείμενης ποινής.
0: Καλά, και εμείς έτσι κι αλλιώς
2: ζητάμε. Είμαι και κατά των πραγματικών ισοβίων. Τα πραγματικά ισόβια που ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον εκεί το γνωρίζω καλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπαίνεις με ισόβια και δεν ξαναβγαίνεις όλη τη ζωή, ό,τι και να γίνει, δεν μπαίνεις ούτε άδειες ούτε τίποτα. Για κάποιους πολύ σκληρούς εγκληματίες, οι οποίοι δεν καταδικάζονται στην θανατική ποινή, αλλά τα ισόβια σημαίνουν ισόβια εκεί, είναι κάτι φοβερό, κάτι τρομακτικό. Θεωρώ ότι το φιλελεύθερο κράτος δεν θα πρέπει, εδώ υπάρχει μια πολύ ωραία φράση στο Αμερικάνικο Σύνταγμα, δεν θα πρέπει η ποινή να είναι, χρησιμοποιεί τη λέξη cruel, να είναι τόσο σκληρή, απάνθρωπη. Για ποιο λόγο? Γιατί η ποινή δεν αποτελεί σε φιλελεύθερο κράτος εκδίκηση. Δεν είναι εκδίκηση, είναι άλλα πράγματα, είναι αποτροπή, είναι μια προσπάθεια σωφρονισμού, προσπάθεια επανένταξης, είναι η αποτροπή γενική, γενική εννοώ, βλέποντας το παράδειγμα της τιμωρίας, ας πούμε, του κύριου Γιωτόπουλου, δίνουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία. Αλλά είναι και ειδική προς τον κύριο Γιωτόπουλο. Λειτουργούν όλα αυτά? Όχι, το ξέρω, δεν λειτουργούν άψογα. Αλλά η φιλελεύθερη δημοκρατία για να διακρίνει τον εαυτό της από τα άλλα πολυτέρματα, πρέπει ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις να δίνει τον εντελώς αντίθετο συμβολισμό από αυτόν που ζητάει τώρα να δώσει ο Άριος Πάγος, αν τελικώς πάρει αυτή την απόφαση.
1: Κύριε Χατζή, υπάρχουν οι συγγενείς. Εδώ τώρα είναι ένα θέμα. Είδαμε, ας πούμε, και τον κύριο Μπακογιάννη που έκανε και μία δήλωση που συζητήθηκε πάρα πολύ για το τι θα έκανε άμα αντάμωνε
0: μπροστά
1: του τον κύριο Γιωτόπουλο. Τι λέμε γι' αυτό? Ποια είναι η απάντησή μας αυτό?
2: Για τους συγγενείς, ό,τι και να πούν, το αποδέχομαι πλήρως με την εξής έννοια. Ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που τους έβλαψε ο κύριος Γιωτόπουλος. Είναι απολύτως δικαιολογημένοι να σκέφτονται όχι στη βάση με τον ψυχρό τρόπο. Γιατί αυτά που ακούνε τώρα οι ακροάτες και ακροατές από μένα είναι θεωρίες που τις λέει κάποιος ο οποίος δεν έχει εμπλακεί σε αυτά προφανώς και τον οποίο δεν τον αγγίζουν προσωπικά. Και το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα. Δεν ισχύει το ίδιο για τις οικογένειες οι οποίες έχασαν τους ανθρώπους τους. Έτσι. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο με ρωτήσατε, μάλλον το ανέφερα εγώ, είμαι κατά της θανατικής ποινής. Αν κάποιος μπει μέσα στο σπίτι μου και σκοτώσει το μέλη της οικογένειάς μου, δεν ξέρω, μπορεί να πάρω ένα όπλο και να τον κυνηγώ και εγώ να τον εκδικηθώ. Όπως στην Κρήτη έγινε το πρόβλημα. Από αυτό όμως η δική μου συμπεριφορά δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις καθολικότητας, να μετατραπεί σε κανόνα δικαίου.
0: Είναι, εντάξει, θα γυρίσουμε, θα πάμε σε άλλες εποχές.
2: Που μπορούμε να την κατανοήσουμε. Απολύτως την κατανοώ. Δηλαδή, άκουσα, είπατε για τον κύριο Μπακογιάννη. Αν θυμάμαι καλά, αν δεν το κάνω λάθος, είπε ο κύριος Μπακογιάννης, αν το δω στον δρόμο.
1: Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Το
2: καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω όπως ο ίδιος. Προφανώς δεν συγκρίνω τον εαυτό μου. Αλλά μπορώ να κατανοήσω πλήρως και όχι απλώς να δικαιολογήσω πλήρως, να κατανοήσω αυτό που λέει. Δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια του, είναι αδύνατο γιατί δεν έχω ζήσει κάτι παρόμοιο. Αλλά το καταλαβαίνω πλήρως. Και έχει κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρεται γι' αυτό. Εγώ όμως δεν κάνω κριτική στον κύριο Μπακογιάννη. Τυχαίνει και 2-3 από τα θύματα από τους συγγενείς των θυμάτων τους γνωρίζουν και προσωπικά. Όχι. Εγώ κάνω κριτική στον Άριο Πάγο, ο οποίος πρέπει να.
0: Ναι, αυτή είναι η κουβέντα.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτή είναι η κουβέντα.
2: Ως θύμα, αλλά ως αυτός, που. Το όργανο αυτό, το οποίο είναι και πολιτιακό όργανο, έτσι. Γιατί η δικαιοσύνη είναι ένα μέρος της εξουσίας. Ένα μέρος εξουσίας που έρχεται μάλιστα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τις άλλες δύο. Ο Άριος Πάγος εδώ νομίζω το αντιμετωπίζει με πολύ λαθασμένο τρόπο. Οπότε αυτή ήταν και η ουσία της κριτικής μου. Εκεί κατευθύνεται.
1: Σε
2: καμία περίπτωση προς τα θύματα.
1: Καλά, εννοείται.
2: Γιατί παραλαμβάνω. Και εγώ μπορεί πολύ πιθανό, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, αν ήμουν στη θέση τους να είχα ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση τους.
1: Εντάξει. Η εισαγγελία του Αριού Πάγου δεν έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες τον τελευταίο καιρό. Αλλά είναι αυτή μια άλλη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζή.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Χαίρετε. Γεια σας.

0: Η άλλη πόλη.
1: Δεν τολμώ να πω μια κουβέντα και η κουμάντο έχει τις απαντήσεις για όλα. Είναι η ώρα
2: του ποιο... Γιάννη Βαλαόρα.
1: Ναι, και λέω ποιος είναι αυτός ο Γιάννης Βαλαόρα. Γιατί η κουμάντο ξέρει ποιος
2: είναι.
1: Παίξε
2: τη Λάρισα.
1: Ποιος είναι, πότε έπαιζε, πώς αγκολέβαλε.
2: Εντάξει, όχι γκολόχια.
1: Η εισαγωγή αφορά βεβαίως τον Μάκη Διόγο και το καινούριο του βιβλίο «Δύο πέτρες για δοκάρια και ένα άδειο κουτάκι». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λογότυπο. 51 ιστορίες του γηπέδου, αλλά όχι του γηπέδου που μπορούμε να σκεφτούμε έτσι μια, ως μια πρώτη ανάγνωση του Champions League ή των ομάδων σαν την Real. Ξέρω εγώ. Ναι, κουμάντου.
2: Αλλά θα σε κοιτάω, ναι. Πώς, περιμένω.
1: Ιστορίες για το ποδόσφαιρο στην ουσία του και στους ανθρώπους που με έναν τρόπο είχαν ως όχημα αυτό το άθλημα για να αλλάξουν τον μικρό κοσμό του στον μεγαλύτερο κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Μάκη.
2: Χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι. Τα είπατε όλα. Τι να πω.
1: Όχι, δεν είπαμε τίποτα. Τίποτα δεν είπαμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τι 50 ιστορίες είναι αυτές.
3: Και είπε στη Ρεάλ, ενώ είναι τη μόδα στην Μπαρτσελώνα, βέβαια.
2: Να. Εντάξει, σε αναφέρεσαι τώρα στα χρώματα και στην αυριανή ανακοίνωση. Εντάξει.
1: Αυτά δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή όμως ξέρω τα άλλα, να δούμε λίγο τις ίδιες τις ιστορίες που δεν είναι καθόλου ιστορίες που αφορούν τις πολύ πολύ μεγάλες ομάδες και τις πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες και τους πολύ πολύ μεγάλους διαφημιζόμενους και τους πολύ πολύ clear cut παίκτες.
3: Ναι, είναι μια προσπάθεια, καταρχάς να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάνετε και ποδαρικό στις παρουσιάσεις και είμαι σίγουρος θα πάει πάρα πολύ καλά γιατί...
1: Ναι, και έχεις παρουσίαση την Πέμπτη.
3: Είστε. Παρουσίαση εννοώ δημοσιογραφική. Να πω ότι είναι 51 ιστορίες από πάρα πολλές που δημοσιεύω τα τελευταία πολλά χρόνια στην εφημερίδα Εποχή κάθε Σαββατοκύριακο. Διαλέξαμε τις 51 με δυσκολία γιατί είναι όλες, έχουν όλες την ιδιαιτερότητά τους, τη διαφορετικότητά τους. Είναι ιστορίες που κυρίως επικεντρώνονται σε ανθρώπους, ανθρώπινο στοιχείο, άντρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια που προσπάθησαν μέσα από το ποδόσφαιρο να αναδείξουν διάφορα πράγματα, παίρνοντας παράλληλα και καλό ποδόσφαιρο, να πούμε μια έννοια. Mm-hmm. Είναι ιστορίες οι οποίες ακουμπάνε προσωπικά, κοινωνικά, πολιτικά, ακόμα και ακόμα και ιατρικά θέματα, αρκεί να πω ότι υπάρχει μια ιστορία στην Αγγλία όπου έχασε τη ζωή του ένας ποδοσφαιριστής στη δεκαετία του 50 εκεί τέλος 50-60 από πολυμελίτιδα και αυτό έγινε σαν αφορμή να επιταχυθούν οι διαδικασίες και να βγει το εμβόλιο για την πολυμελίτιδα, να συγκινήσει δηλαδή τον κόσμο, να συγκινήσει την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση στην Βρετανία, να επιδοτήσει περισσότερο, να δώσει περισσότερα χρήματα και να βρεθεί πλέον το εμβόλιο. Είναι διάφορες περιπτώσεις, είναι πολλά τα κορίτσια, οι γυναίκες που σε πολύ δύσκολες εποχές και το 30 και το 40 και πιο πριν που παίζανε ποδόσφαιρο διεκδικώντας όχι μόνο το δικαίωμα να παίζουν ποδόσφαιρο αλλά και δικαίωμα ψήφου, δικαιωμάτων και όλα αυτά. Έχω την ιστορία του Τζον Φάσανου, δεκαετία του 70, ένας ποδοσφαιριστής που δήλωσε ότι ήταν ομοφιλόφιλος, ο πρώτος στην Αγγλία επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και ο οποίος ουσιαστικά βρέθηκε εκτός κοινωνίας και αυτοκτόνησε και έχασε την ζωή του. Θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον για ένα κοινό και πέρα από το ποδοσφαιρόφιλο, πέρα από το να αγαπάς το ποδόσφαιρο, το οποίο εντάξει.
2: Εντάξει, είναι ωραία να μαθαίνεις όμως και άλλες ιστορίες γύρω-γύρω από το ποδόσφαιρο ή με αφορμή το ποδόσφαιρο.
1: Όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, επειδή εδώ είναι η ουσία και η καρδιά του, νομίζω ότι θα τους αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες και ας μην είναι ιστορίες που σχετίζονται πάρα πολύ με αυτό με το σύγχρονο ποδόσφαιρο όπως το βλέπουμε στις οθόνες μας ή στα μεγάλα γήπεδα.
3: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι επειδή πλέον το ποδόσφαιρο έχει γίνει ένα. Δεν είναι πια το ποδόσφαιρο του 50, του 60, του 70 που αφορούσε αυτούς που μόνο αγαπάγανε μια ομάδα και το ποδόσφαιρο και το άθλημα σαν άθλημα. Πλέον έχει γίνει ένα κοινωνικό γεγονός, όπως και το μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι, όπως είπε και η Ελευθερία, είναι πολύ καλό να ανοίγονται οι ορίζοντες, να βλέπουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινή μας ζωή, άρα συμβαίνουν και στο ποδόσφαιρο, δηλαδή ο αποκλεισμός κοινωνικών τάξεων και για λόγους δικαιωμάτων και για λόγους φύλου, σεξουαλικής προτίμησης, ακόμα και για ταξικούς λόγους. Απλά θα πω ότι στο Κατάρ χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους.
2: Εντάξει, για το Μουντιάλ, στα έργα για το Μουντιάλ.
3: Ακριβώς, και δεν μίλησε κανένας. Μάλιστα είχαμε το φρικτό, να το χαρακτηρίσω έτσι, γεγονός. Δεν δίνανε τα σώματα τα νεκρά στους συγγενείς για να μην φαίνεται πόσοι ήταν οι νεκροί.
2: Να μην επιβεβαιωθεί ο αριθμός των νεκρών.
3: Να μην επιβεβαιωθεί ο αριθμός.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, πότε είναι η παρουσίαση και πού?
3: Η παρουσίαση είναι την Πέμπτη στις 7 στα Συνεσιά, στον πρώτο όροφο. Είστε καλεσμένοι βεβαίως να το συζητάμε. Όσοι μας ακούνε και θέλουν, θα έχουμε 4 πολύ ωραίους ομιλητές.
1: Πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τη Χριστίνα Αμερικάνου στο συντονισμό.
3: Η Χριστίνα Αμερικάνου θα κάνει τον κομφερασί, όπως τη λέω. Είναι η Νανά η Πλεξίδα, μια από τις καλύτερες Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες. Μια κοπέλα που δουλεύει πάρα πολύ πάνω στο ποδόσφαιρο, είναι και προπονήτρια. Είναι μια πολύ έτσι, και είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι στο πάνελ. Είναι ο Χρήστος Αλεφάντης από το περιοδικό Σχεδία, που και η ποδοσφαιρική ομάδα τη Σχεδία. Μεγάλο έργο.
1: Κοινωνικό ποδόσφαιρο, ναι.
3: Είναι ο Θοδωρής ο Μανίκας.
1: Τέλεια.
3: Και ο Βασίλης ο Κωστάκης, ο οποίος είναι επίσης μια πολύ ωραία μορφή. Προτείνω να τον ψάξουν οι ακροατές σας, να βάλουν στο Google Βασίλης Κωστάκης και να δουν τρομερά πράγματα που κάνει με τον αδερφό μου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
3: Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Πάμε και για την κλήρωση.
1: Μου.
2: Λοιπόν, πάμε και για την κλήρωση. Ναι. Δύο αριθμούς από το 1 έως το. Πόσο είναι, 42.
1: Το 15.
2: Το 15 είναι η Αθανασία που ο αριθμός σας λήγει σε 98.
1: Και το 40.
2: Το 40 είναι η Δανάη που ο αριθμός της λήγει σε 26. Απ' γυναίκες.
1: Να μας παθεί τέλος για σήμερα. Ελεονόρα Ορφανίδου, Ελευθερία Κουμάντου.
2: Βασίλης Γεωργίου στον ήχο. Νίκος Λιμπερόπλος στις μουσικές. Σάββας Κόκκινος, Λίλια Ξέλου στην παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάροντος στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Κατερίνα από Βασιλείο, αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Αύριο πάλι. Καλή συνέχεια σε όλα.
2: Λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.
0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
4: Το πρίξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα που ταλαιπωρεί άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Στην ιατρική είναι γνωστό σίδημα και συνήθως προκαλείται από κατακράτηση υγρών στους ιστούς των κάτω άκρων. Αν και πολλές φορές είναι παροδικό και ακίνδυνο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όταν επιμένει μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρότερων προβλημάτων υγείας. Οι πιο συχνοί λόγοι σχετίζονται με την καθημερινότητα. Η πολύωρη ορθοστασία, η καθιστική ζωή και η έλλειψη κίνησης δυσκολεύουν την κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται υγρά στα πόδια. Παράλληλα, η αυξημένη κατανάλωση αλατιού ενισχύει την κατακράτηση, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες επιδεινώνουν το πρόβλημα καθώς τα αγγεία διαστέλλονται. Το αυξημένο σωματικό βάρος ασκεί επιπλέον πίεση στις φλέβες, ενώ πολύ συχνό είναι το πρίξιμο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όταν όμως το είδημα επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, οι γιατροί εξετάζουν πιο σοβαρές αιτίες. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι μία από αυτές, καθώς οι φλέβες δυσκολεύονται να επιστρέψουν το αίμα προς την καρδιά. Επίσης, ορισμένα φάρμακα όπως κορτιζόνη και αντικαταθλιπτικά μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών ως παρενέργεια. Η σωστή διάγνωση είναι καθοριστική, καθώς πίσω από ένα φαινομενικά απλό πρίξιμο μπορεί να κρύβεται μια σοβαρή πάθηση που χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση από τους ειδικούς.
0: Η ώρα είναι 2.

0: θυμάμαστε όλοι το διφορούμενο χρησμό της πυθίας ήξης αφήξης σου κατά τον πολέμο θνήξης. Η κατά το δοκούν ερμηνεία, βολική για κάθε εμπλεκόμενη πλευρά, παραπέμπει εν πωλής στη σημερινή νέα ανάρτηση Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει. Εγκλωβισμένος σε μια πολεμική σύραξη από την οποία δυσκολεύεται να αποσυρθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει απολέσει μόνο την ευκαιρία ενός εύσχυμου τρόπου διαφυγής, αλλά μαζί και την πολιτική του αξιοπιστία. Πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο κανείς δεν θα λαμβάνει υπόψη δηλώσεις ή ανακοινώσεις του σε τέτοιο βαθμό που ιστρεβλεί πραγματικότητα με τις σοβαρές γεωπολιτικές και οικονομικές της επιπτώσεις, θα εκλειφθεί ως κανονικότητα με την οποία θα συνηθίσουμε να ζούμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Μυθριδατισμός του πολέμου με μια συλλογική, ψυχολογική και ηθική απευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Το χειρότερο δυνατό σενάριο δηλαδή που μπορεί να συμβεί. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιβερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Παίμη Παναγωπούλου, Σταύρος Αμάραντος, στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0900, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, καταγράφεται ως εξής. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή του ανάρτηση στο Truth Social. Πρόοδος για την κατάρτιση μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν επίκειται επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνει εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent που προχώρησε προς στιγμή στα 98,22 δολάρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση του μέτρου επιδότησης καυσίμων έως το τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις, πιθανότερο σενάριο η παράταση τουλάχιστον ενός μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προχώρησε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, 20 συλλήψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, 3 εκατομμύρια ευρώ το οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πέφτει η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε επιδοτήσεις ύψους περίπου 250.000 ευρώ με έδρα την περιοχή των Σερών. Ολονυχτή πανηγυρισμοί σε όλη την χώρα για το 4ο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, επικράτησε τη Ρεάλ με 92-85 στο Telecom Center. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τεταμένο το πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία σε κρίση αντιπολίτευση μετά τη δικαστική καθαίρεση ο Ζέλ, ο οποίος ζητά συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εδώ 40 ημερών. Σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη, ανταποκρίτρια του Open και του ΑΠΕ. Έφυγε από τη ζωή στα 55 της χρόνια η γογό Μαστροκώστα μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας από σπάνια νευρολογική ασθένεια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμοί Κελσίου. Ανατροπή της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου σηματοδοτεί άσκηση ανέρεσης από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λίγες μόλις ημέρες, λοιπόν, Κατερίνα, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του εφετείου Πειραιά που έβγαλε, που οδήγησε εκτός φυλακής τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, σήμερα έχουμε ανατροπή των δεδομένων, όπως είπες και εσύ. Καθώς ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Σοφοκλής Λογοθέτης, ο οποίος μελέτησε το συγκεκριμένο βούλευμα αλλά και τα στοιχεία της υπόθεσης, οδηγήθηκε στην άσκηση αναίρεσης κατά του δικαστικού συμβουλίου. Μετά, να θυμίσουμε ότι είχε προκαλέσει την άμεση παρέμβαση του ίδιου του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλα, η είδηση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός οδηγήθηκε στην κρίση αυτή, θεωρώντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, καθώς μεταξύ άλλων δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής που προβλέπεται για όσους έχουν καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορές ισόβια. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός, δηλαδή ως αρχηγός 17 Νοέμβρη και ως ηθικός αυτουργός του συνόλου των εγκληματικών πράξεων της οργάνωσης, με βάση την απόφαση του πενταμελούς εφετείου της Αθήνας, είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθριξη. Τώρα, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Όπως αναφέρουν πληροφορίες, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και επειδή δεν υπήρχε προγραμματισμένη συνεδρίαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αναμένεται να μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να έχει κριθεί η υπόθεση αυτή από τους ανώτατους δικαστές, όπως ορίζει ο νόμος. Και αυτό σημαίνει στην πράξη πως αν και οι ανώτατοι δικαστές ακολουθήσουν το σκεπτικό της απόφασης του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αναιρεθεί η απόφαση, τότε εξαφανίζεται το βούλευμα που τον οδήγησε εκτός φυλακής και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί εκ νέου και να οδηγηθεί πίσω στις φυλακές του Κορυδαλλού. Σε αντίθετη περίπτωση τώρα, αν οι αρμόδιοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί κρίνουν ότι δεν συντρέχει λόγος να ασκηθεί αναίρεση, έστω και κατά πλειοψηφία, τότε δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς της προσωπικής ελευθερίας του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι το δικαστικό συμβούλιο που οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή στάθμισε και την ηλικία του συγκεκριμένου καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, καθώς είναι πια 82 ετών, και τον χρόνο της παραμονής του στη φυλακή, που συγκλινώνονται 24 χρόνια, και τον χρόνο που εργάστηκε μέσα στη φυλακή, αλλά και το γεγονός ότι σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εξ αποστάσεως στην Επιστήμη των Μαθηματικών σε Πανεπιστήμιο της Γαλλίας. Αυτά ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν τους ανώτατους δικαστές, όπως επίσης και το ότι εδώ και αρκετά χρόνια ελάμβανε άδειες που τηρούσε απαραίτητα τους όρους που του είχαν επιβληθεί. Να σου πω ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος παραμένει ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους βεβαίως που έχει υποβάλει το ίδιο το δικαστικό συμβούλιο που τον αποφυλάκησε. Να θυμίσουμε απαγόρευση εξόδου, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και βεβαίως υποχρέωση δήλωσης μόνιμης κατοικίας του, που είναι η περιοχή του Βίρονα.
0: Πάντως, μήνα σε περίπτωση που τελικά υπάρξει σχετική απόφαση και επιστρέψει στις φυλακές, αυτό θα είναι για περίπου ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, διότι το ταβάνι του νόμου, ακόμη και για τους πολυσοβίτες, είναι τα 25 χρόνια. Και εκεί ξεκινάει η μεγάλη συζήτηση, την οποία έχουμε κάνει πολλές φορές και στο παρελθόν, αν τελικά τα ισόβια θα πρέπει να είναι πραγματικά ισόβια.
1: Έτσι, και μάλιστα τότε, δηλαδή περίπου μετά από ένα χρόνο, θα έχει και πάλι δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υφόρον απόλυση και βεβαίως θα περιμένει, εάν έχει αναιρεθεί στο μεταξύ χρονικό διάστημα η απόφαση αυτή, θα περιμένει και τότε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου. Και να πούμε, μια και αναφερόμαστε, Κατερίνα, και στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη, μετά την είδηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που επανήλθε στην δημοσιότητα και προκαλώντας αντιδράσεις από πολλές πλευρές, να θυμίσουμε ότι οι κρατούμενοι από το σύνολο των συλληφθέντων και καταδικασμένων ως μελών της 17 Νοέμβρη παραμένουν στη φυλακή ακόμα εκτείοντας τις ποινές τους, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάββας και ο Χριστόδουλος Ξηρός.
0: Η Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ, η δικαστική μας συντάκτρια. Για να περάσουμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύνδεση με τον Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και είναι ένα άλλο μεγάλο κύκλωμα που έκανε απάτες εις βάρος του ΟΠΕΚΕΤΑ, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Υπολογίζεται ότι από το 2019, που φαίνεται τουλάχιστον να έχει ξεκινήσει τη δράση του το συγκεκριμένο κύκλωμα, τα κέρδη, οι ζημιές σε βάρος του ΟΠΕΚΕΤΑ ξεπερνάνε τα 3 εκατομμύρια ευρώ που αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της απάτης. 20 συλλήψεις μέχρι τώρα, Κατερίνα. Έχουν γίνει έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, με τις πρώτες πληροφορίες να φέρουν ότι έχουν εντοπιστεί και μεγάλα χρηματικά ποσά με τιτά που φυσικά δεν δικαιολογούνται τέτοια ποσά να φυλάσσονται σε χώρους επαγγελματικούς και στα σπίτια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Να πούμε, Κατερίνα, ότι η αστυνομική επιχείρηση διεξάγεται σε τρεις νομούς, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Όπως είπαμε, οι δύο λογιστές στο Ρέθυμνο φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι της νέας λεγόμενης μαφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, και άμεσοι στενοί συνεργάτες φέρονται να είναι τρεις ιδιοκτήτες ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα ιδιωτικά ΚΕΠ για τους αγρότες, για να το καταλάβει ο κόσμος, σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Και από εκεί και πέρα, Κατερίνα, είναι οι ιδιώτες αγρότες, οι οποίοι λάβαναν, έκαναν ψευδείς δηλώσεις και λάβαναν τα μεγάλα χρηματικά ποσά, φυσικά με το αζημιότο, οι λογιστές και οι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ. Η απάτη φαίνεται, όπως είπαμε, να έχει στεθεί από το 2019 με αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τους ιδιοκτήτες των ΚΙΔ, και συνέχεια στο παιχνίδι έμπαιναν οι ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι έκαναν ψευδείς δηλώσεις και κατάφεραν να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΕΠΕΚΕΠΕ, μεγάλα χρηματικά ποσά, χωρίς να τα δικαιούνται. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, Κατερίνα, ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες μέχρι τώρα είναι και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί και το μέγεθος της απάτης, αλλά και να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα και ίσως να αυξηθούν και
0: είναι απίστευτο πόσο έχουν απλωθεί οι ρίζες αυτής της σκανδαλώδους υπόθεσης. Δεν μιλάμε τώρα και για την πολιτική της διάστασης, η οποία έχει πυροδοτήσει εντονότατες αντιδράσεις και προκαλεί αναταράξεις. Βλέπουμε δηλαδή σύν τον χρόνο πώς αποκαλύπτονται και νέα επεισόδια σε αυτό το σύριαλ του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη.
2: Έτσι, Κατερίνα, και δεν είναι μόνο ένα, δύο, φαίνεται ότι είναι πολλά. Έτσι. Και διαφορετικά τα κυκλώματα που δρούσαν σε όλο το νησί της Κρήτης, και έχει γίνει, θα λέγαμε, μια βιομηχανία απάτης εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους επιτίδους να αποκομίζουν τεράστια κέρδη.
0: Εδώ μιλάμε για μια ζημιά περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρουν οι πληροφορίες. Μόνο από το συγκεκριμένο.
2: Μόνο από το συγκεκριμένο κύκλωμα. Τώρα, οι συλληφθέντες μέχρι τώρα 20 αναμένονται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, και οι πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται πολλά περισσότερα άτομα. Με την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας.
0: Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Σπέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό επικράτησε τη Ρεάλ με 92-85 στο Telecom Center, με το σφύριγμα της λήξης εκατομμύρια οπαδοί των Ερυθρολεύκων σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους. Επίκεντρο της φιέστας ήταν το Πασαλιμάνι, βεβαίως, και το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πριν ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι, για να ακούσουμε πώς περιέγραψε το τελευταίο λεπτό του τελικού ο Στέφανος Λεμονίδης, ο δικός μας Στέφανος Λεμονίδης, για λογαριασμό του Αθήνα 984.
3: Κάνει προσκύση, καμπάτσο, παίρνει μέσα στο κουτάρι από μακριά, αστοχή, το ριμπάο το παίρνει ο Τάιρικ Τζόνς, η μπάλα στον Πίτερ, φάουλ στον Πίτερ, 1,9, ο Ολυμπιακός είναι προβάτης της Ευρώπης, έχει κερδίσει την Ευρωλίγκα, 1,9 δευτερόλεπτα, κερδίζει 90-85 και ο Πίτερ είναι στις βολές. Ο Ολυμπιακός επιτέλους μετά από 5 συνεχόμενα Final Four, το πέμπτο θα χαμογελάσει, θα πάρει την Ευρωπαϊκή Κούπα μέσα στο T-Center Arena μπροστά σε 20.000 θεατές. Ο Πίτερς έφτωσε στην πρώτη βολή, 91-85, όλα τελειώσαν, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ο Πίτερς πάει για τη δεύτερη βολή, ευστοχή και στη δεύτερη, και ο Ολυμπιακός προηγείται 92-85. Η Ρεάλ δεν θα κάνει να ούτε την τελευταία σύνδεση. Κανονθούμε με τελείωση το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Για ένα κόσμο στο σημείο αυτό, τι δήλωσε και ο πρωτεργάτης της επιτυχίας, προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, στη συνέντευξη τύπου μετά τη λήξη του τελικού.
4: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να δείξεις τα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή, θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
0: Για ένα πρωτόγνωρο συνέστημα έκανε λόγο ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου.
5: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Στην τηλεφωνική γραμμή ο αγαπητός συνάδελφος Στέφανος Λεμονίδης. Στέφανε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα νωρίτερα. Σ' άκουσα βραχνιασμένο από τη μία, βεβαίως και πολύ ενθουσιασμένο.
6: Ήταν ένα γκραν κινιόλ, παιδιά. Έφτασε ο Ολυμπιακός να προηγείται με 8 πόντους και μετά προσπάθησε να χάσει το παιχνίδι. Κλέμ προσπάθησε, καθώς έκανε τώρα ένα ριμπάουντ πίσω από το άλλο. Έκανε φάουλ, δεν μπορούσαν να περάσουν την μπάλα. Έφτασε το σημείο η Ρεάλ να εκτελέσει ένα τρίποντο ωφελής και αν έμπαινε το τρίποντο θα ισοφάρισε.
0: Ναι, και πολλά σκαπανεβάσματα και μεγάλη αγωνία με λίγα λόγια.
6: Άλλο παιχνίδι, ναι, είχε προηγηθεί 8 πόντους, ήθελε ένα λεπτό και δεν το είχε εξασφαλίσει. Ευτυχώς στο τέλος πήρε το rebound του Τάιρκ Τζόνς, κέρδισε το φάουλ ο Πίτερς και τελειώσαν όλα. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι σε ένα γήπεδο που ήταν κατάμεστο, σε ένα πανέμορφο γήπεδο το οποίο το γέμισαν 19.000 οπαδοί του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο γιατί είναι το κορυφαίο κλαμπ σε όλο τον κόσμο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, παρά τις τρεις σημαντικές απουσίες. Ζόρισε πολύ τον Ολυμπιακό. Συνέχεια ήταν μπροστά στο σκόρ, αν εξαιρέσει το τελευταίο πεντάλεπτο.
0: Ναι.
6: Και δίνει μεγαλύτερη αξία αυτό το τρόπο γιατί το κατέκτησε ο Ολυμπιακός απέναντι
0: έχεις στην απόλυτο δίκιο.
6: Της Ευρώπης, ναι. Στη Ρεάλ Μαδρίτης, στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Όταν απέναντί σου έχεις έναν τιτάνα του συγκεκριμένου αγωνίσματος, του μπασκετικού δηλαδή, τότε και η δική σου νίκη αποκτά άλλες διαστάσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Τι άλλο να συγκρατήσουμε, ποιο στιγμιότυπο έχει συγκρατήσει, Στέφανε, περιγράφοντας τον αγώνα και τον έζησες από κοντά βεβαίως.
6: Να συγκρατήσουμε την εκπληκτική απόδοση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και στον ημιτελικό και τώρα ήταν εύστοχος και έβγαλε από τη δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό. Την εκπληκτική απόδοση του Φουρνιέ που ήταν και ο MVP του τελικού και του Final Four. Να συγκρατήσουμε τους πανηγυρισμούς των Ολυμπιακών στο Πασαλιμάνι. Μέχρι τις 6 το πρωί είχε κόσμο στο Δημοτικό Θέατρο και η διαδρομή του Ολυμπιακού από το Χίλτον, τώρα λέγεται Ελίσιαν, μέχρι τον Πειραιά συνεδευόταν από χιλιάδες μηχανάκια. Σταματούσαν, τους κάναν μπλόκο στη Συγκρού, κάναν μπλόκο στην Καλυθέα, σταματούσαν το πούλμαν, υπήρχε μια πανηγυρική διάθεση. Είχε ένα πούλμαν με τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον προπονητή, δεύτερο πούλμαν με τους συγγενείς και χιλιάδες κόσμος στο Δημοτικό Θέατρο, όπου πάλι έγραψε ο Μπαρτζόκας, δεν το κρύβει ότι είναι οπαδός, εκτός από προπονητής είναι και οπαδός, πήρε το μικρόφωνο, είπε ένα οπαδικό σύνθημα και ξεσήκωσε τον κόσμο. Και τώρα το ερώτημα είναι η επόμενη μέρα, καθώς ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του Μοντέρο για 3 χρόνια, που ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Βαλένθια και του Μάκη Ντάιρ που παίζει στον Ερυθρό Αστέρα. Το θέμα είναι αν θα μεταπίσει τώρα τον Πίτερς να μείνει στον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υπογράψει στο Μιλάνο. Πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει μια ρελάνς για 1,8 εκατομμύρια.
0: Μήπως τον κρατήσει. Ναι.
6: Μήπως τον κρατήσει. Ναι, γιατί ήταν ο κορυφαίος παίκτης Ολυμπιακού στο Final Four.
0: Λοιπόν, και εγώ θα έλεγα ως κατακλείδα χαιρόμαστε όλοι γιατί μια ελληνική ομάδα τα κατάφερε. Έτσι, να κάνουμε την υπέρβαση έξω από τα στεγανά,
6: τα οπαδικά. Έξω από τα οπαδικά. Ναι, έχει 7 κούπες ο Παναθηναϊκός, 4 ο Ολυμπιακός. Μιλάμε τώρα για 11 ελληνικά τρόπαια στην Ευρωλίγκα, που δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό το πράγμα.
0: Όχι, βέβαια.
6: Είδατε πόσα παιχνίδια παίζονται στην κανονική περίοδο και όλα κρίνονται σε 2 φάσεις, σε 2 παιχνίδια, στον ημιτελικό και στον τελικό. Και τα κατάφερε ο Ολυμπιακός μέσα στην Αθήνα, μπροστά στον κόσμο του, μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος τελικός που, προσέξτε, αν τον έχανε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι μέλλον θα είχε αυτή η ομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
6: Ενώ τώρα με αυτή την κατάκτηση τους έφυγε και το άγχος της κατάκτησης ενός τροπαίου, κάνει και αυτές τις μεταγραφές που κάνει και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω.
0: Με άλλη ψυχολογία και άλλη δύναμη θα προχωρήσει παρακάτω.
6: Να κάνει σερί, μπορεί να πάρει και άλλα ευρωπαϊκά με αυτή την την όθηση που του δίνει η κατάκτηση στο T-Center Arena.
0: Μάλιστα. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Μπαρτζόκας, Εβάν Φουρνιέ και Άλεκ Πίτερς ήταν οι πρωταγωνιστές του θριάμβου του Ολυμπιακού, όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Φασούλας, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
7: Δεν νομίζω ότι έχει μυστικά ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας έχει μια επιμονή στον τρόπο που αγωνίζει δύο ομάδες του. Η ομάδα του Ολυμπιακού είναι συγκεκριμένα. Αυτή δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Μπαρτζόκας έχει δεχθεί τρομερή αφισβήτηση και από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και κυρίως εκτός. Οι οποίοι όλα στραβά τα κάνει ο Μπαρτζόκας. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάει είναι στραβός. Το είδαμε όλοι πόσο οι παίκτες του είναι εξοργισμένοι με τον Μπαρτζόκα. Από την αγάπη που του δείξαμε που τελείωσε το παιχνίδι. Το βασικό για μένα για τον Ολυμπιακό χθες ήταν ότι είχε άγχος στην αρχή στο πρώτο ημίχρονο, γιατί είχε βαφτιστεί φαβορί, γιατί λείπαν υψηλοί υποτίθεται τις Ρεάλες και οι άλλοι είναι κοντοί που μείνανε. Όχι, η ζώνη είναι 2-10, ας πούμε, δεν είχε ψηλούς Ρεάλ. Είχαν αυτό το άγχος, θεωρώ ότι γίνανε πάρα πολλά λάθη στο πρώτο ημίχρονο, όμως είχε τέσσερις παίκτες οι οποίοι παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο. Θεωρώ ότι ο Μιλουτίνοφ έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα σε όλο το πρώτο μέρος για να ισορροπήσει την κατάσταση και να κρατήσει τον Ολυμπιακό μας στο παιχνίδι. Μετά, βέβαια, ο Φουρνιέ, ο οποίος ήταν και ο MVP που έβαλε τα εξαιρετικά τρίποδα, και ο Βεζέγκοφ που έβαλε τα γάντια που χρειάστηκε να βάλει στα τελευταία λεπτά, και κυρίως ο Πίτερς, ο οποίος ήταν. Κυρίως ο Πίτερς, ο οποίος ήταν.

0: λογική ότι το βάρος είχε φύγει από πάνω τους, όλους τους είχαν για χαμένους γιατί είχαν και τον τελευταίο τραυματισμό του άτυχου παίχτη που χάσανε στο ημιτελικό, ήταν λιγότερο αγχωμένοι από τον Ολυμπιακό. Το βάρος της φανέλας στη Ρεάλ βεβαίως είναι σημαντικό για να τους αγχώσει και αυτούς, αλλά εντάξει δεν θα δεχτούν και μεγάλη κριτική γιατί χάσανε αυτό το παιχνίδι. Μπροστά σε 18.000 κόσμο, σε ένα καμίνι κανονικό και αποδεκατισμένοι από τραυματισμούς, παίχτανε πιο ελεύθερα πιστεύω από ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι ξέραν ότι αν δεν το πάρουν, του θα κρυμπόταν με την έννοια από τα σχόλια και από αυτά που τα ακούγαν.
1: Για να προσγειωθούμε τώρα εμείς στην πολιτική επικαιρότητα, στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου εξακολουθεί να ρίχνει το βάρος στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε νωρίτερα στο σχέδιο και τις πρωτοβουλίες για το μεγάλο θέμα του δημογραφικού. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα.
1: Πριν από λίγο εξάλλου ολοκληρώθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και τα εκτενώς, θα έλεγε κανείς, το στεγαστικός, και ως μια πτυχή ευρύτερα του δημογραφικού. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στο ζήτημα που έχει να κάνει με την ανάγκη να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, ότι μόνο αν συμβεί αυτό μπορούμε, όπως είπε, να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο αριθμός αύξησης των ενοικίων για να μπορέσει η αγορά να ισορροπήσει, ότι πρέπει να χτιστούν περισσότερα σπίτια, πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως είπε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό βεβαίως και στον Παπαστόλο νωρίτερα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Χωρίς ωστόσο, όπως είπε, να είναι σε θέση να κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις γι' αυτό, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, είπε. Επίσης αναφέρθηκε και στις πάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα, όπως είπε, για τα ζητήματα της στέγης, με την κυβέρνηση βεβαίως να αναγνωρίζει ότι παρόλα αυτά το ζήτημα της στέγης των υψηλών ενοικίων είναι
1: παραμένει κινεζέων για την ελληνική κοινωνία.
3: Ακριβώς, να αντιμετωπίσει και πρέπει να γίνουν περισσότερα, είναι κάτι, είναι μια παραδοχή που την ακούμε πολύ συχνά και από την κυβέρνηση. Τώρα, να πούμε ότι πριν πάμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι αύριο το πρωί θα συνεδρίασει το Υπουργικό Συμβούλιο. Και εκεί βεβαίως αναμένω από τον Πρωθυπουργό να εκπέμψει μηνύματα και σε ό,τι αφορά τα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής, της καθημερινότητας και όσων απασχολούν τους πολίτες. Ενδεχομένως βεβαίως κατά να έχουμε κάποιο σχόλιο από την πλευρά του και σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Ναι. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα και το αν επηρεάζουν το στόχο και τη δυνατότητα για αυτοδυναμία της Δημοκρατίας. Είπε πως η δημιουργία αυτών των κομμάτων τα αυξάνει, ούτε μειώνει την πιθανότητα αυτοδυναμίας, και ότι η επίτευξη του στόχου κατά το Μέγαρο Μαξίμου έχει να κάνει με το πόσο πιστική θα είναι η ίδια κυβέρνηση, έχει να κάνει με τα παραδοτέα, με την αποτελεσματικότητα και το πρόγραμμά της. Πάντως άφησε μια, θα έλεγε κανείς, αφέστατη αιχμή που αγγίζει όλα τα υποδημιουργία νέα κόμματα, ότι μίλησε για μια νέα τάση όπου οι προσωπικές ατζέντες, όπως είπε, μετατρέπονται σε κόμματα ή ομιλίες. Με αυτό το τελευταίο αντιλαμβανόμαστε, το εισπράττουμε ότι είναι μια αιχμή για τον κύριο Σαμαρά, το ειδικά για

0: ακόμα του κύριου Τσίπρα. Το σχόλιο του που αναμένεται, αναμένεται αύριο ανακοινώσεις για το, το σχόλιο του κύριου Μαρινάκη ήταν ότι υπάρχει πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Mm-hmm. Όλα αυτά είπε έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπο, ούτε Μάλιστα. προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Και επίσης πρόσθεσε ότι το θέμα δεν είναι κάποιος να γίνει από Αθλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει κοστολογημένες πολιτικές να εφαρμόζονται. Τέλος να σου πω ότι ρωτήθηκε για την επιστολή της κ. Κοβέση στην Κομισιόν και είπε ότι μόλις ενημερωθεί η κυβέρνηση για το κείμενο της επιστολής θα απαντήσει ως κυβέρνηση θεσμικά και σε όλα. Mm-hmm.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αύριο το βράδυ λοιπόν στην πλατεία Θησίου θα γίνει η κεντρική παρουσίαση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αύριο έφτασε η ώρα. Θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τον πρώην Πρωθυπουργό. Θα μάθουμε το πλαίσιο της ιδρυτικής διακήρυξης, το έμβλημα και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, τον οποίο έχει ετοιμάσει και φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην πορεία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στην ανθρωπογεωγραφία της αυριανής συνάντησης. Η κυρία Κουφονικολάκου, η οποία εκτελεί χρέη εκπροσώπου στο ίδρυμα του κυρίου Τσίπρα, ανέφερε σήμερα ότι θα είναι μια δημοκρατική γιορτή. Απομένει λοιπόν, Κατερίνα, να δούμε σε αυτή τη δημοκρατική γιορτή ποιοι θα παραβρεθούν, διότι θα βγάλουμε και τα πρώτα συμπεράσματα για την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ και τις δυνάμεις οι οποίες είτε είναι απλά μέλη, είτε βουλευτές, είτε κορυφαία στελέχη, θα μετακινηθούν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στηρίζοντας τη νέα προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού. Ήδη καταγράφουμε απώλειες από την Κεντρική Επιτροπή τις τελευταίες μέρες. Η κυρία Αυλονίτου, πρώην βουλευτής, ο κυρίος Τεμπονέρας, πριν από λίγη ώρα ο Θήμιος Γεωργόπουλος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής και πρώην οικονομικός διευθυντής της Κουμουνδούρου, ανακοίνωσε και αυτός την προσχώρησή του στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τι θα κάνουν οι βουλευτές, είναι ένα ερώτημα κι αυτό. Ποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε και βέβαια. Το πρόβλημα, κάτι που μπορεί να πυροδοτήσει αδιέξοδα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πώς αντιδράσει ο κύριος Φάμελος σε μια τέτοια περίπτωση. Αν αύριο δηλαδή το βράδυ δούμε σε αυτή την εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Υποτίθεται ότι η στάση του κόμματος θα
1: καθοριστεί
2: και θα αποσαφινιστεί
1: αφού προηγηθεί η ιδρυτική διακήρυξη και
2: τις επόμενες ημέρες μέσα από τη συνεδρία της
1: Διεύθυνσης των Οργάνων
2: και στη συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολλά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που σκοπεύουν να πάνε προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθαρίζει ακόμη και σήμερα μέσω των σανών συνεργατών ότι δεν έχει σκοπό να απευθύνει
1: κάλεσμα σε όλους.
2: Κάλεσμα συνεργασίας σε κάποια άλλη θεσμική οντότητα ή κομματική από το χώρο της κεντροαριστεράς. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Και επειδή είχε ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθεί, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ που απασχολεί και βασανίζει για την ηγεσία του κόμματος, αλλά και αυτούς που μένουν πίσω και δεν έχουν καμία προοπτική να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα, εάν το κόμμα θα αυτοδιαλυθεί ατύπως με το να αποχωρούν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή στελέχη από διάφορες κομματικές οργανώσεις για να πάνε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ο κύριος Τσίπρας ήδη από προχθές μας έχει προειδεάσει ότι τα χρώματα του νέου πολιτικού φορέα θα παραπέμπουν σε αυτά της
1: Μπαρτσελόνα.
2: Αυτό έχει
1: μπλε και κόκκινο δηλαδή.
2: Μπλε
1: ναι.
2: και κόκκινο, το μπλε της πατρίδος όπως είπε και το κόκκινο των
1: του αγώνα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση θα έχουμε να λέμε με λίγα λόγια. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μια μέρα κεντρό, στην άλλη αριστερό. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης, και τους Αθηνά Κορλίρα και Γιάννη Παπαγεωργίου.
3: ο κ. Τσίπρας είναι πρωθυπουργός ο ίδιος, άρα έχει μια πολιτική ταυτότητα, αλλά νομίζω ότι σήμερα και ο ίδιος συνεχώς φαίνεται ότι δεν έχει μια καθαρή στάση. Δηλαδή μια μέρα εμφανίζεται κεντρός, μια μέρα αριστερός. Έχω την ότι και εκείνος, ναι, πια το κόμμα του θα έχει χαρακτηριστικά αμυγός προσωπικά, έτσι μάλιστα χτίζεται. Και όταν μάλιστα αρνείσαι πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες, είναι και μια ομολογία αποτυχίας του εγχειρήματος έως τώρα. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωής ως κόμμα, εφόσον δεν συνδέεται με κοινωνικές ανάγκες.
1: Βγαίνουμε εκτός συνόρων για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε από τη Μέση Ανατολή, όπου επικρατεί η απόλυτη αβεβαιότητα, θα έλεγα. Σε ακούμε.
4: Θα έλεγα, Κατερίνα, ότι οι ελπίδες για μια άμεση εξέλιξη δεν νομίζω ότι είναι κοντά, καθώς τόσο και η πλευρά των Αμερικανών όσο και της του Ιράν εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις τους για μια συμφωνία. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει χθες το βράδυ ότι δεν θα κάνει μια συμφωνία, να βιαστεί να καταλήξει οποιαδήποτε συμφωνία, γιατί δεν θέλει να γίνει μια κακή συμφωνία, και άλλωστε είχε πει ότι είναι ένα πρόβλημα που έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια από τους προκατόχους του, συνέχισε σήμερα με μια ανάρτηση στο Truth Social που λέει ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε θα υπάρξει καθόλου. Λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στο Νέο Δελχή, είχε πει ότι η Ουάσιγκτον θα δώσει κάθε ευκαιρία σε οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή, επαναλαμβάνοντας ότι θα υπάρξει μια καλή συμφωνία, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα με κάποιον άλλον τρόπο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί ένα γενικό πλαίσιο συζητήσεων, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άμεσα επικείμενη μια συμφωνία, και διευκρίνησε ότι το πιθανό μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των στενών του ορμού, ένα σοβαρό θέμα.
1: Βέβαια.
4: Και βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητείται καν το θέμα των πυρηνικών, ενώ υποστήριξε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να υπονομεύσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, υπονοώντας ότι υπάρχει μια αντίθετη άποψη μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Άρα λοιπόν και εκεί υπάρχει ένα σημείο.
1: Διαφαίνεται ένα ρήγμα, ένα σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών, αυτό είναι σίγουρο. Όλα αυτά βεβαίως αντανακλούν ευθέως και στην αγορά ενέργειας. Άλλοτε ανεβαίνουν τιμές, άλλοτε κατεβαίνουν.
4: Υπήρχε μια καλή διάθεση στην αρχή των συναλλαγών σήμερα, ξεκινώντας από την Ασία, με τις ελπίδες ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Δυστυχώς αυτή η συμφωνία φαίνεται να είναι πιο μακριά από ό,τι περιμέναμε. Οπότε υπάρχει πάλι μια ανωδική τάση τόσο στον Brent όσο και στο αργό πετρέλαιο.
1: Αθηνά, κλείνοντας, δύο κουβέντες λίγο για τις βουλευτικές εκλογές που είχαμε στην Κύπρο.
4: Είχαμε χθες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Την πρώτη θέση στην προτίμηση διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, και έτσι στην Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παίρνει 17 ένδρες, το Αρκέλ 15, Δίκο και Λάμα από 8, και μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία, που είναι το ευρωβουλευτή του Φιδία Παναγιώτου, οι οποίοι καταλαμβάνουν από 4 έδρες το κάθε κόμμα. Να πούμε ότι αυτό που ήταν η δήλωση που έκανε εκ μέρους του ΔΣΥ η πρόεδρος, η κυρία Νίτα Δημητρίου, είναι το ότι οι πολίτες επέλεξαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ, και από την Κύπρο μεταφερόμαστε στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μαρία Ζαχαράκη, ανταποκρίτρια του Open και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Κυρία Ζαχαράκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα σκηνικό πολιτικής έντασης, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Αφορμή μια δικαστική απόφαση ακύρωσης του συνεδρίου του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο, θυμίζω στους ακροατές μας, είχε αναδείξει επικεφαλής στον Οζγκούρ Οζέλ. Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Χθες είχαμε ένταση και επεισόδια στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Για πείτε μας.
5: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκλησή σας να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα θέμα που είναι πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην ιστορία, στην πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Να μπαίνουν μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η αστυνομία. Καταρχάς να πω μια δικαστική απόφαση να καθαιρεί έναν ηγέτη κόμματος. Δεν είχε ξαναγίνει. Και κατά δεύτερον, χθες Κυριακή να μπαίνει η αστυνομία και να βγάζει σχεδόν με το ζόρι τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Οσγκιού Ροζέλ, προκειμένου να πάει στη θέση του, στην καρέκλα του, ο προηγούμενος, ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο οποίος βέβαια κίνησε και αυτό στη νομική διαδικασία εναντίον του ίδιου του κόμματος. Βέβαια, συνατινά και χείρι, όπως λέμε, γιατί συνεργάστηκε, όπως τον κατηγορούν, και με την κυβέρνηση Ερντογάν για όλο αυτό. Εκείνος έκανε τις καταγγελίες και στη συνέχεια βγήκε αυτή η δικαστική απόφαση. Και χθες αυτό που έγινε τελικά, έφυγε ο Οσγκιού Ροζέλ από τα κεντρικά γραφεία, ενώ έλεγε στην αρχή ότι εδώ θα παραμείνω, αλλά δεν ήθελε να οξυνθούν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Επικράτησε ένα χάος, έσπασαν πόρτες και κλειδώματα, καρέκλες, γραφεία, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή σήμερα αυτό που βλέπουμε ως εικόνες στην πρωτεύουσα Άγκυρα είναι μια καταστροφή. Ένα κόμμα, ένα κτίριο το οποίο είναι το ιστορικότερο κόμμα στην Τουρκία. Είναι αυτό που ίδρυσε βέβαια ο Ατατούρκ και είναι εδώ και πάνω από ένα αιώνα. Το μοναδικό κόμμα το οποίο κυριαρχούσε.
1: Κυρία Ζαχαράκη, οι εξελίξεις όπως μας τις περιγράφετε παραπέμπουν και σε έναν εσωκομματικό εμφύλιο από τη μία και σε μια ανίερη, ας το πούμε, συμμαχία μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτζάρογλου. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ως αίσθηση?
5: Πολύ σωστά, και το καταγγέλει ο ίδιος ο Οσγκιού Ροζέλ, ο οποίος έφυγε τώρα από την ηγεσία του κόμματος. Είπε συγκεκριμένα όλες αυτές τις μέρες και χθες το βράδυ ότι έχει διορίσει ουσιαστικά ο Ερντογάν έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης, δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιόνι στον Ερντογάν. Και επομένως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, λέει, αντιπολίτευση στην Τουρκία, έχει καταργηθεί. Από τη στιγμή που ο Κιλιτζάρογλου, προκειμένου να πάρει την καρέκλα πάλι πίσω, συμμάχησε με τον Τουρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, και τη δικαιοσύνη.
1: Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από περίπου ένα χρόνο συζητούσαμε για τη φυλάκιση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου και βλέπουμε τώρα πια αυτή την εξέλιξη, φαίνεται ότι οδεύουμε προς κλιμάκωση σε ό,τι αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, και δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να πυροδοτήσει και σενάρια πρόωρων προσφυγών στις κάλπες, κυρία Ζαχαράκη.
5: Κοιτάξτε, κλιμάκωση, κάτι περισσότερο από αυτό που είδαμε χθες, δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι περισσότερο, αλλά σίγουρα αυτό που θα δούμε είναι μια διαλυμένη πολιτική σκηνή στην Τουρκία. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή φαίνεται και πάλι ισχυρός, είναι ισχυρός, και δεν νομίζω, δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι σε αυτό αυτή τη φάση τουλάχιστον, σε αυτή την περίοδο θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Θα ηρεμήσουν πρώτα τα πράγματα. Θα δούμε από εκεί και πέρα ο Κιλιτζάρογλου σε δημοσκοπήσεις τι θα πάρει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί τώρα το καλοκαίρι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, κανένας δεν ασχολείται τόσο πολύ με την πολιτική. Και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο Ερντογάν, αλλά ο Ερντογάν, αν θα αποφασίσει εκλογές, είναι μόνο και μόνο για να μπορέσει ο ίδιος να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος, γιατί έτσι ορίζει το Σύνταγμα. Διαφορετικά, αν δεν πάει σε πρόωρες εκλογές για οποιονδήποτε λόγο, τότε δεν μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Εκείνο που θα μετρήσει δηλαδή είναι πότε είναι κατάλληλο το κλίμα για εκείνον για να κηρύξει τις πρόωρες εκλογές, για να ξαναείναι υποψήφιος ο ίδιος. Όχι γιατί μπορεί η οικονομία να είναι χάλια, γιατί είναι η οικονομία ακόμη χάλια, όχι γιατί γίνεται αυτό που γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα είναι για καθαρά δικούς του προσωπικούς λόγους η προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
1: Μάλιστα. Κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Η Μαρία Ζαχαράκη, ανταποκρίτρια του Open και του ΑΠΕ στην Κωνσταντινούπολη. Η σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στα Τύρανα σε συνδυασμό με τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής από τον Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη με αποκλειστικό θέμα τα Δυτικά Βαλκάνια αποτυπώνει μια σαφή μετατόπιση της ελληνικής στρατηγικής προτεραιότητας προς τη βαλκανική γεωπολιτική σκακέρα. Ο Χρήστος Καπούτσης μας ενημερώνει. Καλό μας ημέρι, Χρήστο.
6: Και συνεχίζοντας, Κατερίνα, τον προλογό σου, επισημαίνω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σήμερα θα έχει διαδοχικές επαφές με την πολιτική ηγεσία της Αλβανίας. Συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του Αλβανό Υπουργό Άμυνας και τώρα παρακάθεται σε γεύμα που παραθέτει ο Πρωθυπουργός Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, στην Πρωθυπουργική Κατοικία. Το απόγευμα θα συναντηθεί και με τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Διραχείου και Πάσης Αλβανίας Ιωάννη, κατά κόσμον Φατμίρ Πελούσι, που ανέλαβε τα ενία της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας Αλβανίας, διαδεχόμενος τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Το γεγονός ότι την ίδια μέρα συνεδριάζει στην Αθήνα το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Η κυβέρνηση φαίνεται να αντιμετωπίζει πλέον την περιοχή ως ζώνη αυξημένης στρατηγικής σημασίας. Οι γεωπολιτικές πιέσεις είναι έντονες. Η Τουρκία ενισχύει την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική επιρροή της στα Βαλκάνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει μια κόπωση στη διαδικασία διεύρυνσης. Η Ρωσία διατηρεί ερίσματα, κυρίως στη Σερβία. Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ επιδιώκουν να διατηρήσουν την περιοχή υπό δυτική επιρροή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, η Αλβανία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα, για την ελληνική κυβέρνηση. Όχι μόνο λόγω των ζητημάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, της χυμάρας, των καταγγελιών ότι καταπατούνται δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας όπως και οι περιουσίες Ελλήνων, αλλά και λόγω της γεωγραφικής θέσης Αλβανίας στον άξονα Αδριατική Ιωνίου Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη συνάντηση Δεν Διαράμα αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, να διερευνηθούν οι πιθανότητες Ελληνοαλβανικής Συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες του Ιωνίου, όχι μόνο με στόχο άμεση συμφωνία, κυρίως ως προσπάθεια επανεκκίνησης ενός διαλόγου που παραμένει παγωμένος εδώ και χρόνια. Τα εμπόδια πάντως παραμένουν σοβαρά. Η παλαιότερη συμφωνία Ελλάς-Αλβανίας είχε ακυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας και το θέμα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντασης στις διμερείς σχέσεις Ελλάς-Αλβανίας. Στην Αθήνα προκαλεί επίσης ανησυχία η αυξανόμενη τουρκική διείσδυση σε χώρες όπως η Αλβανία, το Κόσοβο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη μέσω των στρατιωτικών συμφωνιών, επενδύσεων και θρησκευτικής επιρροής της Τουρκίας σε αυτά τα κράτη. Η σημερινή κινητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης δείχνει ότι η Ελλάδα επιχειρεί πιο ενεργή επιστροφή στο βαλκανικό πεδίο σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί επιστρέφουν δυναμικά στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα Δυτικά Βαλκάνια, Κατερίνα, πάβουν πλέον να θεωρούνται η πίσω αυλή της Ευρώπης και μετατρέπονται ξανά σε πεδίο σκληρού γεωπολιτικού ανταγωνισμού όπου η Ελλάδα καλείται να υπερασπιστεί συμφέροντα, επιρροή και στρατηγικό ρόλο. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστό, και από το γεωπολιτικό πεδίο στο αυτοδιοικητικό με μοναδικό θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχου και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου ζήτησε από το Υπουργείο Στοικών ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της ΚΕΔΕ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Θεόδωρου Λιβάνιου, ο Δήμαρχος Αθηνών στην τοποθέτησή του ζήτησε την απάλληψη του όρθου του άρθρου 730 του νέου κώδικα, που είναι σε φάση διαβούλευσης, καθώς στερεί, όπως είπε, το δικαίωμα από τους Δήμους να προγραμματίσουν τις προσλήψεις τους και επιπλέον ενισχύει τον νόμο Βορύδη. Αναφερόμενος στο νέο εκλογικό νόμο που προωθεί το Υπουργείο Ιστορικών, ο κ. Δούκας είπε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εκλέγεται κάποιος δήμαρχος με ποσοστό κάτω του 30%, προσθέτοντας ότι είναι αντισυνταγματικός, αντιδημοκρατικός και στηρίζει τη συνδιαλλαγή μεταξύ υποψηφίων δημάρχων. Τέλος, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην ταυτοδιοίκηση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, τάχθηκε και αυτός υπέρ της κατάργησης του νόμου Βορύδη, με την προϋπόθεση όμως ότι ο Δήμος θα μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στην αύξηση των εργαζομένων του. Σε απάντησή του, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Σόδωρος Λιβάνιος είπε ότι η αλλαγή του εκλογικού νόμου γίνεται κυρίως για να καταπολεμηθεί η αποχή, προσθέτοντας ότι ανάλογο σύστημα εφαρμόζεται κυρίως στον δυτικό κόσμο, ενώ πρόσφατα το υιοθέτησε και η Αγγλία. Καντερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στο οικονομικό πεδίο, τώρα εμείς, υπό εξέταση από το Υπουργείο των Οικονομικών, νέες παρατάσεις για επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και fuel pass με φόντο τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Θάνος Πασχάλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Οι εξελίξεις που τρέχουν ώρα με την ώρα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι οποίες έχουν να κάνουν με πιθανή συμφωνία ή όχι μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που θα οδηγήσει και στο άνοιγμα ή όχι των στενών του Ορμούζ, είναι αυτά που θα κρίνουν, που θα κρίνει η κυβέρνηση αν θα πρέπει να προχωρήσει σε παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και για τον ερχόμενο μήνα, αλλά και σε ένα νέο κύκλο fuel pass. Και αυτό λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως το απόθεμα στον κρατικό προϋπολογισμό στα τέλη του χρόνου είναι μόλις πλέον 200 εκατομμύρια ευρώ. Με τα έως τώρα στοιχεία πάντως το κόστος μιας ακόμη μηνιαίας επέκτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στην Αγγλία συγκεκριμένα υπολογίζεται περίπου στα 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επαναφορά του fuel pass για διάστημα 2 μηνών, μιλάμε δηλαδή για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει και τα 130 εκατομμύρια ευρώ, ενδεχόμενο που θα οδηγήσει βέβαια σε πλήρη αφέμαξη του διαθέσιμου αποθεματικού των 200 εκατομμύρων ευρώ. Πάντως, οι όποιες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένονται πριν από το τέλος του μήνα, οπότε λήγουν και οι δύο έκτακτες ενισχύσεις των καυσίμων και το πιθανότερο σενάριο που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η παράταση για έναν ακόμη τουλάχιστον μήνα της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, καθώς κατά πρώτον λειτουργεί πυροσβεστικά σε ανατιμήσεις προϊόντων λόγω της μετακίνησης τυχόν αυξήσεων των καυσίμων στο κόστος παραγωγής και διανομής των αγαθών στη λιανική όπως σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ κτλ. Και κατά δεύτερον είναι και χαμηλότερο το δημοσιονομικό του κόστος, το οποίο είναι μόλις 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ το μήνα έναντι του κόστους του fuel pass που όπως είπαμε για ένα δίμηνο ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Κατά πλειοψηφία η Επιτροπή 10 της Βουλής αποφάσισε να ανανεώσει τη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο Δημήτρης Ράντος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίθυνο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή 10 της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Θετική ψήφο έδωσε η Νέα Δημοκρατία, ενώ αρνητική ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Παρόν δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες, αφού ο Ξενοφώνης Ζολώτας είχε επίσης τρεις θητείες, αλλά δεν ήταν συνεχόμενες, παρατήρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αφού επισήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κεντρικό τραπεζίτη με γνώση, εμπειρία και διεθνές κύρος, έτοιμο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με σταθερότητα και αξιοπιστία, ανέφερε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, που ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε θετικές τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να απορροφήσουν ενδεχόμενες διαταραχές. Θετικές επίσης χαρακτήρισε και τις προοπτικές της οικονομίας, παρατηρώντας όμως ότι η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026. Στη δευτερολογία του Κατερίνα, ο κεντρικός τραπεζίτης, απαντώντας σε ερώτηση για τις τιμές των ακινήτων, είπε ότι αποτελούν το τίμημα της πολύ μεγάλης προσέλκυσης κεφαλαίων και η λύση βρίσκεται στην προσφορά.
1: Πάντως, Δημήτρη, δεν περνά παρατηρητό το παρόν του ΠΑΣΟΚ, διότι προηγούμενη φορά είχε στηρίξει τον κύριο Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Νομίζω ακριβώς έχει προκαλέσει κάποια σχόλια. Ναι.
9: Και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, Στην αρχική του τοποθέτηση χαρακτήρισε ως εξαιρετικά θετική την αποτίμηση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα. Στην πορεία βέβαια ξαναπήρε το λόγο και είπε ότι το Πασόκ δηλώνει παρόν. Αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο, να σου πω, από τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος κλείνοντας την ομιλία του είπε ότι το παρόν του κυρίου Κουκουλόπουλου δεν είναι αντανάκλαση της αξίας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας, αλλά αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του Πασόκ.
1: Μάλιστα, ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, ενώ από σήμερα έως και την Παρασκευή, ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν σχεδόν 2,6 δισευρώ σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια δικαίουχους. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
10: Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να πιστωθούν οι συντάξεις Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Επίσης, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των συντάξεων Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώην μισθωτών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Θα ακολουθήσει η προκαταβολή σύνταξης σε 8.250 δικαιούχους, ενώ θα διατεθούν 13 εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή εφάπαξ σε 700 δικαιούχους. Την Παρασκευή θα καταβληθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Παράλληλα, από τη ΔΥΠΑ έχει προγραμματιστεί πληρωμή τουλάχιστον 45 εκατομμυρίων ευρώ σε 59.000 δικαιούχους για επιδόματα, προγράμματα απασχόλησης και επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
1: Πολλές και σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Λυκείου και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, προανήγγειλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η οποία Σοφία Ζαχαράκη, όπως φαίνεται, άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο εξεταστικό σύστημα, που θα αφορά όμως, όπως είπε, τους μαθητές που θα πάνε τώρα στην έκτη δημοτικού. Ο σχεδιασμός προβλέπει πάντως ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027, με ορίζοντα εφαρμογής πενταετία τουλάχιστον, ώστε να μην αλλάζει συνεχώς το εξεταστικό τοπίο και να μην υπάρχει διασμός των μαθητών του Λυκείου που ήδη βρίσκονται σε μια προετοιμασία για τις πανελλαδικές, όπως υπάρχουν τώρα. Τώρα, ο κεντρικός άξονας των αλλαγών είναι η σταδιακή απομάκρυνση από τη λογική των πανελλαδικών. Οι πανελλαδικές δεν πρέπει να είναι η μοναδική καθοριστική δοκιμασία, δεν θα καταργηθούν όμως, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας προκρίνει ένα σύστημα όπου η συνολική διαδρομή του μαθητή στο Λύκειο θα αποκτά πολύ μεγάλη βαρύτητα και σαφώς μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Θα υπάρχουν πανελλαδικές, ωστόσο θα υπολογίζεται και ο βαθμός της δεύτερης και της τρίτης τάξης του Λυκείου. Υπάρχουν και σενάρια και για την πρώτη τάξη, ωστόσο η Υπουργός μάλλον τις εξαιρεί, καθώς έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η πρώτη τάξη είναι μια μεταβατική χρονιά από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Οπότε μιλάμε τώρα για ένα νέο μοντέλο που θα εφαρμόζει μια σωρευτική αξιολόγηση των μαθητών, ευρεία χρήση της τράπεζας των θεμάτων και μεγαλύτερη βαρύτητα στην σχολική επίδοση. Τέλη 26, αρχές του 27, περιμένουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Μέχρι τότε θα υπάρχει διάλογος, φαντάζομαι.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, τα 25 του χρόνια κλείνει φέτος το φεστιβάλ Athens Jazz, το οποίο ξεκινά εδώ στην Τεχνόπολη σήμερα με ελεύθερη είσοδο. Η Βάσκια Πακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
12: Καλό μεσημέρι. Είναι το μακροβιότερο jazz μουσικό φεστιβάλ της πόλης. Ξεκινάει σήμερα, θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου. Φέρνει κοντά 20 μουσικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που εκπροσωπούν ό,τι πιο φρέσκο έχει να αναδείξει η σύγχρονη jazz σκηνή. Τώρα για αυτήν την επετειακή διοργάνωση έχει γίνει μια αλλαγή. Πρώτη μέρα συνήθως είναι μια ελληνική μέρα. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι μια μέρα που θα είναι αφιέρωμα στην ιστορία του Athens Jazz. Έτσι, δύο επιλεγμένα σχήματα θα δώσουν σήμερα το στίγμα της έναρξης, λειτουργώντας ως τη γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της εγχώριας σκηνής. Την αυλία θα ανοίξει το Stavros Lantzias Quartet με ένα ιδιαίτερο project, το My Ennio Morricone, που θα προσεγγίσουν τις μελωδίες του μεγάλου Ιταλού συνθέτη, ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με το Greek Cooking Band, ένα πολυμελές σχήμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την φετινή διοργάνωση. Η σύσταση της μπάντας αποτελεί ένα πραγματικά ζωντανό γενεολογικό δέντρο του θεσμού, καθώς συγκεντρώνει όλους τους παλαιότερους νικητές της ελληνικής μέρας. Μαζί τους στη σκηνή θα είναι και ο Νίκος Τατασόπουλος στο μπουζούκι και η Νεφέλη Φασουλή στο τραγούδι, που αναδεικνύουν έτσι πόσο τολμηρή είναι η εξέλιξη της εγχώριας jazz σκηνής. Οι υπόλοιπες μέρες μας φέρνουν πολλά διεθνή σχήματα, 4 κάθε μέρα, 1 κάθε ώρα. Παραδείγματος χάρη την Πέμπτη έχουμε τους Jazz Boys από την Ουγγαρία και το Σάββατο το Αμφίτριο από τη Ρουμανία, ενώ υπάρχει και ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα, αναδομική έκθεση φωτογραφίας 25 χρόνια Athens Jazz, καθώς επίσης και έκθεση κόμικ Μουσικόραμα, η οποία προσφέρει ειδικά εργαστήρια γνωριμίας με τα κόμικ και τη jazz, φυσικά Meet Market παράλληλα και προβολές και συζητήσεις σε σχέση με την
1: jazz. Πληροφορίες και στο πόρταλ του σταθμού μας www.athina984.gr. Να σε ευχαριστήσω, Βάσια. Επιστροφή στην αθλητική επικαιρότητα για μια δυσάρεστη είδηση. Ο Απόστολος Βαξενευανέλης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Έχουμε δυστυχώς μπορεί να πανηγυρίζουν στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, αλλά από την άλλη μεριά έχουν και το πένθος από την πολύ άσχημη είδηση του θανάτου του Παρασκευάτζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από πολύ μεγάλη μάχη με ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, με πλάγια μυοτροφικής κλίνησης. Και δεν τα κατάφερε, έφυγε από τη ζωή, έπαιζε στην ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, στην Ξάνθη, στη Δόξα Δράμας. Αύριο θα γίνει η κηδεία του. Τέλος να σου πω, Κατερίνα, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά να υπογράψει, έχει συμφωνήσει με τον δανό τεχνικό, τον 39χρονο Νέστρουπ, που εφόσον ανακοινωθεί θα έρθει άμεσα για να πιάσει δουλειά, ενώ στον Ολυμπιακό η τέταρτη θέση της Άστον Βίλλα στο Premier League έστειλε τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό του Champions League, γλιτώνουν ένα ολόκληρο γύρο και οι ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια 4 ή 5 Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική Οδό, στην Κάθοδο, στη γέφυρα της Καλυφτάκη, στην Έκη Φυσιά έως την έξοδο του Περιστερίου, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το ύψος του Ρέντι έως τα κάτω Πατήσια, στην Αττική Οδό στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας με κατεύθυνση προς Ελευσίνα έως την έξοδο της Λεωφόρου Κύμης στο Μαρούσι, στη Λεωφόρο Κηφισίας άνοδο και κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης, στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού στο ύψος του Καλλιμάρμαρου με κατεύθυνση προς Τήλες, η Λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον και η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας από πλατεία Μαβίλη με κατεύθυνση προς Σύνταγμα. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών επικριτών του για την πιθανή συμφωνία που διαπραγματεύεται με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι κατά τον ίδιο είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέρει το Ιράν. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται. Στο μεταξύ, πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Κοντά στα 95 δολάρια το βαρελί το Brent, κοντά στα 91 το ελαφρό αργό. Η υποεξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια κάθριξη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κακώς αποφυλακίστηκε. Έτσι θα ακολουθήσει ορισμός άμεσα δικαστικού συμβουλίου από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως. Εάν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων λήψεων επιδοκητήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Η κυβέρνηση παράγει πολιτικές και απαντά σε προτάσεις, όχι σε προσωπικές ατζέντες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού. Κρίτικη στον Αλέξη Τσίπρα, ενόπιση της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του, μέσω του Αθήνα 984 και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση, τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη, προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μία εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεολειπτικό υλικό από το Τμήμα Αθλητικής Βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ελεγχθεί το υλικό και να διαπιστωθεί εάν προκύπτει ενδεχόμενη αυτεπαγγέλητος διακόμενη αξιόπινη πράξη. Ποινική δίωξη και ανθρωποκτονία εκ προθέσεως άσκησε η εισαγγελία εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή την Τετάρτη. Αύριο Τρίτη στο Μοναστηράκι Δράμα, στο τελευταίο αντίο στον παλέμαχο άσο του Ολυμπιακού, Παρασκευά Άντζα, που έφυγε στα 49 του χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αθήνα 984.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί έξω. Να περνάτε καλά και να είστε πάνω απ' όλα γεροί όπως και εμείς. Να ανταμώνουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 84. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τρέκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Oh yeah, και άλλα σε ένα βήμα. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία σε ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η επιστροφή του Βανζέλ. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάβας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντούν με τη σειρά την οποία εμφανίζονται πρώτη και καλύτερη η κυρία Πέμμη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Έλα και ξεκινάω με η Δυσάρα. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις τριών ΕΚΑΤ. Τι είναι τα ΕΚΑΤ?
1: Ναι, είναι αφηρημένο. Όπως θες το.
0: Όπως θέλουμε το.
1: Τριών ΕΚΑΤ από τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Στην Κρήτη. Έχω πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Πρώτον, τι σημαίνει συλληφθέντες. Δεύτερον, τι σημαίνει παράνομες. Τρίτον, τι σημαίνει επιδοτήσεις.
1: Εγώ αντιδήμαρχος δεν ξέρω επίσης.
0: Ναι. Ο αντιδήμαρχος αυτό, για να το βγάλουμε η συγκεκριμένη στη σέντρα, μάλλον δεν είναι δικός μας.
1: Ναι.
0: Πιθανώς. Λέω εγώ. Ο ρόλος του. Α, είχε και ρόλο. Μάλιστα. Εμείς θα ξεκινήσουμε με μουσικές. Με ρυθμούς.
1: Με
0: ρυθμούς και πανηγύρια, για κανένα άλλο λόγο. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου από τον Ολυμπιακό, ή σχεδόν όλη η φίλαθλη Ελλάδα. Μια ακόμη επιτυχία για το μπάσκετ. Τέταρτη κατάκτηση για τον Ολυμπιακό. 7 και 4, άμα τα βάλεις.
1: Μαζεύονται πολλά.
0: Μαζεύονται πολλά. Αν βάλουμε και αυτά τη ΑΕ και αν βάλουμε και αυτά του Άρεος, είναι 21 τίτλοι ευρωπαϊκοί για το ελληνικό μπάσκετ. Οπότε, εμάς που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα το άθλημα, γιατί είμαστε ρομαντικοί, παλιοί, χαζοί, ανόητοι και ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο προαιρείστε, πανηγυρίζουμε για το άθλημα μια γιορτή, η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η γιορτή. Είχε και τα παραλυπόμενά τη, είχε και τα ντεσού τη. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε. Ακούμε μουσική. Και επιστρέφουμε στην Παρασκευή, γιατί εκεί σας αφήσαμε.

0: Όχι, έχουν γυρίσει τα μπιφτέκια. Ωραία, αλλάζουν τα μπιφτέκια. Πώς τα. Τώρα δεν ξέρω και από πού να ξεκινήσουμε. Πρέπει να πάμε πίσω Παρασκευή, έτσι.
1: Πρέπει να πάμε
0: πίσω Παρασκευή σε μια χώρα η οποία ήταν σε πολύ καλό mood.
1: Πέμπτη για την ακρίβεια, Πέμπτη απόγευμα να πάμε. Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν.
0: Γιατί?
1: Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν η Ολομέλεια.
0: Α, ναι, Πέμπτη απόγευμα λες να πάμε.
1: Να μην πάμε Πέμπτη απόγευμα. Να μην ξεκινήσουμε από εκεί την εξιστόρηση γεγονότων.
0: Ναι, Πέμπτη απόγευμα. Πέμπτη απόγευμα. Έχουμε πολλά από ό,τι βλέπω εδώ. Είχαμε ξεκινήσει με Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα, το όνομα του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Πέμπτη έγινε
1: η παρουσίαση
0: και η πρεμιέρα του κόμματος στο Λίμπιο της Θεσσαλονίκης, στην κεντρικότερη πλατεία της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχαμε το μυστήριο με την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Μια που μιλάμε για νέα κόμματα. Ξαφνικά εμφανίστηκε στον λογαριασμό του κυρίου Τσίπρα η φανέλα της Μπαρτσελώνα. Τελικά θα περάσουν δύο μέρες πότε μετά. Ανακαλύψαμε ότι αυτά είναι τα χρώματα του νέου κόμματος. Είναι το μπλε της Ελλάδος. Γαλάζιο της Ελλάδος, όλο το φαντό, ναι. Το μπλε της Ελλάδος και το κόκκινο των αγώνων. Αλλά είμαστε.
1: Και η Μπαρτσελόνα δεν έχει κανένα.
0: Μπαρτσελάδα.
1: Και δεν είναι κανένα από τα δύο της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ούτε το μπλε ας πούμε της Ελλάδος, ούτε κόκκινο γιατί είναι.
0: Είναι πορφυρό.
1: Είναι λίγο πιο μπορντό. Ναι,
0: είναι λίγο πιο μπορντό. Τέλος πάντων, Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελιώμα.
0: Αλλά είχαμε και την απόρριψη της πρότασης για σύσταση προανακριτικής. Στη Βουλή.
1: Και εκεί κάπου. Εκεί είχαμε απόνερα, είχαμε διάφορα. Διάφορα γεγονότα, είχαμε ομιλίες.
0: Είχαμε μια δήλωση, έτσι, μια δήλωση πολύ πετυχημένη του κυρίου Ζαχαρία και σε ότι κάποια θύματα του Predator ντύλαραν το πολιτικό τους μέλλον. Το ντύλαραν.
1: Ευθεία
0: αναφορά στον κύριο Ντίλαν. Αυτά είχαμε.
1: Ναι, είχαμε κομμάτια. Η ομιλία Σαμαρά που θα ασχοληθούμε κιόλας.
0: Ομιλία Σαμαρά είχαμε Παρασκευή.
1: Νομίζω την Πέμπτη, στην Ολομέλεια, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Είχαμε την τοποθέτηση του κ. Σαμαρά, ο οποίος επιτέλους μας έλυσε την απορία που έθεσε ο πρωθυπουργός μας λίγες μέρες πριν. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το 3 δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Δηλαδή, ψάξαμε και ρωτήσαμε και άλλους. Δεν γίνεται αυτές τις ιστορίες να γίνονται λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο μετά. Όχι, μας είπαν 3. Είναι και η καθιερωμένη ώρα κινδύνου, η οποία συνδέεται και με την αλλαγή της ώρας παγκοσμίως. Οπότε, αν γίνει κάτι κακό, να ξέρετε, δηλαδή, και εσείς να γνωρίζετε το σπίτι σας, αν την καβατζάρετε μετά τις 3. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Την έχουμε καβατζάρι το χειμώνα τούτο. Άμα το μυθίσαμε για άλλο ένα χρόνο, άιντε καθαρίσαμε. Εσείς κάνετε το για άλλη μέρα, άιντε καθαρίσαμε. Οπότε έχουμε γλιτώσει μια μέρα. Λοιπόν, και έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρό, ο οποίος αποδομεί αυτήν την τοποθέτηση του πρωθυπουργού με τον δικό του τρόπο. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να πάμε. Ρίξε βαγ.
2: Τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ήχησαν ως βόμβα στο κυβερνητικό στρατόπεδο με προσωπικές βαριές αναφορές σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου? Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Και όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
4: Στο όνειρο μου βλέπω έναν κόσμο χωρίς ξυπνητήρια λαχτά.
3: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας.
4: Μα ο Χουζούρης τρουξτρυπό γυρίζει, νιστάζει και παραμιλά.
2: Το χάσμα Σαμαρά Μητσοτάκη φαίνεται πλέον αγεφύρωτο.
0: Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, απλώς θα το κάναμε έτσι λίγο πιο διασκεδαστικό, ότι έχουμε πρωθυπουργό Χουζούρη με τίποτα. Στηρίζουμε, το ξέρετε, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι περνάει από τις δυνάμεις μας, ό,τι και περνάει και από αυτούς που μας λένε τι πρέπει να περάσει. Έτσι. Αλλά τώρα, εντάξει, και αυτές τώρα οι ερωτήσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι και λίγο. Πώς να το πούμε.
1: Προβοκατόρικες.
0: Δεν λέει, το πήρε κανένας τηλέφωνο να του πει ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ότι παρακολουθείτε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ότι παρακολουθείτε ένας πρώην πρωθυπουργός κτλ. Μα λέγονται από το τηλέφωνο αυτά, Αντώνη μου. Και τέτοια ώρα, πρώτον. Δεύτερον, και αν ήξερε ότι θα τον παίρναν τηλέφωνο για να του πούνε κάτι τέτοιο,
1: θα το σήκωνε.
0: Πλάκα κάνει, σου λέει, τότε παρακολουθούν και εμένα. Οπότε θα με έχουν και για να γίνεται και γαχαβαλές μετά. Οι άνθρωποι ήταν ικανότατοι, οφείλουμε να το πούμε. Αυτό και οφείλουμε να τους τιμήσουμε. Και τους τιμούμε με την ανάδειξή τους ως ικανότατους και ότι δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να τα βάλουμε μαζί σας και γι' αυτό σας αφήνουμε ελεύθερους να δράτε και όπως θέλετε και όποτε θέλετε. Υπάρχει, λέει, κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα ήθελε να δει αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, να διαλευκάνει, ναι.
0: Και λέω, και απαντάει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς και λέει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια πρωτιά. δεν είναι μια πρωτιά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και πρωτοτυπία και πρωτιά.
0: Και πρωτιά και καινοτομία. Αυτά είναι τα ρηξικέλευδα.
1: 2.0.
0: Οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Έτσι ξεκίνησε κάπως η Παρασκευή. Ξεκίνησε λίγο βαριά. Δεν είχε ξεκινήσει και το Final Four.

0: να συμπληρωθεί 25 ετία και να βγει. Οκ. Okay.
1: Κλείνει η παρένθεση.
0: Κλείνει η παρένθεση. Ο κύριος Βορύδης ως νομικός είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και όχι μόνο είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Κοιτάξτε, ακούστε και τι παρουσίασε.
1: Ναι.
0: Τάχα μου.
1: Ναι,
0: ως...
1: ναι, ναι. Και το μονομελές.
0: Ναι.
1: Τα έβγαλε αυτά τα νέα στοιχεία.
0: Βρωμομονομελές.
1: Ναι, είναι άχρηστο αυτό θα λέγαμε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Ακούστε τα επιχειρήματα. Είναι κοντά στην προπαγάνδα. Αυτό που λέμε προπαγάνδα. Αλλά εντάξει, παιδί, επιχειρήματα προπαγάνδα είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Ρίξε, ρε Βορύδη.
2: Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Ακούστε νεότερο στοιχείο. Το νεότερο στοιχείο που θέλουν να εξετάσουν είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας, δεν έχει καθήκον αληθείας, ο οποίος δεν τα είπε στον προανακριτή, δεν τα είπε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε, δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή.
0: Κανένα νέο στοιχείο, παραμικρό νέο στοιχείο και επικαλείται ο νομικός κύριος Βορύδης
1: τη συνέντευξη στο Μέγκα.
0: Τη συνέντευξη στο Μέγκα ότι αυτό επικαλούνται κάποιοι ως νέο στοιχείο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί, οπότε η δήλωσή του δεν αποτελεί
1: προϊόν. Δεν θυμάμαι χρονικά.
0: Ναι.
1: Και ίσως πρέπει να αξίζει να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Εάν η δήλωση Ντίλιαν είναι ναι. πριν ή μετά το μονομελές.
0: Όχι, μετά είναι.
1: Μετά...
0: είναι
1: ναι,
0: μετά.
1: Αυτό λέω. Είναι μετά την απόφαση του Μενουμελού.
0: Ναι.
1: Άρα πώς γίνεται το νέο στοιχείο
0: ναι.
1: που είχε βρει ήδη το μονομελές να μην υπάρχουν και το μόνο
0: δεν
1: που
0: υπάρχουν,
1: έχουμε...
0: δεν υπάρχουν, δεν
1: και
0: υπάρχουν.
1: Το μόνο που έχουμε να είναι η δήλωση.
0: Μα αυτό είναι τα στοιχεία, αυτό που θέλουμε εμείς να είναι ως νέο στοιχείο είναι η δήλωση, συνέντευξη στην
1: Δώρα Αναγνωστοπούλου.
0: Αναγνωστοπούλου
1: στο Mega Stories.
0: Στο Mega Stories ότι είναι το νέο στοιχείο. Ή η κυρία Λιμπεράκη
1: επίσης από το Mega.
0: Επίσης από το Mega. Υπενθυμίζει και στον κύριο Βορύδη αλλά και στον κύριο Κερίδη, ο οποίος παρίστατο στο πάνελ της εκπομπής της «Η Μεγάλη Εικόνα», τα νέα στοιχεία τα οποία έτσι κι αλλιώς έφερε στο φως το πλημελιωδικείο. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Κύριε Κερίδη, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους, δεν θέλατε να την μπλοκάρετε, αλλά τώρα θέλετε να την μπλοκάρετε και βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας, ενώ σας φαίνεται πολύ κανονικό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπε ο κύριος Τζαβέλας που επόπτευε την ΕΕΠ, αλλά δεν αυτό εξαιρέθηκε, να μην ερευνηθεί το θέμα της κατασκοπίας. Άρα ή εδώ υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να ερευνηθεί η κατασκοπία, ή δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πάτε να γλιτώσετε την εξεταστική για να μην σας στοιχήσει πολιτικά.
4: Ναι, γιατί, εξεταστική υπήρξε.
3: Για τις υποκλοπές. Βεβαίως. Και τώρα έχουν ανακύψει νέα στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε. Και
4: έρχεται μια... Δεν τα βλέπει ο κύριος Τζαβέλας, μου είπατε.
3: Ο κύριος Τζαβέλας, ναι, δεν τα είδε. Αλλά, ναι. αυτό δεν
4: αλλά σας... εσείς τα έχετε δει.
3: Εγώ διάβασα την απόφαση του μονομελούς πλημμυρίου.
4: Όλοι μας τη διαβάσαμε και ο καθένας κάνει
3: δικιά. Εσείς τη διαβάσατε και δεν τα είδατε. Και θέλετε να σας τα πω. Αν δεν τα είδατε.
4: Για πείτε μου.
3: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ.
5: Κάποιος
3: οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο Κετιάκ της ΑΕΠ.
4: Μια στιγμή.
3: Ο άνθρωπος που έκανε, που είχε το φίλο του που δούλευε σε εταιρεία επικοινωνίας και έκανε.
6: Και έκανε
3: θελήματα για την ΑΕΠ.
6: Το έβαλες και κάρτα στο εισαγωγικό σου. Την κατάθεση Τρίμπαλη.
1: Ο οποίος είπε ότι είχα τις ερωτήσεις.
6: Είχα έτοιμες ερωτήσεις και μου δώσανε και μπράβο γιατί τα πήγα και καλά. Δηλαδή ανταποκρίθηκα.
3: Γιατί τότε σας έφταναν οι 120 ψήφοι και
6: τα είπε στο δικαστήριο.
0: Ωρε Τρίμπαλο από τον Τρίμπαλη. Ωρε Τρίμπαλια. Ναι. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία. Μεταξύ άλλων είναι τα αυτοκίνητα, είναι οι αναλήψεις, είναι η κάρτα, είναι η δήλωση του κυρίου Τρίμπαλη στο δικαστήριο, Νόρκος.
1: Ναι.
0: Η δήλωση είναι ότι εμένα μου τις δώσαν τις ερωτήσεις και μου είπαν ότι πήγα και εξαιρετικά. Και μάλιστα περιμένει το παιδί γιατί έχει πάρει από μόρια για να δώσει και πανελλήνιες τώρα. Μήπως πηγαίνει και σε καμιά άλλη σχολή, ακόμα καλύτερη σχολή. Γιατί εμείς τα δικά μας τα παιδιά τα βοηθάμε, ρε παιδί μου, να προοδεύσουμε.
1: Βάλουμε ένα 10%
0: αυτά, αυτά, κύριε Βορύδη μου, προς Θεού. Μα τι λέτε τώρα. Δεν είναι νέα στοιχεία. Γιατί θέλετε να μπλοκάρετε την εξεταστική, και επειδή η ερώτηση ουσιαστικά αυτή είναι, με το θέμα των 151, ο κύριος

0: ετοιμαστείτε, παρακαλώ, θέλουμε να είσαστε απόλυτα έτοιμοι, όχι για κανένα λόγο, γιατί πολλά μπορεί να λέμε, πολλά μπορεί να υποστηρίζουμε, πολλά μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε ως προπαγάνδα, πολλά μπορούμε να τα εξετάζουμε κιόλας και δημοσιογραφικά, αλλά η απάντηση είναι μία. Και είναι μία και θα μείνει στην ιστορία και την δίνει ο κύριος Κερίδης. 3, 2, 1, αμολαβάγ.
1: Μπορούμε να σας υπογράψουμε με τέσσερα χέρια ότι αύριο η κυβέρνηση θα ζητήσει 151 και θα βάλει θέμα εθνικής ασφάλειας.
2: Το μόνο βέβαια.
1: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική?
3: Μα και η ίδια νομίζω η πρόταση το βάζει το ζήτημα αυτό. Η πρόταση του Πασόκ.
1: Τι εννοείτε?
3: Ότι είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και
2: δεν το βάζει.
1: Είναι το ίδιο τώρα αυτό που λέτε?
3: Κοιτάξτε, εδώ είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ανεκτικά.
1: Να μιλήσετε, ναι.
3: Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία. Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
0: Να το πούμε και εμείς άλλη μια φορά. Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη
4: αυτή την εκκρεμωδικία.
0: Όταν μιλάς ανοιχτά, ρε παιδί μου.
4: Ειλικρίνεια, τι ωραίο πράγμα.
0: Τι ωραίο πράγμα όταν μιλάς.
4: Και την αναγνωρίζουμε.
0: Βέβαια το αναγνωρίζουμε. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Περισσότερα μπράβο μόλις επιστρέψουμε, γιατί έχει πολλά μπράβο και είναι Άννης Αγγελοπούλου σε τίτλους ειδήσεων. Οπότε σας την παραδίδουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με πιθανή συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πήγε στο γαλλικό πρακτορείο. Η συμφωνία με το Ιράν, είτε σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Αφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζήτησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων λήψεων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250 εκατομμυρίων χιλιάδων ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη, προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχη και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
4: Έλα. Δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική ιστορία.
3: Έτσι.
4: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
3: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και στο δεύτερο μέρος. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πάντα avec Σάββατ Παναγιωτίτες, γιατί εμείς είμαστε διεθνείς. Μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος, να κάνουμε μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο κύριος Κερίδης πηγαίνει στην εκπομπή της κυρίας Λιμπεράκη. Η κυρία Λιμπεράκη το στριμώχνει λέγοντάς του για τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από το μονομελές πρωτοειδίου για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Κερίδης τριμωγμένος αποφασίζει να πει τη μεγάλη κουβέντα. Ναι. Η κυβέρνηση, για να είμαι καθαρός και για να μιλάμε καθαρά, δεν θέλει εν όψη
1: εκλογών
0: αυτήν την εκκρεμωδικία.
1: Που θα μπορούσε να πει απλά η κυβέρνηση δεν θέλει αυτήν την εκκρεμωδικία και δεν του λέει και κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει να πει όλη την αλήθεια. Έτσι.
0: Όλη την αλήθεια. Αν όψαμε εκλογών, θέλουμε να πάμε να είμαστε καθαροί και να λέμε ότι ορίστε ρε παιδιά, γιατί εκδικάστηκαν. Εμείς, σαν εκπομπή, πριν περάσουμε στο επόμενο μεγάλο θέμα, είναι ουσιαστικά η σύνδεση με αυτά τα οποία λέγαμε, με το θέμα το οποίο αφήσαμε πίσω, αυτό με τον κύριο Κερίδη και με την εκκρεμωδικία εν όψη των εκλογών, γιατί δεν είναι η μόνη υπόθεση την οποία έκλεισε η κυβέρνηση. Και θα καταλάβετε τι λέμε. Η Βουλή έκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, αυτού του μεγάλου τραπεζίτη. Τον ευχαριστούμε. Και ο ίδιος έστειλε μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οποίοι προσπαθούν να βάλουν και εμπόδια. Παναγιά μου. Χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στουρνάρα μας, γιατί είσαστε ο μόνος τραπεζίτης που μας έβγαλε από τη φτώχεια, βέβαια και ο μόνος που μας ξαναέριξε. Αλλά εμείς έχουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ.
1: Να πούμε και ότι ανανεώθηκε η θητεία του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ναι, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μπορούσε να περάσει και μόνο με της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: αλλά και η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει δείχνει κάτι.
0: Μάλιστα. Εσύ δεν το μεγαλώνει στο στόμα τώρα.
1: Θα πω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δείχνει κάτι.
0: Κάτι
1: ο κύριος Πιερακάκης σημείωσε ότι είναι ο πρώτος τραπεζίτης, ναι, με τρεις συναπτές θητείες.
0: Ήταν και ο κύριος Ξενοφώνης ο Λέτσα,
1: αλλά
0: ήταν συνεχόμενος.
1: Ήταν σπαστές του.
0: Ήταν σπαστή του κύριου Ζόλου. Σωστά του κύριου Πιερακάκης. Λέει και πράγματα που είναι σωστά. Και τα απαγκρίνονται στην πραγματικότητα. Πού και πού. Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Αναστασία Γιάμαλη για τις εκκρεμότητες τις οποίες με ένα κόπο δύο κέικ, με έλεγε ότι φαρίνα γιώτη, φαρίνα γιώτη, έκλεισε η κυβέρνηση μέσα σε ένα πουσουκού, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έρχονται εκλογές. Μα καλένε το 27, 26, τώρα όποιος αντέξει. Είπαμε, πάμε να τις ακούσουμε το... Πώς θα το πούμε τώρα αυτό, τη σύμπτυξη,
1: ναι.
0: Μπράβο, τη συμπερίληψη.
2: Αν δεν έχει καταστεί σαφές μέχρι τώρα, να το εξηγήσουμε. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο η κυβέρνηση έβαλε μπλόκο σε δύο μεγάλες υποθέσεις, σε δύο μεγάλα σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές. Γιατί όπως είχε πει σε προηγούμενο χρόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει την πλειοψηφία, τέλος.
3: Δεν έχει δικαίωμα, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να μας πει αν θεωρεί ένοχο τον Βορύδη.
4: Μα προφανώς δεν είπα
3: δεν έχει δικαίωμα.
4: Αυτό. Εγώ δεν είπα.
3: Ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο.
4: Να ελεγχθούν.
3: Τι δικαίωμα έχει μόνο. Λέει, δείτε. Λέει, πολύ ωραία. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν. Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή, η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της, η Νέα Δημοκρατία.
4: Εντάξει.
3: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν θα ελεγχθεί. Τελεία.
2: Αυτά τον Ιούλιο που μας πέρασε. Η κυβέρνηση τώρα επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των 151 για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, ενώ μια μέρα νωρίτερα, με τον ίδιο τρόπο, απέρριψε τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ίδια είχε κάνει η γαλάζια πλειοψηφία και με την πρώτη δικογραφία που αφορούσε τους κυρίους Βορύδη και Αβγιανάκη. Γι' αυτό και έγινε μόνο εξεταστική και θυμάστε τους φραπέδες και τους χασάπιδες να παρελάβουν. Αυτό δεν ήθελε να το ξαναζήσει προφανώς το Μαξίμου. Όπως δεν ήθελε να γίνει εξεταστική και για τις υποκλοπές υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου αλλά και των όσων έχει αποκαλύψει μετά την καταδίκη του ο Μίστερ Ιντελέξα, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Και μάλιστα Το έκανε με κοινοβουλευτικό τέχνασμα, θέτοντας δηλαδή ζήτημα εθνικής ασφάλειας, που ανεβάζει τον πήχη για την έγκριση στις 151 ψήφους αντί για τις 120. Θυμίζω ότι για την προηγούμενη εξεταστική, το 2022, πάλι για τις υποκλοπές, δεν είχε τεθεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Σας θυμίζω ότι η κυβερνητική γραμμή είναι ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι υπόθεση, πώς το είχε πει ο κύριος Μαρινάκης, υπόθεση ιδιωτών.
5: Υπόθεση ιδιωτών ήταν συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση στην οποία ήταν κατηγορούμενοι 4 ιδιώτες και εξεδόθη μια πρωτόδικη απόφαση.
2: Όμως ή είναι υπόθεση ιδιωτών και μπορεί να γίνει εξεταστική ή δεν είναι υπόθεση ιδιωτών και τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση που εξελέγει με σημαία τον σεβασμό στους θεσμούς τους έχει κάνει λάστιχο για να καλύψει τις πομπές της. Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη ή αλλιώς θεσμική εκτροπή σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι της Βουλής.
0: Τα κλείσαμε, ωραία.
1: Έτσι γίνεται.
0: Μέσα 24 ώρες μπλόκο σε δύο υποθέσεις και μάλιστα δύο μεγάλες υποθέσεις. Εν ώψη εκλογών, θα πούμε εμείς ή θα προσθέσουμε. Το έχει κάνει κανένας άλλος? Όχι.
1: Όχι.
0: Είμαστε εμείς η κυβέρνηση που το έκανε. Ναι, για να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη διαλεκτική μέθοδο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Μπράβο μας, μπράβο μας. Πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Έτσι πάνε μπροστά οι χώρες.
1: Έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα. Ωραία, το τελειώσαμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε όμως και μερικές θεσμικές ακροβασίες.
1: Ναι, και έτσι μπορείς να το πεις.
0: Μπράβο. Θεσμικές αντιφάσεις, μάλλον την επιλεκτική ευαισθησία της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς. Πότε δηλαδή επιλέγουμε αυτό, όταν μας συμφέρει φυσικά, και πότε επιλέγουμε το άλλο, όταν πάλι μας συμφέρει. Τουλάχιστον το μας συμφέρει είναι σταθερό. Όταν μας συμφέρει.
6: Και ενώ οι πολίτες βαθμολογούν κάτω από τη βάση, όπως βλέπετε, τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας, αξίζει να δει κανείς την επιλεκτική ευαισθησία έναντι των θεσμών. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, την ώρα που η κυβέρνηση λέει:
5: έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης.
6: Εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια η ΕΕΠ, την οποία υποπτεύει απευθείας ο Πρωθυπουργός, αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του.
7: Δικαιωμένος από το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά να μην εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης την απόφαση και να αναγκάζουμε να πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6: Παράδειγμα δεύτερο, την ώρα που ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Πέμπτης, συμπληρώνονται 6 ολόκληροι μήνες που μένει άπραγος παρά την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη των υποκλοπών για στημένες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
8: Μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στην Εξεταστική και όταν βγήκα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά.
6: Έχει ζητηθεί επισήμως η διερεύνηση του θέματος, η κυβέρνηση όμως...
9: Έχετε εδώ και τόσο καιρό άπραγη ένας μάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ότι του είχαν δοθεί ερωτήσεις και οι απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Από τις 25 Νοεμβρίου του 2025 έχω κάνει διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
6: Ίσως δεν είναι να απορεί κανείς γιατί οι πολίτες σε ποσοστά έως και 80%, όπως βλέπετε, εμφανίζονται βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη σε καμία από τις τρεις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη στη χώρα μας.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα έτσι. Το άμα είναι να τα ξέρουμε κιόλα και μας πιάνει και στεναχώρια και να νομίζουμε ότι δεν έχουμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Εντάξει, καλύτερα έτσι. Μια χαρά έχουμε βέβαια μιας, αυτό που λέμε, επιλεκτική ευαισθησία σε κάποιους. Αλλά εντάξει, πες μου έναν άνθρωπο που δεν έχει αδυναμίες. Πες μου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τελειότητα.
1: Ο Άρης Πορτοσάλτ. Σου είπα μόλις. Σου είπα μόλις και σου κάνω και πάσα.
0: Πω. Ο Άρης Πορτοσάλτε δεν έχει αδυναμίες.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Κοίταξε, ο Άρης Πορτοσάλτε έχει πνίξει αδυναμίες του λόγω της αντικειμενικότητας.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Επειδή πρέπει να υπηρετήσει, ας πούμε, την αντικειμενικότητα, δεν μπορεί να έχει αδυναμίες.
1: δεν τον αφήνει το, το καθήκον.
0: Δεν τον επιτρέπει το καθήκον. Αντάλαβες. Οπότε και αυτές τις αδυναμίες, τις οποίες κατά καιρούς σαν άνθρωπος μπορεί να
1: διαφαίνονται.
0: Να διαφαίνονται, ας πούμε, βρίσκει έναν τρόπο.
1: Ναι, είναι και τεχνητές, ας πούμε, κάποιες έτσι, από αυτούς που μας πολεμάνε.
0: Ναι.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: 100%.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε τώρα στα παραλυπόμενα του μεγάλου τελικού, στο επεισόδιο το οποίο έγινε ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Ευαγγέλη Μαρινάκη, και στον κύριο Δημητριάδη Γρηγόρη, ανυψιό του Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη ιδιότητα.
1: Δεν έχει άλλη ιδιότητα.
0: Τώρα, όχι. Ναι, το ανύψει. Πάμε να ακούσουμε αντικειμενική καταγραφή και κρίση των γεγονότων από τον βασιλέα της αντικειμενικότητας.
10: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, φαντάζομαι, πήγε ως φύλαθος. Δεν πήγε ως κάτι άλλο. Δεν πήγε σαν κάτι άλλο για να πήγε ως φύλαθος.
11: Δεν ξέρετε τις οικογένειες του Ολυμπιακού τώρα. Η μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού είναι μία.
10: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πήγε και ένας άλλος άνθρωπος που τον λένε Δημητριάδη. Και μπορεί να έχει με τον Δημητριάδη ό,τι έχει. Δεν μας ενδιαφέρει, δικό του θέμα. Θέλω να πω ότι δεν εμπλέκεται. Ο Δημητριάδης πάει με τη γυναίκα του. Πάει με την οικογένειά του. Δεν καταργεί, γιατί πρέπει να φάει μπούφλα.
11: Έτσι έγινε, έφαγε μπούφλα.
10: Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η επίθεση, δεν την καταλαβαίνω. Ο καθένας πάει, βέβαιος θα πάει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Υπάρχει να μην πάει. Αλλά σε μια κοινωνία ζούμε, σε ένα περιβάλλον ζούμε. Και πόσο μάλλον σε ένα μικρό περιβάλλον ενός γηπέδου. Θα ανεχτούμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Αν δεν μπορούμε να ανεχθούμε, ας κάτσουμε σπίτι μας.
0: Ας δοθεί από το κλειστό κύκλωμα του
10: γηπέδου. Να δοθεί, βεβαίως και να δοθεί.
0: Όλο το περιστατικό.
11: Γιατί εμείς βλέπουμε εδώ τον μπλουζάκι του πρόεδρου του Ολυμπιακού που είχε σκιστεί τελείως. Άρα υπήρχε ένταση εκεί.
10: Βεβαίως, βεβαίως.
11: Υπήρχε την παράθεση.
10: Δεν ξέρω, μπορεί να το τράβηξω. Άλλος θέλει, αλλά ας δοθεί όλο το βίντεο, εννοείται να το δούμε.
0: Ένας μεγάλος επιχειρηματίας μιας χώρας. Όποια χώρα και είναι αυτή. Αισθάνεται την άνεση να σηκώσει σε δημόσια θέα το χέρι του και να χαστουκίσει τον πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργού, στέλνει όλα τα λάθος μηνύματα σε πάρα πολλά επίπεδα. Ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Να ανοίξουν οι κάμερες, εσύ είδες τις κάμερες, εσύ Γαλάτια.
1: Το βαρ. Ναι,
12: όχι στη βία στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
12: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πρέπει να.
0: Όχι, δεν είπαμε, ρε παιδί μου. Αλλά είναι φοβερό τώρα να μην ξέρεις τι διαφορές έχει ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Δημητριάδη.
12: Ποιος δεν είχε αυτή την απορία, ποιος την είχε, γιατί δεν άκουγα όλο το ηχητικό.
0: Ο κύριος Πορτοσάλτε.
12: Α, δεν ήξερα.
0: Όχι, δεν ήξερα. Δηλαδή,
1: δεν ήξερε, ναι, τι διαφορά υπάρχει.
0: Τι διαφορά υπάρχει. Δεν ήξερε.
1: Η διαφωνία.
0: Ναι.
12: Και
0: δεν πάει και το μυαλό μας. Και δεν πάει και το μυαλό μας.
12: Το μυαλό μας μπορεί να πηγαίνει κάπου.
0: Ναι.
12: Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ποτέ.
12: Πώς λένε όταν κλείνει μία πόρτα σε ένα σπίτι, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Πολύ περισσότερο όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
12: Τι περισσότερο?
0: Όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
12: Ναι.
0: Εκεί δεν μπορεί και να μην θυμάσαι. Βέβαια, δεν είναι καλό τώρα ένας επιχειρηματίας, σύμφωνα με τον άλλον παρευρισκόμενο στο πάνελ, να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Να δίνει αυτό το παράδειγμα.
0: Δίνει αυτό το παράδειγμα. Ενώ όταν είναι ο πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου σκαρφαλωμένος, κάνει χειρονομίες και φτύνει. Εντάξει, αυτό δεν είναι και.
12: Τι σοκαριστική που ήταν αυτή η στιγμή. Εσύ μου το δείξω στο βίντεο αναλυτικά, δεν το είχα δει.
0: Εμείς έχουμε μόνο σαν εκπομπή πάνω από 10 βίντεο που γράφουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
12: Φτύνει δηλαδή σαν να είναι. Κούλικα.
0: Κανονικό.
12: Πραγματικά. Ναι, ήταν μια εικόνα χουλικά.
0: Αποκουριστική.
12: Στην κυριολεξία και αποκουριστική.
0: Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Δεν δίνουμε τέτοιο. Αυτό είναι έξω από τα παραδείγματα. Out of focus. Κατάλαβες.
12: Ναι.
0: Εμείς.
12: Εντάξει. Όχι βία.
0: Όχι βία.
1: Όχι βία.
12: Να είμαστε ψύχρεμοι και ήρεμοι.
0: Εγώ
12: και
0: λέω
12: να
0: κάτι.
12: Να λέμε τις διαφορές μας πολιτισμένες.
0: Πάνω απ' όλα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Όταν εσύ είσαι ένας θεσμικός παράγοντας, με την έννοια του πολιτικού θεσμικού παράγοντα, έτσι. Διευθυντής του πολιτικού γραφείου, διευθυντής του Μαξίμου, και διακρίνεις μία ένταση ή την προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ένταση, όχι από σένα, από κάποιον άλλον. Δεν οφείλεις να έχεις το μυαλό, την ψυχραιμία και πάνω απ' όλα την ικανότητα, γιατί έχεις κυβερνήσει κατά κάποιο τρόπο αυτό, να το σβήσεις.
12: Αυτό αφορά βέβαια όλα τα δημόσια πρόσωπα. Έτσι, δηλαδή,
13: εννοείται, αλλά πόσο κόσμο. Μάλλον εάν είσαι κυβερνητικό στέλεχος το οποίο έχει αυτό.
0: Μιλάμε κυρίως για πολιτικό πρόσωπο.
13: Για ένα πρόσωπο
0: που στον επιχειρηματία, δεν αναποθέτει κάποιο τις τύχες του. Στον πολιτικό τις αναποθέτει.
13: Εκτός αν είναι εργαζόμενός του, ας πούμε. Αλλά ναι.
0: Δηλαδή, φύγε εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται ούτε εντάσεις. Και έλα, όταν θα σε πληροφορήσουν οι παρατρεχάμενοι σου που έχεις αρκετούς, ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Για έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται τύχες της χώρας, όχι της επιχείρησής του.
13: Και λεπτά θέματα.
0: Και λεπτά θέματα, το μέλλον μας.
13: Ναι, εθνικά.
0: Ναι.
13: Κατασκοπία.
0: Θεωρώ ότι έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί.
12: Εντάξει, στην προκειμένη βέβαια και από την άλλη πλευρά. Υπάρχει, είναι ένας πολυπαράγοντας
0: 100%.
12: Ο κ. Μαρινάκης που σίγουρα και αυτός συμβάλλει σε αυτό που λέμε πορεία και τύχη της χώρας.
0: Ναι, αλλά όχι στο βαθμό που το κάνει, που το πράττει και λειτουργεί και είναι χρέος του ένας κρατικός λειτουργός.
13: Και όχι με την ίδια ευθύνη εφόσον δεν έχει αποφασίσει να πολιτευθεί. Αν κατέβει ο κ. Μαρινάκης υποψήφιος, να κάνουμε την ίδια κριτική, ας πούμε.
0: Ναι.
13: Αλλά εφόσον δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορούμε να τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι.
12: Ναι, έχει. Η επιχειρηματολογία σας είναι τρανταχτή. Δεν θα διαφωνήσουμε. Ναι.
0: Ωραία. Το... Έχεις κάτι άλλο να μας πεις ή να σου βάλουμε βούλτεψη.
13: Θέλεις να ακούσεις λίγο βούλτεψη πριν.
12: Πάλι, βούλτεψη.
0: Ναι. Όχι, δεν θέλεις. Άμα δεν θέλεις, εμείς είμαστε. Ξέρεις, ό,τι θέλεις.
13: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
12: Για να ακούσουμε, πάμε.
0: Για να ακούσουμε λίγο βούλτεψη, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τον Γρηγόρη.
14: Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω κάτι. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομβέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο Ανιψιός. Θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο Ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε, να βουτάμε λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι μας.
15: Λοιπόν.
14: Ο άλλος δουλεύει, βγάζει
15: κυρία
14: λεφτά βούλτευση. Και πληρώνει υπαλλήλους.
15: Κυρία Βούλτευση.
14: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
15: Κύριε Μάντσο, σας
14: τον
15: παρακαλώ.
14: Ποιο λέτε. Τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη που τον βρίζει το λιμέρα.
16: Τον άνθρωπο που παρετήθηκε για τις υποκλοπές.
14: Δεν παρετήθηκε.
16: Τον άνθρωπο που τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρει ο υπουργός.
14: Έχει απαντήσει.
16: Ο άνθρωπος που δίνει συνεντεύξεις και λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρει ο υπουργός.
14: Πολιτική ευθύνη πήρε. Και είμαστε συμμορία. Είμαστε. Εγώ είμαι συμμορία.
17: Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
14: Είμαι μαφία.
0: Μήπως σημειώσεις δημοσιογραφικά την είδηση.
12: Για σας τα λέει αυτά προκαταβολικά.
0: Ναι.
13: Καταρχάς.
0: Καταρχήν δεν παρετήθηκε, είπε. Μήπως έχουμε κάτι άλλο, ξέρουμε κάτι άλλο.
12: Αυτό το είπε εν τη ρήμη του λόγου.
13: Κατά δεύτερον.
12: Μην κολλάμε σε κάθε.
13: Νομίζω ότι ακυρώνει και το επιχείρημά σου, γιατί σου λέει ότι είναι επιχειρηματίας.
0: Και επιχειρηματίας.
13: Και επιχειρηματίας.
12: Επίσης, μάθαμε κάτι άλλο, ότι τελικά.
0: Ότι άμα είσαι επιχειρηματίας, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλει. Δεν αρέσει μια χλέπα.
12: Ναι, μπορείς να έχεις άσυλο.
0: Ναι.
12: Γιατί χάρη σε σένα, ασυλία.
13: Σιτίζεται ο κόσμο.
0: Ναι, σιτίζεται η οικογένεια.
12: Σιτίζεται κάποιοι.
0: Ναι.
12: Άκουσαν τώρα, ναι. Εντάξει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να το γιορτάσουν σήμερα αυτό. Και να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν. Μπορούν να κάνουν ό,τι νομίζουν, όπως νομίζουν, όσο
13: και όσο πιο πολλά στόματα σιτίζεις, τόσο πιο πολλή ελευθερία έχεις.
0: Βέβαια.
12: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο με αφορμή την άσκηση ανέρεσης της απόφασης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το πρόβλημα εδώ είναι αν έκανε 22, 23, 25 χρόνια, αν δεν τα ολοκλήρωσε, γιατί πάνω σε αυτή τη λογική στηρίζεται η απόφαση ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει εκτίσει καθαρά 25 χρόνια κάθριξης. Είναι, φαντάζομαι, με βάση αυτό το σκεπτικό, μεικτά, ας πούμε, κάπως έτσι, δεν, Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος. Μάλλον ο νόμος έχει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις.
0: Έχοντας κάνει ρεπορτάζ, έχοντας εξετάσει την ιστορία, είναι το ότι ο κύριος Γιωτόπουλος με ή χωρίς, εγώ είμαι κατά του να βγει, το είπα και στην κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Okay, και θεωρώ ότι μάλιστα και σε περιπτώσεις τρομοκρατίας θα πρέπει το νομικό πλαίσιο να είναι διαφορετικό. Κλείνω την παρένθεση. Okay, ο κύριος Γιωτόπουλος, και μάλιστα και σε ερώτηση του κυρίου Πρετεντέρη στην Ιωάννα Μάνδρου, είπε και τοποθετήθηκε, και σωστά τοποθετήθηκε η Ιωάννα Μάνδρου, ότι έτσι κι αλλιώς του χρόνου βγαίνει.
12: Αυτό. Δηλαδή εδώ έχουμε
0: θέλουμε να κάνουμε λίγο σοου.
12: Η οποία δεν έχει πραγματική ουσία.
0: Βέβαια.
12: Γιατί είναι θέμα κάποιων μηνών, ενός έτους, δύο ετών, είναι εκεί.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει πιο μπροστά. Όχι. Αλλά...
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγει πιο μπροστά, αλλά εδώ ασχολούμαστε με λεπτομέρειες και δεν μιλάει κανένας για την ουσία.
0: Ναι,
12: η ουσία είναι πρέπει στην Ελλάδα να ισχύσει το ότι όταν έχεις πολλές φορές ισόβια. Που τι σημαίνει το ισόβια ή πόσο μάλλον πολλές φορές ισόβια, ότι είσαι επικίνδυνος.
0: Σωστά.
12: Για το κοινωνικό σύνολο θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα αποφυλάκησης. Το ρωτώ, έτσι, δεν τοποθετούμε καθαρά.
0: Εγώ λέω κάτι άλλο.
12: Διότι βλέπουμε, αισθάνομαι ότι πολλές φορές βλέπουμε, εστιάζουμε στα δικαιώματα του καταδικασμένου, παύλα δολοφόνου, παύλα εγκληματία, περισσότερο σε σχέση με την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
0: Και
12: κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε αυτή η ζυγαριά να αντιστραφεί.
0: Μάλιστα. Και μερικές φορές εστιάζουμε περισσότερο στο να αλλάξουμε την ατζέντα. Γιατί την πρωτοβουλία αυτήν την ανέλαβε ο κύριος Τζαβέλας, αλλάζουμε την ατζέντα για τον κύριο Τζαβέλα που τον είχα.
12: Δεν είχε κανένα νόημα. Σωστά, έχεις δίκιο και σε αυτό. Μπράβο. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Μπράβο.
12: Όλο αυτό είναι άνευ ουσίας, πραγματικά. Άνευ.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Γαλατίου μου.
12: Γεια σας.
0: Καλή σου συνέχεια. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγοπούλου. Απάντα και ο πιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταρταρή Σταύρο Αμάρατο στο 2-13-09-09-100. Ένθετο ακολουθεί, τι θα κάνουμε σήμερα με Βαρία Βασιλοπούλου, Καλλιόπη Λιβανού, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο ένας και μοναδικός, ο Χάρης Ιωάννου. Την επόμενη μία ώρα εδώ στον Αθήνα 84, μείνετε συντονισμένοι, να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο επιχειρηματικό βράδυ. Τα λέμε αυτήν την ίδια ώρα αύριο εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
15: Να είστε καλά.
18: Τι θα κάνουμε σήμερα? Το Athens Jazz πληρώνει 25 χρόνια παρουσία στη μουσική σκηνή της πόλης και έρχεται από σήμερα έως τις 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανεβαίνουν στη σκηνή για να αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη jazz. Την αυλαία του 25ου Athens Jazz ανοίγει το Stavros Lantzias Quartet με το project My Ennio Morricone, ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με το Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για τα 25 χρόνια του Athens Jazz. Ώρα έναρξης 9, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μουσική και η δεύτερη πρότασή μας. Μία μεγάλη γιορτή με αυθεντική κριτική μουσική αφιερωμένη στον εμβληματικό συνθέτη και λυράρι Κώστα Μουντάκη πραγματοποιείται απόψε στο Θέατρο Παλάς. Τις σπουδαίες συνθέσεις του θα ζωντανέψουν με τις ερμηνείες τους μεταξύ άλλων η Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Τζουγανάκης. Μαζί τους στη σκηνή χορευτική ομάδα του Λαογραφικού Συλλόγου Δροσουλίτες. Η συναυλία ξεκινάει στις 8.30, εισιτήρια από 15 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου. Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Σωρός ατόμου εντοπίστηκε στο Λούκι Κακόσκαλας κατά από τη θέση της Ονάρια στον Όλυμπο στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή. Σε εξέλιξη προσπάθεια προσέγγισης και ανάσυρσης από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης της όρου. Σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά των Δημοκρατικών αλλά και των Ρεπουμπλικανών. Επικριτών του για την πιθανή συμφωνία που διαπραγματεύεται με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι κατά τον ίδιο είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου. Τονίζει επίσης ότι τελικά ό,τι συμφωνηθεί θα είναι, όπως λέει, το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Συνδέει ακόμα την όποια συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ, ζητώντας από μουσουλμανικές χώρες να τις υπογράψουν. Στο μεταξύ, στην Ντόχα του Κατάρ έφτασαν ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ασίμ Μουνίρ, από το Ποκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία κοντά στα $95 το βαρέλι το Brent, στα $91 το ελαφρό αργό. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ιδίω η αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κακώς αποφυλακίστηκε, διότι δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ανώτατης ποινής, που είναι 25 χρόνια, ενώ δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της αποφυλάκησης. Θα ακολουθήσει ορισμός άμεσα δικαστικού συμβουλίου από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως. Αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Παραγγελία για να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ελεγχθεί το υλικό και να διαπιστωθεί αν προκύπτει ενδεχόμενη αυτεπαγγέλτος γεκόμενη αξιόπινη πράξη. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Το σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Ο κ. Τουρνάρας χαρακτήρισε θετικές τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να απορροφήσουν ενδεχόμενες διαταραχές. Θετικές επίσης χαρακτήρισε και τις προοπτικές της οικονομίας, παρατηρώντας όμως ότι η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026. Η κυβέρνηση παράγει πολιτικές και απαντά σε προτάσεις, όχι σε προσωπικές ατζέντες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερωτηθείς για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του, ασκεί μέσω του Αθήνα 984 και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση, τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία το να αρνείσει πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησε. Χρήσιμη χαρακτήρισε την επίσημη παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, μιλώντας στον Αθήνα 984, τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, λέγοντας ότι θα συντείνει στο να αποσαφινιστεί περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο ίδιος θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη, προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι, και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι σε δημόσια διαβούλευση. Αναφερόμενος στο νέο εκλογικό νόμο που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Δούκας είπε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εκλέγεται κάποιος δήμαρχος με ποσοστό κάτω του 30%, προσθέτοντας ότι είναι αντισυνταγματικός, αντιδημοκρατικός και στηρίζει τη συνδιαλλαγή μεταξύ υποψηφίων δημάρχων. Κατά δίκαια το τριμελές εφετείο αποκουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παραναμολύψεων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψος περίπου 250.000 ευρώ. Αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα στο μοναστηράκι Δράμα, στο τελευταίο αντίο στον Παλέμο Χωάσο του Ολυμπιακού Παρασκευάντζα, που έφυγε στα 49 του χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι έως 4, μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Είμαστε και σήμερα μαζί εδώ παρέα στο ραδιόφωνο της πόλης μας, ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 4 μέχρι 5 η ώρα. Τα λέμε παρέα, αναλύουμε και σχολιάζουμε την επικαιρότητα, προσπαθώντας να είναι από μια έτσι διαφορετική οπτική. Βαγγέλης Δημακόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο ή τους ήχους, ανάλογα την άποψη, τη γλωσσολογική, ορθογραφική και γραμματική. Στη μουσική, τις μουσικές μας διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγοπούλου με Σταύρο Αμάραντο. (Συσχελίδι) 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας που απαντούν οι καλοί συνάδελφοι. 984 on air @gmail.com η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και το πιο εύκολο, γρήγορο και δημοφιλές, αυτό προτιμάτε οι περισσότεροι και η αλήθεια είναι λογικό, 6-9-48-9-8-4-9-8-4, Viber, εύκολο και γρήγορο από το κινητό σας, 6-9-48, το πούμε άλλη μια φορά, 9-8-4-9-8-4. Στο μεταξύ, χαζεύοντας κάποιες φορές ή την επικαιρότητα ή τον μικρό κόσμο των social media που γράφει ο καθένας, ας πούμε, το μακρύ του και το κοντό του, επώνυμα ή ανώνυμα, ψευδός ή αληθός, όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, το τουρλουμπούκι που γίνεται στο θαυμαστό κόσμο των κοινωνικών δικτύων, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok και ούτω καθεξής, έχεις την αίσθηση ότι είναι σχεδόν ισοδύναμα, δηλαδή ότι είναι εισάξιας παρόμοιας τέλος πάντων αξίας η είδηση ότι ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Final Four εδώ της Αθήνας, και το ίδιο τσακωμός που είχε ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικό Γραμματέα, το Μαξίμου, το Γρηγόρη Δημητριάδη. Δηλαδή, από την έκταση που παίρνει έτσι αυτός ο στρεβλός κόσμος των κοινωνικών δικτύων, νομίζω ότι είναι δύο ισοδύναμα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο. Όχι ότι είναι ωραίο θέαμα τώρα αυτό, να βλέπεις τώρα έναν επιχειρηματία του βεληνικούς του και της ισχύως και του μεγέθους του Βαγγέλη Μαρινάκη τώρα εμπλέκεται σε ένα επεισόδιο στο γήπεδο τώρα με ένα πρώην ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο, κοντινό συγγενή του Πρωθυπουργού, πρώην δεξί του χέρι. Δηλαδή όλη αυτή η εικόνα είναι κάτι τα σχόλια που ακούω εγώ τουλάχιστον από κανονικούς ανθρώπους, έτσι, που είναι έξω από τον πολιτικό δημοσιογραφικό μικρό κόσμο που πολλές φορές μεγενθύνουμε έτσι και δεν θα πω παραποιούμε, που πολλές φορές και από το δικό μας, χωρίς να το θέλουμε έτσι, ή μεγαλοποιούμε ή υποτιμάμε κάποια πράγματα. Όλο αυτό τώρα ήταν μια πάρα πολύ κακή εικόνα στα μάτια έτσι, των απλών ανθρώπων της κοινής γνώμης που το είδαν αυτό τώρα να επαναλαμβάνεται σε λούπα όλα αυτά τα βιντεάκια εκεί πέρα. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα που δεν αξίζει και στους ίδιους, ας πούμε, που συμμετείχαν σε αυτό το επεισόδιο. Σε άλλα νέα, δεν σταματάμε ποτέ να μιλάμε για δικαιοσύνη, για τη δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα. Όχι μόνο ως έννοια, ως αξία, αλλά ως θεσμό, ως δικαστική εξουσία, ως δικαστικό σύστημα, ως απονομή δικαιοσύνης. Όλα αυτά τα πράγματα που εμπερικλεί η λέξη δικαιοσύνη, που δεν είναι μονοσήμαντη προφανώς. Μου έκανε εντύπωση γιατί η ηγεσία του Αρείου Πάγου, που θα το ξαναπώ, που είναι διορισμένη από την εκάστοτε κυβέρνηση, άρα και από την παρούσα, που κατηγορείται συνεχώς, ειδικά από την αντιπολίτευση, ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πούμε έτσι ευγενικά, σε μια αγαστή συνεργασία και σύμπνοια με την κυβέρνηση, δηλαδή η ηγεσία της δικαστικής εξουσίας με την ηγεσία της εκτελεστικής εξουσίας.
πάει λίγο έτσι περίπατο μερικές φορές, αυτό τουλάχιστον, αυτή η εντύπωση δίνεται στην κοινή γνώμη, η περίφημη διάκριση των εξουσιών, όλη αυτή την ιστορία τώρα, ότι γιατί να αποφυλακιστεί ο Γιωτόπουλος στα 82 του μετά από σχεδόν 25 χρόνια στη φυλακή, δηλαδή επειδή είναι 24 και κάτι, αφού του χρόνου είναι και τυπικά 25. Που δεν προβλέπεται αυτό που λένε κάποιοι, μα γιατί να μην κάτσει ισόβια που σκοτώσανε τόσους ανθρώπους. Ο νομικός πολιτισμός όμως, ο δυτικός έτσι, αλλιώς πάμε σε κροκόδιλους, λιοντάρια, ή πάμε σε δικαστικά συστήματα σε χώρες αυταρχικές, απολυταρχικές, αντιδημοκρατικές και ούτω καθεξής. Μπορεί να σαπίζεις 50 χρόνια στη φυλακή, να μπαίνεις στα 20 και να μην βγαίνεις ποτέ, έτσι, ακόμη και αν ζήσεις μέχρι τα 90. Αυτό δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης, έτσι, να είσαι 70 χρόνια στη φυλακή. Λοιπόν, τώρα για να είμαστε δίκαιοι τώρα, ό,τι και να έχεις κάνει. Λοιπόν, αλλιώς πάβει η έννοια της ποινής και του σοφρονισμού. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος που θα έχουμε μαζί μας ένα πολύ αξιόλογο επιστήμονα και καθηγητή της νομικής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν λέμε ισόβια, τα ισόβια πρακτικά και στην Ελλάδα και στους περισσότερους χώρους της Ευρώπης, αυτό σημαίνουν μια 25ετία μέσα στη φυλακή, και ειδικά τον άλλος είναι και 82. Τώρα εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής, που γιατί βλέπω μια ξυνήλα σε ορισμένους που αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος. Που είναι, ναι, καταδικασμένος αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης. Άλλοι μιλούν για συμμορία δολοφόνων. Μαζί τους. Αρχηγός συμμορία δολοφόνων. Ό,τι ακραίο και σκληρό και χαρακτηρισμό, εγώ προσωπικά δεν έχω και καμία αντίρρηση. Αλλά δεν γίνεται να σε ενοχλεί η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, γιατί λέει κάτσε μόνο 25 χρόνια στη φυλακή, και να μην σε ενοχλεί που ο Πατακός αποφυλακίστηκε στα 16 χρόνια. Και έζησε άλλα 20 από τότε πόσα έζησε. Λοιπόν, και έπαιζε τάβλη εκεί στα νότια προάστια που ήταν προς τη Σαρονίδα. Λοιπόν, και έδινε συνεντεύξεις και φωτογραφιζότανε. Δηλαδή, θέλω να πω, πώς γίνεται να μη σε ενοχλεί όταν αποφυλακίζεται ο Πατακός και να σε ενοχλεί όταν αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος. Πώς γίνεται να σε ενοχλεί να αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος τα 25 χρόνια στη φυλακή και να μην σε ενοχλεί που έκατσε 1,5 χρόνο στη φυλακή ο συμμαθητής του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο Νίκος Ρωμανός, έκατσε χωρίς λόγο 1,5 χρόνο στη φυλακή, γιατί βρήκανε σε μία σκισμένη σακούλα στη Γιάφκα εκεί στους Αμπελόκηπους που πήγε ο άλλος ο αείμνηστος να ανατινάξει τη ολόκληρη πολυκατοικία, κατά λάθος. Λοιπόν, βρήκανε μισό αποτύπωμά του σε μια σκισμένη σακούλα. Δηλαδή, και είναι λογική, και φυσικά το δικαστήριο δεν μπορεί να καταδικάσει άνθρωπο επειδή ένα κινητό αντικείμενο βρέθηκε κάπου και είχε πάνω το αποτύπωμά του. Δηλαδή, πώς γίνεται να μην σε ενοχλεί αυτό ότι ένας άνθρωπος έκατσε άδικα στη φυλακή 1,5 χρόνο. Άδικα! Έτσι, για κάτι που αθωώθηκε στο δικαστήριο. Λοιπόν, αλλά να σε ενοχλεί που άλλος έκατσε μόνο σε πολλά εισαγωγικά 25 χρόνια φυλακή. Δηλαδή, λίγο να τα ξαναδούμε αυτά τα μέτρα και τα σταθμά και τα δύο μέτρα ή τρία μέτρα, δεν ξέρω πόσα έχουμε και δεν ξέρω πόσα σταθμά.

Και επιστρέφουμε εδώ στον Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας. Πάμε τώρα λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων να πούμε και το εξής, ότι αυτές οι μέρες έχουν και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, διότι επιτέλους κλείνει αυτός ο κύκλος του «περιμένουμε το νέο κόμμα, περιμένουμε το νέο κόμμα». Τελειώνει αυτή η ιστορία που πολλούς έχει κουράσει και πολιτικά και δημοσιογραφικά και δημοσκοπικά. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε επίσημα με την εκδήλωση εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με τον κόσμο που πήγε ή δεν πήγε, λίγος κατά κάποιους, ικανοποιητικός για τους οργανωτές, άλλοι ήταν απαξιωτικοί και ειρωνικοί, άλλοι πιο επιφυλακτικοί. Εν πάση περιπτώσει, το ένα κομμάτι του παζλ από τα τρία που περιμένουμε έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Αύριο έχουμε την εκδήλωση στο Οθυσσίο με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε τι θα πει, πώς θα το πει, το σύμβολο, το όνομα, τα χρώματα μας τα είπε, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, αν και είναι λίγο μπορντό γιατί είναι λίγο Μπαρτσελώνα τα χρώματα, από ό,τι λέει και ο ίδιος. Τώρα μετά απομένει μόνο ο γρίφος Αντώνη Σαμαρά, που όλα δείχνουν όμως ότι θα προχωρήσει και εκεί η δημιουργία ενός κόμματος. Μετά και εκεί θα αρχίσουν τα άλλα σενάρια, ποιοι από τη Νέα Δημοκρατία θα πάνε στο κόμμα Σαμαρά, τι θα κάνει ο Καραμαλής, αν θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, αν θα κλείσει το μάτι για Σαμαρά. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα παίζουν και θα παίξουν και αυτά πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, όχι γενικώς και ορίστως για το πολιτικό σύστημα. Τώρα και από εκεί και πέρα το θέμα είναι να αρχίσουν να μετρούνται και δημοσκοπικά αυτά τα κόμματα, διότι είναι αλλιώς να μετράς σκέτο ξέχωρα από τα άλλα. Πώς θα σας φαίνεται αν ο τάδε ή η τάδε έκανε ένα κόμμα, ωραία ιδέα δεν είναι? Δηλαδή και εκεί απαντούν διάφοροι, ενώ όταν μετρηθούν κόντρα στα υπόλοιπα κόμματα αρχίζει να αποκτάς και μια αίσθηση. Βέβαια, ξαναλέω, καμία δημοσκόπηση από τις δημοσιευμένες τουλάχιστον πριν 3 χρόνια δεν έδειχνε ότι θα έχουν 20 μονάδες διαφορά το πρώτο κόμμα με το δεύτερο. Επομένως, ούτε δείχνανε ότι θα έλεγε και θα έκανε ένα νεύμα ο Κασιδιάρης και ένα ανύπαρκτο κόμμα που καταδικάστηκε ως βιτρίνα της εγκληματικής Χρυσής Αυγής θα έπαιρνε 5% από το πουθενά, ούτε περιμέναμε να πάρει 3-4% ένα κόμμα, άλλοι το λένε θρησκόληπτο, ας πούμε υπερσυντηρητικό με στενές σχέσεις με ένα μέρος της Εκκλησίας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και αυτό μας ήρθε από το πουθενά. Άρα θέλω να πω, η κάλπη κρύβει πολλές φορές εκπλήξεις και δεν έρχονται όλα όπως νομίζουμε ότι θα έρθουν ή όπως νομίζουν στα κομματικά επιτελεία, αλλά τουλάχιστον να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το πολιτικό πεδίο και το δημοσκοπικό, και να αρχίσουν να μπαίνουν τα πράγματα σε μια πιο ρεαλιστική

Ιστική διάσταση και ειδικά προφανώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επηρεάζει καθοριστικά το χώρο που λέμε προοδευτικό, αριστερά, κεντροαριστερά κτλ. Αλλά εγώ θα έλεγα να μην υποτιμάμε και το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού. Δεν έχει σημασία που δείχνει να απευθύνεται σε ένα πιο συντηρητικό ακροατήριο. Σε πολλές περιοχές της χώρας αυτό έχει αρκετή δημοφιλία. Είναι ένα πρόσωπο επίσης δημοφιλές. Έχει και αυτό ένα χάρισμα. Δεν βαρύνεται με τίποτα, δεν έχει διαχειριστεί εξουσία για να έχει λερώσει τα χέρια της με κάτι, σε εισαγωγικά το λερώσει, ίσα ίσα έχει γίνει γνωστή από την τραγωδία των Τεμπών, άρα ας κρατάμε γενικώς μικρό καλάθι και μια απόσταση από απαξιωτικές και ειρωνικές δηλώσεις και ούτως ή άλλως ο κυρίαρχος λαός όπως πάντα στο τέλος θα αποφασίσει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στην Ντόχα βρίσκονται οι Ιρανοί αξιωματούχοι για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τη συμφωνία του Αβραάμ με την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν συνδέει ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του. Ανέφερε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει και το Ιράν, ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Σωρός ατόμου εντοπίστηκε στο Λούκι Κακόσκαλα στον Όλυμπο στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων λήψεων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο για το δημογραφικό ζήτημα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κεντρικός τραπεζίτης απευθύνε μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννης στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Λέγαμε και στο πρώτο μέρος ότι τα θέματα της δικαιοσύνης, δεν θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, να απασχολούν τόσο πολύ και τόσο έντονα την επικαιρότητα, την πολιτική αντιπαράθεση εντός και εκτός Βουλής, την ατζέντα των μέσων ενημέρωσης. Συνεχώς μιλάμε για τη δικαιοσύνη, είτε ως θεσμό, είτε ως έννοια, είτε ως δικαστικό σύστημα, είτε ως δικαστική εξουσία. Για να δούμε αν θα μπορούσε να μας το απαντήσει αυτός ο σημερινός μας καλεσμένος. Είναι ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Δρόσος. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Οπότε ξεκινάω με κάτι μη επιστημονικό. Εσείς το θυμάστε αυτό. Γιατί συζητάμε συνέχεια για τη δικαιοσύνη? Ξαναλέω, η δικαιοσύνη με τις πολλές έννοιες που έχει η λέξη. Τι συμβαίνει?
1: Συζητάμε περισσότερο για τη δικαιοσύνη τηρουμένων των αναλογιών, πολλών αναλογιών και όχι πάντα κοντινών, επειδή συζητάμε περισσότερο για κάποια ασθένεια όταν μας αγγίξει.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή δεν συνηθίζω να συζητάω για τη γρήπη, αλλά όταν αρπάξω γρήπη ρωτάω τους άλλους, έχεις και εσύ γρήπη, δεν έχεις, έκανες εμβόλιο, δεν έκανες.
0: Άρα κάτι συμβαίνει και συζητάμε για τη δικαιοσύνη.
1: Κάτι συμβαίνει και συζητάμε για τη δικαιοσύνη.
0: Τι συμβαίνει δηλαδή κατά τη γνώμη σας?
1: Σε πολλά επίπεδα. Σε περισσότερα μάλλον του ενός επίπεδα.
0: Να τα πάρουμε ένα-ένα, ας πούμε.
1: Ένα επίπεδο, το ο λιγότερο συζητούμενο, αλλά κατά τη γνώμη μου βαθύτερο, είναι ότι αργεί, καθυστερεί, δεν έχει κανείς μεγάλη εμπιστοσύνη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, δηλαδή πρωτοδικία εφετεία. Αυτό όχι με ευθύνη των δικαστών, καλοί δικαστές και κακοί δικαστές, όπως καλοί καθηγητές και κακοί καθηγητές υπάρχουν, αλλά είναι αρκετά ανεπαρκώς οργανωμένοι. Να σας πω μόνο το ότι στα θέματα δημοσίου δικαίου υπάρχουν 14 ξεχωριστοί δικονομικοί νόμοι. 14.
0: Ενώ πόσοι θα έπρεπε να υπάρχουν για μας που δεν είμαστε του αντικειμένου?
1: Ας πούμε 2, ας πούμε 3, για να μην είμαι υπερβολικός και πω έναν.
0: Μάλιστα. Και γιατί έχουμε 14?
1: Άλλη διαδικασία αν είναι να ακυρώσω μία πράξη στο εφετείο. Άλλη διαδικασία εάν ο νόμος πήγαινε τώρα στο Συμβούλιο Επικρατείας. Άλλη διαδικασία αν έχω κάνει την αίτηση ακυρώσεως πριν από το Σεπτέμβρη. Άλλη αν είναι φορολογικό. Μη σας τρομάξω περισσότερο.
0: Γιατί έχουμε 14 όμως τώρα, να το ρωτήσω αφού το βάζετε εσύ, γιατί έχουμε 14? Δηλαδή,
1: θέλω
0: να
1: πω, ιδέα.
0: Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό? Οι βουλευτές που ψηφίζουν τους νόμους, οι δικηγόροι? Κοίταξε, που είναι και βουλευτές, οι δικαστικοί?
1: Η έλλειψη ικανότητας του κράτους να επιβάλλει έναν κανόνα χωρίς να διαπραγματεύεται κάθε φορά την και διαδικαστική του τροποποίηση και σε αυτό και σε εκείνο και στο άλλο και στο τρίτο. Αυτή είναι η μία πτυχή, γιατί με ρωτήσατε για περισσότερες. Mm-hmm. Η άλλη πτυχή είναι το ότι σε διάφορα μείζωνα θέματα δεν δημιουργείται εμπιστοσύνη. Υπάρχουν υποθέσεις που κλείνουν με ταχύτητα, όπως υποθέσεις που βγαίνουν κερδισμένες τράπεζες. Υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι θα χάνουν οι τράπεζες, δεν ξέρω ότι δεν είπαν είναι λάθος η απόφαση, είπαν ότι βγήκε πάρα πολύ γρήγορα, και υποθέσεις οι οποίες καθυστερούν και χρονίζουν, και υποθέσεις οι οποίες είναι παράξενες, όπως επίσης και παράξενες ενέργειες δικαστικών λειτουργών. Να μείνω στις πράξεις του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Ντογιάκου, ο οποίος απεφάνθη εναντίον της αρχής που προείσταται ο κύριος Δράμος. Μόλις αντικαταστάθηκαν τα μέλη της αρχής αυτής, νομίμως αντικαταστάθηκαν, τα 2 αντικατασταθέντα μέλη τα τήληξαν, όχι ο κύριος Δογιάκος, τα τήληξε ποινική διαδικασία σε μια διαδικασία ποινική, ξέμπλεξαν μέσα σε 2 μήνες, αλλά έφαγαν μια τρομοκρατία στο κεφάλι τους. Δεν πείθει, για κάποιο λόγο δεν πείθει.
0: Άρα, εδώ τώρα περιγράφεται, μιλάμε βέβαια, αναφέρεστε...
1: Είπα στο κεντρικό επίπεδο και στο επίπεδο του άγνωστου δύσμυρου που τον έφερε η ατυχία να πρέπει να δικάσει.
0: Ναι, αλλά τώρα λέτε ότι, να, ας πούμε, για τις τράπεζες, τσακ μπαμ αποφάσεις δικαστηρίων, επειδή είναι οι τράπεζες. Ναι, το ίδιο όμως δεν ισχύει και τώρα που έφερε η κυβέρνηση μια τροπολογία, την περίφημη τροπολογία Φλωρίδη, που είδαμε και κάτι παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι άμα είσαι βουλευτής, πολιτικός, πρέπει σε τρεις μήνες να καθαρίζει η υποδεσή σου, ενώ άμα είσαι κοινός νητός όπως όλοι οι υπόλοιποι, περίμενε τη σειρά σου να δικαιωθείς ακόμη και μετά θάνατον. Τώρα αυτό είναι λογικό, είναι συνταγματικό. Για να σας πάω και λίγο και στο αντικείμενό σας.
1: Φοβούμαι ότι, και δεν το λέω, στο συγκεκριμένο θέμα δεν θέλω να έχω αντιπολιτευτική διάθεση. Είναι το επάγγελμά μου, και εκτός από το επάγγελμά μου είναι η επιστημονική μου ταυτότητα αυτό το αντικείμενο.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω κιόλας.
1: Περισσότερο από επάγγελμα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν από αυτούς τους άνθρωπους. Σε κανέναν. Σε κανέναν απολύτως. Το 86 δεν εμπόδισε όταν ήθελαν να κυνηγήσουν. Να σας θυμίσω τώρα, σας ακούω νέο, να σας θυμίσω το 89. Εμπόδισε το 86 το να συμφωνήσει αριστερά με τη δεξιά να κυνηγήσουν τον Ανδρέα. Όχι. Να σας θυμίσω το 15-14 πότε ήταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Δεν τον εμπόδισε το 16 να διωχθεί παρά το ότι είχε περάσει η περίοδος στην οποία θα μπορούσε να διωχθεί. Και να σας θυμίσω και τις περιπτώσεις ιστορινές όπου απεφάνεται η Βουλή ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνω δίωξη. Αυτό έχει απήχηση και στην αίσθηση των ανθρώπων ότι εκείνοι στους οποίους ανήκει η απόδοση της δικαιοσύνης δεν πείθουν.
0: Ναι, αλλά κύριε καθηγητά όμως δεν...
1: Πράγμα που αδικεί, επαναλαμβάνω, αδικεί πολλούς, πάρα πολλούς δικαστές όλων των βαθμίδων.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν βλέπει, γιατί σημασία έχει και η αίσθηση. Είναι αυτό που λέμε για τη γυναίκα του Κέσσαρα. Δηλαδή, όταν ο κόσμος βλέπει μια λογική ότι όσο έχω την πλειοψηφία, ή για να μην το προσδιορίσουμε κιόλας, όταν το χ κόμμα ή το εκάστοτε κόμμα έχει την εξουσία, θα φροντίζει να απαλλάξει τους δικούς του, να προστατεύσει τους δικούς του. Είδαμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που η κυβερνητική πλειοψηφία είπε όχι και σε προανακριτική επιτροπή για δύο πρόσωπα που έστειλε δικογραφία στη Βουλή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει: παιδιά, εγώ έπεσα πάνω σε αυτά. Και είπε όχι και στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, γιατί λέει αφορά εθνικό θέμα λόγω της ΕΕΠ, ενώ η προηγούμενη εξεταστική έγινε με μικρότερη πλειοψηφία. Και ενώ η εισαγγελέα, αν μου επιτρέπετε, και ενώ η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μόλις πριν μερικές μέρες είπε: δεν το βγάζω στο αρχείο, δεν υπάρχει κακούργημα κατασκοπίας εδώ, γιατί δεν αφορά θέμα εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή, πώς βγαίνει η άκρη από όλο αυτό?
1: Δύσκολα. Νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ κακό όλο αυτό. Θα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός. Μ' ακούτε να είμαι όσο μπορώ πιο προσεκτικός, διότι είναι ένα πράγμα το να πει κανείς κάνω κριτική στην λειτουργία του θεσμού, και άλλο κάνω κριτική στον ίδιο το θεσμό. Και εγώ δεν θέλω να καταρρεύσει αυτό.
0: Καλά, δεν είναι κανένας υπέρ της κατάργησης της δικαιοσύνης.
1: Δεν μιλάμε για κατάργηση της δικαιοσύνης, αλλά ξέρετε, και με μια πλήρη, μια απολύτως απόλυτη απαξίαση της εφόλης της ύλης και για τα πάντα, είναι υπερβολική.
0: Και ισοπαίδωση και μηδενισμός.
1: Και ισοπαίδωση είναι υπερβολική, αλλά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, το άρθρο 86 πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να... κάποιο δικαστικό όργανο να κάνει τουλάχιστον τις ανακρίσεις και τις προανακρίσεις.
0: Χωρίς την έγκριση της πλειοψηφίας.
1: Παραπομπή.
0: Χωρίς την έγκριση της πλειοψηφίας, της εκάστοτε πλειοψηφίας της Βουλής, εννοείται.
1: Αν έρθει ένας εισαγγελέας και ενδεχομένως να έχει κληρωθεί ανύποπτα, όχι δηλαδή μετά που θα έχει προκύψει το θέμα, να έχει κληρωθεί την πρώτη κάθε τριετίας, αν τύχει θέμα υπουργού θα πέσει σε αυτόν. Όχι έτυχε θέμα υπουργού, κληρώνεται μετά. Και έρθει με μια τεκμηριωμένη πρόταση παραπομπής ή μη παραπομπής και αυτή συζητηθεί στη Βουλή, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα. Είναι άλλο πράγμα ένας εισαγγελέας, ο οποιοδήποτε εισαγγελέας, να ελέγχει τον κύριο Αυγενάκη, και άλλο να τον ελέγχει ο Μακάριος Λαζαρίδης. Αυτό είναι
0: τυχαίο το παράδειγμα, φαντάζομαι.
1: Ναι. Και όχι, για να ξέρουμε τι λέμε. Το άλλο είναι διάφορα πράγματα που δεν τα προσέχει κανείς πολύ εύκολα. Ξέρετε, υπάρχουν 10 αντιπρόεδροι στο Συμβούλιο Επικρατείας, 11 στον Άριο Πάγο, 10 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Όλοι αυτοί περνάνε από την κυβέρνηση, περνάνε από τον Πρωθυπουργό. Και μπορείτε να αντιληφθείτε το ενδεχόμενο, επανατονίζω τη λέξη ενδεχόμενο, καθώς πλησιάζει τη στιγμή της συνταξιοδότησης, να υπάρχει ένας αριθμός ενδιαφερομένων, τουλάχιστον και το Συμβούλιο Επικρατείας και τον Αέριο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά Συμβούλιο Επικρατείας και Αέριος Πάγος έχουν μεγαλύτερο, με περισσότερο αισθητό κοινωνικό βάρος οι αποφάσεις τους, όταν μου ακυρώνει ένα φορολογικό νόμο ή όταν μου τιμωρεί ή δεν μου τιμωρεί κάποιον. Αντιλαμβάνεστε ότι το να είναι της επιλογής τελικά του Πρωθυπουργού 10 αντιπρόεδροι του ενός, 11 αντιπρόεδροι του άλλου δικαστηρίου και μέσα σε διάρκεια 3-4 ετών με κάποιες συνταξιοδοτήσεις στην πραγματικότητα να περνάνε από τα χέρια του παραπάνω από 30 και στην πραγματικότητα να περνάνε από τα γραφεία των υπουργών ως εκδήλωση ενδιαφέροντος, όχι ως φυσικά πρόσωπα, ως εκδήλωση ενδιαφέροντος πάνω από 30, 40, 50, 60 περιπτώσεις, υπάρχει ένας θανάσιμος, φαρμακωμένος δεσμός εκεί, τον οποίο κανείς πρέπει να τον δει με αυτούς τους όρους.
2: Να μην κάνει casting η κυβέρνηση, να το πω εγώ δημοσιογραφικά, όχι επιστημονικά. Άρα εσείς λέτε να μην κάνει casting η εκάστοτε κυβέρνηση στην εκάστοτε ηγεσία του Αρείου Πάγου και του ΣΤΕ.
1: Να πει θέλω έναν αντιπρόεδρο, δεν κατάλαβα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν έναν αντιπρόεδρο. Είχα πει σε μια ομιλία που με είχαν ρωτήσει τις προάλλες ότι η Σοβιετική Ένωση όταν πήρε τη Γερμανία και νίξε το Στάλιν, ο Στάλιν νίξε το Χίτλερ, είχε 10 αντιπρόεδρους. Ο Άριος Πάγος έχει 11 και δεν έχει καταφέρει.
2: Άρα μήπως βαφτίζουμε και θέσεις λίγο για... Όπως αντίστοιχα, ναι, και στις κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βλέπεις μια κλινική με 3 διευθυντές γιατρούς.
1: Και αυτό λίγο.
2: Ναι, ότι μοιράζουμε
1: και
2: λίγο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι δεν αρκούν οι καλύτεροι θεσμοί για να... Προφανώς υπάρχουν προβλήματα θεσμικά και ανέφερα τουλάχιστον 2. Ανέφερα τον αριθμό των αντιπροέδρων, ανέφερα και το άρθρο 86. Αλλά δεν αρκεί αυτό.
2: Τους διορισμούς, συγγνώμη τώρα να το ρωτήσω αυτό,
1: ναι,
2: δεν είναι ένα πρόβλημα και οι διορισμοί μετά τη συνταξιοδότηση? Δηλαδή ότι παίρνει σύνταξη από τον Άριο Πάγο ή το ΣΤΕ και θα σε βάλω και στην ανεξάρτητη αρχή ή στο φορέα τάδε ή στον οργανισμό τάδε?
1: Είναι, αλλά όχι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο είναι κατά με ο πολύ μεγάλος αριθμός των αντιπροέδρων, γιατί ξέρετε, αντιπρόεδροι τώρα μην φανταστείτε ότι είναι γενικής αρμοδιότητας. Ο ένας έχει τα φορολογικά, ο άλλος έχει τα κοινωνικά ασφαλιστικά, ο τρίτος έχει τα περιβαλλοντικά. Εσείς περιβαλλοντικά μπορείτε να ακούτε και να σκέφτεστε την καφέ αρκούδα. Η αλήθεια είναι ότι πίσω από τα περιβαλλοντικά δεν είναι η καφέ αρκούδα, αλλά είναι το τσιμέντο που περνάει
2: η αδειοδότηση μιας επένδυσης
1: στις κολυμπήθρες.
2: Ναι, η αδειοδότηση μιας επένδυσης. Ένα ξενοδοχείο σε περιοχή Natura.
1: Ένα ξενοδοχείο σε περιοχή Natura, για το οποίο έτσι αλλιώς αλλιώτικα, με τη μία τροποποίηση, την άλλη λίγο το νομοθετικό, λίγο η εξαίρεση, είναι οι ανεμογεννήτριες ενώ απαγορεύεται στα δάση. Είναι 1000. Λοιπόν, όταν ο άλλος θέλει να περάσει, και αντίστοιχα και αρμοδιότητες των άλλων, το λέω για την κορυφή του πράγματος. Εκτός κορυφής του πράγματος θα χρειαστούν σε κάθε περίπτωση δικαστικοί υπάλληλοι εκπαιδευμένοι, καλύτερη ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών μέσων, να μπορεί κανείς τα δικόγραφα να τα στέλνει εκεί όπου πρέπει και ηλεκτρονικά, και αρκετή ανακούφιση των δικαστηρίων από εργασίες που δεν είναι ανάγκη να γίνουν από δικαστές. Μπορεί να γίνουν από πιστοποιημένους δικηγόρους. Κάποια βήματα έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση, κυρίως από ευρωπαϊκές καλές πρακτικές. Κάπως έτσι. Το κύριο όμως είναι οι άνθρωποι. Ξέρετε, συνηθίζω να λέω ότι χρειάζονται 3 για να χορέψουν ταγκό. Η ντάμα, ο καβαλιέρος και η μουσική. Εδώ κάποιος διορίζει, κάποιος διορίζεται και υπάρχει κάποιος νόμος τον οποίος πρέπει να είναι της προκοπής και να συμπράξουν και οι 3 άσχετοι μεταξύ τους παράγοντες για να παραχθεί κάποιο καλό αποτέλεσμα.
2: Ναι, άρα τώρα όμως η λύση ποια είναι? Γιατί παραδείγματος χάρη γινόταν το προηγούμενο διάστημα μια συζήτηση ότι ασκούνταν πάλι η κριτική ότι η κυβέρνηση και οι συγκεκριμένοι και οι προηγούμενες, γιατί έτσι προβλέπεται, διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Περνάει η παρούσα κυβέρνηση ένα νόμο που λέει να ψηφίζουν και οι δικαστές για να μας λένε τη γνώμη τους, ποιοι θεωρούν κατάλληλους για την ηγεσία. Είχαν ψηφίσει για τις θέσεις των αντιπροέδρων που λέτε, και τελικά η κυβέρνηση επέλεξε άλλους από αυτούς που ψήφισαν οι δικαστές.
1: Κοιτάξτε,
2: δεν είναι φοβερό?
1: Είναι πολύ πιο σύνθετο από το να το συζητήσουμε σε μία. Θα σας πω δύο λέξεις, έτσι δεν υπεκφεύγω. Αλλά είναι πολύ πιο σύνθετο από το να συζητήσει κανείς κάπως πρόχειρα. Πρώτον, εκείνο το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί και δεν είναι ορθό να κοπεί είναι ένας ομφάλιος λόρος ανάμεσα στο δημοκρατικά νομιμοποιημένο σώμα, είτε είναι η κυβέρνηση είτε είναι η Βουλή, πάντως σε κάποιο δημοκρατικά νομιμοποιημένο πολιτικό σώμα. Δεν είναι επιμελητήριο οι δικαστές. Είναι μία από τις εξουσίες του κράτους που όλες ανάγονται στο κυρίαρχο σώμα που είναι το εκλογικό σώμα, το οποίο έχει τους βουλευτές του, από αυτούς βγαίνει η κυβέρνηση, από τους βουλευτές βγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτός ο δεσμός κατά τη γνώμη μου πρέπει να μείνει. Να δούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του δεσμού. Αυτός ο δεσμός πρέπει να μείνει. Απ' την άλλη, γνωρίζονται ότι οι ενώσεις των δικαστών λένε ότι εμείς να εκλέγουμε και αρκεί.
2: Να εκλέγουν τους εαυτούς τους, εννοούμε τώρα.
1: Ναι, να εκλέγουν, δεν ξέρω αν αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Σε ορισμένες χώρες αυτό το πράγμα υπάρχει, αλλά υπάρχει με δικαστικά συμβούλια τα οποία δεν έχουν ακριβώς την ίδια σύνθεση με εδώ. Ας πούμε στην Ιταλία προεδρεύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να θέλω τίποτε να θίξω ή οδήποτε ή αδήποτε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι ένας Σέρτζιο Ματαρέλα, είναι ένας Ναπολιτάνο, δεν είναι πάντα μία από τα ίδια.
2: Να.
1: Και εκεί δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό πήγε να γίνει δημοψήφισμα για να ανατραπεί αυτό το πράγμα και το έπρεπε να πέσει μελόνι πρόσφατα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί.
2: Άρα ποιος να επιλέγει κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο κατάλληλος για να επιλέγει την ηγεσία, την εκάστοτε ηγεσία της δικαιοσύνης?
1: Τον πρόεδρο. Νομίζω ότι είτε η κυβέρνηση είτε κάποιο κοινοβουλευτικό κάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση κυβερνητικής πλειοψηφίας, καλώς τον επιλέγει. Εκείνο όμως που θα μπορούσε να εξετάσει κανείς θα ήταν τους αντιπροέδρους ή είτε ως βαθμίδα, είτε ως αρμοδιότητα, είτε ως τέλος πάντων κομμάτι εσωτερικής εξουσίας, να τους έκριναν με κάποια κριτήρια ανάμεσα στα οποία το ένα να είναι η αρχαιότητα, αλλά όχι το μόνο, είναι πολύ σημαντικό, αλλά όχι το μόνο, οι ίδιοι δικαστές.
2: Αυτό όμως που προτείνετε.
1: Μπορεί να βρει κανείς ισορροπίες σε αυτό.
2: Κύριε καθηγητά, όμως, αυτό όμως που λέτε πάλι δεν θα δημιουργήσει το εξής πρόβλημα, ότι η εκάστοτε κυβέρνηση θέλει ένα, ας το πούμε, δικό της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, άρα ουσιαστικά και δι' αυτού να ελέγχει.
1: Όχι, όχι, όχι, εισαγγελέα, αλλά κοιτάξτε, όλες... θέλει ένα δικό της εισαγγελέα.
2: Άρα ελέγχει όλες τις εισαγγελίες της χώρας. Γιατί ξέρετε, δεν είναι το ίδιο το εισαγγελικό σώμα με το δικαστικό.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οι αντιεισαγγελείς δεν εκλέγονται, δεν διορίζονται από την κυβέρνηση, αλλά ας πούμε ότι θέλει τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικράτειας του Αρείου Πάγου. Ας τον έχει. Κρίνεται η ίδια για το ποιον επέλεξε, κρίνεται ο ίδιος ή η ίδια αν είναι γυναίκα για το ποιο ανάστημα έχει, και στην περίπτωση που οι αντιπρόεδροι του δεν είναι και αυτή της επιλογής του ίδιου φυσικού προσώπου που συμβαίνει να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά προέρχονται μέσα από το σώμα και είναι και λιγότερος αριθμός, είναι πάρα πολύ πιο υγιές. Θέλω να επανέλθω όμως, γιατί η συζήτηση μετατρέπεται σε πάρα πολύ τεχνική. Δεν υπάρχει τεχνική απάντηση στα ερωτήματά σας. Ένα κομμάτι της απάντησης είναι τεχνικό και ένα κομμάτι της απάντησης είναι ο χαρακτήρας, τα guts που έχουν και αυτοί που διορίζουν και αυτοί που διορίζονται. Εάν δεν έχουν, ψηφίστε 87 συντάγματα για να κάνετε έναν δειλό λεβέντη, να δούμε θα γίνει.
2: Άρα λέτε ότι η αναθεώρηση του συντάγματος, για να το καταλήγουμε σιγά σιγά, δεν είναι δια πάσα νόσον, δηλαδή ότι τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος.
1: Όχι, δεν είναι, αλλιώς θα ψηφίζαμε καταρχήν ποια αναθεώρηση. Ακόμα πρόταση αναθεώρησης δεν έχουμε.
2: Έχουμε δει από τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε δει και μάλιστα είναι και πολύ μεγάλη.
1: Έχουμε δει μια επιστολή, ναι, η οποία κατά το ίμιση είναι χλεύει.
2: Χλεύει.
1: Χλεύει.
2: Γιατί
1: όταν
2: το λέτε
1: λέει
2: αυτό?
1: Να βάλω διάταξη μέσα στο Σύνταγμα η οποία να έχει καλή νομοθέτηση. Γιατί ρε παλικάρια δεν νομοθετάγατε καλά τα τελευταία 7 χρόνια?
2: Επειδή δεν το έλεγε το Σύνταγμα.
1: Επειδή δεν το έλεγε τις εμπόδιες στο Σύνταγμα. Λέει θέλουμε να ψηφιστεί διάταξη για να μπορούμε να, για τη στέγη να έχουμε, ξέρω εγώ, να χρησιμοποιούμε τα κακίτικα. Αυτό εμπόδισε. Η έλλειψη του Συντάγματος εμπόδισε το ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν.
2: Ή για την τεχνητή νοημοσύνη κάτι. Δεν θυμάμαι τη διατύπωση.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα ανοιχτά. Εγώ αναφέρθηκα στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που έχει σχέση με το αντικείμενο, αλλά δεν είναι αναθεωρητική πρωτοβουλία. Η αναθεωρητική πρωτοβουλία κατατίθεται κατά το άρθρο 110 στη Βουλή. Τέτοια δεν έχει κατατηθεί σήμερα που μιλούμε.
2: Χρειάζεται τόσες αλλαγές πάντως στο Σύνταγμα, κατά τη γνώμη σας?
1: Κατά τη γνώμη μου, ελάχιστες.
2: Είναι περισσότερο πολιτικά δηλαδή τα ζητήματα.
1: Κατά τη γνώμη μου, ελάχιστες. Καλό θα ήταν να αλλάξει το 86, σας είπα παραδείγματα, mm-hmm, το 86 ήταν επόδειξη. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να αλλάξει τον 86, υπάρχουν ορισμένες διατάξεις που είναι περιττές, η λογοκρισία, η κατάσχεση εντύπων τώρα είναι αστείο, το συζητάει κανείς, αλλά να έρθει κανείς σε αυτά τα πράγματα τώρα είναι...
2: Είναι και το 16 μια εκκρεμότητα κι αυτή.
1: Το 16, τι το 16?
2: Που ουσιαστικά άλλο λέει το Σύνταγμα, άλλο αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, αλλά αφού το αποφάσισε άλλο το Συμβούλιο της Επικρατείας, κοιτάξτε, εγώ έχω γράψει ολόκληρο βιβλίο που θεωρώ ότι είναι, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μειοψήφισε η γνώμη μου, okay. Αλλά να έρθει τώρα και να πει το αναθεωρητικό όργανο ότι αλλάζω το 16, είναι σαν να λέει στο Συμβούλιο Επικρατείας ότι κοίτα να δεις. Και που τ' άλλαξε και που δεν τ' άλλαξε.
2: Ναι. Εντάξει. Είναι τα προβλήματα όμως που όλα αυτά μαζί ξεφεύγουν από τα όρια του συνταγματικού δικαίου, γίνονται πολιτικά προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν με νόμο ή που μπορεί να γίνουν με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. Όταν λέει κάνω ανάκριση, ξαναλέω, δεν λέει έχω τον Μακάριο Λαζαρίδη να χλεβάζει ό,τι βρει μπροστά του και να μην εξετάζει κανέναν. Το λέω γιατί το είδα στην... αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, άρα... ανάκριση σημαίνει ανάκριση. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορεί να κάνει η Βουλή ανάκριση, okay, να αλλάξουμε το 86.
2: Σωστό.
1: Υπάρχει,
2: σωστό.
1: Και, υπάρχει και στις σκέψεις του,
2: αρκεί
1: του Πρωθυπουργού.
2: Η εκάστοτε πλειοψηφία,
1: έχει αντίρρηση ο άνθρωπος.
2: Αρκεί η εκάστοτε πλειοψηφία, κύριε καθηγητά, να αφήνει και τη δικαιοσύνη και τις διαδικασίες να κάνουν τη δουλειά τους. Διότι όταν έχεις μια δικογραφία σε βάρος υπουργών και η προανακριτική κάνει απλά την προανάκριση και μετά έχει άλλα δύο στάδια μέχρι να φτάσει να δικαστεί ο υπουργός.
1: Το είπαμε αυτό, ότι αυτό καλό θα είναι. Όλα αυτά, κατά η προσωπική μου γνώμη, είναι αυτά να τα κάνουν. Εισαγγελικά όργανα με έμπειρους εισαγγελείς, τα οποία ανακληρώνονται σε ανύποπτες στιγμές.
2: Και να απεμπλακούν οι πολιτικές διαδικασίες της Βουλής από αυτή την ιστορία.
1: Και να πηγαίνει στη Βουλή, mm-hmm, το πόρισμα. Και mm-hmm, το παραπεμπτικό για συζήτηση και για ενδεχόμενο σταμάτημα. Να θυμίσω ότι είχε παραπεμφθεί με το άρθρο 86 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Βουλή αποφάσισε να μην συνεχίσει την δίκη.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γιάννης Δρόζος, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή της Αθήνας, για όλα τα πολιτικά και νομικά ζητήματα που συζητούμε το τελευταίο διάστημα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπιας Λανίδου, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και στρατιωτικά διοικητήρια και θέσεις διοίκησης. Σώρος ατόμων εντοπίστηκε στο Λούκι Κακόσκαλας κατά τη θέση σονάρια στον Όλυμπο στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ερηβάτη, ο οποίος αγνοείται από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή. Σε εξέλιξε προσπάθεια προσέγγισης και ανάσυρσης από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης της όρου. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν είτε δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Εν αναμονή επίσημης ανακοίνωσης του φορέα, στελέχη του καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση. Τονίζει επίσης ότι ό,τι τελικά συμφωνηθεί θα είναι, όπως λέει, το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Συνδέει ακόμα την όποια συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ, ζητώντας από μουσουλμανικές χώρες να τις υπογράψουν. Στο μεταξύ, στην Ντόχα του Κατάρ έφτασαν ο πρόεδρος Ουρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Είμαστε κοντά στη συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμειων, Ασίμ Μουνίρ, από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία στα 95,53 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 96,65 το ελαφρό. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, επέκταση για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Η κυβέρνηση παράγει πολιτικές και απαντά σε προτάσεις και όχι σε προσωπικές ατζέντες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία το να αρνείσε πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Παραγγελία για να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το Τμήμα Αθλητικής Βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ελεγχθεί το υλικό και να διαπιστωθεί αν προκύπτει ενδεχόμενη αυτεπαγγέλτως γιωκόμενη αξιόπινη πράξη. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Η κυβέρνηση μεριμνά, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Πλαίσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι κανένα εσωτερικό νομοθέτημα δεν μπορεί να δεσμεύσει, κάνοντας λόγο για μονομερή ενέργεια που δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι κακώς αποφυλακίστηκε. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων λήψεων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στο μεταξύ, 20 άτομα έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί στην Κρήτη σε νέα επιχείρηση της αστυνομίας που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ τους, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, με τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που κατεγράφησαν σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το μήνα Μάιο στη χώρα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Αθήνα 984.

0: I Set the Sheriff εδώ στον Αθήνα 984. Σήμερα έχουμε παρέα. Είναι επιλογή του το τραγούδι αυτό. Εγώ περίμενα κάτι πιο ροκ, η αλήθεια είναι, κυρία Σταρόβα. Και σήμερα.
1: Πώς θα να το πω. Δεν φαντάζεσαι πόσα πράγματα είναι ροκ που, ναι, δεν.
0: Που δεν φαίνονται.
1: Ναι.
0: Με την πρώτη. Πέρα, ο Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
1: Έλα, δεν το εδώ το δέχομαι.
0: Δεν το δέχεστε αυτό?
1: Όχι. Γενικά, συγγνώμη, δεν υπάρχει καλύτερος στη μουσική. Δεν υπάρχει κάποιος χρόνος να υπερβούμε, κάποιο μήκος να ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ υποκειμενική ιστορία.
0: Έτσι.
1: Πάντως, μπορώ να σου πω, Κατερίνα μου, με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
0: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Yeah. Ο κύριος Δημήτρης Σταρόβας στο ένα μικρόφωνο εδώ στον Αθήνα 984. Καταρίνα Πουλοπούλου στο δεύτερο. Νίκος Κουτούγερας ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Είναι μεγάλη χαρά, είναι μεγάλη τιμή που είστε εδώ σήμερα μαζί μας.
1: Γιατί μου είσαι κάτι παραπάνω από συμπαθής.
0: Να είστε καλά. Ένας χειμώνας με θέατρο. Θα πάμε σιγά σιγά στην εργασία και χαρά που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα στα γεράματα.
0: Πώς ήταν το θέατρο, αλήθεια είναι? Μόλις τελειώσατε από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην αρχή μιλάμε για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος που ξεκίνησε το κείμενο του Μουσελά. Αν θυμούνται οι παλιότεροι που θα θυμούνται, ήταν μια σειρά, ας το πούμε, στην κρατική τηλεόραση με τον Διαμαντόπουλο και με τον Μιχαλακόπουλο. Είμαι κουρασμένος. Κανονικά μιλάω καλύτερα.
0: Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είστε από συναυλία σε συναυλία και από παράσταση σε παράσταση.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκείνος και Εκείνος, λοιπόν, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη, την Σοφία Μανολάκου και μένα, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα. Και προσαρμογή του κειμένου στο σήμερα. Αυτό ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι, με μια καλοκαιρινή περιοδία, και όλο το χειμώνα το παίζαμε στο θέατρο Αργό και τελειώσαμε προχτές την Θεσσαλονίκη. Ήταν λοιπόν τραυματική η εμπειρία, γιατί στην πρώτη πρόβα, στην πρώτη ανάγνωση, λέω του Αλέξανδρου, να σου πω, πάρε κανέναν άλλο, γιατί πώς θα να το πω, μιλάμε για ένα χρόνο πριν.
0: Ήταν ένας χρόνος πριν, ναι, ήταν αμέσως μετά.
1: Η ομιλία ήταν, ναι, χειρότερη από ό,τι είναι τώρα. Τώρα τουλάχιστον είμαι χαριτωμένος. Κάτι σαν γαλλικό ρομπότ.
0: Είστε πάντα υπέροχος.
1: Ναι, ναι, καλά. Και απελπίστηκα, λοιπόν, γιατί είχε κάτι στο κείμενο, είχα και...
0: Είχατε ατάκες, ναι,
1: ναι,
0: να πείτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε μεγάλες σκηνές, ας πούμε, δεν μπορούσα να... Αλλά ο Ρίγας επέμενε και τα παιδιά, φυσικά, που είναι όλοι φίλοι, και με ένα τρίκ το προσαρμόσαμε το πρόβλημα, το εντάξαμε στο έργο. Αλλά εντάξει, γενικώς, για να το διασκεδάσουμε και λίγο χαριτολογώντας, θα πω ότι καμιά φορά δεν σου κρύβω ότι το εκμεταλλεύομαι, γιατί σε μια περίοδο που είμαι, με συμπαθούν όλοι, μου συγχωρούνται τα πάντα,
0: ναι,
1: αλλά εντάξει.
0: Νομίζω ότι έχετε περάσει πολλές τέτοιες περιόδους, κύριε Σταρόβα. Όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα για σας, και βέβαια πάντα υπάρχουν και αυτές οι παρέες που είναι κοντά σας, άνθρωποι, ναι, από, ναι, το χώρο σας, ξεκινήσατε,
1: εννοείται,
0: μαζί.
1: Εννοείται. η στήριξη των δικών σου ανθρώπων σε τέτοιες περιπτώσεις και γενικά, αλλά πόσο μάλλον όταν χρειάζεσαι τη βοήθεια τους, είναι πολύ σημαντικό να είναι εκεί και να το εισπράττεις αυτό.
0: Ένα χρόνο μετά από αυτές έτσι τις δεύτερες σκέψεις που είχατε να εκτεθείτε, να βγείτε στον κόσμο, να βρεθείτε σε ένα πάλκο, έχετε δημιουργήσει αυτή την μπάντα, την καταπληκτική T-Rock. Ετοιμάζεται μια μεγάλη συναυλία στις 5 Ιουνίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Ναι, στο θέατρο Βράχων. Αυτό ο κύριος ευθύνεται. Ο κύριος απέναντι μου.
0: Ο κύριος Στάκης Μουζάκης.
1: Πες το εσύ, γιατί δεν μιλάμε.
0: Δεν μιλάτε
1: εσύ, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια σκέψη που είχα εδώ και χρόνια. Θα σου πω πώς έγινε. Πριν από 10 χρόνια περίπου, ήμουνα στο φανάρι, στο αυτοκίνητο, σταματημένος στο κόκκινο, και με πλησιάζει ένας τύπος με μια μηχανή και μου λέει, να σου πω, μου κάνει νόμια, κατέβαζω το παράθυρο και λέει, εντάξει ρε Σταρόβα, καλή τηλεόραση, αλλά παίξε και καμιά κιθάρα, ας πούμε, έχετε μείνει λίγοι. Και το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, που λένε, και μέσω του Τάκη, ο οποίος με έσπρωξε, να το πούμε έτσι, το κάναμε το εγχείρημα το χειμώνα, φτιάξαμε μια μπάντα από εξαιρετικούς μουσικούς φίλους, συνεργάτες για χρόνια, την ονομάσαμε Σταρόβας Μπαντ, πάλι αυτός ευθύνεται. Εγώ ξέρεις ότι είμαι με τριόφορον χαμηλών τόνων, αλλά ο Τάκης υποστήριζε ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια δικαιούμαι κάτι τέτοιο, και είχε δίκιο τελικά. Και στήσαμε ένα rock party, ας το πούμε, με κομμάτια από το 70, 80, 90, παλιά rock που μεγαλώσαμε μαζί τους, αγαπήσαμε ξένα αλλά και ελληνικά, έτσι. Και η ιδέα ήταν να είναι διάφοροι guest, τραγουδιστές, αλλά να, όχι να πούνε τα δικά τους τραγουδία, και έτσι προέκυψε στο κοινό να είδε τον Μπασχαλίδη να τραγουδάει το Hotel California, τους Pix Lux να τραγουδίνε Floyd, τον Μουζουράκη να τραγουδάει Hendrix, και όλοι
0: Μια πολύ ωραία μπάντα, πολύ ωραία ροκ κομμάτια. Να μπούμε λίγο στο κλίμα με τη ροκ, η αλήθεια είναι, να ακούσουμε. Και
1: συγγνώμη, κάναμε τρία τελικά, ήταν ένα στο κύτταρο.
0: Στο κύτταρο, Τετάρτες, γεμάτο.
1: Και θα υπάρξει συνέχεια το ροκ που δεν ξεχάσαμε, έτσι ήταν ο τίτλος. Θα υπάρξει μια summer edition στο 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, και την επόμενη στην Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου στις 6 Ιουνίου. Και
0: Δημήτρης Σταρόβας.

0: εικόνα και δεν θα προδώσουμε πολλά από τη συναυλία στις 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
1: Ούτε εμείς ξέρουμε τι. Όχι, αστείευουμε.
0: Θα έχετε guest.
1: Ναι.
0: Φίλοι, θα έρθουν.
1: Πάρα πολλούς. Αλλά επειδή στο κύτταρο δεν διαφημίσαμε.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο, όπως σου είπα και πριν, ήταν η Big Slack, ο Μουζουράκης και γενικά ο Δάντης, ο Καζούλης, ο Σαββιδάκης, ο
0: Γιοκανής, ναι. Πασχαλίδης.
1: Ευχαριστώ, συνάδελφε. Και άλλοι. Και δεν διαφημίσαμε κανέναν. Παρά μόνο το Starovas Band, πάλι ο κύριος ευθύνεται. Και εγώ στην αρχή κόλωσα, να το πούμε έτσι. Ναι. Λέω, αφού έχουμε τόσα ονόματα, γιατί να... Και ήταν κάτι που λένε και στο χωριό μου, secret concert.
0: Έτσι.
1: Concert. Secret concert. Κοίτα, άμα μιλάω αργά, μπορώ να πω τα πάντα. Αλλά η γλώσσα τρέχει και ο νους τρέχει μάλλον και η γλώσσα δεν προλαβαίνει.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, ναι. Όμως, ε.
1: Ναι, ναι, αλλά μετά σκέφτομαι τον Χατζηνουκαλάου, Χατζηνουκαλάου και λέω άσχημη πορεία είχε στο χώρο.
0: Που και... μιλούσε αργά, ναι. Γιατί το σκέφτεται και ο κύριος Χατζηνουκαλάου και συνεχίζει έτσι. Κύριε Σταρόβα, δεν θα πούμε τους guest που θα είναι πολύ σπουδαίοι, φίλοι, αγαπημένοι, μπορεί...
1: Όχι, επειδή είμαι προληπτικός,
0: ναι,
1: ψυχάκιας, το κράταμε και,
0: σωστό,
1: και ο Θεός βοηθός. Πάντως είναι όχι μόνο τραγουδιστές και... Η ηθοποίη, ας πούμε, ηθοποίη, να σου δώσω ένα τύπο.
0: Καταλαβαίνω, σαν τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ας πούμε, κάτι θα κάνει, ε.
1: Σίγουρα δεν θα τραγουδήσει. Η ηθοποίη με πραγματικά καλή φωνή.
0: Όχι άγαμη.
1: Συνεργάτες.
0: Συνεργάτες.
1: Για... Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Μα σιγά σιγά καταλαβαίνουμε. Παρουσίαση.
1: Αυτό θα κάνει
0: αυτό
1: ο Ιεροκλής. Επειδή θα είμαστε πολλοί, θα μας βάλει σε μια τάξη, ας πούμε.
0: Η ίδια, το ίδιο έτσι, η ίδια ομάδα θα ανέβει Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα,
1: όχι,
0: στις
1: όχι. 6. Στην Θεσσαλονίκη είναι διαφορετικό το κόνσεπτ. Πάλι διαμπάντα με τους μόνιμους τραγουδιστές που είναι η Αγγέλα Σιδηροπούλου
0: και υπέροχη φωνή.
1: Και ο Βαγγέλης Κακουλάκης, το είπα. Αλλά οι καλεσμένοι θα είναι διάφοροι φίλοι, καλλιτέχνες που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν και...
0: και είναι από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ντόπιοι.
0: Ωραία.
1: Αυτούς μπορώ να τους πω. Είναι ο Δημήτρης ο Ζευρουδάκης, ο Ηλίας Ζάικος από τους Blues Wire, που στην αρχή λεγόταν και Blues Gang, που ήμουνα ιδρυτικό μέλος, έτσι. Ο Χρήστος Μητρέμτζης από τους Άγαμους, ο Στάθης ο Παχίδης επίσης, η Δημήτρα Ζαφυρίου.
0: Άρα θα έχετε και πιο πολλά ελληνικά
1: γένια,
0: νομίζω.
1: Ο Γιώργος Πεζίκης.
0: Ωραία.
1: Που είμαστε γνωστός πιανίσαυς, που είμαστε μαζί στην Ταχεία Θεσσαλονίκης με τον Μπαμπάζογλου και στο Θέατρο Κήπου. Θέλω να πω ότι που παίζουμε 6 Ιουνίου εκεί έπαιξα πρώτη φορά.
0: Αλήθεια.
1: Το 84 με τον Νίκο
0: Παπαζόγλου,
1: 43 χρόνια πριν. Μπορούμε να τελειώσουμε την εκπομπή, να πάω να κλαίω.

0: ανάψω.
1: Κι εγώ. Είναι ο Δημήτρης Σταρόφας μαζί μας. Μιλάμε με αφορμή έτσι τις δύο συναυλίες που έρχονται άμεσα. Η μία είναι στις 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων εδώ στην Αθήνα. Την επόμενη μέρα φεύγει, πάει Θεσσαλονίκη. Για το Θέατρο Κήπου, όπου βρισκόμαστε, νομίζω ότι μπορούμε είτε προς τα νότια είτε προς τα βόρεια να έρθουμε να παρακολουθήσουμε, να τραγουδήσουμε με όλα αυτά τα ροκ που σημάδευσαν γενιές και γενιές και συνεχίζουν. Με ένα τέτοιο τραγούδι θα συνεχίσουμε και θα επιστρέψουμε από Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Να φύγουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα, καλεί το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τους ξένους πολίτες που ζουν στο Κίεβο εν ώψη νέων βομβαρδισμών του Ρωσικού στρατού, μεταδίδει το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ. Στην Ντόχα βρίσκονται οι Ιρανοί αξιωματούχοι για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, απέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, δηλαδή να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Έντολες εκένωσης για δεκάδες χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Παρά την κατάπαυση του μυρός, σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ. Σωρός ατόμου εντοπίστηκε στο Λούκι Κακόσκαλα στον Όλυμπο, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή. Την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων λήψεων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Τρεις πυλώνες παρεμβάσεων για το δημογραφικό παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο ίδιο συνέδριο. Παλεύουμε για αυτή την αλλαγή στο δημογραφικό με δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη κοινωνική συνοχή, γιατί το δημογραφικό αφορά και την ελληνική κυριαρχία, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης, με αφορμή επικαιρή ερώτηση του βουλευτή της Πλαίσης Ελευθερίας Αλεξάνδρου Καζαμία για το νομοσχέδιο της Άγκυρας στο πλαίσιο του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τώρα εδώ έπρεπε να ακούμε εσάς να παίζετε, κύριε Σταρόβα.
1: Είναι λίγο καλύτερος ο κλαμπ.
0: Όχι.
1: Πιο παλιός.
0: Είναι πιο παλιός, ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: θέλω να σου πω, αυτό ήταν κομμάτι κλειδί. Τι εννοώ. Στην εφηβεία είχαμε διάφορα γκρουπ της εποχής. Η κάθε γειτονιά είχε γκρουπάκια. Συγγνώμη. Και διάλεγαμε κομμάτια κλειδιά όπως αυτό. Επειδή δεν ξέραμε τους στίχους, λέγαμε ό,τι να είναι. Κοκέιν. Και σου λέει ο άλλος, ο θεατής, το ξέρουνε. Αυτό είναι. Ή το άλλο, το suspicious. Baby. Απατεώνες.
0: Απατεώνες, ναι, από, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και εδώ τα ίδια γίνονταν.
0: Να πάμε λίγο σε εκείνα τα χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Πότε πιάνετε κιθάρα στα χέρια σας, πότε λέτε εγώ θα γίνω μουσικός?
1: Η πρώτη φορά που έπαιξα κιθάρα ήταν τυχαία. Είχαμε μανία με την γυμναστική, όπως και τώρα. Εδώ γελάμε. Και ένας γείτονας, ο Σοκράτης, μου λέει, είχα ένα γυμναστικό όργανο πολύ γράντε της εποχής, Bull Worker, κάπως έτσι.
0: Α, αυτό που είναι για τα...
1: Ναι. Εσύ θα λες, δεν τα πρόλαβα αυτά.
0: Σωστή.
1: Δεν είχα γεννηθεί. Και μου λέει, δώσ' μου το Bull Worker και θα σου δώσω μια κιθάρα για μια εβδομάδα. Λέω, τι να την κάνω. Έτσι λέγεται.
0: Απίστευτο.
1: Και έπαιζα σε μια χορδή Βαγγελιό, κύρα Βαγγελιό, Λεμονάκι Μυρωδάτο, και μάλιστα απορούσα τι δουλειά έχουν τα από πάνω σύρματα,
0: ναι.
1: Όπως τα αποκαλούσα τότε, και μου άρεσε. Και έπεισα τη μάνα μου, τη συγχωρεμένη, και η καημένη μου πήρε μια κιθάρα 350 δραχμές τότε, από ένα μαγαζί που πουλάγε πλυντηρία, ψυγεία, και είχε και μια κιθάρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και συνέχισα να ασχολούμαι με την κάτω χορδή τιμή, ώσπου ήρθε ένας γείτονας που έλειπε στα καράβια για ένα χρόνο, 10 μήνες, πιο μεγάλος από μένα, 18. Εγώ ήμουν τα τότε 14-15, και στο διάστημα αυτό που ήταν στα καράβια έμαθε κιθάρα, βασικά ακόρτα, και την κουρδίζει και παίζει μπροστά μου από την απόσταση που έχουμε, ναι, εμείς τώρα, ένα λαμινόρε, και άκουσα πολυφωνία, λέω,
0: τι είναι αυτό. Είναι.
1: Ναι. Δύο σοκ έχω παθεί στη ζωή μου. Ένα ήταν αυτό που λέμε, και το δεύτερο, τρία. Το δεύτερο, όταν οδήγησα πρώτη φορά αμάξι, γιατί μπορώ να πάω τώρα στην Θεσσαλονίκη και να γύρισω, ναι, με ένα αμάξι που θέλω να το οδηγήσω, έτσι. Δεν, έχω σταματήσει να μετράω χιλιόμετρα στα 2 εκατομμύρια, και αυτό έγινε πριν από 15 χρόνια, φαντάσου. Και το τρίτο, όταν επαναπατρίστηκε η θεία μου η Παναγιώτα από το Βέλγιο τέλη δεκαετίας του 60, που ήταν μετανάστες, δουλεύαν εκεί, και πήγαμε με τη μάνα μου, παιδάκι εγώ, 5-6 χρόνων, Πόντια η θεία Παναγιώτα, και λέει, πουλόπο, να σου φτιάξω πατάτες, και μου βάζει ένα μπολάκι με μαγιονέζα. Και μου λέει, βούτυξε τη πατάτα σου, και φαντάσου, και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τι είναι αυτό? Και έλεγα στη μάνα μου, θέλω μαγιότζες. Που να, δεν ξέραμε ότι υπήρχε.
0: Τι ήταν αυτό που δοκιμάσατε?
1: Αυτά τα τρία.
0: Τα τρία σοκ της ζωής.
1: Και άλλα πολλά.
0: Όχι, τα άλλα δεν τα σκεφτόμαστε. Αυτά τα όμορφα σκεφτόμαστε. Έρχεται ο γείτονας, παίζει κιθάρα μπροστά σας και πώς φτάνετε στο... να βγαίνετε στη σκηνή με τον Παπάζογλο, ας πούμε, για τον οποίο μιλήσαμε πριν.
1: Ναι, ναι. Έκτοτε έμαθα από το φίλο μου αυτόν τα βασικά κόρτα και παίζα έτσι σιγά σιγά να συνοδεύω τον εαυτό μου. Μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν ακούγαμε μόνο μουσική από δίσκους και κασέτες. Και ένα βράδυ πήγαμε, εγώ μεγάλωσα στην Επτάλοφο στην Θεσσαλονίκη, στους Αμπελόκηπους, που ήταν μια παρακατιανή συνοικία, ας πούμε, και πήγαμε όλοι οι Επτάλοφίτες στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου τότε είχε κάθε βράδυ, εκτός από το χειμώνα, παρές με κιθάρες στο πάρκο που είναι το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου με τον Βουκεφαλά. Και μια βραδιά ακούω το Stairway to Heaven ίδιο, και φωνή, λέω, τι είναι αυτό? Εγώ νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια τα παίζουν μόνο αυτοί. Και βλέπω έναν τύπο, τον Άγγελο Σκορδίλη, που δεν ζει, και μάλιστα ο Τάκης έχει κάνει τον πρώτο δίσκο του Άγγελου, φοβέρος κιθαρίστας και πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, και μαγεύτηκα, και αυτός ήταν ο δάσκαλος μου, και σιγά σιγά
0: άρχισαν όλα.
1: Και ώσπου κάναμε με έναν άλλο φίλο κάτι δικά μας τραγούδια, ηχογραφήσαμε κάτι τραγούδια στο στούντιο του Παπάζογλου, το Αγροτικό, και έναν μήνα μετά, με άλλο ηχολήπτη, με παίρνει ο Νίκος και μου λέει, ρε Μπαγάσα, τι ωραία παίζεις, να παίξουμε μαζί. Και έτσι και ξεκίνησα με την ταχεία Θεσσαλονίκης, όπου έμεινα 2,5 χρόνια, και στο διάστημα αυτό προέκυψε και ο δίσκος Μέσω Νεφών, που έχει το ρογμή του χρόνου, το Βραδάρι και διάφορα
0: τραγουδάρες.
1: Και μετά φτιάξαμε ένα γκρουπ με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Στάθη Παχίδη, τους Αλερετούρ, και μετά το 90
0: έρχονται και οι Άγαμοι.
1: Στο διάστημα αυτό έπαιζα ως επαγγελματίας κιθάρας, έχω παίξει με όποιον θέλεις, το Διονυσίου, την Σακελαρίου, τον Μπουλόπουλο, την Μοσχολιού, τον Μητσιά. Είμαι καλός γενικά.
0: Δημήτρη Στάροβας.

0: Μιλάμε με τον Δημήτρη Σταρόβα που είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Ακούμε τραγούδια που άκουγε και συνεχίζει να ακούει και παίζει στις συναυλίες του.
1: Αυτό, το Sultans of Swing, είναι από το πρώτο δίσκο των Dire Straits, που ήταν μια καφετέρια στην Θεσσαλονίκη που λεγόταν Alpis. Λάμπης ήταν αυτός που την είχε γύρω στα 25, εμείς κάτω από 20, και μας μάζευε να ακούσουμε μουσική και μας βάζει αυτό το δίσκο. Μόλις είχε βγει και τον ακούσαμε 17 φορές νομίζω στη σειρά. Όλο το δίσκο ήταν σοκ ο ήχος. Βέβαια πατάει πάνω στον Gigi Kale, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά το ηχόχρωμα είναι μοναδικό.
0: Είναι μοναδικό, η αλήθεια είναι αυτή. Θα ακούσουμε Dire Straits στη συναυλία στο Θέατρο
1: Να έρθετε να δείτε.
0: Θέλω να μου πείτε τι ελληνικά έχετε επιλέξει. Γιατί για τα ξένα, η Σταρόβας Band με τις ροκές και όλα αυτά τα πολύ αγαπημένα, εντάξει,
1: τέλος πάντων, επειδή είπαμε ότι μου είσαι παραπάνω από συμπαθής, αυτό που ακούσαμε μόλις θα το πει ο Μουζουράκης.
0: Wow. Και δεν θα πει άλλα όμως, γιατί εδώ βλέπω...
1: Όχι. Ελληνικά, να πω.
0: Όχι, ποιοι θα τα πούνε. Τι είδους, τι θα ακούσουμε, ας πούμε.
1: Μαχαίριτσα, για ευνόητους λόγους. Κατσιμίχες, Σιδηρόπουλο, Σαββόπουλο, Σόκρατες.
0: Ωραίο ταξίδι, μουσικό.
1: Ευνόητους λόγους. Όχι, δεν το λέω. Το φινάλε.
0: Μην πείτε το φινάλε, όχι. Θα είναι πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες σε αυτή τη συναυλία.
1: Κατερίνα, αν μας κάτσουν αυτοί που σκεφτόμαστε για εκπλήξεις, θα είναι μαγικές στιγμές θα ζήσουμε.
0: Στο Θέατρο Πράχων, στις 5 Ιουνίου και την εμέσως επόμενη μέρα.
1: Ενώ αν μας κάτσουν...
0: να βολέψει ημερομηνία και όλα αυτά.
1: Όχι. Εκτός από τους στάνταρ, έχουμε ιδέες με τον Τάκη που δεν δύσκολα γίνονται πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την έκπληξη του πράγματος. Άνθρωποι που δεν βγαίνουν, τέλος πάντων, να δημιουργήσουμε και λίγο μυστήριο.
0: Λίγο μυστήριο για αυτό το καλοκαιρινό πάρτι που θα μοιάζει έτσι με beach party, αλλά θα είναι στους Βράχους, στο Βύρονα.
1: Beach party στα Βράχια.
0: Beach party στα Βράχια. Για να αρχίσει το καλοκαίρι όμορφα. Αμέσως επόμενη μέρα πάτε Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπων. Έρχεται ένα καλοκαίρι όπου όλου και κάπου θα σας πετύχουμε, νομίζω, κύριε Σταρόβα, με αυτή την μπάντα.
1: Θα παίξουμε Κρήτη, Σπάρτη, Ρόδο, αλλά όχι με ρυθμούς Πασόκ που κάναμε 63 συναυλίες. Καμιά φορά έτσι, δεν ξέρω, νομίζω αξίζει να το πούμε, και θα σου πω για ποιο λόγο. Όλα αυτά τα χρόνια, Κατερίνα, πολλές φορές ένιωθω τα καλοκαίρια ότι εγκυβιάζουμε τον κόσμο. Γιατί σε μια πόλη σαν την Καλαμάτα, ας πούμε, ή σαν τη Λάρισα, γίνονται 70, 80 εκδηλώσεις, συναυλίες, πανηγύρια, θεατρικές παραστάσεις. Πόσα εικοσάρια να δώσει ο Καλαμακιανός ή ο Λαρισαίος, και το χειμώνα δεν γίνεται τίποτε. Οπότε ενδέχεται το να κάνουμε μια περιοδία
0: χειμερινή, που θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Θα είναι πολύ ωραίο με αυτή την μπάντα.
1: έχω την αίσθηση ότι το χρωστάω, ας πούμε, στον κόσμο. Ξέρεις πόσες φορές μου έχουν πει ελάτε και το χειμώνα με το θέατρο, με το Λαβρέντι. Το κάναμε αυτό και είχε φοβερή επιτυχία και προσέλευση.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα καθημερινές, όταν παίζαμε στην Ακτή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πολυτελείς του παρελθόντος, το τρίμερο. Τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα, πολλές φορές και δύο καθημερινές, πήγαιναμε σε επαρχιακές πόλεις.
0: Το χειμώνα, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος και το θέλει και...
1: Όμως, για να το κλείσουμε και να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, δεν υπάρχουν και πολλοί χώροι να παίξει κανείς. Δεν συνηθίζεται, δεν ξέρω. Πάσχουμε από χώρους στην Ελλάδα. Λες και η μουσική είναι και φιλοτολισμός, ας πούμε. Κάτι που αφορά πολύ μικρό μέρος.
0: Λίγους, πολυτέλεια και... που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα παίξετε με ρυθμούς εποχής Πασόκ. Πρέπει λίγο να προσέχετε κιόλας, Τι γίνεται?
1: Σωματικά είμαι όπως 30 χρόνων. Όλη η κούραση μου βγαίνει στη φωνή και επειδή προέρχομαι από το ένα τρίμερο
0: συναυλιών και θεάτρου
1: με οδήγηση από την Θεσσαλονίκη, γι' αυτό έτσι ψιλοκοπιάζω, αλλά σωματικά έχω την αίσθηση ότι περπατάω, δεν καπνίζω, πράγματα που αν τα λέγανε πριν από 3-4 χρόνια θα γελούσα.
0: Ήταν
1: θα
0: εύκολο.
1: Γέλαγα μάλλον. Θα σου απαντήσω έμεσα και γενικά. Είναι τόση η διαφορά σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής. Θα σου πω μόνο ενδεικτικά ότι μετά από δεκαετίες κοιμάμαι χωρίς διακοπή. Όπως πέφτω, έτσι ξυπνάω. Ενώ παλιά κάθε 20 λεπτά πετάγομαι στον άστα. Και χαριτολογώντας λέω, επειδή η διαφορά είναι μεγάλη, λέω δεν μπορούσε να είχε συμβεί καμιά 10 χρόνια πριν να έχουμε περιθώρια τόση. Και επίσης μεταξύ άλλων κατάλαβα μέσα από την ιστορία, πράγμα που έχω ξαναπεί αλλά δεν πειράζει, πολλές φορές στο ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα επαναλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι αξίζει.
0: Βοηθάτε πολύ κόσμο, νομίζω.
1: Γι' αυτό. Το να αλλάξεις τα πράγματα, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε γενικά, να αλλάξεις καταστάσεις που μας φαίνονται βουνά, όπως να κόψω το τσιγάρο, να κάνω δίαιτα, ας πούμε, τελικά είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζουμε, Κατερίνα. Ο άνθρωπος αυτό το κλίσε έχει δυνάμεις που ούτε καν τις φαντάζεται. Τελικά ισχύει.
0: Δημήτρης Ταρόβας, Κατερίνα Πουλοπούλου, Νίκος Κουτούγερας στους ήχους μας. Θα κλείσουμε βέβαια με ακόμα ένα τραγούδι από τα ροκ που αγαπήσαμε, που μεγαλώσαμε, που ακούμε από τη Ταρόβας Band.
1: Ναι. Σας περιμένουμε Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βαράχων. Καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση με την μπάντα αυτή την καταπληκτική, με τους φίλους που θα έρθουν να σας τιμήσουν, να τους ακούσουμε, να τους απολαύσουμε.
1: Να
0: κάπου
1: καλά.
0: Θα σας πετύχουμε το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Εκτός Αθήνας.
1: Ναι. Μακάρι.
0: Οκ. και καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Επίσης,
0: με λίγες διακοπές.
1: Α, temple, temple of the king. Temple.
0: Αυτό είχατε ακούσει στην παραλία. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, όχι, όχι, το Stairway to Heaven.
0: Α, το Stairway to Heaven, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι ένα αριστούργημα.
0: Αριστούργημα. Δημήτρη Σταρόβα, σε ευχαριστώ.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
2: Το Σφινάκι, με τον Παύλο Μεθενίδη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Η λέξη κορίτσι προκύπτει από το μεσονικό κορίτσιν, υποκοριστικό του αρχαίου κόρη. Το κορίτσι είναι ίσως μια από τις ωραιότερες λέξεις ελληνικής γλώσσας. Η εκφορά της έχει μια τρυφερότητα, μια δροσιά. Είτε αναφέρεται σε μικρά παιδιά, σε μικρά θηλυκά παιδιά που παίζουν ή τραγουδούν, είτε σε μεγάλες γυναίκες, ακόμα και γιαγιάδες, που ξαναβρίσκονται όλες μαζί σε ένα reunion παλιών συμμαθητριών. Είναι τα κορίτσια που ξαναβρίσκονται. Είναι τα κορίτσια που πηγαίνουν 2-2, τα κορίτσια που φλερτάρουν, που μιλούν θαρετά, που αγκαλιάζονται, που φτιάχνουν τις πολύχρωμες και ηχηρές κοριτσοπαρέες, που φοράνε κορδέλες ή αρβίλες, που τα δάχτυλά τους πετούν πάνω από το κινητό ή που κρατούν το σπρέι για να ταγκάρουν στους τοίχους. Είναι τα κορίτσια που βγαίνουν από τη λιμουζίνα του μπαμπά ή που πίνουν περιπτερόκρασο στα ξεχαρβαλωμένα παγκάκια της άγριας αστικής δύσης. Είναι τα κορίτσια που κλαίνε, που διαβάζουν, που ερωτεύονται, που χτυπιούνται συναυλίες. Είναι τα κορίτσια που βγάζουν το σκύλο τους βόλτα για να μην ακούν τα ουρλιαχτά το γονιό τους στο σπίτι. Είναι αυτά που δουλεύουν σεζόν στα νησιά ή πάνε στο λύκειο μισοζαλισμένα από την πείνα. Είναι τα κορίτσια που οι μαμάδες τους είχαν λευκόματα με στίχους τραγουδιών και τώρα αυτά στέλνουν pics στο Insta. Είναι τα κορίτσια μας, οι θυγατέρες και οι νηπιές μας, οι κόρες των συγγενών και φίλων μας, οι γειτονοπούλες που τις έχουμε δει να μπουμπουκιάζουν. Είναι τα κορίτσια μας. Όχι απλώς το άλλο μισό του ουρανού, παρά το πιο όμορφο, το πιο χαρούμενο μισό. Αυτό που στολίζει τα μαλλιά του με ροζ στέκες. Αλλά μαλάχη τα κάνει και μοϊκάνα. Ή ξυρίζει το μισό κεφάλι. Μην μπορώντας όμως να συσκοτήσει αυτή τη φρεσκάδα, αυτή τη γλύκα, την τσαχπινιά και τη χάρη του μικρού θηλυκού ανθρώπου.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Στην εκένωση περιοχών κοντά σε φλεγόμενη αποθήκη κλωστο Ιφαντουργία σε μια πόλη δυτικά των Βρυξελών προχωρούν οι αρχές λόγω του σημαντικού κινδύνου έκρηξης φιαλών υγραερίου που είναι αποθηκευμένα κοντά σε αποθήκη, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Εν αναμονή επίσημης ανακοίνωσης του φορέα, στελέχη του καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Ο Μουτσταμπά Χαμενεΐ είχε μόνο επιπόλαια τραύματα και χρειάστηκε μόνο 1-2 οράματα, δήλωσε για τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα έντονη διπλωματική κινητικότητα για μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση. Τονίζει επίσης ότι τελικά συμφωνηθεί θα είναι, όπως λέει, το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Συνδέει ακόμα την όποια συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ, ζητώντας από μουσουλμανικές χώρες να τις υπογράψουν. Στο μεταξύ, στην Ντόχα του Κατάρ έφτασαν ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία. Είμαστε κοντά στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ασιμουνίρ, από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία, στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91 το ελαφρό αργό. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τρεις πυλώνες παρεμβάσεων για το δημογραφικό παρουσίασε από το ίδιο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συγκεκριμένα προέκρινε την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Η κυβέρνηση παράγει πολιτικές και απαντά σε προτάσεις, όχι σε προσωπικές ατζέντες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού. Κρίτικη στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησαίο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του, ασκεί μέσω του Αθήνα 984 και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση, τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία το να αρνείσει πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Χρήσιμη χαρακτήρισε την επίσημη παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα, μιλώντας στον Αθήνα 984, ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, λέγοντας ότι θα συντείνει στο να αποσαφινιστεί περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο ίδιος θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραγγελία για να εξαταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ελεγχθεί το υλικό και να διαπιστωθεί αν προκύπτει ενδεχόμενη αυτεπαγγέλτος γεκόμενη αξιόπινη πράξη. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Η κυβέρνηση μεριμνά, απάντησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας δημοσιεύματα, σύμφωνα με το οποίο η Άγκερ ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι κανένα εσωτερικό νομοθέτημα δεν μπορεί να θεσμεύσει, κάνοντας λόγο για μονομερή ενέργεια που δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια. Στο Ροσατόμο εντοπίστηκε στο Λούκι κακός καλάς κάτω από τη θέση ζωνάρια στον Όλυμπο στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού Ριβάτη, ο οποίος αγνοείται από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή. Στην εξέλιξη προσπάθεια προσέγγισης και ανάσυρσης από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Καταδίκαια το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων λήψεων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στο μεταξύ, 20 άτομα έχουν μέχρι στιγμή συλληφθεί στην Κρήτη σε νέα επιχείρηση της αστυνομίας που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ τους, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Ανέμοι βόρειο 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενα Χατζιωάννου και Πάνο Πολυσοίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείον Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
5: Αθήνα 984.

0: Δεν το επέλεξα τυχαία το τραγούδι, ωστόσο να θυμίσω στους ακροατές που είναι ή στην ηλικία μας και μεγαλύτεροι ότι το ακούγαμε παιδάκια. Ήταν το 1976, οι Άμπα με σουρανούσαν, έβγαλαν το τέταρτό τους άλμπουμ. Φυσικά εμείς το είχαμε αγοράσει, εσύ όχι γιατί ήσουν φαν των Doors, εγώ που ήμουν φαν των Άμπα σε δίσκο βινιλίου. Ήταν το πρώτο της δεύτερης πλευράς.
1: I rest my case που λένε, ορίστε. Πώς το λένε, ομολογάς χωρίς ξύλο, έτσι. Δηλαδή, ήσουν τον Άμπα και ήμουν τον Doors, οκ. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
0: Νομίζω ότι έχει βγάλει ήδη. Δεν περίμενα να ακούσει αυτή την πληροφορία.
1: Είπαμε, ομολογήσουμε όλες χωρίς ξύλο.
0: Και έπαιξε αυτό το τραγούδι, δηλαδή ακούσαμε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι συναφές με το πρώτο μας θέμα, αφού πρώτα πούμε ποιοι είμαστε.
1: Η Έλενα Χατζιωάννου, φαν τον
0: Άμπα.
1: Φαν τον Άμπα και ο Πάνος Πολυζωήδης των Doors και των Pink Floyd, θα δεις.
0: Ναι, βεβαίως, προφανώς. Δεν αμφιβάλλω. Με τα θυμάμαι από παλιά.
1: Η εκπομπή λέγεται Radio City, ο σταθμός είναι Αθήνα 1984 και στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι η Εύη Ρεντίφη, Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική παραγωγή.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο Επέμη Παναγωπούλου, 213-0909-100 το τηλέφωνό μας. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber 6948-984-984, επαναλαμβάνω, στέλνετε μόνο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε κινητό, τηλέφωνο, συσκευή για να σηκώνουμε και να σας απαντάμε.
1: Ναι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
0: Εντάξει, απαντάμε στα μηνύματα.
1: Στα μηνύματα, ναι. Αλλά όποιος θέλει τηλεφωνικά, υπάρχει το 213-09-09-100 η Πέμη Παναγωπούλου. Λοιπόν, τι ισχύει αυτή τη στιγμή, μάλλον τι κυριαρχεί στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος κρατάει την αναπνοή του, εντός εισαγωγικών βεβαίως, προκειμένου να δούμε αν οι επαφές, οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, καλλιέργησε κάποιες προσδοκίες τις προηγούμενες ώρες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι η συμφωνία είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει. Η Ιρανική πλευρά αναφέρει ότι δεν είναι πρώτον πυλών η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά προσέρχεται, όπως είπαμε, στις συνομιλίες. Και αυτό είναι το σημαντικότερο θέμα, γιατί καταλαβαίνεις, εντωμεταξύ η τιμή του αργού πετρελαίου εν όψη αυτών των εξελίξεων, δεδομένων αυτών των εξελίξεων, έχει αρχίσει να κατρακυλά. Μην περιμένεις να βγαίνοντας έξω να πας να βάλεις την νότερη βενζίνη, αλλά κατρακυλά.
0: Μπορεί μετά από κανένα μήνα, ξέρω.
1: Ναι, εκτός αν έχει προκύψει άνοδος εκ νέου. Το Ρωσικό Υπουργείο των Εξωτερικών εντωμεταξύ κάλεσε τους ξένους πολίτες και τις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να φύγουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα, διότι προετοιμάζει νέους βομβαρδισμούς. Και αυτό που κάπως εμένα μου έκανε εντύπωση σήμερα είναι ότι υπάρχει μία είδηση, μία εκτίμηση μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά, σχετικά με την φορολογία την οποία λαμβάνουμε μαζί με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Μαζί με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, εκεί που παλιά έμπαινε το ΕΤΙΔΕ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ο πρόδρομος του έμφυα, επειδή δεν ήταν έτοιμο το δημόσιο να εισπράξει, μπαίνουν κάποιοι άλλοι φόροι. Αυτοί οι φόροι καταργούνται, αλλά μη χαίρεσαι, αντικαθίστανται. Έτσι.
0: Ποτέ δεν χαίρομαι όταν ένας φόρος καταργείται, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα τα αντικατασταθεί από έναν άλλο που θα έχει άλλο όνομα.
1: Πώς το λέει το παλιό αξίωμα, ότι δύο πράγματα είναι βέβαια στη ζωή. Ο θάνατος και οι φόροι.
0: Σωστό. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Θάνος Πασχάλης, ο οικονομικός συντάκτης του Αθήνα 984, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας διαφωτίσει, να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε, Θάνο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο, βέβαια.
0: Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλησπέρα και από μένα. Αυτό που έχω να πω είναι το ότι φαίνεται πως κρύβει κάποιες νέες επιβαρύσεις για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, να αναφέρουμε ότι βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 20 Μαΐου και στη συνέχεια θα πάρει βέβαια όπως και οι υπόλοιποι κώδικες και τα νομοσχέδια των δρόμων για τη Βουλή, για ψήφιση.
1: Ωστόσο μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι αυτά που θα μας πεις τώρα θα περάσουν και στον τελικό νομοσχέδιο, έτσι.
2: Πιθανότατα, εφόσον ψηφιστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, θα ισχύσει και μάλιστα με ισχύ έχει καθοριστεί. Αναφέρεται και στην ιδεολογική του έκθεση. Από 1η-1η-2027 μιλάμε για πιθανές επιβαρύνσεις, όπως ανέφερε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, που εκπροσωπεί κατά ένα τρόπο συνδικαλιστικά και σωματιακά ως σωματείο και τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μιλάμε για 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα μας περίπου πάνω.
1: Ναι, άρα είναι...
2: Και για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν.
1: Άρα, πώς το λένε, αφορά τους πάντες υπό μια έννοια. Αλλά για να το ξεκαθαρίσουμε, πες μας ποιοι είναι οι φόροι που καταργούνται, τι ύψος είχαν, έχουν.
2: Ακριβώς.
1: Και υπέρ ποιον εισπράττονταν.
2: Αυτό που ανέφερες και εσύ, εισάγονται δύο νέα τέλη που αντικαθιστούν οι φυσαμένες χρεώσεις στην ουσία, αλλά και να αναφέρουμε ποιοι είναι. Είναι το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Όχι, να πούμε ποιοι καταργούνται σύμφωνα με το σχέδιο.
2: Καταργείται ο ΤΑΠ και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Να αναφέρουμε ότι ο ΤΑΠ σήμερα κυμαίνεται μεταξύ 0,25 έως 0,35 τις χιλίες επί του γινωμένου της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, των τετραγωνικών και του συντελεστή παλαιότητας. Αυτό το βλέπουμε όλοι μας, αναφέρεται τα που εισπράττουν οι Δήμοι μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Υπάρχει από την άλλη και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που υπολογίζεται αναπαροχή ρεύματος για ένα τετραγωνικό με διαφορετικούς συντελεστές ανά Δήμο. Γι' αυτό και μπορεί να ποικίλει από μερικά λεπτά έως αρκετά ευρώ ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου. Δηλαδή, αν πρόκειται για κατοικία, επαγγελματικό χώρο, κοινόχρηστο κτλ.
1: Είναι εύκολο να υπολογίσουμε σε ένα παράδειγμα, ένα απλώς ενδεικτικά, σε τι αντιστοιχεί η επιβάρυνση αυτή, δηλαδή.
2: Μπορεί να είναι από μισό ευρώ μέχρι ένα ευρώ. Μπορεί να είναι από ανάλογα αν πρόκειται για κατοικία, πρώτη κατοικία, ένα επαγγελματικό χώρο, αν είναι κοινόχρηστος χώρος. Αυτό ισχύει και για τον ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και για το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Μπορεί να φτάσει περίπου στο μισό, ένα ευρώ, 1,5 ευρώ, κάπου εκεί.
1: Άρα δηλαδή σε ένα ακίνητο, ας πούμε, αντικειμενικής αξίας, σε ένα ακίνητο αντικειμενικής αξίας 200.000, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι λίγο πάνω από 50 ευρώ το χρόνο, κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν είναι τίποτα φοβερό.
2: Μιλάμε για μια μέση κατανάλωση ρεύματος και τα λοιπά, και έχει να κάνει βέβαια, όπως είπαμε, κυρίως με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, τα τετραγωνικά του, το συντελεστή παλαιότητας και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποιοι συντελεστές.
1: Και αυτοί οι δύο φόροι πηγαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση που καταργούνται.
2: Αντικαθίσταται πλέον, όπως ανέφερες και εσύ, από ένα νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, έτσι τα ονομάζεται. Θα αντικαταστήσει αυτούς τους δύο συγκεκριμένα, το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με νέους συντελεστές που θα είναι 0,3 έως 0,7 της χιλίης. Με βάση τους υπολογισμούς που έκανε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, φαίνεται πως σε ορισμένες και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμη επιβαρύνσεις να είναι σημαντικές και να έχουμε ακόμη και διπλασιασμό και τριπλασιασμό των ποσών που καλείται ο καταναλωτής να πληρώσει για αυτούς τους συγκεκριμένους φόρους, για το νέο φόρο πλέον κάθε μήνα, γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος βγαίνουν πλέον κάθε μήνα.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό, Θάνο. Εντάξει, αν είναι 1 ευρώ και γίνει 3 ευρώ, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αν ωστόσο είναι μεγαλύτερη διαφορά και κάποιος ενοικιαστής κάνει χρήση ενός σπιτιού το οποίο έχει ενοικιάσει, το φόρο θα πρέπει να τον πληρώνει.
2: Φόρο τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Αυτό...
2: Ναι, αφαιρείται από το μίσθωμα.
1: Άρα λοιπόν,
0: το μίσθωμα.
1: Αυτό βέβαια πρακτικώς δεν γίνεται πολύ, έτσι.
0: Πρακτικά δεν γίνεται εύκολα. Αυτό εννοώ.
2: Δεν γίνεται εύκολα, δεν επιβαρύνεται. Τα ποσά, οφείλω να σας πω, είναι πολύ μικρά.
0: Γι' αυτό το λέω, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους.
2: Στο συνολικό λογαριασμό, όχι. Στο συνολικό λογαριασμό είναι πολύ χαμηλά. Και ιδίως και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Με αποτέλεσμα να σας πω, επί το πρακτέο πλέον, ότι υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες τιμή που δεν εισπράττουν καν τον ΤΑΠ.
1: Ναι. Βέβαια, υπάρχει, προστίθεται και ένα νέο τέλος, Θάνο, εκτός.
2: Είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο δεν αντικαθιστά κάποιες υφιστάμενες χρεώσεις σήμερα, κάποιους άλλους φόρους ή τέλη. θα έχει ένα συντελεστή 0,15 έως 0,35 της χιλίης επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και θα κατευθύνεται προς τις περιφέρειες για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα τα οποία θα εισπράττουν με βάση αυτό το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης για έργα υποδομών.
1: Άρα το ένα τέλος είναι για τους δήμους και το άλλο για τις περιφέρειες.
2: Και αυτό θα εισπράττεται μέσα στον λογαριασμό ρεύματος με αντίστοιχες διαδικασίες και κυρώσεις. Μια και ανέφερα για κυρώσεις, να αναφέρουμε ότι το κώδικας θα προβλέπει το ότι θα υπάρχουν και κυρώσεις για κάποιους οι οποίοι καθυστερούν να καταβάλουν τα συγκεκριμένους φόρους που θα προβλέπονται πλέον για ένα τρίμηνο, αν καθυστερεί η καταβολή για τρεις μήνες ή για ένα τριμηνιαίο λογαριασμό ακόμα, για τρεις μήνες δηλαδή, θα μπορούν να διακόψουν την ηλεκτροδότηση, να ζητούν από τη ΔΕΗ, δηλαδή να διακοπεί η ηλεκτροδότηση μέχρι να εξοφληθούν οι οφειλές.
1: Ναι, είναι που χρησιμοποιείται η ΔΕΗ ως εισπρακτικός μηχανισμός, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει δικό της τέτοιο μηχανισμό.
0: Να ρωτήσω.
2: Είναι και σπάνιο, δεν συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος σήμερα, πάρα πολλοί καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τα πραγματικά τετραγωνικά, με αποτέλεσμα ότι που εισπράτεται από το Δήμο θα είναι πολύ χαμηλός, καμία σχέση με την πραγματική αντικειμενική αξία ενός ακινήτου. Ξέρετε, τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλωθεί λίγο πολύ στη χώρα μας υποκρύπτουν, είναι υποδηλωμένα.
0: Κοίταξε,
2: έχουν την ορθή πραγματική τους κατάσταση.
0: Αυτό πρακτικά σημαίνει.
2: Αυτό θα λυθεί με το μετρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων.
0: Αυτό πρακτικά γίνεται κυρίως για τους ημιπαίθριους, τους περίφημους ημιπαίθριους χώρους, όπου αγόραζες ένα σπίτι 100 τετραγωνικών και έκλεινες τα μπαλκόνια, αγόραζες το σπίτι που με τιμή 120 τετραγωνικών, ας πούμε, αν τα μπαλκόνια που είχαν κλείσει ήταν 20 τετραγωνικά, αλλά το σπίτι θεωρητικά ήταν 100 τετραγωνικών. Τώρα,
2: να προσθέσω και ένα άλλο λόγο. Ναι. Πολλοί δηλώνουν πολύ χαμηλότερα τετραγωνικά στο Ε9 από ό,τι δήλωσαν στο κτηματολόγιο, παραδείγματος χάρη, για ποιο λόγο να πληρώνουν χαμηλότερα έμφυα.
0: Ναι, τέλος πάντων μπορεί να γίνουν διασταυρώσεις. Ναι, δεν ξέρω σε τι έκταση γίνεται αυτό. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι πρακτικό.
2: Πολύ μεγάλη έκταση. Αυτή τη στιγμή τον Ιούνιο υπολογίζεται να αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή σταδιακά, βέβαια, το μετρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων. Όπου και όλοι οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να δηλώσουν τα πραγματικά, να αποτυπώσουν ορθά τα τετραγωνικά, το ύψος, το εμβαδόν κτλ. Του κάθε ακινήτου. Να αποτυπώσουν ορθά τα τετραγωνικά, το ύψος, το εμβαδόν κτλ. Του κάθε ακινήτου. Γιατί θα υποχρεωθούν.

0: είναι οι απόγονοι ή οι δικαιούχοι να κληρονομήσουν το ακίνητο. Τώρα κάτι άλλο πρακτικό.
1: Εκκρεμότητα στην ουσία θα κληρονομήσουν και εκκρεμότητα.
0: Ναι, επειδή δεν είναι ο μοναδικός πάροχος η ΔΕΗ, είναι και άλλοι πάροχοι. Αν οι πάροχοι αυτοί δεν καταβάλουν έτσι, το ποσό και φαίνεται ότι δεν έχει καταβληθεί.
2: Ή και η ΔΕΗ μπορεί να μην το καταβάλει. Οι πάροχοι, αυτοί που εισπράττουν γενικώς.
0: Για παρόχους γενικώς. Ναι. Έτσι, θα κοπεί το ρεύμα, γιατί μας έλεγε για ένα τρίμηνο και τα λοιπά.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις αναλαμβάνουν οι Δήμοι να κινηθούν δικαστικά εναντίον των παρόχων και εναντίον της ΔΕΗ. Όπως συμβαίνει και σήμερα. Για να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα. Ναι,
0: γι' αυτό οι υποθέσεις στα δικαστήρια πάνε 2 και 3 χρόνια μετά. Οι υποθέσεις.
2: Πάντως, γενικώς έχουν ανοιχτά υπόλοιπα οι πάροχοι προς τους Δήμους τα τελευταία χρόνια, αν θυμάμαι καλά, Θάνο.
1: Στην ουσία, πάνω με αυτό το πράγμα, με αυτές τις αλλαγές που επέρχονται, αυξάνονται βέβαια και οι πόροι υπέρ των Δήμων και περιφερειών, που είναι αναγκαίοι και πόροι, γιατί να αναφέρουμε ότι οι πόροι για τους Δήμους είναι από 2 πηγές. Είναι η πρώτη πηγή είναι η κεντρική αυτοτελή πόρη, όπου δίδει το κράτος στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και πρόκειται για χρήματα που εισπράττει το κράτος από το φόρο εισοδήματος, το ΦΠΑ, τον ΕΦΕ κτλ. Και χρησιμοποιούνται αυτοί οι πόροι, η κρατική χρηματοδότηση δηλαδή, για να πληρώνεται η μισθοδοσία του προσωπικού στους Δήμους, λειτουργικά έξοδα, σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, τεχνικά έργα. Από την άλλη, οι περιφέρειες και αυτές λαμβάνουν κρατικές χρηματοδοτήσεις για μεταφορές, δημόσια υγεία, πολιτική προστασία, αναπτυξιακά έργα. Και εκτός των άλλων υπάρχουν είναι το ένα κομμάτι αυτό, η κρατική χρηματοδότηση. Από την άλλη είναι τα δημοτικά τέλη, είναι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, είναι τα ανταποδοτικά που λέμε, ίδρυυσης, αποκέντρωσης, κοινόχρηστων χώρων, στάθμευσης. Υπάρχει εκτός από το τέλος ακίνητης περιουσίας, είναι τα τέλη διαφήμισης, τέλη λαϊκών αγορών, τέλη παρεπιδημούντων, η έσοδα από περιουσία που έχουν κάποιοι δήμοι, παραδείγματος χάρη ανοίγεια δημοτικών ακινήτων, εκμετάλλευση χώρων, δημοτικές επιχειρήσεις. Οι περιφέρειες από την άλλη έχουν παράβολα, έχουν άδειες που εισπράττουν χρήματα και ευρωπαϊκά προγράμματα βέβαια. Είναι το σημαντικότερο έσοδο για τις περιφέρειες, είναι τα περίφημα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
0: Πριν κλείσουμε, Θάνο, επειδή έχει προκύψει ένα θέμα με τον ΕΦΚΑ και έχουν σταλεί κάποια σημειώματα για να πληρώσουν, είναι και δικοί μας συνάδελφοι, αλλά είναι ευρύτερο το θέμα, να πληρώσουν ένα υπέρογκο ποσό, σαν να μην έχει καταβληθεί των ανθρώπων.
1: Σαν να μην έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές φορές του 2025.
0: Ναι, το ξέρεις το θέμα, καταλαβαίνω. Οπότε να καθησυχάσουμε λίγο τους ακροατές, γιατί αυτό είναι γενικευμένο και είναι από κάποιο λάθος. Από ότι έτσι λίγο που έκανα ένα πρόχειρο ρεπορτάζ, άλλαξε το μηχανογραφικό, αλλάξανε τον τρόπο.
1: Είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
0: Αυτό, έτσι, τα λέει σωστά. Ναι.
1: Τρέχει τώρα από πλευρά του ΕΦΚΑ, με τη διαφορά των τεστών είναι πολύπλοκο. Mm-hmm. Φαίνεται εκεί υπήρξαν κάποια λάθη, τεχνικά σφάλματα, ίσως από κάποιους από τους παρόχους που έχουν λάβει να τρέξουν αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην λάβουν υπόψη ότι πρόκειται για συμβάσεις έργου κτλ.
2: Άρα δεν τρέχει κανένας να πληρώσει, αν του φανεί κάτι περίεργο, περιμένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
1: Ακριβώς. Οι συνάδελφοι μου ασχολούνται με το εργασιακό ρεπορτάζ, ήρθαν σε επαφή με τον διοίκηση του ΕΦΚΑ και μου μετέφεραν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια κίνηση, εφόσον υπάρχουν και αναλυτικές δηλώσεις. Mm-hmm. Από πλευράς της κάθε επιχείρησης που καλύπτονται οι ασφαλιστικές φορές, θα πρέπει να περιμένει, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ.
2: Άμα το είχαμε κάνει εμείς, βέβαια, θα μας βάραγε με πρόστιμα ο ΕΦΚΑ, Βαθάνο, έτσι.
1: Τι πράγμα?
2: Αν είχε τέτοιο πρόβλημα ο ασφαλισμένος, θα έτρωγε κάτι πρόστιμα από τον ΕΦΚΑ ξεγυρισμένα.
1: Ναι, θα έρθουν διορθωμένα καθαριστικά. Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι το ότι, όπως ήρθε και σε μένα, ήρθε και σε πολλούς συμβασιούς εκεί στο σταθμό, αλλά ξέρω και στην ΕΡΤ έχει έρθει και στον ΟΔΟΕΑ.
0: Ναι, ναι, μέσα σε πολύ κόσμο.
1: Και σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Εμφανίζεται σαν να είναι εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, ενώ δεν είναι μισθωτή υπηρεσία. Απλώς να καθησυχάσουμε. Να καθησυχάσουμε τους ακροατές που εργάζονται με τον ίδιο τρόπο και καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο οι ασφαλιστικές εισφορές.
1: Να ξέρουμε ότι έχει. Αυτή είναι η ερχόμενη Παρασκευή.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Το λέω για τους ακροατές μας ακούνε, γιατί εμείς εδώ έχουμε ενημερωθεί μέσα στο.
2: Εμείς δεν πληρώνουμε ούτως ή άλλως. Θάνο Πασκάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
2: Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Θάνος Πασχάλης. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου και μετά θα μου επιτρέψει ένα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τρεις πυλώνες παρεμβάσεων για το δημογραφικό παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο ίδιο συνέδριο. Αφορούν στην αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Να φύγουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα, καλεί το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών τους ξένους πολίτες που ζουν στο Κίεβο εν ώψη νέων βομβαρδισμών του Ρωσικού στρατού, όπως μεταδίδει το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣ. Στην Ντόχα βρίσκονται οι Ιρανοί αξιωματούχοι για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, απέτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, δηλαδή να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Έντολες εκένωσης για δεκάδες χωριά στο Νότιο Λίβανο εξέδωσε σήμερα ο Ισραηλινός στρατός. Παρά την κατάπαυση του πυρός, σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της φιλεουρανικής Χεσμπολάχ. Λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ΕΦΚΑ προκάλεσε αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα αναφέρουν ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Σωρός ατόμου εντοπίστηκε στο Λούκι Κακόσκαλα στον Όλυμπο στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού Ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Είχαμε μια διαφωνία εδώ για να αν αξίζει τον κόπο να συζητάμε για αυτό το φόρο. Και λέω ότι στις περιπτώσεις που θα τριπλασιαστεί, θα φαίνεται. Δηλαδή, άμα ήταν 60 ευρώ το χρόνο, δεν ασχολείται κανείς. Okay. Και το πληρώνει και ο ενοικιαστής. Άμα πάει 200-180 ευρώ το χρόνο, αρχίζει να γίνει.
4: Μας είπε ότι ότι πληρώνουμε μισό ευρώ, ας πούμε, ένα ευρώ στο λογαριασμό.
3: Όχι.
4: Πού τα βρήκες τα 60 ευρώ εσύ?
3: Παιδί μου, ανάλογα με την αντικειμενική αξία. Σου λέω, αν το αντικειμενική αξία έχει 200 χιλιάρικα, θα σου βγει 60 ευρώ. Και τα 60 γίνονται 200. Γίνεται θέμα. Ο ενοικιαστής δεν θα θέλει να πληρώσει. Αλλά ένα ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι είναι δημοτικός ο φόρος. Και λέω το εξής. Πρώτον, δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις από τους Δήμους όταν τα έσοδά τους είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Δεύτερον, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να χειραφετηθούν οι Δήμοι. Να φορολογούν, να παρέχουν υπηρεσίες και να κρίνονται. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια ευκαιρία να κριθούν οι Δήμοι πιο αυστηρά τώρα που θα φαίνεται κάπως. Γιατί θα φαίνεται. Το 1 ευρώ θα έχει γίνει 3, ξέρω εγώ, ή τα 5 ευρώ θα έχουν γίνει 10.
4: Ξέρω αν μιλάμε για αυτά τα ποσά, τέλος πάντων θα το δούμε στην πράξη.
3: Θες να το βάλουμε με χαρτική με μολύβι, τι είναι 1% της χιλίης?
4: Είναι δεύτερη φορά που τσακωνόμαστε πάνω.
3: Παιδί μου, 200.000. 1% είναι 200 ευρώ.
4: Ένα
3: της χιλίης είναι 200 ευρώ. Λοιπόν, 200 ευρώ το χρόνο. Δεν είναι άχρηστο.
4: Και οι αντικειμενικές αξίες στις περισσότερες περιοχές, επειδή παίζει ρόλο και η παλαιότητα και όλα αυτά, είναι πολύ χαμηλότερες από τις 200.000 που μου λες εσύ.
3: Όχι.
4: Όχι, είναι στις ακριβές περιοχές. Είναι,
3: όχι, δεν είναι.
4: Δεν μιλάμε για την εμπορική αξία, πόσο το αγοράζει.
3: Δεν μιλάμε για την εμπορική. Ωραία, κοίταξε να δεις πώς είναι η αντικειμενική στο δικό σου το σπίτι και θα καταλάβεις.
4: Εγώ ξέρω πώς είναι η αντικειμενική στο δικό μου το
3: τώρα
4: σπίτι.
3: Τώρα δεν είναι σωστό να μας πεις. Στον αέρα,
4: όχι, δεν θα την πω στον αέρα, αλλά επειδή ασφαλίζω το σπίτι μου, ξέρω, και το έχω ασφαλίσει φυσικά για σεισμό και καταστροφές, ξέρω πως είναι αντικειμενική.
3: Πάντως,
4: ακίνητα
3: με 200.000 αντικειμενική υπάρχουν πολλά και οι Δήμοι έρχονται ενώπιον των ευθυνών τους, παίρνουν περισσότερα χρήματα, κρίνονται πολύ αυστηρότερα. Τώρα, μια που μιλάγαμε για χρήματα, ας ακούσουμε και τι τραγουδούσαν το 1973 οι Pink Floyd για λίγο. Και μετά θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα, όχι για χρήματα, για τέχνη.

0: Αυτό είναι το βασικό μουσικό μοτίβο από την ταινία Λολίτα του 1997. Ήταν το remake της κλασικής Λολίτας του Κιούμπρικ.
1: Πες τι είπα την ώρα που έπαιζε.
0: Τι ωραία μουσική. Και νομίζω θα συμφωνήσει και ο καλεσμένος μας. Λοιπόν, απλώς να πω στοιχεία για την ταινία. Γυρίστηκε το 1997 με πρωταγωνιστές τον Τζέρεμι Άιρονς, την Ντομινίκ Σουέιν και την Μέλανι Γκρίφιθ. Και την μουσική, αυτή τη μουσική που ακούμε, αλλά την ακούμε στην τζαζ εκδοχή της, την έγραψε ο Ένιο Μωρικόνε. Και είμαι σχεδόν βέβαια ότι σε αυτή την εκδοχή της, με την jazz παραλλαγή, είναι jazz έτσι και αλλιώς, αλλά ίσως με την παραλλαγή του live, θα την ακούσετε απόψε στην έναρξη του 25ου Jazz Festival εδώ στην Τεχνόπολη. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή και πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση το Jazz Festival στην Τεχνόπολη. Και ξεκινάει στις 9 με τον Σταύρο Λάντσια, το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια, ο οποίος θα ερμηνεύσει μαζί με τους μουσικούς του μουσικές του που έγραψε ο Ένιο Μωρικόνε και τις έχει ήδη ηχογραφήσει για το άλμπουμ My Ένιο Μωρικόνε που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πρόεδρος της Τεχνόπολης, ο κύριος Κωστής Παπαϊάν, και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Είναι μεγάλη γιορτή, 25 χρόνια το Jazz Festival στην Τεχνόπολη, και δεν είναι μόνο οι συναυλίες αυτή την εβδομάδα από Δευτέρα έως την Κυριακή που ξεκινάνε με δύο ελληνικές συμμετοχές, το Σταύρος Λάντσιας Quartet και το The Greek Cooking Band στις 10.30, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή γιατί όπου και να στρίψεις κάτι θα γίνεται. Μέσα στην Τεχνόπολη, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαϊάννου?
2: Νομίζω ότι το φετινό Athens Jazz δικαιολογεί τον τίτλο του και δικαιολογείται το εύρος του από το γεγονός ότι είναι ένα γιορτινό επαιτειακό 25ο Athens Jazz. Έχει γίνει πια ένας θεσμός της πόλης η συνάντηση ανοιξιάτικη, η οποία ανοίγει κιόλας για μας την θερινή περίοδο της συναυλιακής Τεχνόπολης. Και φέτος πραγματικά φιλοξενώντας 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά κυρίως ανοίγοντας τους χώρους της Τεχνόπολης και την jazz εμπειρία, ας πούμε, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και σε μια σειρά από άλλες δράσεις, από εκθέσεις, από ας πούμε την έκθεση φωτογραφίας, η οποία είναι αφιερωμένη στα 25 χρόνια του Athens Jazz, της εικόνης μιας διαδρομής, μέσα από το φακό 10 φωτογράφων. Την έκθεση κόμικ που παρουσιάζει κομμάτια από το διαδραστικό κόμικ της κυρίας Δακογιάννη. Επαφή των εφήβων μέσα από τις εκθέσεις αυτές με την jazz και με τη δημιουργία κόμικ. Προβολή κινηματογραφικής ταινίας, μιας διαλευτής κινηματογραφικής ταινίας. Για όσους φίλους και φίλες δεν την έχουν δει, τη συνιστώ εν θέρμο στο soundtrack για ένα πραξικόπημα που με συγκλονιστικό τρόπο συνδέει τη jazz με την πολιτική και την ιστορία της αποικιοκρατίας στον 20ο αιώνα. Και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, το φετινό Athens Jazz, επειδή είναι ένα γιορτινό Athens Jazz, βγαίνει και λίγο έξω από τα καθιερωμένα. Ξεκινάμε σήμερα με το Σταύρος Λάντσιας Quartet, με το αφιέρωμα στο My Ennio Morricone, που παίζει δηλαδή την μουσική του Morricone μέσα από την jazz διαδρομή του, και είναι και ένας φόρος τιμής στο Γιώργο Χαρονίτη που έφυγε πρόσφατα και ήταν ένας σημαντικός συνεργάτης του Athens Jazz και μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 2015. Και μετά θα ανέβει σκηνή η Greek Cooking Band, που είναι ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή τη διοργάνωση, ειδικά για σχήμα, για να δώσει το μουσικό της στίγμα στα γενέθλιά μας. Θα ανέφερα επίσης ως κάτι ιδιαίτερο και την Κυριακή, που είναι η τελευταία μέρα του Jazz Festival, ότι έχουμε και ένα ένθετο, ας το πω έτσι, παιδικό, το Jazz for Kids, ένα πρόγραμμα γεμάτο με δράσεις όπου η μουσική θα γίνει αφορμή για την παιδική έκφραση, το παιχνίδι, τη συμμετοχή με κυνήγι θησαυρού, οικαστικό εργαστήριο, θεατρικές δραστηριότητες, face painting και ένα σωρά άλλα πράγματα που ούτε καν μπορώ να τα Να τα φανταστώ, αλλά περιμένω και εγώ με πολύ μεγάλη περιέργεια να πω τι έχουν ετοιμάσει οι φίλοι μας στην Τεχνόπολη.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαϊωάννου, εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο. Μία δράση που πραγματοποιείται καθημερινά από τις 7, από τις 9.30 έως τις 10.30. Είναι jazz αυτοσχεδιασμός και τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ένας σαξοφωνίστας και είναι με διεθνή καριέρα και είναι και βραβευμένος, ο Δημήτρης Βασιλάκης, μαζί με την ομάδα του, παρουσιάζουν στο κοινό μία έκθεση performance, είναι αυτοσχεδιασμή στο σαξόφωνο, και καταλαβαίνω ότι θα κάνουν κάπως διάλογο με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσω. Το πώς, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει μέσα στην μουσική. Τι σημαίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει. Και πώς μπορεί να την διαχειριστεί ως μουσικός.
2: Εντάξει, για μας έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς η επαφή με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Εξάλλου η Τεχνόπολη έχει στους χώρους της και το InnoVaha, που είναι ο χώρος που κάθε και δοκιμάζουμε τέτοιου είδους συνέργειες, συμπράξεις, απόπειρες. Φέτος και με τη βοήθεια του χορηγού της Τεχνόπολης, της Cosmote Telecom, έχουμε στο Art Technology Area πολλές πολυθεματικές multi-performance δράσεις, ένα διαδραστικό installation με ολογράμματα. Και στο πλαίσιο αυτό και αυτή που είναι μια, κακά τα ψέματα, είναι μια ανοιχτή διαπραγμάτευση για όλους μας, το πώς κάθε είδους δημιουργία και ιδίως η καλλιτεχνική δημιουργία θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη, πώς μπορεί να αναβαθμιστεί με τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να απειληθεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι ένα φεστιβάλ σαν το Athens Jazz δεν θα μπορούσε παρά να ανοιχνεύει, ας πούμε, και αυτές τις νέες περιοχές.
0: Mm-hmm. Ξέρετε, εμείς που είμαστε εδώ στον Αθήνα 1984, από τότε, φυσικά από τότε που ήρθε στην Τεχνόπολη και από τότε που ξεκίνησε το Jazz Festival, είναι, και καθώς περνούσαν τα χρόνια, πέρα από το ότι είναι μια πολύ σπουδαία εμπειρία, πολύ σημαντική εμπειρία και για μας που είμαστε εδώ και το παρακολουθούμε, είναι και το αδιαχώρητο, δηλαδή έχει τόσο πολύ κόσμο που στην αρχή δεν το πίστευα ότι τόσος κόσμος αγαπάει τη τζαζ, και μιλάμε και για σχήματα της τζαζ που δεν είναι εύπεπτη η μουσική τους, δηλαδή πρέπει να είσαι μοιημένος στη τζαζ για να την απολαύσεις, έτσι δεν είναι?
2: Έχετε δίκιο. Απ' την άλλη, ένα πράγμα για το οποίο καμαρώνουμε οι της Τεχνόπολης, παλιότεροι και νεότεροι, είναι το γεγονός ότι ακριβώς λόγω του χαρακτήρα του, το Athens Jazz, ποιος είναι ο χαρακτήρας του? Πρώτον, είναι ένα φεστιβάλ που κρατάει μια εβδομάδα πια. Mm-hmm. Είναι ανοιχτό το κοινό με δωρεάν είσοδο. Είναι μια γιορτή που μπορεί κανείς να έρθει, ακόμη και αν δεν είναι φίλος της jazz ή δεν είναι πολύ φίλος ή φίλη της jazz, και πίνοντας ένα ποτό ή κάνοντας άλλα πράγματα ή βλέποντας τους φίλους του. Εγώ θα έλεγα ότι το Jazz Festival είναι ένα σχολείο της jazz παράλληλα. Είναι δηλαδή μια γέφυρα, μια δίωδος που εξοικειώνει με αυτό το είδος μουσικής που δεν είναι από τα πιο δημοφιλή στη χώρα ή δεν ήταν. Εν τούτης είναι ένα είδος μουσικής το οποίο νομίζω πως έχει κάτι βραδιφλεγές. Το λέω εγώ που πολλά χρόνια ακούω και αυτή τη μουσική και ξέρω ότι είναι μια μουσική που θέλει το χρόνο της και που κερδίζει ένα κοινό που όταν το κερδίσει όμως το κρατάει.
1: Μήπως, κύριε Παπαϊωάννου, επειδή όπως σωστά λέτε είναι αυταπόδεικτο, δηλαδή δεν έχει η jazz μουσική και μάλιστα η σύγχρονη jazz μουσική πολύ μεγάλη απήχηση που έχει, την απήχηση που έχει σε άλλες χώρες, μήπως επειδή είναι λίγες οι ευκαιρίες του κόσμου που ενδιαφέρεται να ακούσει αυτού του είδους τη μουσική, και η βασικότερη είναι αυτή που συζητούμε, έτσι, μήπως γι' αυτό μαζεύεται και τόσο πολλοί κόσμος ώστε να εντυπωσιάζεται η συνάδελφός μου? Πώς είναι δυνατόν τόσο πολλοί κόσμος να ακούει jazz?
2: Όλοι οι παράγοντες παίζουν το ρόλο. Και σε μια περίοδο οικονομικής ενότητας, το να προσφέρει ο Δήμος και η Τεχνόπολη ένα φεστιβάλ με δωρεάν είσοδο και μια μουσική γιορτή είναι ένας γίνεται ένας πόλος έλξης, και το γεγονός ότι είναι στην αρχή της συναυλιακής σεζόν, άρα οι άνθρωποι κλεισμένοι από το χειμώνα μέσα είναι πιο εύκολο να βγουν. Εγώ θα σας έλεγα επίσης ότι όσες φίλες και φίλοι έχουν παρακολουθήσει έστω και μια φορά το Athens Jazz ξέρουν ένα πράγμα, ότι έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλομορφία, έχει μια πολυσημεία, δοκιμάζει και πειραματίζεται με, όλες, με πάρα πολλές όψεις της jazz, και με πιο χορευτικές και με πιο δύσκολες, ας το πω έτσι, και πάντα έχει και μια επαφή με το ελληνικό κομμάτι της jazz, δηλαδή με τα ελληνικά σχήματα. Άρα με την έννοια αυτή εγώ νομίζω πως όσοι το παρακολουθούν θα δουν ότι κάποια από τις μέρες αυτής της εβδομάδας το άκουσμα εκείνης της βραδιάς θα τους είναι πιο κοντά σε κάτι που ήδη ξέρουν, ακόμη και αν δεν είναι φίλοι της jazz. Και αυτό είναι ιδιαίτερο.
0: Ναι, πάντα το φεστιβάλ είχε μία ελληνική συμμετοχή. Μία μέρα ήταν αφιερωμένη σε Έλληνες μουσικούς της jazz.
2: Ναι, γιατί και γινόταν και ένα open call, ναι. Και συμμετείχαν και σχήματα σε αυτή τη διαδικασία, mm-hmm. για να αναδεικνύεται ποιοι θα φτιάξουν την ελληνική ημέρα του φεστιβάλ. Αλλά από την άλλη, αν κοιτάξει κανείς και τα σχήματα και δει τις χώρες από τις οποίες έρχονται τα σχήματα και φέτος, είναι τόσο μεγάλη η ποικιλία της γεωγραφικής και πολιτισμικής προέλευσης των σχημάτων που εμφανίζονται στο Athens Jazz, που δικαίως πια νομίζω πως κατατάσσεται σε ένα από τα καταγεγραμμένα και γνωστά διεθνή jazz festival.
1: Έχετε ερμηνεία εσείς που είστε τέλος πάντων γνώστης του χώρου, έχετε ερμηνεία για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση ή και η στέρηση, ας το πούμε, στην απήχηση της jazz στην Ελλάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν συνειδητοποίησα ότι οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, του τότε Ανατολικού Μπλοκ, έτσι, η Πολωνία, η Ιουγκοσλαβία, είχαν τόσο μεγάλη, τόσο ανεπτυγμένη σκηνή jazz, το οποίο δεν το περίμενα, έτσι. Αναρωτιέμαι γιατί εκεί και όχι εδώ, ενώ η δυτική μουσική εδώ έχει πολύ μεγάλη επιρροή, απήχηση ούτως ή άλλως.
2: Θα είχε μια σημασία να το ψάξει κανείς και με γνώμονα το τι έχει γίνει στην ραδιοφωνική πιάτσα τα τελευταία πολλά χρόνια και τι έχει γίνει στην πιάτσα των μουσικών σκηνών. Θυμίζω στους παλαιότερους ίσως που μας ακούν ότι πριν 2-3 δεκαετίες υπήρχαν αρκετά περισσότερα jazz στέκια στην Αθήνα από ό,τι υπάρχουν σήμερα. Σήμερα δηλαδή το βασικό jazz στέκι είναι το jazz festival της Τεχνόπολης.
0: Uh-huh. Και το Χαφνό, το οποίο φιλοξενεί, που είναι κλειστός χώρος βέβαια.
2: Αλλά υπήρχαν μικρότεροι χώροι, ξέρω, ας πούμε στη δική μου τη γειτονιά, στους Αμπελόκηπους, ας πούμε, υπήρχαν 2-3 μέρη που μπορούσε κανείς να ακούσει jazz που δεν υπάρχουν πια. Νομίζω πως έχει υπάρξει σκληρή εμπορευματοποίηση της βιομηχανίας, ας πούμε, της διασκέδασης, και αυτό έχει επηρεάσει εκ των πραγμάτων και τις πιο αδύναμες καλλιτεχνικές εκφάνσεις όπως είναι η jazz. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι κρατάω την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων, ότι με έναν τρόπο συμβάλλουμε και εμείς στο βαθμό που μπορούμε στο να κρατιέται ζωντανή και να σταθεροποιείται και να ενισχύεται η σχέση του αθηναϊκού κοινού με την jazz.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Και το βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια από την απήχηση που έχει αυτό το φεστιβάλ εδώ στην Τεχνόπολη. Έχει και Meet Market, έχει πολλά πράγματα που δηλαδή θα έρθει κάποιος και πολύ νωρίτερα από την έναρξη των συναυλιών και έχει να κάνει πράγματα, έχει να δει πράγματα. Μπορεί να περάσει τη μισή μέρα εδώ, αυτό εννοώ.
2: Αυτή είναι και η φιλοσοφία ενός φεστιβάλ, ότι η Τεχνόπολη έχει καθιερωθεί ως ένας χώρος που το καλοκαίρι γίνονται πολλές πολύ σημαντικές συναυλίες, αλλά η εμπειρία ενός φεστιβάλ είναι πιο συνολική. Είτε αυτό είναι το φεστιβάλ jazz που έχει πια 25 χρόνια πορεία, είτε είναι το καινούριο μας μέλος της οικογένειας Τεχνόπολης που είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας. Τι θέλω να πω, ότι δεν προσφέρει κανείς μόνο τη μουσική, δεν προσφέρει κανείς μόνο τη συζήτηση με ένα λογοτέχνη κατά αναλογία με το φεστιβάλ, αλλά προσφέρει τη συνολική εμπειρία του να βρεθεί κανείς κάποιες ώρες εκεί και να επικοινωνήσει και να συναντήσει ανθρώπους μέσα σε ένα κλίμα αρκετά γιορτινό και εξωστρεφές.
0: Έτσι είναι. Κύριε Παπαϊώνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει η Τεχνόπολη, γιατί είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Εμείς πάντα εδώ, καταρχάς είμαστε και θεατές, δηλαδή ερχόμαστε δίπλα είμαστε. Οπότε αυτά τα παρακολουθούμε όλα από κοντά και είναι μια βιωματική εμπειρία για μας ό,τι γίνεται στην Τεχνόπολη. Δεν παρακολουθούμε απλώς, ζούμε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Ήταν ο Κωστής Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος της Τεχνόπολης.
1: Βάλε κάτι να ακούσουμε. Αντίστοιχο. Έχεις?
0: Έχω Λάντσια.
1: Λάντσια.
0: Λάντσια, Σταύρο Λάντσια, αλλά...
1: Όχι Λάντσια Αυτομομπίλη.
0: όχι, Σταύρο Λάντσια που είναι απόψε, αλλά Σταύρος Λάντσιας τρίο, πιάνο τρίο, παίζει Χατζηδάκη.

0: Ο Σταύρος Λάντσιας είναι ένας εξαιρετικός πιανίστας, είτε παίζει τζάζ είτε όχι.
1: Ναι, και αυτό είναι και τζάζ, είναι και Χατζηδάκης.
0: Αυτό είναι και τζάζ, ξεκάθαρο. Ναι, γι' αυτό επέλεξα τζάζ κομμάτια του Σταύρου Λάντσια, αλλά είναι εξαιρετικός.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το Radio City για σήμερα, 25 του μηνός, Δευτέρα 25 Μαΐου. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης ήταν στα μικρόφωνα, με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου και την Καλλιόπη Ασλανίδου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Τι ακούμε?
0: Ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας, σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνσης Αγγελοπούλου, και αμέσως μετά ο Κώστας Ράπτης με το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984.
1: Μείνετε εδώ, γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 25 Μαΐου 1935, ο θρυλικός Αμερικανός αθλητής Τζέσε Όουενς πραγματοποιεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα στην ιστορία του στίβου. Κατά τη διάρκεια αγώνων στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, καταφέρνει μέσα σε περίπου μία ώρα να καταρρύψει ή να ισοφαρίσει 6 παγκόσμια ρεκόρ. Ο Όουενς αγωνίστηκε έχοντας έντονους πόνους στη μέση λόγω ενός ατυχήματος λίγες ημέρες πριν, σε σημείο που οι προπονητές του σκέπτονταν να τον αποσύρουν από τους αγώνες. Ανάμεσα στα επιτεύγματά του ξεχωρίζει το άλμα εις μήκος, όπου γίνεται ο πρώτος αθλητής στην ιστορία που ξεπερνά τα 8 μέτρα, σημειώνοντας επίδοση 8,13. Το ρεκόρ του στο άλμα εις μήκος ήταν τόσο μπροστά από την εποχή του που χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1960 για να το καταρρύψει ο Ραλφ Μπόστον. Οι επιτυχίες του Όουενς εκείνη την ημέρα θεωρούνται μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά επιτεύγματα όλων των εποχών και αποτέλεσε προάγγελο των θριάμβων του στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936 στο Βερολίνο. Εκεί κατέκτησε 4 χρυσά μετάλλια, γράφοντας ιστορία στον παγκόσμιο αθλητισμό και αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η θεωρία περί άριας φυλής ήταν απλώς μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα Νέα 84. Και καλή εβδομάδα να έχετε. Που είναι στο Ολυμπιακή, καλή εβδομάδα θα έχετε, ούτως ή άλλως δεν σας αγγίζει καμία εξέλιξη πλέον. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου, δηλαδή η 145η ημέρα του 2026. Κατά το προσφυλές μας γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο είναι η έκτη του μηνός Πρεριάλ του 234. Για τους μουσουλμάνους, η 8η του Δουαλ Χίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. Κατά το εβραϊκό ημερολόγιο είναι η 9η του μηνός Σιβάν του 5786 από κτήσεως κόσμου. Και κατά το περσικό ημερολόγιο, με το οποίο θα συμφωνήσετε, καιρός είναι να αρχίσουμε να ξεκινόμαστε πιο πολύ, είναι η Τετάρτη του Χορντάντ του 1405. Από την Αιγύρα πάντα μετρώντας, αλλά με ηλιακό ημερολόγιο και όχι σε ελληνιακό. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Είναι η μέρα της Αφρικής. Είναι η μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων. Δεν την έχουν ανάγκη, η αλήθεια είναι. Παγκόσμια ημέρα θήρεο είδους. Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Εθνική εορτή της Αργεντινής για την Επανάσταση της 25ης Μαΐου του 1810 που οδηγήσε στην ανεξαρτητοποίηση της χώρας από την Ισπανία. Εθνική εορτή της Ιορδανίας για την ανεξαρτητοποίησή της από τη Μεγάλη Βρετανία του 1946. Και Εθνική ημέρα μνήμης στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί απολαμβάνουν τριήμερο και δεν τους δίνεται συχνά η ευκαιρία. Και ήταν πολλοί αυτοί που ανησυχούσαν ότι με τριήμερο κλείσιμο των αγορών θα πηγαίναμε για εκρηκτικές εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Δεν επιβεβαιώθηκε. Στο Ορθόδοξο Εορτολόγιο είναι η τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Στους δρόμους της πόλης πάλι η κατάσταση είναι, σε ό,τι αφορά τον καιρό, αρκούντος καλοκαιρινή. Σε ό,τι έχει να κάνει όμως με την κίνηση στους δρόμους, τα περισσότερα θα μας τα πει η κυρία Βίκη Γλύκο από το Ραδιοταξί Ελλάς. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα από το Ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην κάθοδο της Εθνικής από τη Μεταμόρφωση έως την έξοδο της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο, αναδιαστήματα. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από το Μοσχάτο έως τα Κάτω Πατήσια. Στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο από τη Μεταμόρφωση έως την έξοδο της Λεωφόρου Πεντέλη στο Χαλάνδρι. Στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο από τον Παράδεισο ως τους Αμπελοκήπους και αντίστροφα από τους Αμπελοκήπους στην άνοδο έως τον Παράδεισο. Στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο. Στον Πειραιά η Αγίου Διονυσίου, η Κόνονος και η Δημητρίου Γούναρη με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Αρκετή κίνηση επίσης παρουσιάζει και Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου με κατεύθυνση προς Γλυφάδα. Στο κέντρο της Αθήνας δύσκολα τα πράγματα. Η Βασιλής Σοφίας μποτιλιαρισμένη από το ύψος της πλατείας Μαβίλη με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα. Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες και η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που δείχνει να μην έχει τελειωμό. Μουσική Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται τα 20 μέχρι στιγμής άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη σε νέα αστυνομική επιχείρηση που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρεται να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά την ίδια ημέρα που είχαμε καταδίκει από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων λήψεων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σέρων, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθερξη με τρίετη αναστολή. Αλλά ας επιστρέψουμε νοερά στην Κρήτη και στη νέα αυτή πτυχή της υπόθεσης για την οποία θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Κώστα. Ναι, άλλο ένα μεγάλο κύκλωμα που έκανε απάτες μέσω του ΕΠΚΕΠΕ και αποκόμιζε τεράστια χρηματικά ποσά. Πάνω από 3 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα είχε πάρει μέσω παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ τουλάχιστον από το 2019 που λειτουργούσε. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το πρωί σε τρεις νομούς της αστυνομίας, σε τρεις νομούς της Κρήτης, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίτη. Έχουν γίνει μέχρι τώρα πολλές έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους και οι πληροφορίες αναφέρουν, Κώστα, ότι έχουν βρεθεί και μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά. 20 συλλήψεις μέχρι τώρα. Μεταξύ αυτών είναι και δύο λογιστές αδέρφια, οι οποίοι φέρεται να έχουν και ηγετικό ρόλο στο συγκεκριμένο κύκλωμα. Τουλάχιστον τρεις υπεύθυνοι των κέντρων υποδοχής δηλώσουν τα λεγόμενα τα ΚΕΠ για τους αγρότες. Και ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα και με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, Κώστα, είναι και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης, ο οποίος συνεργαζόταν με τα ΚΙΔ και φαίνεται να έχει και αυτός κομβικό ρόλο. Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα? Οι δύο λογιστές αδέρφια συνεργάζονταν με τους υποθύνους των ΚΙΔ. Τα ΚΙΔ είχαν την πρόσβαση, Κώστα, στο σύστημα του ΕΠΚΕΠΕ και έβλεπαν ποια χωράφια ήταν αδήλωτα. Ενημέρωναν τους λογιστές και αυτοί στη συνέχεια εντόπιζαν αγρότες ή ακόμα και άτομα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα και δήλωναν τα συγκεκριμένα χωράφια ψευδώς ότι τα διαχειρίζονταν ή τα αξιοποιούσαν για διάφορες αγροτικές επιδοτήσεις και έτσι λάβαναν τα χρηματικά ποσά και τα μοιράζονταν 50-50. 50 δηλαδή τα μισά χρήματα έπαιρναν οι κέφαλοι του κυκλώματος και τα υπόλοιπα χρήματα τα έπαιρναν αυτοί που έκαναν τις ψευδείς δηλώσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποκομίσουν, όπως είπαμε, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Είναι σε εξέλιξη έρευνα. Θα αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας. Ωστόσο, όπως ανέφερες και εσύ, οι 20 ήδη συλληφθέντες αναμένουν σήμερα να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και τώρα ανάλογα, Κώστα, με τις διαδικασίες, είτε αργά το βράδυ με το πλοίο της γραμμής θα έρθουν στο Πειραιά προκειμένου να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι είναι υπόθεση που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε αυτό θα γίνει την Τρίτη, δηλαδή για Τετάρτη να φτάσουν στην Αθήνα. Όπως και να έχει, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο, άλλο ένα ακόμα μεγάλο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που εξαρθρώνεται από την ελληνική αστυνομία στην περιοχή της Κρήτης και μένει να φανεί με την ολοκλήρωση και της επιχείρησης το μέγεθος αυτού του κυκλώματος. Σίγουρα μας αναφέρουν από αστυνομικές πηγές ότι στη δικογραφία θα περιλαμβάνονται και πολλά ακόμα άτομα, όχι μόνο τα 20 που έχουν συλληφθεί, ίσως ξεπερνάνε τα 50 που εμπλέκονται σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα της απάτης.
0: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Μόνο που ό,τι εκτελήσεται εντός ελληνικών συνόρων δεν μένει περιορισμένο εντός ελληνικών συνόρων, ιδίως αναφορά κοινοτικό χρήμα. Κοινοτικό χρήμα που θα μπορούσε κάλλιστα για τιμωρητικούς λόγους να περικοπεί. Γιατί στο φόντο της θεσμικής σύγκρουσης που έχουμε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κυβέρνηση, ξεκινώντας από την ανανέωση της θητείας των τριών ενδεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, συνεχίζοντας με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για ταχύτερη καθάριση ποινικών υποθέσεων για πολιτικά πρόσωπα και φτάνοντας στην κορύφωση με την πρόσφατη επιστολή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση προς την Κομισιόν, με την οποία ουσιαστικά ζητά να ληφθούν μέτρα για την Ελλάδα ως προς τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι το επιτελικό κράτος του Μεγάρου Μαξίμου μπαίνει στο μικροσκόπιο της Κομισιόν και όχι για καλό. με δύο διαφορετικές επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου να ετοιμάζονται να ασχοληθούν και με την υπόθεση του ΠΚΠ και με την υπόθεση των ΤΕΜΠΟΝ. Όπως μας ενημερώνει με ρεπορτάζ του στο INGR ο Δημήτρης Τρετέρζης, τον οποίο καλωσορίζω με χαρά στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
3: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και Επιτροπή Αναφορών. Η μία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η άλλη για τα ΤΕΜΠΗ.
3: Η μία έρχεται αύριο.
0: Ευρωκοινοβούλιο.
3: Θα μείνουν τρεις μέρες. Είναι όπως ήταν πριν από, αν θυμάστε, πριν από 2-2,5 χρόνια που είχε έρθει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τις υποκλοπές. Και έκατσαν πάλι τρεις μέρες και εξέταζαν κόσμο και κοσμάκι.
0: Η ΛΥΜΠΕ είναι η Επιτροπή για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες.
3: Η ΛΥΜΠΕ είναι για το κράτος δικαίου ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
3: Υποεπιτροπή μάλλον για το κράτος δικαίου. Και τότε η κυβέρνηση είχε αρνηθεί να τους δει επί της ουσίας. Τέλος πάντων, τώρα έρχεται η Επιτροπή Προϋπολογισμού, θα μείνουν τρεις μέρες. Κατάφεραν να μπλοκάρουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι προβουλευτές μάλλον του κυβερνώντος κόμματος, μαζί με τη βοήθεια κάποιων από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κατάφεραν να μπλοκάρουν κάποιους από τους μάρτυρες. Για παράδειγμα, δεν θα είναι μάρτυρας ο κύριος Βάρας. Δεν θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στους Ευρωπαίους για αυτά που έχει καταγγείλει, και κυρίως το λέω γιατί έχει καταγγείλει ανοιχτά τον κύριο Βορύδη, έτσι.
0: Θα είναι μάρτυρος όμως η κυρία Τυχεροπούλου.
3: Παρόλα αυτά θα είναι η κυρία Τυχεροπούλου. Είναι από τους μάρτυρες που θέλουν να δουν οι Ευρωπαίοι, οι ευρωβουλευτές, θέλουν να τη δουν, γιατί είναι, κακά τα ψέματα, είναι το άτομο το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε την διαλεύκανση του σκανδάλου, βλέποντας τα περίεργα πράγματα στους κωδικούς.
0: Και το πληρώνει υπηρεσιακά μέχρι και τώρα που μιλάμε.
3: Και το πληρώνει υπηρεσιακά, και ενώ έχει, να πούμε ότι έχει δικαιωθεί από τα διοικητικά δικαστήρια να επιστρέψει στη θέση της, ο ΠΚΠ, η ΑΔΑΕ μάλλον, γιατί η ΑΔΑΕ πλέον...
0: απορρόφησε αυτές τις λειτουργίες, ναι.
3: Η ΑΔΕ, που έχει αναλάβει πλέον τις λειτουργίες στο ΠΚΠ, αρνείται να τη δεχτεί, γιατί λέει έχει καταργηθεί θέση. Τέλος πάντων, έρχεται λοιπόν η Επιτροπή αυτή, και για τις επόμενες τρεις μέρες λοιπόν θα περάσουν από μπροστά της αρκετοί, και από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το κάνουν δηλαδή φύλλο και φτερό, και συναντήσεις με το γραφείο, με την επικεφαλής του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα που τρέχει την έρευνα, το σύνδεσμο αυτά που έρχεται την κυρία Κοβέση, και με επιτελής του ΟΛΑΦ, επίσης ελεγκτικού μηχανισμού.
0: Οργανισμού κατά πολέμησης της διαφθοράς.
3: Ακριβώς. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι πλούσιο το πρόγραμμα για ένα τριήμερο.
0: Αυτά από την οδό του Ευρωκοινοβουλίου. Ενώ ταυτοχρόνως τρέχει η επιστολή Κοβέση προς Κομισιόν.
3: Ακριβώς, που έχει να κάνει με τις κινήσεις που κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, και στο κομμάτι, είναι πειραγμένοι εισαγγελείς, και για το κομμάτι εκείνο της ανανέωσης των Ελλήνων εισαγγελέων από το Συμβούλιο, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ενώ περίμεναν 5 χρόνια, τους έκαναν τελικά 2 χρόνια και βλέπουμε. Αυτό προφανώς ενόχλησε. Είχε προειδοποιήσει η κυρία Κοβέση όταν ήταν στους Δελφούς. Είχε πει ότι αν η ελληνική πλευρά δεν συνταχθεί με αυτό, θα αντιμετωπίσει μεγάλα ζόρια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα ήταν υπόλογη. Και εδώ καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε.
0: Στο βαθμό που παρεμβάλλεται στην υπηρεσιακή κατάσταση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ναι, και τον διορισμό του που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Ακριβώς. Και εδώ και να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί πολλοί το βλέπω και στα social media και πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει και λέει η Κοβέση να πάει σπίτι της και δεν θα μας κάνει η Κοβέση κουμάντο εδώ, και το λένε, δεν το λένε μόνο κόσμος στα social media, το λένε και πολιτικοί. Καλό είναι να θυμούνται ότι ό,τι έχει να κάνει με ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλαδή δεν είναι λεφτά που φέραν από το σπίτι τους, από τον μπαμπά τους, από τη μαμά τους, από τον παππού τους ή δεν ξέρω τι.
0: Δημόσιο χρήμα είναι, εν τη ευρία έννοια.
3: Ναι, και ευρωπαϊκό χρήμα είναι προκειμένου, είναι κοινοτική πόρη. Ο έλεγχος καλός ή κακός γίνεται από εκεί. Λοιπόν, όταν υπάρχει λοιπόν διασπάθηση...
0: Άμα θες τους πόρους, θες και τον έλεγχο.
3: Θα παίξεις με τους κανόνες αυτούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Και οι κανόνες αυτοί λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, γιατί το βλέπω και το ξαναβλέπω, και εντάξει να το δω ας πούμε από έναν άνθρωπο που μπορεί να μην ξέρει, έναν πολίτη, αλλά επειδή βλέπουμε και παρεμβάσεις από πολιτικούς και υπουργούς και βουλευτές, οι οποίοι είναι και έμπειροι, δεν είναι τίποτα άπειροι, και οι οποίοι κατά καιρούς έχουν υπερασπιστεί πάρα πολύ την Ευρώπη και τους θεσμούς της τα προηγούμενα χρόνια, απλώς τώρα έχει γυρίσει η ιστορία και είναι αυτοί ελεγχόμενοι, καλό είναι να το θυμούνται αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Έρχεται λοιπόν σε συνδυασμό με την επιστολή και της κυρίας Κοβέση, η οποία τι λέει εδώ πέρα, ότι δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε στο κομμάτι του, των Ευρωπαίων εισαγγελέων και της έρευνας που τρέχουν για ευρωπαϊκούς πόρους. Θα πρέπει κάπως να υπάρξει ένα συμβασμό και θα πρέπει κάπως να παίξετε με τους δικούς μας κανόνες.
0: Όσο λοιπόν, λέμε τη φράση «ευρωπαϊκή πόρη», το μεγάλο ερώτημα νομίζω είναι το εξής. Θα μπορούσε να επιφυλαχθεί στην Ελλάδα μεταχείριση τύπου Ουγγαρίας ή Πολωνίας, τώρα που πια αυτές δεν είναι μαύρα πρόβατα?
3: Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα αυτό, γιατί επειδή μέσα στο ρεπορτάζ υπάρχει και μια συνάντηση που έγινε την περασμένη Πέμπτη στο Στρασβούργο με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου. Γιατί, τι μας λέει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση μας λέει ότι παίρνει από την Ευρώπη τα καλύτερα νέα για το κράτος δικαίου, ότι έχει κάνει τις μεταρρυθμίσεις, ότι προχωράει, ότι έχει ανέβει επίπεδο κλπ.
0: Η αλήθεια είναι πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει και επιτρόπους και ευρωβουλευτές και αξιωματούχους διάφορους. Δεν θα λείψουν τα καλά λόγια από αυτή την κατεύθυνση.
3: Δεν φάνηκε πάντως αυτό στη συνάντηση που έγινε με την Επιτροπή Λίμπε την περασμένη Πέμπτη στο Στρασβούργο, που συμμετείχε επικεφαλής της Επιτροπής Λίμπε, της Επιτροπής για το κράτος δικαίου δηλαδή, η Σοφία Βίλμες, η πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, είναι επικεφαλής. Ήταν η κυρία Κοβέση, παρούσα, και από ελληνικής πλευράς ήταν ο κύριος Μαρινάκης, ήταν ο υφυπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Μπούγας και ο γραμματέας πρωθυπουργός ο κύριος Κουτνετζής. Λοιπόν, και εκεί η κυβέρνηση είπε το αφήγημά της, ότι έχουμε κάνει νόμους, η δικαιοσύνη από εδώ, από εκεί κλπ. Αλλά δεν φαίνεται να πείθει. Δεν φαίνεται να πείθει, ειδικά με όσα γίνονται στο κομμάτι των υποκλοπών. Ακούστηκε και το όνομα της Blue Skies.
0: Αχα.
3: Βεβαίως, ακούστηκε και το όνομα της Blue Skies. Υπενθυμίζω, είναι το σκάνδαλο που ξέσπασε πέρυσι το καλοκαίρι. Blue Skies, V&O, Νέα Δημοκρατία. Πώς η τριγωνική
0: ομάδα αλήθειας.
3: Ομάδα αλήθειας, πώς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πληρώνονταν μέσα από αυτές τις εταιρείες. Το οποίο είναι ένα θέμα που υπενθυμίζω ότι η ελληνική δικαιοσύνη το έχει πάει στο αρχείο, έτσι.
0: Διαβασμένοι οι Ευρωπαίοι συνομιλητές των κυβερνητικών.
3: Βεβαίως, όπως φαίνεται διαβασμένοι, γιατί ξέρετε, αν σας πιάσουν σε ένα και σε δύο, μετά πονηρεύονται και αρχίζουν και ψάχνουν περισσότερο.
0: Εγώ θα επέμενα στη μεγάλη εικόνα ότι μετά τις εξελίξεις στις πολιτικές σε Πολωνία και Ουγγαρία έχουν ξεμείνει και από μαύρα πρόβατα.
3: Ναι, και εδώ έρχομαστε στην έκθεση για το κράτος δικαίου που είχε βγει πριν από 1,5 μήνα, αν θυμάμαι καλά, όπου ακριβώς έδειχνε ότι για την Ελλάδα και με αφορμή μια σειρά από γεγονότα και καταστάσεις, όντως αρχίζουμε να πηγαίνουμε και να θυμίζουμε πάρα πολύ την Ουγγαρία του Όρμπαν, την Πολωνία, που υπενθυμίζω ότι έχουν καταδικαστεί για παρανομίες τέτοιες, και η καταδίκη εδώ, ξέρετε, είναι κόψιμο κονδυλίων. Και όταν λέμε κονδύλια, δεν εννοούμε τώρα προφανώς 500.000 ευρώ και ένα εκατομμύριο. Μιλάμε για μεγάλα προγράμματα στα οποία στηρίζεται η εκάστοτε ευρωπαϊκή οικονομία. Είτε έχει να κάνει με την ναυτιλία, είτε έχει να κάνει με τον τουρισμό, είτε έχει να κάνει με την πρωτογενή παραγωγή ή οτιδήποτε άλλο. Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα,
0: τώρα που τα συζητούσαμε με αφορμή τις ουγγρικές εκλογές, στην περίπτωση της Βουδαπέστης ήταν, αν θυμάμαι καλά, 20 δισεκατομμύρια, 21.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για τέτοια ποσά.
0: Ναι.
3: Και ειδικά. Και μιας και είπατε για τα 20 δισεκατομμύρια, γνωρίζω ότι ακούστηκε και ερευνάται πλέον σε αυτή τη συνάντηση που έγινε, ερευνάται το ενδεχόμενο όπως όλες οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένων και του Ταμείου Ανάκαμψης που έχει πάρει η Ελλάδα, υπάρχει ένα ερώτημα, έφυγε ένα ερώτημα μάλλον, ρητορικό όχι, ουσιαστικό, και προφανώς διερευνάται από τους εισαγγελείς. Αν ισχύει ότι το 75% των χρημάτων αυτών έχει δοθεί με απευθείας αναθέσεις.
0: Απευθείας αναθέσεις.
3: Αν έχει δοθεί με απευθείας αναθέσεις, υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Και πολλοί θα χάσουν τον ύπνο τους. Και θα έχουμε πολλές εξελίξεις. Και υπενθυμίζω ότι είμαστε και σε περίοδο προεκλογική, έτσι. Άτυπη μεν, προεκλογική δε.
0: Ναι, μια μακρά προεκλογική περίοδο. Η τελευταία μου ερώτηση αφορά το τι ψάχνει η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με τα Τέμπη. Πότε τους περιμένουμε αυτούς?
3: Αυτοί έρχονται το Σεπτέμβρη, 21 με 23 αν θυμάμαι καλά. Και ουσιαστικά η Επιτροπή Αναφορών τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να ακούσει συγγενείς. Έρχεται να ακούσει δηλαδή τον κόσμο, γιατί ακούει κατά καιρούς καταγγελίες ότι η δικαιοσύνη δεν τους βοήθησε, ότι υπήρξε μπάζωμα, ότι αλλοιώσαν στοιχεία, ότι οι εισαγγελείς δεν πήραν αυτό, δεν πήραν το άλλο υπόψη τους, όλοι αυτοί που ερεύνησαν. Κατά κύριο λόγο, ωστόσο, προφανώς θα ακούσει και άτομα που έχουν σχέση και πολιτιακούς παράγοντες, δηλαδή και υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά θα ακούσει και συγγενείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Τερζή του NGR και μιλώντας για συγγενείς, να πούμε ότι προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία της υπόθεσης των Τεμπών ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης. Εν τω μεταξύ, πλήρως ακατάλληλοι χαρακτήρισαν την αίθουσα του Αιγαιόπολης στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, λίγα 24 ώρα πριν από την επανέναρξη της δικαστικής διαδικασίας μετά από διακοπή περίπου ενός μηνός. Κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στη Θεσσαλονίκη, τόνισαν ότι παρά τις αλλαγές η αίθουσα δεν καλύπτει στο ελάχιστο τις ανάγκες των οικογενειών. Παράλληλα, εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία της δικαστικής έρευνας, επισημένοντας ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλά κομμάτια. Αλλά μην νομίζετε ότι η δικαιοσύνη μένει αδερνής. Αφού με την άσκηση ανέρεσης από την εισαγγελία του Αριουπάγου σε ό,τι έχει να κάνει με την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έχουμε εν όψει μία ανατροπή. Για την οποία η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Μίνα.
4: Καλησπέρα και από μένα. Λίγες λοιπόν ημέρες μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Πειραιά που οδήγησε εκτός φυλακής τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε ήδη την ανέρεση του σχετικού βουλεύματος που έχει προκαλέσει αντιδράσεις κυρίως στους κόλπους των συγγενών των θυμάτων της οργάνωσης. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι υποόρους αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της οργάνωσης δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες μάλιστα αποφαίνεται ότι ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός των εγκληματικών ενεργειών της οργάνωσης δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο που προβλέπεται για όσους έχουν καταδικαστεί όπως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος σε περισσότερες από μία φορά σε ισόβια κάθριξη.
0: Ο οποίος χρόνος πώς προσδιορίζεται?
4: Ο οποίος χρόνος προσδιορίζεται στην 25ετία. Δηλαδή σε περίπου ένα χρόνο θα μπορεί να έχει το δικαίωμα να υποβάλει σύμφωνα με την θέση αυτή εκ νέου αίτηση για αποφυλάκηση εάν βεβαίως Κώστα αναιρεθεί το βούλευμα. Γιατί από μόνη της η άσκηση ανέρεσης από τον εισαγγελικό λειτουργό δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το χρονικό στάδιο.
0: Και ποιος είναι ο αρμόδιος να εξετάσει την αίτηση ανέρεσης?
4: Είναι το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, οι ανώτατοι δικαστές, όπου όπως λένε πληροφορίες θα συνεδριάσουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, προκειμένου να εκφέρουν τη δική τους άποψη. Και αν μεν η άποψη που θα καταλήξουν, η θέση που θα καταλήξουν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί είναι ταυτόσιμη με την ανέρεση που άσκησε ο εισαγγελικός λειτουργός, τότε το βούλευμα του εφετείου, δηλαδή το βούλευμα της αποφυλάκησης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, εξαφανίζεται, αναβιώνει το προηγούμενο καθεστώς και θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή. Αν πάλι οι ανώτατοι δικαστές, είτε κατά πλειοψηφία, είτε ομόφωνα, καταλήξουν σε αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που οδηγήθηκε ο εισαγγελικός λειτουργός, τότε δεν αλλάζει τίποτα ως προς το καθεστώς της ελευθερίας για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο οποίος να θυμίσουμε ότι παραμένει ελεύθερος τις τελευταίες ημέρες με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισής του μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της υποχρεωτικής διαμονής του σε δηλωμένη κατοικία εκεί που διαμένει στην περιοχή του Βίρωνα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αναμένουμε την απόφαση αυτή των ανώτατων δικαστών από την οποία θα εξαρτηθεί αν ο Αλέξανδρος Λιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή όπου ήταν έγκλειστος τα τελευταία 24 χρόνια ή αν θα παραμείνει ελεύθερος με τους προαναφερόμενους περιοριστικούς όρους, καθώς να θυμίσουμε ότι οι τρεις δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά στάθμισαν και την ίδιους όρους, καθώς να θυμίσουμε ότι οι τρεις δικαστές του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά στάθμισαν

0: Και στην περίπτωση με τον 89χρονο που είχε επιτεθεί τόσο στον ΕΦΚΑ όσο και σε υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος γιατί η απόφαση των δικαστών εξαρτάται από τη βαρύτητα της εγκληματικής πράξης, από την προσωπικότητα του δράστη, από τις ιδιαίτερες συνθήκες. Πράγματι,
1: και αν θυμάμαι καλά, ο ίδιος ο δράστης είχε συνυπολογίσει το ότι λόγω ηλικίας δεν θα οδηγούνταν στη φυλακή.
0: Δεν θα οδηγείται στη φυλακή, ακριβώς. Έτσι λοιπόν, οι δικαστές, όπως είπαμε, του εφετείου που οδηγήθηκαν στην απόφαση αυτή, στάθμισαν και την ηλικία του Αλέξανδρου Δατόπουλου, στάθμισαν την καλή διαγωγή που έδειξε τα χρόνια που είχε μείνει έγκλειστο στη φυλακή, το γεγονός ότι λάμβανε τακτικές άδειες και ήταν συνεπής στις όρους των αδειών που του χορηγούνταν. Και όλα αυτά ήταν που τους οδήγησαν τον αποφυλακίσουν. Μένει να δούμε αν με τον ίδιο τρόπο όλες αυτές οι παράμετροι αξιολογηθούν από τους ανώτατους δικαστές ή οδηγηθούν σε κάποιο άλλο αντίθετο αποτέλεσμα, όπως έδειξε πρώτος με την άσκηση ανέρεσης ο εισαγγελικός λειτουργός.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στα νεότερα της πολιτικής σκηνής. Η κυβέρνηση παράγει πολιτικές και απαντά σε προτάσεις, όχι σε προσωπικές ατζέντες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του, άσκησε μέσω του Αθήνα Νέα 84 και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία το να αρνείσαι πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Χρήσιμη χαρακτήρισε την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα, μιλώντας στον Αθήνα Νέα 84, ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, λέγοντας ότι θα συντείνει στο να αποσαφινιστεί περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο ίδιος θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό ζήτημα και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Θάνο.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές πλέον δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμη ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, δηλαδή το Σπίτι μου 3, αντί σε συνέχεια των δύο προηγούμενων προγραμμάτων, το Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Το πρώτο ήταν το 2025, το δεύτερο είναι το 2026 φέτος και τελειώνει μέχρι τέλη Αυγούστου. Δεν είμαι έτοιμος, είπε ο Πρωθυπουργός, να σας ανακοινώσω ακόμα. Αλλά προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Πάντως χθες στο κυριακάτικο μήνυμα του για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε πως παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου η προθεσμία ολοκλήρωσης απόκτησης κατοικίας για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 για όσους δικαιούχους έλαβαν έγκριση αλλά δεν ολοκλήρωσαν έγκαιρα τις διαδικασίες υπογραφής συμβολέων αγοράς των κατοικιών τους με τους ιδιοκτήτες ή δεν ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι της κατοικίας. Αντί της Δευτέρας Ιουνίου του 2026, δηλαδή τις προσεχείς ημέρες που έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία με βάση τους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης, λήξης του προγράμματος δηλαδή, από το οποίο πρόγραμμα, το οποίο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι περιπτώσεις αυτών των δικαιούχων που έλαβαν έγκριση υπαγωγή στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και τους δόθηκε πλέον παράταση λόγω καθυστερήσεων που είχαν, θα χρηματοδοτηθούν, να το τονίσουμε αυτό, με εθνικούς πόρους πλέον, με δάνεια που μπορούν να υπογράψουν έως τις 31 Αυγούστου μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και όχι δηλαδή με κονδύλια, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Να αναφέρουμε, Κώστα, πως μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2 εκτιμάται πως απέκτησαν και θα αποκτήσουν έως τα τέλη Αυγούστου μετά την παράταση που δόθηκε κατοικίες περίπου 14.000 πολίτες έναντι 20.000 που θα κάλυπτε αρχικά το πρόγραμμα όπως είχε ανακοινωθεί, ενώ από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, το οποίο ολοκληρώθηκε πέρυσι και αφορούσε νέα ζευγάρια 25 έως 39 ετών με κριτήρια εισοδηματικά αλλά και κριτήρια παλαιότητας διαμερισμάτων ή κατοικιών έως το 2007 και υλοποιήθηκε από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, έλαβαν χαμηλότερα στεγαστικά τραπεζικά δάνεια περίπου 8.000 ζευγάρια που δάνεια συνολικού ύψους 735 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή,
1: άρα τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επιτυχημένα και το ερώτημα είναι γιατί συνέβη αυτό.
2: Οι προσδοκίες ήταν πολύ υψηλότερες, Κώστα, είναι αλήθεια, για πολύ περισσότερα ζευγάρια και πολύ περισσότερους δικαιούχους. Ωστόσο αυτό δεν επετεύχθη και ο στόχος που ανακοινώθηκε ο

0: υπουργός για το σπίτι μου 3, εκεί κατατείνει πιθανότατα για να καλυφθεί ένα μέρος από αυτό που δεν μπόρεσε να καλυφθεί με τα δύο πρώτα προγράμματα. Τώρα γιατί συνέβη αυτό, γιατί είχαμε κριτική για την περιορισμένη αυτή επιτυχία των προγράμματων, έχει να κάνει με το γεγονός πως τα διαθέσιμα σπίτια που πήρουσαν τα κριτήρια ήταν λίγα, γιατί υπήρχε συγκεκριμένη παλαιότητα των σπιτιών. Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν απότομα μόλις ξεκίνησαν τα προγράμματα. Αρκετοί ιδιοκτήτες φούσκωσαν τις τιμές, επειδή ήξεραν ότι οι αγοραστές είχαν πρόσβαση σε φτηνά δάνεια, χαμηλότερα δάνεια από τις τράπεζες. Υπήρξε επίσης κριτική ότι τελικά ωφελήθηκαν περισσότερο όσοι είχαν ήδη σχετικά καλό εισόδημα και δυνατότητα να δώσουν την προκαταβολή, γιατί οριζόταν και προκαταβολή. Και πολλοί νέοι με χαμηλότερα εισοδήματα δεν μπορούσαν να βρουν κατάλληλο ακίνητο ή να περάσουν και ακόμη και την τραπεζική αξιολόγηση.
1: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Τρεις πυλώνες παρεμβάσεων για το δημογραφικό, την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα, παρουσίασε από το βήμα του ίδιου συνεδρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πολιτικός μας σύνταξης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του δημογραφικού προβλήματος άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και το σχέδιο του κόμματός του για την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρήκνωσης της χώρας. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι αντιμετωπίζει το δημογραφικό ως πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι για το κόμμα το δημογραφικό δεν αποτελεί σημαία ευκαιρίας, αλλά κεντρικό ζήτημα εθνικής στρατηγικής, και πάνω ακριβώς αυτό το πεδίο παρουσίασε τρεις πυλώνες οι οποίοι θα βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του δημογραφικού. Ο πρώτος αφορά την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου με στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού και τη δημιουργία ισχυρών κινήτρων για μετεγκατάσταση τόσο εργαζομένων όσο και επιχειρήσεων. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε 12 περιφερειακά σχέδια που έχει ετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ, που προβλέπουν μεταξύ άλλων γενναίες φορολογικές ελαφρύνσεις, κοινωνικά κίνητρα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες, ώστε να μετακινηθούν σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η επανίδρυση, όπως είπε, του κοινωνικού κράτους, που μεταξύ άλλων θα περιέχει καθολική δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή για κάθε παιδί, θέσπιση επιδόματος 200 ευρώ το μήνα για πιστοποιημένες δαπάνες του παιδιού στην ηλικία των 3 ετών, πλήρη κάλυψη των εξόδων διαμονής πριν από τον τοκεντό για τις έγκυες γυναίκες, ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει και την πιλωτική του πρόταση για εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, που και αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, και τη δημιουργία του Εθνικού Αποταμιευτικού Λογαριασμού και του Ταμείου Αλληλεγγύης Γενναιών, που θα χρηματοδοτείται από τα έσοδα της εξόρυξης των υδρογονικών ανθράκων και θα δημιουργεί ένα μαξιλάρι για τις νέες γενιές. Επίσης, πρότεινε οι τρίτεκνοι να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα και ίσες παροχές με τους πολύτεκνους, να υπάρξει μηδενισμός του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά πρώτης ανάγκης, και ριζική αναθεώρηση του έμφυα για τις πολύτεκνες οικογένειες με μείωση 75% για τα πρώτα 100 τετραγωνικά της κατοικίας του. Μίλησε και για τις παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα, που είναι ο τρίτος πυλώνας, και τόνισε ότι στο 50% του πληθυσμού στηβάζεται σε λιγότερο από τα 2% της επιφάνειας της χώρας. Αυτό πρέπει να αλλάξει, αλλά και εκτός από τη μετακίνηση να δημιουργηθούν και νέες κατοικίες στα αστικά κέντρα. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα έχει προτείνει τη δημιουργία 40.000 κοινωνικών κατοικιών που μπορούν να στενηγάσουν τα όνειρα των, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, των νέων οικογενειών μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κώστα.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα τετελεσμένο, η κυβέρνηση μεριμνά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν την Άγκυρα έτοιμη να νομοθετήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Στέλλα.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Ναι, τετελεσμένο δεν υπάρχει, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, ούτε στο κάζους Μπέλη, ούτε πουθενά. Ενώ απευθυνόμενο στο βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον κύριο Καζαμία, που του κατέθεσε και την επίκαιρη ερώτηση και την απίφθινε, του είπε να είστε πιο προσεκτικό στο κοινοβούλιο όταν αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Μάλιστα, σημείωσε ότι αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή για όλα όσα λέγονται για τη γαλάζια πατρίδα και για το νομοσχέδιο είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς νομικό αίρισμα, και διαβεβαίωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της στο πεδίο. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι κανένα εσωτερικό νομοθέτημα δεν μπορεί να δεσμεύσει, κάνοντας λόγο για μονομερή ενέργεια που δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι ωστόσο, όπως είπε, αχρίαστη και προκαλεί ένταση. Ο ερωτών βουλευτής της Κλέψης Ελευθερίας από την πλευρά του ρώτησε τον Υπουργό για ποιο λόγο δεν έχει προβεί ήδη η ελληνική κυβέρνηση σε διαβήματα προκειμένου να αποτρέψει την ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, με τον Υπουργό Εξωτερικών να του καταλογίζει ελαφρότητα και αντιφάσεις, διότι αυτή τη στιγμή, όπως είπε, υπάρχουν μόνο φήμες στον τουρκικό τύπο και δεν ασκείται έτσι η εξωτερική πολιτική. Σε άλλο σημείο, ο κ. Γεραπετρίδης τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία στο πεδίο, όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνας, με τον χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, με την έρευνα για τους υδρογονάνθρακες νοτίου της Κρήτης, με την ενίσχυση στην Κύπρο, με ισχυρή παρουσία παντού. Ενώ ειδικός για το χωροταξικό σχεδιασμό επισήμαινε ότι δεν αποτελεί εσωτερικό νομοθέτημα, αλλά αντίθετα είναι ευρωπαϊκό και κεκτημένο, και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνδιαλέγεται μαζί της, θα πρέπει να το σεβαστεί. Κώστα.
1: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστώ πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να περάσουμε στο ευρύτερο διεθνές τοπίο, όπου σήμερα κυριαρχεί αφενός η προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών προς τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο εν ώψη επικείμενων πληγμάτων προφανώς, και αφετέρου το συνοχιζόμενο διπλωματικό θρίλερ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Για όλα αυτά, ο Βαγγέλης Αρακινός βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
4: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα. Έντονη διπλωματική δραστηριότητα τις τελευταίες ώρες μετά αυτό το ζεστό κρύο που είχαμε από το πρωί σχετικά με επικείμενη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν διαρροές μέσω δημοσιευμάτων. Το Σαουδαραβικό δίκτυο, λοιπόν, Αλαραμπίγια, επικαλούμενο υψηλόβαθμες πηγές, μετέδωσε ότι το Ιράν ζήτησε τη μεταφορά στην Κίνα του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Τεχεράνη ζητά εγγυήσεις από το Πεκίνο πριν προχωρήσει σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε εδώ, Κώστα, ότι η Τεχεράνη δεν συζητούσε μέχρι στιγμής καθόλου την μεταφορά του ουρανίου που διαθέτει στο εξωτερικό. Αυτό που δεχόταν ήταν ο απεμπλουτισμός του.
1: Ανταλλάσσει όμως το άνοιγμα αυτής της συζήτησης, καταλαβαίνω, με την επισημότερη εμπλοκή της Κίνας.
4: Αυτό ναι, και ίσως να είπα ότι στο Πεκίνο βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν μαζί με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, ο οποίος έχει όλο αυτό το διάστημα, όλο το βάρος πάνω του των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Τεχεράνη και τους Αμερικανούς. Απλά είμαστε επιφυλακτικοί σε όλα, γιατί οι ώρες είναι τέτοιες και η πληροφόρηση που έχουμε σαφέστατα και δεν είναι πλήρης και δεν έχουν να κάνουν, δεν το έχουμε καταρχήν και από τους Ιρανούς, από την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Κώστα, το CBS News, επικαλούμενο περιφερειακούς αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, όπως αναφέρει, μιλά για ένα σχέδιο, για ένα προσχέδιο, δίνει κάποια σημεία αυτού του προσχεδίου, προβλέπει παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας για 60 ημέρες, άμεσο άνοιγμα του Ορμούς και επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση μέσα σε 30 ημέρες, κοινή δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν και των συμμάχων τους για άμεσο και μόνιμο τερματισμό του πολέμου παντού. Εδώ περιλαμβάνεται και ο Λίβανος. Δέσμευση όλων των πλευρών για μία επίθεση και μία απειλή χρήσης βίας. Επαναβεβαίωση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Συμφωνία για απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω ενός μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές, το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και άρση των αμερικανικών κυρώσεων αναλόγως της συμμόρφωσης της Τεχεράνης με τα παραπάνω.
1: Μάλιστα. Αυτά, να δούμε τώρα τι γίνεται στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο.
4: Εκεί έχουμε μία από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών μία ανακοίνωση το απόγευμα ότι οι ξένοι υπήκοοι που ζουν στο Κίεβο, μιλά προφανώς για μέλη διπλωματικών αποστολών, θα πρέπει να φύγουν από την πόλη καθώς επικίνδυνε οι βομβαρδισμοί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία μετέδωσε το πρακτοριωτές, η Ρωσία θα εξαπολύσει σειρές συστηματικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Περιγράφονται αυτοί οι στόχοι, μιλά για στρατιωτικές εγκαταστάσεις, για εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και για κέντρα λήψης αποφάσεων κατά το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι επιθέσεις αυτές θα είναι τα αντίπεινα για την φωνική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή με ντρόουν σε φοιτητική εστία στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Λουγκάνσκ. Υπάρχει μια αντίδραση από τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αντρί Σίμιχα, ο οποίος καλεί τους συμμάχους του Κιέβου να μην ενδώσουν στο ρωσικό εκβιασμό. Κώστα.
1: Βαγγέλη Σαρακινέ, ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στην Κύπρο, όπου οι πολιτικές δυνάμεις κάνουν ταμείο μετά τις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Οι οποίες ως μία όψη του αποτελέσματος παρουσιάζουν την ανθεκτικότητα των μεγάλων κομμάτων, δηλαδή του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, αλλά ως μία δεύτερη όψη την ενίσχυση του ακροδεξιού ΕΛΑΜ. Και είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον διδάκτορα πολιτικών επιστημών και ιδρυτή της Public Issue, Γιάννη Μαυρή, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα στην Κύπρο από τον Αθήνα Νέα 84.
5: Καλησπέρα στην Αθήνα από την Λευκοσία.
1: Έκανα λόγο για δύο όψεις. Δεν ξέρω ποια θα θεωρήσουμε περισσότερο βαρύνουσα. Ναι. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν τη συζήτηση από το ποσοστό συμμετοχής. Ναι. 66%. Δεν ξέρω αν αυτό με τα κυπριακά μέτρα θεωρείται μεγάλο ή μικρό.
5: Θεωρείται μικρό, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι το 1 τρίτο του εκλογικού σώματος απέχει και αυτό το στοιχείο παραμένει παρά τις ενδείξεις περί του αντιθέτου που είχαμε από τις προεκλογικές έρευνες και το γεγονός ότι για πρώτη φορά κατεβαίνανε 19 κόμματα στην Κύπρο και 753 υποψήφοι που θεωρούσαμε ότι ενδεχομένως να αυξηθεί η συμμετοχή. Η συμμετοχή παρέμεινε στα επίπεδα που ήταν και στις προηγούμενες βουλευτικές το 2021, κάτω από τις προεδρικές και τις ευρωεκλογές. Επομένως, εκεί δεν υπήρξε βελτίωση. Είναι ένα μικρό εκλογικό σώμα, περίπου 600.000, και ψηφίσανε λιγότερο από 400.
1: Έχουμε ερμηνεία γι' αυτό?
5: Οι λόγοι της αποχής, όπως και στην Ελλάδα, όπως και παντού, είναι ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Αφορά την πολιτικοποίηση, την αποπολιτικοποίηση, αφορά την απογοήτευση των πολιτών από το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα. Έχει να κάνει και με την μετανάστευση, με τη διασπορά, γιατί όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στην Κύπρο υπάρχει μια μεγάλη διασπορά, ένα μέρος έχει φύγει από την Κύπρο. Επομένως, υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι και κοινωνικοί. Τώρα, το ενδιαφέρον με τις εκλογές βέβαια ήταν ότι επειδή υπάρχει και στην Κύπρο κρίση των κομμάτων και υπήρξαν και νέα κόμματα, κάτι που έχει μια αναλογία και με την κατάσταση στην Ελλάδα, ήταν ένα ενδιαφέρον πείραμα, μάλλον υπήρχε ενδιαφέρον για να δούμε τι ακριβώς θα εκφραστεί και αν θα ανατραπεί το παραδοσιακό τετρακομματικό σύστημα της Κύπρου με την είσοδο νέων κομμάτων.
1: Υπήρχε με προεκλογική πρόβλεψη ακόμα και για 10-κομματική βουλή, που όμως τελικά αποδείχθηκε 6-κομματική.
5: Υπήρχε οι τάσεις του εκλογικού σώματος δείχναν ότι μπορούσαμε να πάμε. Η προηγούμενη βουλή είχε 7 κόμματα. Ήταν πολύ πιθανό, όπως φάνηκε και από το αποτέλεσμα, να προκύψει μια βουλή 8-κομματική, 9-κομματική ή και πολυκομματική, αμιγώς πολυκομματική. Σημειώνω ότι 4 κόμματα μικρά, μεταξύ των οποίων και ένα ιστορικό κόμμα της Κύπρου, η ΕΔΕΚ, το δεύτερο, το κόμμα του Βάσου Λυσαρίδη από το 1969.
1: Το αδελφό κόμμα του ΠΑΣΟΚ, θα έλεγε κανείς.
5: Ας πούμε, για να είναι κατανοητό. 4 λοιπόν κόμματα συγκεντρώσαν ποσοστά από 3 έως 3,3. Το κατόφλι στην Κύπρο είναι 3,6. Δηλαδή χάσανε την είσοδό τους στη Βουλή 4 κόμματα. Η ΕΔΕΚ, οι Ενεργοί Πολίτες, η Δημοκρατική Παράταξη που ήταν στη Βουλή με 2 βουλευτές και το Volt της Κύπρου μείναν εκτός Βουλής για πάρα πολύ, για μερικές εκατοντάδες ψήφους. Άρα πραγματικά υπήρχε η πιθανότητα να είναι περισσότερα κόμματα στη Βουλή, όμως δεν συνέβη αυτό, και αυτό δεν συνέβη γιατί τα δύο ισχυρότερα, τα τρία μάλλον, το Συναγερμός που είναι το κόμμα της δεξιάς, το ΑΚΕΛ που είναι το κόμμα της αριστεράς και το ΔΙΚΟ, το Δημοκρατικό Κόμμα του Σπύρου Κυπριανού, καταφέρανε να συγκρατήσουν τις δυνάμεις, παρότι είναι σε μια διαδικασία φθήνουσας εκλογικής επιρροής και αυτά, διαχρονικά.
1: Με απώλειες μικρότερες της ποσοστίας μονάδας για τον Συναγερμό, το οποίο θεωρείται και επιτυχία στο κλίμα που είχε διαμορφωθεί, με λίγο μεγαλύτερες απώλειες για το ΔΙΚΟ του Νίκου Παπαδόπουλου και για μια άνοδο για το ΑΚΕΛ που θεωρείται πολύ ευπρόσδεκτη, γιατί ανατρέπει μια τάση που είχε διαμορφωθεί εδώ και καιρό.
5: Και τα δύο κόμματα, ο Συναγερμός και το ΑΚΕΛ, για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια σημειώνουν άνοδο, όχι μόνο σε πραγματική εκλογική επίρροση, δηλαδή σε ψήφους. Ήταν από την τελευταία 20ετία, ακολουθούσαν μια καθοδική πορεία χωρίς φρένο. Αυτό λοιπόν είναι όντως ένα σημαντικό στοιχείο. Και κυρίως ξαναλέω, γιατί υπήρξε μια άμποτη στην πλημμυρίδα των κομμάτων και των υποψηφίων, φαίνεται υπάρχει ένα συντηρητική στροφή, θα έλεγα, γιατί αυτή τη στιγμή, αν συνυπολογίσει και το αυτό που είπαμε στην αρχή για ότι το ΕΛΑΜ, το κόμμα της ακροδεξιάς ή της ταυτοτικής δεξιάς, έχει διπλασιάσει την παρουσία του στη Βουλή, είχε
1: από 4 σε 8 έδρες.
5: Ναι, συνολικά για να η Βουλή της Κύπρου έχει 56 μέλη, έτσι, επομένως 8 βουλευτές, όσους έχει και το ΔΙΚΟ, αναδεικνύουν το ΕΛΑΜ σε ρυθμιστικό παράγοντα και αυτό. Να πω ωστόσο ότι το ποσοστό του ΕΛΑΜ, το περίπου 11%, δεν συνεχίζει να αυξάνεται. Είναι σε σχέση με τις ευρωεκλογές που πραγματικά παρουσίασε αλματώδη μέχρι τότε, μέχρι πριν από 2 χρόνια, πορεία. Φαίνεται ότι καθυλώνεται, φαίνεται ότι πιάνει το άνω όριό του.
1: Άρα οι ευρωεκλογές ήταν η κατεξοχήν στιγμή της ψήφου κατά του κατεστημένου, ας το πούμε έτσι. Ευρωεκλογές.
5: Όχι. Είναι πιο οι κλειδονισμοί του τετρακομματικού συστήματος είχαν καταγραφεί και στις προηγούμενες βουλευτικές του 21 και τις προπροηγούμενες του 16. Θα έλεγα ότι είναι μια εξέλιξη τελευταίας 20ετίας. Ενδιαφέρον, σημαντικό στοιχείο είναι ότι 17% περίπου του εκλογικού σώματος μένει εκτός εκπροσώπησης. Είναι κάτι αντίστοιχο
1: με αυτό την που είναι Ελλάδα το 2012.
5: Ακριβώς. Και εδώ σημειωτέων ότι στην Κύπρο το σύστημα είναι προεδρικό. Η Βουλή δεν εκλέγει κυβέρνηση, άρα είναι διαχωρισμένες οι εξουσίες. Επομένως, έχει άλλη σημασία το να υπάρχει μια πλουραλιστική Βουλή και είναι λιγότερο πιεστικό για το εκλογικό σώμα να εκπροσωπούνται περισσότερα κόμματα, και ωστόσο και αυτή τη φορά, όπως και την προηγούμενη, ένα στους 6 ψηφοφόρους ψήφισε τα 12 κόμματα, 13 που μείναν εκτός Βουλής. Έτσι, αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι η κρίση υπάρχει, ωστόσο η αντεπίθεση, αν θέλετε, των παραδοσιακών κομμάτων που έχουν μεγαλύτερο βαθμό θεσμοποίησης, έχουν εδρεωμένη θέση, μηχανισμούς κομματικούς, κατάφεραν να συγκρατήσουν δυνάμεις και τελικά η τελευταία περίοδος, η τελευταία εβδομάδα δεν ευνόησε την ψήφο διαμαρτυρίας ή την αντισυστημική ψήφο, αλλά αντίθετα ενεργοποίησε συντηρητικά αντανακλαστικά των ψηφοφόρων που δεν κατάφεραν τα καινούργια κόμματα να πείσουν, και έχουμε αυτή τη στιγμή μια κεντροδεξιά κυριαρχία, γιατί ο Συναγερμός με τα τρία κόμματα Δυσί, Δίκο, ΕΛΑΜ συγκεντρώσανε το 61% της ψήφου του εκλογικού σώματος και 59% των εδρών, 33-56. Άρα έχουμε μια κεντροδεξιά κυριαρχία με κεντρικό ρόλο πια το κόμμα της δεξιάς, που διατηρεί το ρόλο αυτό και το οποίο έχει σημασία εν ώψη των προεδρικών εκλογών που είναι το Φεβρουάριο του 2028.
1: Και που προφανώς δεν ενθαρρύνει και κάποια κινητικότητα στο Κυπριακό από ελληνοκυπριακής πλευράς αυτό το πολιτικό σκηνικό.
5: Αυτό δεν έχει ευθεία σύνδεση. Οι διπλωματικές εξελίξεις συνήθως βαδίζουν παράλληλα και συναρτώνονται και με ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Το θέμα του Κυπριακού δεν αποτέλεσε κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα των εκλογών. Δεν συζητήθηκε. Και αυτό οφείλεται και αυτό ενδεχομένως, επειδή το παρακολουθώ διαχρονικά το ζήτημα, μπορώ να πω ότι υπάρχει μια παγιωμένη απεσιοδοξία πια στην ελληνοκυπριακή κοινή γνώμη.
1: Άρα μια άρρητη αποδοχή του status quo.
5: Αποδοχή ή απεσιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει βιώσιμη λύση, το οποίο έχει παγιωθεί και ως αποτέλεσμα έχει να κυριαρχούν στη δημόσια ατζέντα τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, της διαφθοράς, της ακρίβειας και ούτω καθεξής. Να προσθέσουμε εδώ βέβαια και τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί η Κύπρος είναι πολύ πιο κοντά στην έφλεκτη στην Ανατολική Μεσόγειο με ανοιχτά τα μέτωπα. Θυμίζω ότι πριν από δύο μήνες μέσα στην προεκλογική περίοδο είχε συμβεί το επεισόδιο με το drone, με το χτύπημα στο ακροτήρι. Άρα υπάρχει το θέμα της ανασφάλειας, της γεωπολιτικής, ίσως και αυτό μέτρησε τελικά στο αποτέλεσμα αυτό.
1: Που ευνόησε τους μεγάλους. Ακριβώς. Ευχαριστώ θερμά τον διδάκτορα πολιτικών επιστημών και ιδρύτη της Public Issue, Γιάννη Μαυρή. Καλό βράδυ από την Αθήνα.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Και μιλώντας για αναταραχή στη Μέση Ανατολή, να πούμε ότι η νευρικότητα επικρατεί στον τουριστικό κλάδο, που αρχίζει και γίνεται εμφανές στο αποτύπωμα της διεθνούς κρίσης. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας εξηγήσει το τι και πώς. Καλησπέρα, Νεκτάρια.
6: Καλησπέρα, Κώστα. Κυρίες και κύριοι, η νευρικότητα που λες, Κώστα, έχει μέσα της και αμφιβολία, έχει και διχασμό και διχογνωμία σχετικά με το τι φταίει, αλλά κυρίως έχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Πρέπει να πούμε ότι οι τουριστικοί κύκλοι φαίνονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι σχετικά με την πορεία της φετινής τουριστικής περίοδου, και αυτό γιατί οι προκρατήσεις έχουν μειωθεί, έχουν αυξηθεί οι ακυρώσεις, ενώ όλοι περιμένουν ότι θα κριθεί από τον τουρισμό της τελευταίας στιγμής, δηλαδή αυτοί που κλείνουν τελευταία στιγμή το που θα κάνουν τις διακοπές. Για όλα αυτά, σύμφωνα με τους τουριστικούς κύκλους, ρόλο παίζει η μεν κρίση στην Μέση Ανατολή, η αύξηση της τιμής των πάντων, ακόμη και για τα αεροπορικά εισιτήρια ή για την διατροφή ή για τη διαμονή, το μικρότερο μπάτζετ που έχει ο καθένας να διαθέσει για τις διακοπές του και μα κατά συνέπεια να κάνει και λιγότερες μέρες, με αποτέλεσμα πολλοί από τους τουρίστες να στρέφονται προς τον εσωτερικό τουρισμό της χώρας τους παρά να επισκεφθούν κάποια άλλη χώρα, και κυρίως την Ελλάδα, που φαινόταν στην αρχή ότι ήταν από τους κερδισμένους του τουριστικού στοιχήματος. Μέχρι στιγμής, σε πολλές περιοχές, όχι μόνο τα ξενοδοχεία αλλά και τα καταλήματα τύπου Airbnb δείχνουν ότι υπάρχουν πτωτικές τάσεις στις προκρατήσεις, και κυρίως σε αυτές τις περιοχές οι οποίες έχουν κριθεί με υψηλή βαθμολογία. Ίσως φταίει και η τιμή των καταλημάτων. Παρ' όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες λένε ότι έχουν ρίξει σημαντικά τις τιμές της διανυκτέρευσης για να προσελκύσουν κόσμο, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αποδίδει. Όλοι περιμένουν, και τα ξενοδοχεία και τα Airbnb πλατφόρμες, τους τουρίστες να αποφασίσουν πού θα κάνουν τις διακοπές τους, ενώ σημαντικό είναι το πρόβλημα αν υπάρχει ασφάλεια στη χώρα μας και πόσο θα στοιχήσει η μεταφορά τους από τη χώρα τους προς τη χώρα μας, κυρίως λόγω της αύξησης των αεροπορικών εισιτηρίων. Όλοι λοιπόν περιμένουν τις τελευταία στιγμής τους τουρίστες, κάτι που όμως προειδοποιεί ότι πιθανόν φέτος να μην έχουμε τα αποτελέσματα που αναμέναμε και τουλάχιστον προβλεπόντουσαν από την περσινή καλή περίοδο.
1: Νεκτάρια Ανδριόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Παραγγελία για να εξεταστεί το βιντεοειληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χτες στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ελεγχθεί το υλικό και να διαπιστωθεί αν προκύπτει ενδεχόμενη αυτεπαγγέλτος διοκόμενη αξιόπινη πράξη. Αλλά ας αφήσουμε παράμερα το επεισόδιο αυτό, με όποια σημασία και αν έχει, και ας δούμε τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα βεβαίως είναι η εφορία και οι πανηγυρισμοί του Ολυμπιακού. Και ο Απόστολος Βαξεβανέλης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Απόστολε.
7: Καλησπέρα Κώστα. Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης σε έναν τελικό αντάξιο των δύο μεγάλων ονομάτων, Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης, που κράτησε σε αγωνία μέχρι το τέλος, γιατί ήταν πότε ο ένας μπροστά, πότε ο άλλος, και έγινε μεγάλη μάχη. Στο τέλος τελικά 92-85 ευρώλευκοι ανέβηκαν στο θρόνο της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία τους και πλέον κοιτάνε την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα η οποία λέει ότι πρώτον Γιώργος Μπαρτζόκας θα συνεχίσει να είναι στον πάγκο των Ερυθρόλευκων. Υπάρχει προφορική συμφωνία να συνεχίσει για 2, για 3, για 3 ετία, λέει το ρεπορτάζ, να οδηγεί τους Ερυθρόλευκους.

0: εκεί και πέρα το θέμα του Άλεκ Πίτερς, ενός από τους πολύτιμους παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή χρονιά, αλλά και στο Final Four, έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά πάντοτε ξέρεις, αν δεν δουν υπογραφές ή υπάρχει και το συναισθηματικό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, έχει ανοίξει και ένα εστιατόριο στον Πειραιά, οπότε ξέρεις, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά ο Πίτερς. Από την άλλη μεριά, οι Ερυθρόλευκοι έχουν κλείσει και έχουν υπογράψει τον Μακιντάιρ από τον Ερυθρό Αστέρα, τον Playmaker, που είχε μέσω όρο 12,5 πόντους την φετινή σεζόν. Έχουν συμφωνήσει με τον Μοντέρο προφορικά. Θα δούμε όμως αν θα ολοκληρωθεί, γιατί πάντα ξέρεις, όταν δεν μπουν υπογραφές, πάντα μπορεί να υπάρξει κάποια ομάδα που θα δώσει παραπάνω, που θα πλησιάσει τον ατζέντη του, ο οποίος λέει το ρεπορτάζ ότι δεν είναι και από τους πιο έμπειρους, ώστε να το έχει και την απόλυτη εμπιστοσύνη ότι αυτά που είπαμε αυτά θα γίνουν. Οπότε μέχρι να μπει στο χαρτί υπογραφή, οι Ερυθρόλευκοι θα είναι σε αναμονή. Επόμενος φυσικά στόχος, τα ημιτελικά της Basket League και ο τελικός που όπως κάθε χρονιά θα είναι και φέτος, όπως όλα δείχνουν, έτσι εκτός απρόπτου, θα το ξαναδούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Και από τους πανηγυρισμούς σας περάσουμε στη θλιβερή αθλητική είδηση.
0: Στη δυσάρεση πάλι με τον Ολυμπιακό, θλίψη, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Σάντζας. Παρασκευάς Σάντζας στα 49, το έπειτα από μεγάλη μάχη με την ILS στην πλάγια, αμυοτροφική σκλήρυνση, είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα, είχε επιταχύνει σοβαρά την επιδείνωση της υγείας του, έφυγε από τη ζωή. Αύριο, την Τρίτη, στις 5, θα γίνει η κηδεία του στο Μοναστηράκι Δράμας και μάλιστα την τελευταία ώρα βγήκε ότι και ο Σπύρος Μαραγκός, το θυμάσαι, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, έτσι, και αυτός νοσηλεύεται, έχει το ίδιο πράγμα. Ναι. Έχει την ίδια πάθηση. Δεν είναι βέβαια τόσο, δεν έχει σε τόσο προχωρημένο στάδιο, κάνει μια θεραπεία, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτές, γιατί είναι σχεδόν κοντινές εποχές. Δυστυχώς είναι άσχημες αυτές οι ειδήσεις, να βλέπεις αθλητές που μεσουράνησαν ξαφνικά να φεύγουν από τη ζωή, να πάσουν από σοβαρές ασθένειες. Τέλος πάντων, ας μείνουμε με τη χαρά της κατάκτησης της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό και για την Ελλάδα, που έσπασε φυσικά και την Κατάρα, που ο πρώτος της κανονικής περίοδου δεν το έπαιρνε ποτέ. Το έσπασε γι' αυτό, οπότε τώρα πάει και αυτή η δυσυνδεχμονία.
1: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στο 25ο Athens Jazz Festival που έρχεται στην Τεχνόπολη από απόψε ως την ερχόμενη Κυριακή με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραλληλών δράσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Νάνση Αγγελοπούλου. Καλησπέρα Νάνση.
2: Καλησπέρα Κώστα, η Αγγλέα ανοίγει σε λίγη ώρα, είναι πετειακό φέτος το φεστιβάλ, η πρώτη μέρα φιλοξενεί τα ελληνικά σχήματα. Στις 9 απόψε στη σκηνή της Τεχνόπολης ανεβαίνει το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια με το project My Ennio Morricone, φοβερές μελωδίες. Αμέσως μετά στη σκηνή ανεβαίνει η Greek Cooking Band, ένα πολυμελές σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτήν την διοργάνωση του Athens Jazz. Μέχρι και την Κυριακή, όπως είπες, κάθε βράδυ 9 με 12 θα απολαμβάνουμε σχήματα από το εξωτερικό τις επόμενες μέρες, ακούγοντας όλες τις τελευταίες τάσεις της σύγχρονης jazz με ελεύθερη είσοδο, Κώστα.
1: Νάνση Αγγελοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία που θα κεμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, την Καλλιόπη Ασλανίδου στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Αταλία Καταρτζή.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
4: Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλόσωμος και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και τον τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχεις νεκρό γονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μιας τερκημειώδους, οδυνηράς σκληρής σχέσης.

0: Με ξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνυπάρχουν λόγω του ακλόνητου δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο Μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαρ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν εντός της εβδομάδας 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης. Ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται να αποκόμισαν παράνομα ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Νέο μπαράζ τουρκικών προκλήσεων στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Δύο οπλισμένα F-16 ενεπλάκησαν με ελληνικά αεροσκάφη αναχέτησης, ενώ σημειώθηκαν 4 παραβάσεις του FIR και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από 2 αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας και τα μαχητικά. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στα μπλοκ της Κρήτης απευθύνει το ΠΑΣΟΚ. Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο τομέας ενέργειας του κόμματος και ερωτά ποιος είναι ο λόγος αποχώρησης της κοινοπραξίας Exxon Mobil Hellenic Energy από το μπλοκ δυτικά της Κρήτης. Επίσης διερωτάται μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους, όπως αναφέρει, κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις που αξίωσαν το εγχείρημα. Η κοινοπραξία ολοκλήρωσε τις δυσδιάστατες σεισμικές έρευνες και αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επόμενη φάση, απαντούν κυβερνητικές πηγές και επισημαίνουν ότι οι εταιρείες επέλεξαν να κατευθύνουν τα επενδυτικά τους κεφάλαια άμεσα στο μπλοκ 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο ξεκινάει η Ρωσία και καλεί τους ξένους πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανική πρωτεύουσα να την εγκαταλείψουν. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι τα ρωσικά πλήγματα θα έχουν στόχο τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και κέντρα διοίκησης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται η προθεσμία πριν από τις επιθέσεις. Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στο ρωσικό εκβιασμό, δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στο βορειοανατολικό και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τις μουσουλμανικές χώρες του κόλπου, κυρίως τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, να ομαλοποιήσουν δηλαδή τις σχέσεις τους με το Ισραήλ στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία έθεσε ως προϋπόθεση για κάθε εξομάλυνση τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Στην Τόχα του Κατάρ βρίσκονται ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή για συνομιλίες κυρίως για το στενό του Ορμούζ, το εμπλουτισμένο ουράνιο και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Στο Λίβανο, το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους της Τύρου και των γύρω περιοχών στον νότο να εκενώσουν την περιοχή εν ώψη επικείμενων επιθέσεων. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ένα ρολόι που μετρά αντίστροφα εν ώψη της αυριανής ανακοίνωσης του κόμματός του ανάρτησε στο Instagram ο Αλέξης Τσίπρας. «Τώρα είναι η ώρα», γράφει στην ανάρτησή του και προσθέτει, «ας είμαστε όλοι εκεί, Τρίτη 26, Πέμπτου 26, στην πλατεία Θυσίου στις 8. Στην ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας αλλά και στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους, όσα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας.

0: του κόμματος Γαβρίλ Σακελαρίδης. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτήρισαν την αίθουσα του Γεώπολης στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών λίγα 24 ώρα πριν από την επανέναρξη της δικαστικής διαδικασίας μετά από διακοπή ενός μήνα προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος επισήμανε ότι στόχος του νέου κώδικα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σε πορτοκαλί συναγερμό τέθηκαν για αύριο 8 διαμερίσματα στη Δυτική Γαλλία. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται επίσης σε Βρετανία, Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία. Ξεκινά απόψε το 25ο επετειακό μουσικό φεστιβάλ Athens Jazz με ελεύθερη είσοδο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Την αυλαία ανοίγει στις 9 το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια και ακολουθεί η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την 25η διοργάνωση του Athens Jazz. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι έως 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες κύριοι, επόμενη ενημερωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Το σταθμό της πόλης των Αθήνα είναι 84. Είστε συντονισμένοι. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Να χαθώ στα βήματά σου, τραγούδησαν οι Pix Lux. Και εμείς, πώς να το πούμε, να χαθούμε στα τραγούδια, να χαθούμε στις μουσικές, να χαθούμε στις σκέψεις που γεννούν τα τραγούδια και οι μουσικές. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας. Τι άλλο να πω παρά καλά να περάσουμε μέχρι τις 9.

υπέροχη Τάνια Τσανακλείδου και ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο του Γιώργου Ανδρέου και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας να σας τους θυμίσουμε. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό κέντρο, email στη διεύθυνση 984-onearpapaki.gmail.com και φυσικά μέσω Viber, αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας 6-9-48-984-984. Μια διασκευή στο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου που έχουμε πρωτογνωρίσει από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, από τον Κώστα Παρίσι εδώ, μια ανδρική εκδοχή για το «Φεύγω και μη με περιμένεις».

τελικό άλμπουμ που λεγόταν «Η αγάπη είναι ζάλι», ενώ η πρώτη του εκδοχή με τη Χαρούλα Αλεξίου από το 1986. «Φεύγω και με περιμένεις» λοιπόν, και κάπου στην αρχική εκδοχή του τραγουδίου ακουγόταν και αυτό το «Καληνύχτα Χαρούλα, καληνύχτα Θάνο». Πάμε μέχρι τώρα το και μισή της ώρας με ένα από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, «Το ρούχο του λύκου». Υπάρχουν στιγμές που η μουσική μοιάζει να ανοίγει μια μικρή ρογμή στην καθημερινότητα, αφήνοντας φως να ξεχυλήσει. Είναι εκείνες οι μελωδίες που δεν αρκούνται να ακουστούν, αλλά θέλουν να αγγίξουν, να συνομιλήσουν με τα άρρητα, να μας κάνουν να θυμηθούμε όσα αφήσαμε ανίποτα. Το ρούχο του λύκου λοιπόν, του Θοδωρή Βουτσικάκη, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Άρα Ντινξιάν, από το άλμπουμ «Το πρώτο μου τριαντάφυλλο», κάπου εκεί ανάμεσα στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Την Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος του οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Σημειώθηκαν 4 παραβάσεις του FIR και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από 2 αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας και 2 F-16. Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο ξεκινάει η Ρωσία και καλεί τους ξένους πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανική πρωτεύουσα να την εγκαταλείψουν. Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στον ρωσικό εκβιασμό, δηλώνει ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα. Τραγωδία στη Λέσβο. 2 νέοι 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα 5 χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλίνης. Ειλικρινά συγγνώμη για την ιστορική καθυστέρηση με την οποία η Καθολική Εκκλησία καταδίκασε την πληγή της δουλείας, ζητεί ο Πάπας Λέων 14 στην εγκύκλειό του «Θαυμαστή Ανθρωπότητα», η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στο Βατικάνο. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που πέρασε ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού

0: Μουσικού Συμβουλίου. Εκφράζονται ανησυχίες για την κατασκευή του νέου συγκροτήματος γραφείων της ΔΕΗ στην περιοχή, αλλά και για τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και το περιβάλλον της γειτονιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη, στα ανατολικά τοπικά εξιμποφόρ και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 9.
1: Ακούτε Αθήνα 9.84 στους 98 και 3.

Φοβάμαι λοιπόν και μην ακούς τι λέω, και κάπως έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο για την Γλυκιά Σμουρία, το κλασικό και αγαπημένο από το πρώτο άλμπουμ των Μπλε με τη φωνή της Θεοδοσίας Τσάτσου. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης, και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 ή μια αριστεία Γιάννου, και για σένα θα τραγουδήσει ο Θανάσης Βούτσας από το πρόσφατο, τελευταίο και πολύ όμορφο άλμπουμ του.

Αυτό ήταν λοιπόν το «Για σένα» με την φωνή του Θανάση Βούτσα, που εδώ μας συστήνεται κιόλας για πρώτη φορά ως τραγουδοποιός σε ένα άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Crack». Κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα και το έχουμε παρουσιάσει εδώ και από την Γλυκιά Συμμορία, με παραγωγή του άλμπουμ από τον Νίκο Ζούδιαρη, όπως αρκετές και από τις ενορχιστρώσεις, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην αισθητική και στην πείρα του για την ανάδειξη μεταξύ κλασικού και μοντέρνου, και με τη συμμετοχή σε ένα τραγούδι που λέγεται «Σιγή 846 και είναι ένας φόρος τιμής στη διαφορετικότητα, μια διαμαρτυρία απέναντι στο ρατσισμό και τη βία», από την Μαρία Φαραντούρη. Και κάπου εκεί μέσα στο τραγούδι ακουγόταν ένα στίχος που έλεγε «Και στις φωνές των Κατσιμίχα». Εκεί ο ήρωας έβρισκε διέξοδο, έβρισκε γαλήνη, και λογικό το βρίσκω.

Και μετά το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και το Νύχτο σε Νύχτα, ακούσαμε τις στροφές με τη φωνή της Μαριάννας, κόρη του Πάνου Κατσιμίχα. Ένα λίγο παλιότερο τραγούδι της, μουσική του Θάνου Μόσχου, μουσική και στίχους του Θάνου Μόσχου. Ένα έτσι γλυκό πικρό τραγούδι. Η Μαριάννα, η οποία φυσικά έχει γνωρίσει ένα πολύ μεγάλο viral και έχει μια τεράστια δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα με αφορμή το περιβόητο βάλς των ονείρων. Μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, η αλήθεια είναι.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι, μη μας πληγώσω.

πάνε λοιπόν τα αστέρια όταν πέφτουν. Πού πάει η αγάπη όταν τελειώνει ο έρωτας και λοιπά, αναπάντητα ερωτήματα. Ένα τραγούδι για τα αστέρια, για μια νύχτα σαν κι αυτή, για δύο ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν ξανά το φως μέσα τους, τον διάδρομο ανάμεσά τους, να φτάσουν εκεί που αρχίζουν όλα, η πίστη, ο έρωτας, η ελπίδα. Γιατί καμιά φορά χρειάζεται απλώς να κοιτάξεις ψηλά για να θυμηθείς ποιος είσαι. Ελεονόρα Μανώνα ήταν αυτή και το τραγούδι το ερμήνευσε, είναι δικό της, το ερμήνευσε μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά. Το άλμπουμ λέγεται Κορίτσι Εσωστρεφές. Τα αστέρια μας φέραν λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο. Η Γλυκιά Σμωρία ήταν στην παρέα σας για την προηγούμενη ώρα στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και στη φροντίδα του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας. Και θυμήθηκα αυτό το υπέροχο, το πολύ αγαπημένο από το 1998. Δεν πιστεύω ότι λέω αυτή την ημερομηνία. Ο Κωνσταντίνος Β' γράφει και τραγουδά υπόπια Αστεριάδη. Τα αστέρια τη νύχτα. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Υπάρχουν πολλά σπουδαία τραγούδια που ίσως δεν ακούστηκαν όσο τους άξιζε, για λόγους που δεν είχαν να κάνουν τόσο με τη δική τους αξία, αλλά με την αξία των διπλανών τους. Τραγούδια δηλαδή που υπήρχαν σε δίσκους δίπλα σε μεγάλα πανεθνικά σουξέ, τα οποία τράβηξαν πάνω τους όλη τη δημοσιότητα και όλη τη δόξα, θα λέγαμε. Από το δίσκο του 1977 Ευήκη Μοσχολιού τραγουδάει «Σπανό», σάρωσαν οι μεταδόσεις.

πρωτίστως του ναύτης βγήκε σε στεριά, το άνθρωποι μονάχε και λίγο αργότερα η Μαρκίζα που έμελε να γίνει ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που τραγούδησε Βίκη Μοσχολιού σε λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Ο Ελευθερίου σε εκείνο το δίσκο, πέρα από τη Μαρκίζα, είχε γράψει βέβαια και το ναύτης βγήκε σε στεριά και άλλα τρία τραγούδια, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα από τα σπουδαιότερα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Σπανού, το «Πέφτει μια βροχή».

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη εμπλεκόμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνελήφθησαν στη σημερινή αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Μεταξύ των 20 μελών της οργάνωσης βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, καθώς και οι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ένας ενεργός αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Δούκας ζήτησε επίσης την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση.

0: Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδόρος Λιβάνιος επισημάνει ότι στόχος του νέου κώδικα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στα μπλοκ της Κρήτης απευθύνει το ΠΑΣΟΚ. Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του τομέας ενέργειας του κινήματος και ρωτά ποιος είναι ο λόγος αποχώρησης της κοινοπραξίας Exxon Mobil Hellenic Energy από το μπλοκ δυτικά της Κρήτης. Διερωτάται επίσης μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις που απαξίωσαν το εγχείρημα. Η κοινοπραξία ολοκλήρωσε τις δυσδιάστατες σεισμικές έρευνες και αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επόμενη φάση, απαντούν κυβερνητικές πηγές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέτησε από τις μουσουλμανικές χώρες του κόλπου, κυρίως τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία έθεσε ως προϋπόθεση για κάθε εξομάλυνση τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Στην Τόχα του Κατάρ βρίσκονται ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ, και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή για συνομιλίες κυρίως για το στενό του Ορμούς, το εμπλουτισμένο ουράνιο και την αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Στο Λίβανο, το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους της Τύρου και των γύρω περιοχών στο νότο να εκενώσουν την περιοχή εν ώψη επικείμενων επιθέσεων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στη Λέσβο, όπου δύο νέοι άνθρωποι 16 και 18 χρονών που επέβαιναν σε δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολόνα της ΔΕΗ. Ένα ρολόι που μετράει αντίστροφα εν ώψη της αυριανής ανακοίνωσης του κόμματός του ανέρτησε στο Instagram ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα είναι η ώρα, γράφει στην ανάρτησή του. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτήρισαν την αίθουσα του Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, λίγα 24 ώρα πριν από την επανέναρξη της δικαστικής διαδικασίας μετά από διακοπή ενός μήνα προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα επισημαίνει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που πέρασε ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι ελάχιστοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους και να γίνουν πάρκα και κοινό. Ενόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ξεκινά απόψε το 25ο επετειακό μουσικό φεστιβάλ Athens Jazz με ελεύθερη είσοδο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Την αυλαία ανοίγει αυτή την ώρα το κουαρτρέτο του Σταύρου Λάντσια και ακολουθεί η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την 25η διοργάνωση του Athens Jazz. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει από 3 έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

Αυτές οι όμορφες νύχτες, οι νύχτες που αργεί να βραδιάσει, είναι πλέον εδώ. Μπορεί να είχαμε κάτι βροχούλες, μπορεί και σήμερα να είχαμε βροχούλες, αλλά είναι τόσο όμορφες αυτές οι βραδιές που ενώ ο κόσμος φέρνει μόνο πάντα δυσάρεστες ειδήσεις από όλες τις γωνιές, αυτές οι νύχτες της όρημης άνοιξης και του πρώιμου καλοκαιριού, που ακόμα βέβαια δεν το αισθανόμαστε, αν και μάλλον θα το αισθανθούμε, λένε τις επόμενες μέρες θα ανέβει η θερμοκρασία, είναι τόσο γλυκές. Και έλεγε το τραγούδι για ένα φεγγάρι που να ανάβει πάνω και να κάνει έτσι γλυκιά παρέα σε αυτές τις βραδιές. Και μάλλον είναι εδώ και ακόμη και στην Αθήνα μας, ακόμα και στην Αθήνα που μας ταλαιπωρεί συνήθως μέσα στη μέρα, το βράδυ όμως γίνεται γλυκούλα. Όπως λέμε, είναι αυτή η καινούρια έκφραση που λέμε γλυκούλα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, λέμε γλυκούλα. Λοιπόν, γίνεται γλυκιά και αρχίζουν και τα φεστιβάλ, αρχίζουν και οι μουσικές, οι εξωστρέφειες, αρχίζουν να έρχονται καλλιτέχνες απ' έξω που περιμένουμε και οι δικοί μας που έχουμε καιρό να δούμε. Τώρα εδώ στην Τεχνόπολη, λίγο πριν έρθω στο στούντιο, πέρασα από το συναυλιακό χώρο. Ξεκινάει σήμερα, σας το λέω να το έχετε, να το ψάξετε στο νου σας, γιατί έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον, το Jazz Festival, το φεστιβάλ για την jazz μουσική με άλλα λόγια. Και ξεκινάει με ένα δικό μας καλλιτέχνη, το Σταύρο Λάντσε, που τον είχε καλεσμένο την Παρασκευή η Αριστεία. Καλώς τους λοιπόν, με αυτή τη διάθεση για ένα ταξίδι, γιατί αυτές οι βραδιές γίνονται γλυκές με μουσική και φεστιβάλ, αλλά άλλα θέλουν στην πραγματικότητα. Θέλουν ένα ταξίδι, θέλουν κάτι τέλος πάντων να νοστιμήσει τη μέχρι τώρα βαριά κατάσταση του χειμώνα. Κάτι το διαφορετικό, κάτι που πάντα οι άνθρωποι, ό,τι και να γινότανε, στη μεριά, τη γωνιά της Δύσης, όταν θέλανε να ξεφύγει έτσι λίγο το μυαλό τους και να δώσουν στην καρδιά τους αυτό το διαφορετικό που αισθάνεται έτσι κι αλλιώς, που αισθάνεται ότι έχει ανάγκη από ωραίες, δυνατές συγκινήσεις, καθαρές, αυτό το μυαλό με την τέχνη άρχισε και το πήγαινε και το έφερνε στη μουσική και σε άλλες τέχνες με κάτι δάνεια που εμείς

στη Δύση τα λέμε εξωτισμό ή οριανταλισμό. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που ενδεχομένως νομίζουμε ότι μας αγυνεύει, ότι δίνει άλλους τόνους και άλλα χρώματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, από τις συμβάσεις ας πούμε της δυτικής μουσικής, που είναι αυτό το λεγόμενο ματζορομίνορο, και φέρνει με νοστιμιές μικρές, με μικρές πινελιές, αυτό το στοιχείο στη μουσική και στο τραγούδι. Και το έκανε και ο Σταμάτης Κραουνάκης, γιατί αυτό μπορεί να υπήρχε έτσι και αλλιώς στο ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά πέρασε κάποια στιγμή και στο λεγόμενο έντεχνο. Τίποτα, μια νοτούλα πειράζεις και νομίζεις ότι έχεις βρεθεί στην όαση της ερήμου που φτιάχτηκε μόνο για σένα. Δεν είναι εκπληκτικό? Και έρχεται και ο στίχος μετά, το ποιητικό κείμενο, και για δύο λεπτάκια ζεις μια φαντασία, μια ονειροφαντασία. Μια τέτοια λοιπόν ακούσαμε, που ήταν το Μαρόκο, το τραγούδι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Τραγούδι από το Κυκλοφορώ και Πλοφορώ του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με την Άλκη στην πρωτοψάλτη, σε μια ιδανική ερμηνεία, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν θέλουν πολλά πολλά. Θέλουν απλά να ακολουθήσεις τη μουσική χωρίς να βάζεις τα δικά σου μέσα, το πάθος και όλα αυτά, τις λεγόμενες τζαλκάνιτσες που λέμε, και να πεις τα λόγια, αυτό είναι, και ο άλλος έχει βρεθεί εκεί που είναι να βρεθεί. Στο μεταξύ ακούμε μια μελωδία που σας είναι ίσως γνωστή. Ξεστέλ Καμιλιάρικο. Είναι η μελωδία που έγραψε ο Βίκτορ Γιάνγκ για την ταινία Johnny Guitar, και γράφτηκε και ολόκληρο τραγούδι, το τραγούδι σε Peggy Lee, και είναι μια κλασική αμερικανική επιτυχία που έρχεται από τον κινηματογράφο της και έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες. Έχει αυτή τη σαγίνη αυτή η μελωδία. Ακούστε λίγο.

Johnny Guitar λοιπόν του Victor Young από ένα ουτίστα, ένα μουσικό που έρχεται από το Ιράκ, τον Μουνίρ Μπασίρ. Είναι μία από τις εκδοχές της μελωδίας αυτής που ταξιδεύει, αυτής που γυρνάει σαν αεράκι σαγηνευτικό στα αυτάκια μας. Να φέρουμε και ένα τραγούδι τέτοιο, έτσι όπως στην εποχή του ο Τσιτσάνης αποτύπωσε αυτή τη διάθεση και έτσι ήρθανε τα ρεμπέτικα τραγούδια, τα εξωτικά, τα λεγόμενα. Είναι το Αράπικο Λουλούδι, το έχει πρώτο πει η Στέλλα Χασκίλ. Εδώ θα τα ακούσουμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Έτσι κάποια στιγμή γεννήθηκαν αυτά τα τραγούδια, τα εξωτικά. Τραγούδια που ταξιδεύουν πέρα από την πόλη, γιατί γεννήθηκαν μέσα στην πόλη και πέρα από τις γωνιές εδώ, τις δικές μας, τις οικίες, γιατί οι γωνιές των χωριών, οι γωνιές των νησιών αποτυπώθηκαν με έναν τρόπο νοσταλγικό, με έναν τρόπο που κανείς νοσταλγεί και του λείπουν οι άνθρωποι του και κάποιες γωνιές που έχει συνδεθεί με μεγαλώματα, με καλοκαίρια κτλ. Όταν λοιπόν θέλει να φύγει μακριά ακόμα και από αυτά και να φέρει κάτι ακόμα πιο καινούριο που θα τον ανανεώσει διαφορετικά και θα του δώσει μια δύναμη για να προχωρήσει έτσι λίγο στα δύσκολα της ζωής, επινόησε αυτό το στοιχείο, αυτό το στοιχείο του εξωτισμού και του ερωτισμού, του οριενταλισμού που έχει μέσα του και ερωτισμό. Γι' αυτό και είναι αυτές οι μελωδίες έτσι κάπως φέρουν μια λαγνία πέρα από τη σαγίνη και μια κίνηση στο σώμα που είναι έτοιμη σχεδόν για να ανακαλύψει κάτι νέο. Και αυτό βέβαια δεν έγινε μόνο στο ρεμπέτικο τραγούδι μας, έγινε σε όλη την Ευρώπη, κυρίως το 19ο αιώνα, και έχει αποτυπωθεί και στη λογοτεχνία και έχει αποτυπωθεί εννοείται και στη ζωγραφική και έχει αποτυπωθεί και στην ποίηση. Και ένας από τους ανθρώπους που ταξίδεψε εκεί στα μέρη αυτά που έφερναν τον εξωτισμό στην Ευρώπη και κυρίως στην πατρίδα του, στη Γαλλία, ήταν ο Ρεμπό. Θα ακούσουμε λοιπόν κάτι από τα ρεμπότικα τώρα, από αυτό τον κύκλο τραγουδιών, από αυτό το δίσκο που έχουν φτιάξει τα δίδυμα, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, που αγαπάνε πολύ την μελοποιημένη ποίηση και πήρανε την αλληλογραφία του Ρεμπό με τον Βερλέν, τις αποστάσεις τους, τα ταξίδια τους, τις εντάσεις τους, τις αγάπες τους, την θέρμη τους για να ανακαλύψουν το νέο και μπέρδεψαν ή έφεραν μέσα στην επιστολογραφία αυτή τραγούδια κυρίως ερετικά, ρεμπέτικα και λαϊκά, αλλά και άρχοντο ρεμπέτικα όπως αυτό εδώ. Μάρθα Φριτζίλα μαζί τους.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω. Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

Αυτό είναι ένα τραγούδι, το «Κομπολόι», του Δημήτρη Γιαννουκάκη και του Ιωσήφ Ριτσιάρδη και συγκαταλέχτηκε στα ρεμπότικα. Ένα από τα τραγούδια, τα λαϊκά, τα ρεμπέτικα, τα άρχοντα ρεμπέτικα, όπως είπαμε, που μπήκαν εμβόλυμα μέσα στην επιστολογραφία των Πολ Βερλέν και Αρθούρου Ρεμπό, από το Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, με αρκετές συμμετοχές. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Μάρθας Φριτζίλα, με την οποία και φέτος συνεργάστηκαν, τα είπαμε και εδώ άλλωστε, είχαν έρθει στην αρχή του φθινοπόρου και κατά καιρούς βρίσκονται. Είναι κάτι σαν πνευματικά της παιδιά της Μάρθας, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης. Λοιπόν, φεύγοντας από αυτά τα ονειρικά που δημιουργεί η Ανατολή, από αυτά που έχουμε ανάγκη καμιά φορά μέσα στην πόλη και δεν τα βρίσκουμε παρά μόνο μέσα στην τέχνη, κάνοντας μία βουτιά μέσα στην τέχνη, ας πάμε στις πόλεις μας. Και μέσα στις πόλεις τριγυρνάμε γύρω από τα ίδια, συνέχεια και συνέχεια, τρέχουμε όλη μέρα, καμιά φορά δεν ξέρουμε και γιατί, και γι' αυτό έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ τα βαλσάκια. Αυτό είναι ένα ακόμη βαλσάκια, καινούριο βαλσάκι, από μία γαλλική ταινία που λέγεται «Το ηλεκτρισμένο φιλί». 25.

0: Μπάζει αυτή την ταινία, τη γαλλική, είναι ένα βαλσάκι. Όπως είναι πολλά τα βαλσάκια, σχεδόν δεν υπάρχει ταινία πια, καλά, σίγουρα, τηλεοπτική σειρά, από αυτές τις πλατφόρμες κυρίως, που να μην υπάρχει βαλσάκι. Γιατί μας είναι, όπως λέμε συχνά, πολύ πολύ πολύ αγαπητό και σε εμάς, αλλά και στους συνθέτες. Είναι εύκολο καταρχάς για τους συνθέτες, γιατί μπορούν να απλώσουν μια μελωδία σε ένα πολύ οικείο ρυθμό. Και έτσι είναι μια σίγουρη επιτυχία, ας το πούμε έτσι, ό,τι και να γράψει κανείς. Λοιπόν, τα βαλσάκια, πέρα από τη χρησιμότητα που έχουν στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, είναι κάτι της το οποίο έρχεται μέσα από την κοινή μας ζωή, από την παρατήρηση δηλαδή που έχουν οι δημιουργοί, οι συνθέτες, οι μουσικοί, πάνω στη ζωή μας, όπου μέσα στις πόλεις κυρίως, είμαστε απασχολημένοι από συγκεκριμένες σκέψεις, είμαστε τριγυρισμένοι από συγκεκριμένους ανθρώπους καμιά φορά και γυρνάμε γύρω από τα ίδια, γύρω από τα ίδια, σαν το καρουσέλ ένα πράγμα. Συνέχεια σε διαφορετικές ταχύτητες και με πολλές επιταχύνσεις και κάτι εξαντλητικές το βράδυ κυρίως, πώς να πούμε τώρα, όχι ακριβώς το αντίθετο της επιτάχυνσης, οριάζεται κανείς από την κούραση, και ας είναι και Δευτέρα και ας είναι η αρχή της εβδομάδας και καλή εβδομάδα που δεν τα είπα πριν. Και επίσης εκείνη τη στιγμή που κανείς πια στέκεται ξεθεωμένος, έρχεται ένα βάλς αλλιώς. Έρχεται η σκέψη και κάθεται πάνω στα γνωστά και στα, σε αυτά που μονότονα και επίμονα μας τριγυρίζουν όλη μέρα, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Παραμένουμε λοιπόν στον κινηματογράφο και μάλιστα στο γαλλικό, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για αυτό το θέμα. Είναι μια φιγούρα σε ένα πάρκο, μόνη της πια, από διάφορα που έχουν συμβεί στην ταινία, και είναι μια στιγμή πολύ ωραία να την ψάξετε και στο YouTube για να ακούσετε και να δείτε την ηθοποιό που το τραγουδάει, και μιλάει για τη ζωή της, γιατί τα θέματα που μας απασχολούν όλη μέρα τελικά είναι ένα συνήθως, άντε δυο. Αυτά λέει αυτή η ηθοποιός, που δεν είναι άλλη από την κόρη της Κατρίν Ντενεύ και του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Είναι η Κιάρα Μαστρογιάννη και είναι το τραγούδι που λέγεται «Στο πάρκο», που έγραψε ο Άλεξ Μπούπεν για την ταινία του Κριστόφ Ονορέ. Μια ιστορία ψέματα, ένα τραγούδι αγάπης. Πήγα να πω μια ιστορία.
1: Même soleil d'hiver, même bruit de brindis, le bout des doigts glacés, le givre sur les grilles, même odeur d'humus, la terre qui se terre, tout y sera, tout y sera.

Και μία μέρα ακολουθεί την άλλη και φτάνει νύχτα και κάθε νύχτα και μετά τίποτα. Αισθάνεται κανείς ένα κενό και πόσα τέτοια τραγούδια έχουν γραφτεί όχι απαραίτητα για ένα κινηματογραφικό σενάριο, αλλά έχουν ενσωματωθεί εκεί πέρα και έχουν ακολουθήσει μετά

Την ταινία μια δική τους πορεία και αυτό το τραγούδι έχει ακουστεί αρκετά και Αραμαστρογιάννη το ξαναλέω στο πάρκο, ένα τραγούδι από την ταινία, ένα τραγούδι αγάπης, τραγούδι του Αλέξη Μποπέν. Ερχόμενοι στα δικά μας πάμε να συναντήσουμε για ακόμη μια φορά έναν νέο τραγουδοποιό και ερμηνευτή, τον Θανάση Βούτσα, ο οποίος φέτος έδωσε το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο ονομάζει Crack. Είναι μια παραγωγή του Νίκου Ζούδιαρη, τον οποίο έχουμε καιρό να ακούσουμε εδώ που τα λέμε, στα δικά του, κυρίως στα δικά του, ενώ ο άνθρωπος δίνει δηλαδή τραγούδια, δεν ακούγονται πάρα πολύ, όπως πάρα πολλοί ακόμη δημιουργοί δίνουν πράγματα, αλλά δεν πέφτει ο φακός πάνω εκεί. Λοιπόν, και κάνουν και παραγωγές σε νέους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν στο Θανάση Βούτσα, ο οποίος μιλάει για αυτό που έλεγε και η Κιάρα Μαστρογιάννη και η κάθε Κιάρα Μαστρογιάννη σε κάτι στιγμές τελείως μοναξιάς και εγκατάλειψης, ότι να, εκεί όταν κανείς νιώθει μόνος και θέλει παρέα, σκέφτεται αυτό το ένα για σένα. Πού έχει να το απευθύνει ο καθένας και η καθεμία, ποιον θα ήθελε και ποια δίπλα του. Γι' αυτό μιλάει ο Θανάσης Βούτσας για σένα από το κράκ του.

Και ενώ υπάρχουν τόσα τραγούδια που μιλάνε με πολλές έτσι, με πολλούς τρόπους για τον ερωτικό καημό και για την ερωτική μοναξιά, δεν είναι τόσα πολλά αυτά που μιλάνε για τη μοναξιά ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να βρει έναν άνθρωπο απλά για να μπορεί να πει αυτό το για σένα και να του λείπει αυτή η σύνδεση. Επομένως, αυτά τα λίγα ας τα θυμηθούμε. Ένα από αυτά, ένα, είναι αυτό που έρχεται από τον Perry Blake και είναι από τα πρώτα τραγούδια που μας έδωσε και μιλάει, ενώ έρχεται από το Σαν Φρανσίσκο, ο χαρακτήρας του μιλάει για όλα τα μοναχικά αγόρια και τα μοναχικά κορίτσια του κόσμου. Θυμόσαστε? The Hunchback of San Francisco.

Μοναχικά αγόρια, μοναχικά κορίτσια που έχουν κάποιοι γράψει τραγούδια για αυτούς, για αυτούς και για τις στιγμές που κάποια στιγμή βρίσκονται έτσι για λίγο και κάνουν μία ευχή. Προσωπική είναι, αλλά συνήθως αυτά τα τραγούδια γίνονται ντουέτα και γίνονται ντουέτα για να γίνεται πιο απαλό και πιο γλυκό αυτό το θέμα της μοναξιάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι και ερχόμαστε ξανά στα δικά μας. Είναι ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ που έρχεται χρόνια πίσω. Είναι συνεργασία του Κωνσταντίνου Βίτα με τη Δήμητρα Γαλάνη. Το τραγούδι λέγεται «Μια ευχή» και το τραγούδαν παρέα.

Μια ευχή. Ένα τραγούδι αγάπης για να αγκαλιάσει κανείς τη μοναξιά του. Και αυτό το αίσθημα που έχει καμιά φορά κανείς, που γίνεται πιο έντονο τώρα την άνοιξη, που κάτι μας λείπει, κάτι μου λείπει, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και αυτό έχει αποτυπωθεί σε τραγούδι, και έχει αποτυπωθεί όχι μόνο σε τραγούδι. Έχουν γίνει αναλύσεις των αναλύσεων και αποτυπώσεις των αποτυπώσεων στην τέχνη, και αυτό λέγεται έμπνευση. Γιατί η έμπνευση δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς, αφορά όλους μας. Είναι θέμα έμπνευση στα πάντα που κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα έγραψε ο Φίβος Δελιβοριάς, αυτό το «Δεν ξέρω τι είναι».

Ένα τραγούδι για αυτό που έχει ανάγκη η καρδιά κάθε τόσο να ανατροφοδοτείται, να νιώθει ότι κινείται ο κόσμος και να συντονίζεται η καρδιά με αυτόν, αλλά να κινείται σε κάτι της τέλος πάντων που να βγάζει κάπου όμορφα, που να βγάζει κάπου σαν να μυρίζει άνοιξη, που να βγάζει κάπου σαν να είναι ένα βράδυ όμορφο, φωτεινό, σαν το αποψινό που λέγαμε. Κάτι τέλος πάντων που μέχρι τώρα δεν το έχει ζήσει και δεν τη στενεύει την καρδιά, δεν τη περιορίζει το χώρο, δεν την στενοχωρεί, όπως λέμε. Να λοιπόν ένα τέτοιο τραγούδι. Η καρδιά δεν βάζει μια, όχι μυαλό, γνώση, συγγνώμη. Είναι ένα τραγούδι με τα λόγια του Δημήτρη Λέντζου, με τη μουσική του Νίκου Πλατήραρχου και τη φωνή που μας σύστησε κυρίως ο Φίβος Δελιβοριάς και έγραψε για αυτήν την τραγούδια. Είναι Νεφέλη Φασούλη και η συμμετοχή της στο άλμπουμ του Νίκου Πλατήραρχου «Μαύρη Μποριά στο Μάρμαρο».

Αυτές είναι γλυκές, τρυφερές αλήθειες που πλησιάζονται ευγενικά από το τραγούδι και θα πάμε να ακούσουμε ακόμα μία τέτοια. Είναι τραγούδι που έρχεται από χρόνια πολλά πίσω, το έχει πρώτο πει η Μελίνα Μερκούρη και έχει γράψει ο Νότης Περιάλης λόγια πάνω στη μελωδία αυτή του Μάνου Χατζηδάκη που είναι μία από αυτές που έγραψε για το ποτέ την Κυριακή του Ζιλ Ντασέν. Κρατάμε έτσι λίγο αυτή την αίσθηση που δίνει το σοπράνο σαξόφωνο που το χρησιμοποίησε ο Νίκος Πλατήραρχος που είναι ένα όργανο το οποίο είναι σαν να σου δείχνει ψηλά τον ουρανό, κάπως σε ανεβάζει αλλά σε γλυκά πράγματα, σε πράγματα που μπορεί να σε κάνουν να αισθανθεί ζεστασιά. Έτσι λοιπόν εδώ τώρα παίζει ο David Lynch σοπράνο σαξόφωνο. Και είναι μια ενοχήστρωση και μια διασκευή που έκαναν παρέα με τον Τάκη Φαραζή για την Έλλη Πασπαλά, στο αφιέρωμα που έκανε χρόνια πριν στο Μάνο Χατζηδάκη. Από εκεί, από αυτό το αφιέρωμά της, ξεπήδηξε αυτή η ματιά των Raining Pleasures στο Reflections. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.

Μία ανέκδοτη ηχογράφηση από αφιέρωμα που είχε κάνει η Έλλη Πασπαλά χρόνια πριν στο Μάνο Χατζηδάκη κάπου στην Πλάκα. Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Φονσέκα, ο κουβανός πιανίστας και ο τσελίστας και κοντραμπασίστας Γάλλος, ο Βινσάν Σεγκάλ, με το Soul Kiss, μία παριζιάνικη νύχτα στην Αβάνα. Αυτή είναι η πρόσφατη δισκογραφική του συνεργασία. Και έτσι, με αυτό το φιλί φεύγουμε. Η Εύη Ρεντίφη ρύθμισε τον ήχο απόψε. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της στο Λίβανο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. «Δεν σταματάμε, αντιθέτως ζήτησαν να επιταχύνουμε», είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. Λίγα λεπτά αργότερα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκαά και σε πολλές άλλες περιοχές. Στο Κατάρ για ειρηνευτικές συνομιλίες και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια βρίσκεται η Ιρανική Αντιπροσωπεία Υψηλού Επιπέδου, στην οποία συμμετέχουν ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μπαγκερ Καλιμπάφ, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αμπντολ Νάσερ Χεματί. Σκοπός του ταξιδιού είναι να εκτιμηθεί εάν η Ουάσιγκτον έχει σοβαρές προθέσεις πριν το Ιράν αποδεχθεί μια συμφωνία εκεχηρίας, ανέφερε το πρακτορείο Ίρνα, αλλά και να επιβεβαιώσει την ετοιμότητα του Κατάρ να παράσχει υποστήριξη όσον αφορά στις δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το Φάρς, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να αποδεσμεύσει μέρος των κεφαλαίων της Τεχεράνης που είχαν παγώσει στο εξωτερικό λόγω διεθνών κυρώσεων και να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν από και προς τα ιρανικά λιμάνια σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του αποκλεισμού του στενού του Ορμούζ. Το Ορμούζ θα ανοίξει για όλα τα πλοία 30 ημέρες μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και αφού προηγηθεί από ναρκοθέτηση, αναφέρει η ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, επικαλούμενη διπλωματική πηγή στη Μέση Ανατολή. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Ο φορέας εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους 2025 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων στο πλαίσιο της μεταφοράς δεδομένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Επίσης θα τεθεί και ο επαναδιορισμός του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ, μετά το παρόν των βουλευτών του κόμματος στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος επισήμανε ότι στόχος του νέου κώδικα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες στη σημερινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολης στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών και Θυμάτων των Ντεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας την Τετάρτη, και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Για 27 παιδιά πανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι οι ελάχιστοι αναπομείναντες ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι θετικό στο Χανταϊό βρέθηκε ένας Ισπανός πολίτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και βρισκόταν σε καραντίνα στη Μαδρίτη, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Αμέσως μεταφέρθηκε σε μονάδα απομόνωσης. Πρόκειται για το δεύτερο θετικό κρούσμα ανάμεσα στους 14 Ισπανούς που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι έως 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης οδήγησε σύμφωνα με το Al Jazeera η διαμεσολάβηση του Κατάρ, πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ της υψηλού επίπεδου Ιρανικής αντιπροσωπείας και αξιωματούχων στην Τόχα, τόνισε πως η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί και αύριο. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον στο Λίβανο. Ακολούθως, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά και σε πολλές άλλες περιοχές. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Ο φορέας εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική εκαθάριση έτους 2025 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη, προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος επισήμανε ότι στόχος του νέου κώδικα είναι μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν Τετάρτη 20 συλληφθέντες στη σημερινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

0: Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολης στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας την Τετάρτη, και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Για 27 παιδιά απαθερκωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα επισημαίνει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι οι ελάχιστοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστούν των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους και να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενημέρωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, προτρέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατά τηλεφωνική επικοινωνία τους, ο Λαυρόφ είπε στο Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης οδήγησε σύμφωνα με το Al Jazeera η διαμεσολάβηση του Κατάρ, πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ της υψηλού επίπεδου Ιρανικής Αντιπροσωπείας και αξιωματούχων στην Τόχα, τόνισε πως η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεσμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της στο Λίβανο. Ακολούθως, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεσμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά και σε άλλες περιοχές. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, τους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη, προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας. Επίσης, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση.

στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη. Οι 20 συλληφθέντες στην χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι και των υποβολής δηλώσεων, καθώς και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα, επισημαίνει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι ελάχιστοι εναπομείνονται σε ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λευρόφ, προτρέποντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

για τη δική μας συνάντηση. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Λιλί Καφωτοπούλου. Πολυγκλώτ το λέμε αυτό. Λιλικάκι μου. Όταν μιλάει κανείς πολλές γλώσσες, σαν τη Λιλί Καφωτοπούλου, τους λέμε πολυγκλώτ. Πολυγλώσσος δηλαδή. Κάπως έτσι λοιπόν, νυχτερινά και ταξιδιάρικα και σήμερα, για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα, όπως λέμε, και να μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς, με το κλικ το μουσικό που τα κάνει όλα, αλλά και την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Ρωμαν και La Cordéoniste. Ένας ακινευτικός ακορντεονίστας από την Edith Piaf. La fille de joie est belle.

Σήμερα λοιπόν καινούργιας μέρας, εσείς φτάσαμε στην 26η του Μαΐου και γιορτάζουν ιδιαίτερα ονόματα ο Συνέσιος και η Συνεσία. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Συνέσιο και στη Συνεσία. Σαν σήμερα το 1770, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Είναι τα περίφημα Ορλοφικά. Ήταν μία από τις εξεγέρσεις των υποδουλωμένων Ελλήνων της Πελοποννήσου πριν από την Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ονομάστηκε έτσι επειδή το σχέδιο της ρωσικής επέμβασης στην Ελλάδα έγινε από τα αδέρφια Αλέξιο και Θεόδωρο Ορλόφ κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1758 έως το 1774. Ο Αλέξιος Ορλόφ ανέλαβε τη διοίκηση του ρωσικού σώματος, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου του 1770 ο αδερφός του Θεόδωρος έφτασε στη Μάνη, όπου ξεκίνησε την επανάσταση. Οι επαναστάτες κατέλαβαν το Μιστρά και όπου και όρισαν προσωρινή κυβέρνηση υπό τον Νικόλαο Ψαρό. Οι αρχικές επιτυχίες οδήγησαν σε επανάσταση και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως στην Ήπειρο, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Το Μάρτιο του 1770, και αφού ελευθερώθηκε η Λακωνία, ο Ρώσος λοχαγός Μπάρκοφ πήρε διαταγή από τον Θεόδωρο Ορλόφ να καταλάβει και την Τριπολιτσά, την Τρίπολη, και μία λεγεώνα από 8.000 Έλληνες επαναστάτες και 50 Ρώσους. Κατά τη στιγμή της προσέγγισης στην Τριπολιτσά, περίπου 1.000 εμπειροπόλεμοι Τουρκαλβανοί έσπασαν τον αποκλεισμό στον Ισθμό και έφτασαν στην Τριπολιτσά και ενίσχυσαν τη φρουρά της πόλης. Η σύγκρουση που αποτέλεσε το τέλος της Επανάστασης έγινε σύμφωνα με τους ιστορικούς στο Τρίκορφο στις 29 Μαρτίου, έπειτα από ημίωρο αγώνα και έναν επιτυχή ελιγμό των αντιπάλων τους, οι Έλληνες εκάμφθησαν. Η ήττα υπήρξε εξοντοτική. Φεύγοντας οι Έλληνες και κατά πόδας διοκόμενοι, εγκατέλειψαν τα όπλα τους και προχωρούσαν σε μεγάλες απώλειες. Την νίκη των Τούρκων ακολούθησε και μεγάλη σφαγή εντός της πόλεως, με θύματα περίπου 3.000 Έλληνες, μεταξύ αυτών ο αρχιεπίσκοπος Άνθυμος και αρκετοί άλλοι κληρικοί. Τρεις μέρες αργότερα, οι εναπομείνεντες Ρώσοι επιβιβάστηκαν στα πλοία και εγκατέλειψαν την Πελοπόννησο. Αυτά λοιπόν ήταν τα περίφημα Ορλοφικά.

La Φυσαρμόνικα Τζάνι Μοράντι, λοιπόν. Το 1930, σαν σήμερα, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940.

Και μια και αναφερθήκαμε στην εθνική λυρική σκηνή, ιδρύθηκε το 1939 χάρη στις ενέργειες του Κωστή Μπαστιά. Ήταν συγγραφέας, δημοσιογράφος και διευθυντής του Βασιλικού Εθνικού Θεάτρου και διευθυντής γραμμάτων και τεχνών, βέβαια της κυβέρνησης Μεταξά. Είχαν προηγηθεί 150 χρόνια άνθησης της μελοδραματικής τέχνης στα ελεύθερα από τον Οθωμανικό ζυγό. Και τα επτάνησε και μισός αιώνας εμπειρίας του σημαντικότερου εγχώριου ιδιωτικού θειάσου όπερας, που έμεινε γνωστός ως ελληνικό μελόδραμα από το 1888 έως το 1943. Αρχικά ο νεοσύστατος θείασος λειτουργήσε ως τμήμα του Βασιλικού Θεάτρου, δίνοντας παραστάσεις στη σκηνή του νεοκλασικού του θεάτρου στο κτίριο του Τσίλερ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Από την πρώτη στιγμή, παράλληλα με την όπερα, καλλιεργήθηκαν εξίσου η οπερέτα και ο χορός, συνδυάζοντας τις τρεις τέχνες ως εναρκτήριο έργο, και επελέγει η όπερα η Νυχτερίδα. Ως πρώτη όπερα επελέγει η Madame Butterfly του Τζάκομο Πουτσίνη. Με αυτό το θείασο έκανε τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα η νεαρή Μαρία Καλογεροπούλου Κάλλας, ερμηνεύοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όπερες όπως Τόσκα του Πουτσίνη, το Φιντέλο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, ο Κάμπος του Νταλμπέρ, ο Πρωτομάστορας του Μανώλη Καλομήρη. Το 1944, πριν από την απελευθέρωση, ο θείασος αυτονομήθηκε και ξεκίνησε την ανεξάρτητη πορεία του ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Εθνική Λυρική Σκηνή και στέγη το πρώτο θέατρο Ολύμπια επί της Οδού Ακαδημίας. Ως εναρκτήριο έργο επιλέγει η όπερα Ρέα του κερκυραίου συνθέτη Σπυρίδωνος Φιλίσκου Σαμάρα. Πρώτος διευθυντής του οργανισμού υπήρξε ο συνθέτης Μανώλης Καλομήρης. Το 1958 εγκαινιάστηκε το σημερινό θέατρο Ολύμπια στην ίδια θέση με το παλαιότερο, με την Αΐντα του Τζουζέπε Βέρντι. Ακολούθησε περίοδος άνθησης κατά την οποία το ρεπερτόριο του οργανισμού διευρύνθηκε σημαντικά με κριτήριο την εκπαιδευτική του αποστολή και με λογική του που αντιστοιχεί στην σημερινή αντίληψη περί πολιτιστικής διαχείρισης. Κάθε καλλιτεχνική περίοδος περιλαμβάνει περίπου 200 παραγωγές, ενώ συνολικά δόθηκαν περίπου 30 έργα σε πρώτη παρουσίαση, καλύπτοντας όλες τις εποχές από τον μπαρόκ ως τη σύγχρονη δημιουργία και όλες τις σχολές από την ιταλική, γαλλική και γερμανική ως τις εθνικές σχολές της Ανατολικής Ευρώπης και τα έργα των Ελλήνων συνθετών. Σημαντικές παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού και στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κάλλας. Η ιδιαίτερα θετική καλλιτεχνική πορεία αναγκάστηκε από την επιβολή στρατιωτικού καθεστώτος το 1967. Κατά την επταετία που ακολούθησαν, η Εθνική Λυρική Σκηνή εγκαινίασε την ετήσια τακτική παρουσία της στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία παρουσίαζε σχεδόν το σύνολο των έργων κάθε καλλιτεχνικής περίοδου. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, προσκλήθηκε στο θέατρο μια νέα γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών, η οποία γνώρισε μια νέα δυναμική. Στα δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης από την Εθνική Λυρική Σκηνή πέρασαν άξιοι διευθυντές, οι οποίοι τη στήριξαν πάρα πολύ, ώστε παρά τις οικονομικές και θεσμικές δυσκολίες να διασφαλιστούν η ανάπτυξη και το καλλιτεχνικό της έργο. Η μετατροπή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το 1994 επέτρεψε την περαιτέρω ανάπτυξή της. Σταδιακά ξεκίνησαν συμπαραγωγές με σημαντικές σκηνές του εξωτερικού, πολιτική η οποία μετά το 2000 αναπτύχθηκε σημαντικά. Την παράλληλη ουσιαστική διεύρυνση του ρεπερτορίου ακολούθησε η ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση των θεμάτων και η διεθνής προβολή του οργανισμού, ενώ η εξωστρέφεια μέσα από τις διάφορες δράσεις σε όλη τη χώρα συνέβαλε στην διεύρυνση του κοινού.
Στις 23 Φεβρουαρίου του 2017, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο οποίο περιλαμβάνεται η νέα στέγη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, παραδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο. Πρώτες παραστάσεις του οργανισμού και στους δύο χώρους, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος και στην εναλλακτική σκηνή, πραγματοποιήθηκαν κατά τη δοκιμαστική περίοδο της Άνοιξης του 2017. Πάντως δεν πάβει να είναι ένας ογκόλυθος του πολιτισμού μας, η Εθνική Λυρική Σκηνή.

την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού πέμπτου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουριές, Χανίων και είναι η μάχη της Κρήτης. Το 1969, σαν σήμερα, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο συνεχίζουν τη δεύτερη εκδήλωσή τους για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 του Queen Elizabeth, ξενοδοχείο του Μόνρεαλ.

Στις 26 Μαΐου του 1799 γινόταν ο Αλεξάνδερ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής και δραματουργός και πεζογράφος, θεωρείται μεγαλύτερος ποιητής που ανάδειξε η Ρωσία και ο θεμελιωτής της σύγχρονης ρωσικής λογοτεχνίας. Ο Πούσκιν είναι ένα φαινόμενο σπάνιο, μοναδικό, ίσως φαινόμενο του ρωσικού πνεύματος. Είναι ο κοινός Ρώσος στην πορεία της ανάπτυξής του, όπως θα παρουσιαστεί πιθανόν ύστερα από 200 χρόνια, είχε πει ο λογοτέχνης και διάδοχος του ο Νικολάη Γκογκόλ. Τα πρώτα του έργα εντάσσονται στην ρομαντική λογοτεχνία, παράδοση. Είναι εμφανής η επίδραση του Λόρδου Βίρονα στον Πούσκιν, αλλά πολύ γρήγορα ο Πούσκιν βρήκε το δικό του στίγμα και άντλησε έμπνευση από τη ρωσική φύση και την ψυχή του ρωσικού λαού, όχι μόνο της πόλης, αλλά και του χωριού, της στέπας. Εκτός του Γκόγκολ, άσκησε και τεράστια επίδραση στους σπουδαίους Ρώσους συγγραφείς, όπως το Τουρκένιε, Φοντοστογεύσκη και Τολστόι. Ο Αλεξάνδερ Πούσκιν γεννήθηκε στην Μόσχα στις 26 Μαΐου του 1799.

9 ή 5 Ιουνίου με το νέο ημερολόγιο. Ο πατέρας του Σεργέη Πούσκιν καταγόταν από παλιά οικογένεια Βαγιάρων και η μητέρα του Νάντια Χάντιμπαλ ήταν εγγονή του Αμπραάμ Χάντιμπαλ, ενός Αιθίωπα ευγενή που υιοθετήθηκε από τον Μεγάλο Πέτρο και πολέμησε μαζί του. Ο Πούσκιν απαθανάτησε τον προπάπου του στο ημιτελές μυθιστόρημά του «Ο Αράπης του Μεγάλου Πέτρου» που εκδόθηκε μετά τον πρόωρο θάνατό του. Τα πρώτα του ποίηματα και στα πρώτα του χρόνια ο νεαρός Πούσκιν μεγάλωσε ακούγοντας από τη γιαγιά του διηγήσεις από τους προγόνους του και τα λαϊκά παραμύθια από την κουβερνάντα του. Διάβαζε πολύ στη βιβλιοθήκη του πατέρα του και δέχτηκε πολλά ερεθίσματα από τους διανοούμενους που επισκέπτονταν συχνά την οικογένειά του. Το 1817 ο Πούσκιν αποφύτησε από το Λύκειο και διορίστηκε ως γραμματέος του Υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα συμμετείχε σε διάφορες λογοτεχνικές εταιρείες και την περίοδο εκείνη κυκλοφόρησαν διάφορα ποίηματά του με πολιτικό περιεχόμενο και φιλελεύθερο πρωταγωνισμό. Μάλιστα ο ίδιος δεν ήταν ευχαριστημένος από τις εωστότελο λογοτεχνικές του επιδόσεις και έτσι το Μάιο του 1823 άρχισε να γράφει το έμμετρο μυθιστόρημα «Ευγένιος Ονέγκιν» που θεωρείται το αριστούργημά του και αργότερα έγινε και όπερα από τον Τσαϊκόφσκι. Το έργο αυτό αποτελεί μία πανορομική εικόνα της ρωσικής ζωής της εποχής του με ήρωες απογοητευμένους σκεπτικιστές. Μάλιστα η μονομαχία τιμής και το πρόωρο τέλος. Φήμες λοιπόν κυκλοφορούσαν στο παλάτι και θέλαν τη σύζυγό του να έχει σχέση με τον Γάλλο αξιωματικό Ζορζ Νταουντέ, τον θετό γιο του πρεσβευτή της Ολλανδίας. Η τιμή του Πούσκιν θίχθηκε πολύ και έστειλε ένα υβριστικό γράμμα προς τον Ολλανδό διπλωμάτη. Μόλις αυτός έλαβε γνώση της επιστολής, ο Νταουντέ ζήτησε σε μονομαχία τον Πούσκιν, την οποία αποδέχτηκε. Η μονομαχία έγινε στις 27 Ιανουαρίου του 1837. Από την ανταλλαγή των πυροβολισμών, ο Πούσκιν τραυματίστηκε σοβαρά στην Κυλιακή χώρα και δύο μέρες μετά, στις 29 Μαρτίου του 1837, 8 Φεβρουαρίου με το νέο ημερολόγιο, εξέπνευσε στο νοσοκομείο της Αγίας Πετρούπολης σε ηλικία μόλις 37 ετών. Ο Νταουντέ με επιπόλαιο τραύμα έζησε και πέθανε το 1895. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, Λίλη μου λέει. Θα βάλεις αμέσως τις νύχτες της Μόσχας, βεβαίως, από την χοροδία Αλεξάνδερ, η χοροδία του Κόκκινου Στρατού, όπως λέγεται. Μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία του τραγουδιού «Οι νύχτες της Μόσχας», ενός παλιού λαϊκού παραδοσιακού τραγουδιού.

Ο Αλεξάνδρ Πούσκιν έλεγε: «Δεν υπάρχουν πλούτοι παρά μόνο η ζωή. Η πρώτη ένδειξη πνευματικότητας είναι η απλότητα της έκφρασης. Κανένας ζωγραφικός πίνακας δεν μπορεί να είναι καλός όταν διαστρέφει την πραγματικότητα για το λόγο και μόνο ότι τίποτα δεν είναι ωραίο όταν δεν είναι αληθινό. Τις περισσότερες προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι να κάνουν από την αγάπη τους προς τον έπαινο, καθώς παθαίνουν και τις μεγαλύτερες καταστροφές από την αγάπη τους προς τις απολαύσεις».

Σαν σήμερα το 1924 γεννιόταν ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς και ένας ακαταπώνητος άνθρωπος των γραμμάτων που εισέφερε σημαντικά σε όλα τα είδη της πεζογραφίας, με διηγήματα, μυθιστορήματα, βιογραφίες του, αλλά και για μισό περίπου αιώνα αποτέλεσε ένα μοναδικό κόμβο μεταξύ της σύγχρονης ελληνικής και της ρωσικής λογοτεχνίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Εταιρείας Συγγραφέων με αφορμή το θάνατό του το Μάιο του 2008. Έζησε ως πολιτικός πρόσφυγας στη Σοβιετική Ένωση από το 1956 έως το 1975 και σύμφωνα με τους κριτικούς, στο έργο του αναπτύχθηκαν δύο λογοτεχνικές και πολιτισμικές παραδόσεις, η ελληνική και η ρωσική. Η γραφή του κινείται στο πλαίσιο του ποιητικού ρεαλισμού με στοιχεία πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού και επιρροές από τη ρωσική λογοτεχνία του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα και από Ευρωπαίους συγγραφείς του Μεσοπολέμου, όπως ο Φραντς Κάφκα, ο Τζέιμς Τζάνς. Ο ίδιος έλεγε: «Αισθάνομαι πως όταν έγραφα συνέχεια το ίδιο βιβλίο, παρόλο που πουθενά δεν υπήρχε επανάληψη σε ρυθμούς, θέματα, μορφές και τον τρόπο της γραφής». Ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1924 στην Αμαλιάδα Ηλίας. Τελειώνοντας το γυμνάσιο πήγε στην Αθήνα και το 1944 σπούδασε νομικά έως το 1947 που στρατεύτηκε. Στα εφηβικά του νεανικά χρόνια σφραγίστηκαν με τη συμμετοχή του στην αντίσταση, καθώς ήταν οργανωμένος στην ΕΠΟΝ από το 1942. Το 1948, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, εντάχθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό και συγκεκριμένα στους αντάρτες του αρχηγείου της Ηπείρου. Με το ψευδώνυμο Σφυρής έστελνε χρονογραφήματα στα καθημερινά νέα που έβγαζαν στο αρχηγείο, που έβαζαν ο Βασίλης Ανθής και ο Κώστας Τσανάκας. Στα τέλη του 1949, μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, διέφυγε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αρχικά στο Βουκουρέστι και από το 1956 στη Μόσχα, όπου παρέμεινε έως τον επαναπατρισμό του το 1975. Το 1953 καταδικάστηκε ερήμην εις θάνατον από το στρατοδικείο των Ιωαννίνων. Ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος σπούδασε στο Λογοτεχνικό Ινστιτούτο της Μόσχας και το 1957 γνωρίστηκε με τη νεαρή φοιτήτρια ψυχολογίας, τη Σάνια Ηλίσκαγια, αργότερα καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την οποία παντρεύτηκε το 1959 και απέκτησαν μία κόρη, την Όλγα Αλεξανδροπούλου, καθηγήτρια της ρωσικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι και σήμερα. Οι πρώτες δημοσιεύσεις του στα ελληνικά και στα ρωσικά προκάλεσαν την προσοχή των διανοουμένων της αριστεράς που διέμεναν

στην Ελλάδα και αρθρογραφούσαν στα περιοδικά επιθεώρηση τέχνης. Ωστότε είχαν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό δύο τόμοι διηγημάτων του. Μετά τον επαναπατρισμό του το 1975 κυκλοφόρησε τη συλλογή διηγημάτων «Φύλλα φτερά» το 1977 και τα μυθιστορήματα «Σκηνές από το βίο» του Μαξιμού του Γρεκού το 1976. Από τις μελέτες του περίοπτη θέση κατέχουν οι πέντε Ρώσοι κλασικοί, όπου εξετάζεται ο Πούσκιν, ο Γκόγκολ, ο Μπελίνσκι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τολστόι. Το ρωσικό κεφάλαιο της δουλειάς του ολοκληρώθηκε με το μυθιστορηματική του βιογραφία, ο Τολστόι, και με ένα αφιέρωμα στην τραγική περίπτωση του Ρώσου ποιητή, του Όστιν Μπάλενστάιν. Ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της 19ης Μαΐου του 2008 στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάντς της Αθήνας, ύστερα από άνηση μάχη με τον καρκίνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα, βλέπω εδώ. Να είστε καλά. Όπου και αν μας ακούτε, καλησπέρα λοιπόν εδώ στον τυχόν της πόλης. Καλησπέρα στο Παγκράτη, καλησπέρα στην Καρνέα του. Κλασικά, κυρία Όλγα, βλέπω εδώ το μήνυμά σας. Γεια σου, Δώρα, γεια χαρά και σε εσάς. Όπως είπαμε, στις 26 Μαΐου του 1969, ο Τζον Λένον και Γιώκο Ονό αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόνρεαλ. Διανθίζοντας λοιπόν την ειρήνη, η ειρήνη αναγίν κουροτρόφος, η ειρήνη λετρέφει γιου στον κόσμο. Είναι φράση του Ισιώδου, του αρχαίου ποιητή, έζησε γύρω στον 7ο π.Χ. αιώνα, από το έργο του Ισιώδου «Έργα και ημέρε». Σύβιστα, το κυλιλίκα της αρέσουν τα λατινικά και η δασκαλά και η κυλιλίκα. Είναι «Σύβις πάκεν βουέλους παραμπέλουν αβέλιους». Τι λέω, λυλίκα μου, δεν ξέρει. 25-26 χρονών, που να τα ξέρει. Η ειρήνη τρέφει. Λοιπόν, σημαίνει, μάτια μου, αν θέλεις ειρήνη, να ετοιμάζεσαι για πόλεμο, λέγανε. Και αποδίδεται στον Βυργίλιο, το Λατίνο ποιητή. Θα το μάθεις. Κοίταξε τι, πήρε χαρτάκι και κρατάει σημειώσεις. Αυτό είναι. Μπράβο, Λυλίκα μου. Ο Βυργίλιος, ο οποίος έζησε από το 70 έως το 19 π.Χ., την ημέρα που η δύναμη της αγάπης θα υπερνικήσει τη δύναμη της δύναμης, ο κόσμος θα γνωρίσει την ειρήνη. Μαχάτμα Γκάντι, 1869-1948. Μία άδικη ειρήνη είναι προτιμότερη από έναν δίκαιο πόλεμο, έλεγε ο Κικέρον, ο Ρωμαίος ρήτορας και πολιτικός. Στον πόλεμο, αποφασιστικότητα. Στην ήττα, απαντοχή. Στην νίκη, μεγαλοψυχία. Στην ειρήνη, καλή θέληση. Winston Churchill. Θέλεις ειρήνη, φτιάξε αγάπη. Φράση του Βίκτορ Σουγκό. Η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται φωνάζοντας ειρήνη. Ναπολέον Βοναπάρτης. Στην ειρήνη οι γη θάβουν τους πατεράδες τους. Στον πόλεμο οι πατεράδες θάβουν τους γιους. Ηρόδοτος, ο δικός μας ο ιστοριογράφος, από το 480 στο 420 π.Χ. Το να κατακτήσεις τον κόσμο, καβαλάς τ' άλογο, είναι εύκολο. Το δύσκολο είναι να ξεπεζέψεις και να κυβερνήσεις. Ο Τζέκις Χάν, ο Μογγόλος κατακτητής, 1162-1227. Αυτό δεν είναι ειρήνη. Είναι 20ετής κατάπαυση πυρός. Φερντινάν Φως, Γάλλος στρατάρχης ήταν ο Φως. Έζησε από το 1851 έως το 1929. Για το κείμενο της Συνθήκης Ειρήνης μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 20 χρόνια μετά άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο πόλεμος είναι πόλεμος ανθρώπων. Η ειρήνη είναι πόλεμος ιδεών. Του Βικτόρου Σουγκό και πάλι φράση.

0: Περιστέρη. Μάνος Βαζεδάκης, Νίκος Γκάτσος από τις γης στο Χρυσάφι. Αυτή τη φορά ερμηνεία με την Δήμητρα Γαλάνη. Για να πάμε λίγο σε ένα διθυραμβικό «Je suis grec» με την Πελίνα Βερκούρη και να σας παραδώσω στο Μάκη το Τζαρούχα. Να το να, δεν προλαβαίνουμε «Je suis grec». Γεια σου Μάκη μου. Μάκη Τζαρούχας λοιπόν, θα το βάλουμε μετά για την έναρξη της δεύτερης μας ώρας. Του δίνουμε λοιπόν σκυτάλι για το δελτίο ειδήσεων στη μία και εμείς τα λέμε αμέσως. Γεια σου Μάκη.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάγκη Τσαρούχα. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην οδό Ξανθήπη στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στο Μυρό και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Παράλληλα εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Ο φορέας εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική εκαθάριση έτους 2025 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να νομιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Ιστορικών Θεόδωρος Λιβάνιος επισήμανε ότι στόχος του νέου κώδικα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Τσεγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι ελάχιστοι εναπομείνονται σε ελεύθερη χώρα της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μύζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης. Σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης οδήγησε σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα η διαμεσολάβηση του Κατάρ, πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες μεταξύ της υψηλού επίπεδου Ιρανικής Αντιπροσωπείας και αξιωματούχων στην Ντόχα, τόνισε πως η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της στο Λίβανο. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενημέρωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, προτρέποντας παράλληλα τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στατική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

ιδιαίτερη ερμηνεία από την. Ιδιαίτερη ερμηνεία από την Μελίνα Μερκούρη, Je suis grec, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984.

Καθώς έτσι για να γλυκάνουμε τη δεύτερη μας ώρα. Δώρα Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με τη Λίλικα τη Φωτοπούλου στον ήχο για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Λοιπόν, με ζώντας άγγελο επιτυπέων σοκολά.

Ξαναπάω λοιπόν τη 25η Μαΐου. Η 25η Μαΐου θεωρείται η ένδοξη Glorious 25th of May, που αναφέρεται επίσημα ως Wear the Lilac Day και είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις της λογοτεχνικής σειράς του Terry Pratchett, το Δισκόκοσμος, Discworld. Επί τη ευκαιρία λοιπόν είναι μια ευαισθητοποίηση για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Ο Δισκόκοσμος είναι μια σειρά κωμικών μυθιστερωμάτων φαντασίας που έγραψε ο Άγγλος συγγραφέας ο Terry Pratchett, ο οποίος έζησε από το 1948 έως το 2015 και από το 1983 έζησε το και έγραψε επίσης από το 1983 έως το 2013. Στη σειρά αυτή ο Pratchett παροδεί τα πάντα από τις αρχαίες μυθολογίες και φιλοσοφίες μέχρι το σύγχρονο κινηματογράφο, τα στερεότυπα, τα πολιτικά συστήματα, το θρησκευτικό φανατισμό και πολλά ακόμα. Κάποια από τα μυθιστορήματα της σειράς έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Η ένδοξη λοιπόν 25η Μαΐου είναι μία επέτειος στο φανταστικό κόσμο του Δισκόκοσμου, όπως λέγεται, για τη Λαϊκή Επανάσταση που έβαλε τέλος στη βασιλεία του Λόρδου Γουίντερ. Στις 25 Μαΐου οι επιζώντες, φορώντας ένα κλαδάκι πασχαλιάς, συγκεντρώθηκαν στα νεκροταφεία για να τιμήσουν εκείνους που έπεσαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Τα της Επανάστασης μάλιστα αντιλαμβάνονται και στο μυθιστόρημα της σειράς Nate Watch. Η γιορτή υιοθετήθηκε από τους λάτρεις του Δισκόκοσμου, οι οποίοι άρχισαν να φορούν στο πέτρο τους ένα κλαδάκι πασχαλιάς κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου για να τιμήσουν τον συγγραφέα. Το 2017, όταν ο Terry Pratchett ανακοίνωσε ότι έπασχε από την νόσο του Αλτσχάιμερ, οι θαυμαστές του ξεκίνησαν την καμπάνια για ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο του Αλτσχάιμερ. Έτσι κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου οι λάτρες του Pratchett ενθαρρύνουν να φοράνε ένα κλαδάκι πασχαλιάς και να προβαίνουν να ενισχύουν με δωρεές ιδρύματα που ασχολούνται με την νόσο του Αλτσχάιμερ. Σε κάποιες περιπτώσεις οι θαυμαστές του Terry Pratchett και του Douglas Adams, τις θαυμαστές της 25ης Μαΐου, είναι η μέρα λοιπόν, όπως λέγεται, και η μέρα της πετσέτας προς τιμή του Άνταμς και ενώνουν τις δυνάμεις τους να γιορτάζουν μαζί στην ημέρα αυτή, αναφερόμενη ημέρα αυτή ως Wear a Lilac Tower Day, δηλαδή ως ημέρα της πετσέτας, με ευαισθησία για την νόσο του Αλτσχάιμερ.

Those were the days. Στο Le Temps de Fleur που λέει η Κιταλιντά, ένα ανοιξιάτικο τραγούδι, είναι η εποχή των λουλουδιών, υφωμένο πολύ ιδιαίτερα από την Ταλιντά. Το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν του Disney, Diddy Dog, γνωστότερος ως Goofy. Το 1803 γεννιόταν ο Ραλφ Γόλτερ Έμερσον, Αμερικανός φιλόσοφος και δοκιμιογράφος. 1948 γεννιέται ο Κλάους Μάινε, ο Γερμανός τραγουδιστής και κιθαρίστας των Σκόρπιονς. Το 1859 είναι θάνατος του Λυκούργου του Κολογοθέτη, ο οποίος ήταν αγωνιστής του 1921 και πολιτικός. 2001, θάνατος του Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίες Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. Και το 2009 πεθαίνει ο πολιτικός Μιχάλης Παπαγιαννάκης.

Ο Ραλφ Γόλντο Έμερσον, ο σπουδαίος Αμερικανός φιλόσοφος, ο οποίος γεννημένος το 1803 σαν σήμερα, έλεγε: «Αγαπάμε τη βία και γι' αυτό προσέχουμε πολύ λίγο ποιες είναι οι συνέπειές της. Η αυτοπεποίθηση είναι η ουσία του ηρωισμού. Η ζωή δεν είναι τόσο μικρή και υπάρχει πάντα καιρός να γίνει κανείς ευγενής. Η καλλιέργεια της θέλησης είναι το μυστικό της ύπαρξής μας». Ο Έμερσον έλεγε επίσης: «Κάθε ήρωας γίνεται στο τέλος ένα βάρος. Καλό είναι εκείνο το βιβλίο που μου φέρνει δημιουργική διάθεση. Καμία πράξη δεν έγινε χωρίς ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός είναι το ύψος όπου φτάνει ο άνθρωπος. Είναι το ανέβασμά του από τη γη στον ουρανό».

μαγικός Άγιος Φεβρουάριος του Δήμου Μούτσι, με τα μαγικά λόγια του Μάνου Ελευθερίου, από τον Δημήτρη Μητροπάνου, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Το 1961, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, ανακοινώνει την πρόθεσή του να στείλει το πρώτον άνθρωπο στο φεγγάρι. Το 1977 κάνει πρεμιέρα η ταινία «Πόλεμος των άστρων» από τον ελληνικής καταγωγής Τζορτζ Λούκας, και στις 25 Μαΐου του 1983 κάνει πρεμιέρα το έκτο επεισόδιο του «Πολέμου των άστρων», η επιστροφή των Τζεντάι. Να μιλήσουμε λίγο για τα άστρα, να αντιανθίσουμε τα των άστρων. «Το σύμπαν είναι τσιγκούνικο για όποιον αρνείται τον εαυτό του», έλεγε ο Ταγκόρ. Ο Ταγκόρ ήταν Ινδός λογοτέχνης, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1913. «Ο κόσμος είναι μια δική μου ιδέα», έλεγε ο Άρθουρ Σόπενχάουερ, ο Γερμανός φιλόσοφος. «Κάνε ό,τι θέλεις. Ο κόσμος αυτός είναι φανταστικός και έχει φτιαχτεί από αντιφάσεις». Ο Βίλιαμ Μπλέικ, ο Άγγλος ποιητής και ζωγράφος, 1757-1827. «Όλα στο σύμπαν έχουν έναν ρυθμό. Όλα χορεύουν». Μάγια Αγγέλου, η Αφροαμερικανίδα ποιήτρια, 1928-2014. «Σοφός είναι αυτός που απολαμβάνει το θέαμα που προσφέρεται από τον κόσμο», φράση του Φερνάντο Πεσόα, του Πορτογάλου ποιητή και συγγραφέα. «Υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, αλλά είναι μέσα σε αυτόν εδώ». Ο Βίλιαμ Μπάτλερ, ο Γκέιτς, Ιρλανδός ποιητής, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1923. «Ο Πτολεμαίος δημιούργησε ένα σύμπαν που διήρκησε 1000 χρόνια. Ο Κοπέρνικος δημιούργησε ένα σύμπαν που διήρκησε 400 χρόνια. Ο Αϊνστάιν δημιούργησε ένα σύμπαν που δεν μπορώ να σας πω πόσο θα κρατήσει». Φράση του George Bernard Shaw, του Ιρλανδού συγγραφέα, νομπελίστας κι αυτός, πήρε Νόμπελ το 1925. «Μπορείς να βρεις ολόκληρο το σύμπαν κρυμμένο στα πιο ασήμαντα αντικείμενα». Βεσουάβα Σιμπόρσκα, Πολωνέζα ποιήτρια, νομπελίστρια κι αυτή, πήρε Νόμπελ το 1996. «Το ενδιαφέρον δεν είναι να ξέρεις από πού προέρχεται ο κόσμος, αλλά πού πάει». Ο Κουίνο ήταν αργεντινός σκητσογράφος εν ζωή, νομίζω. Ο Κουίνο δεν έχει φύγει ακόμα από τη ζωή, είναι γεννημένος το 1932.

0: Για να διανθίσουμε λίγο το ρομαντικό κλίμα, λοιπόν, Βάγια Κοντίος, Les Paul and Mary. Βάγια Κοντίος, my darling. Το 1930 γεννιόταν η Σόνια Ρικέλ. Υπήρξε μία από τις πιο γνωστές σχεδιάστηρες μόδας στη Γαλλία, έχοντας αποκτήσει από την δεκαετία του 60 την παγκόσμια φήμη, η βασίλισσα των πλεκτών, όπως τη λέγανε, και την αποκαλούσα μια φλογερή κοκκινομάλα με έτσι φουντοτόκο μαλλί κόκκινο. Και είχε ιδρύσει λοιπόν και τον οίκο μόδα Σόνια Ρικέλ, που συνεχίζει την δημιουργία του και μετά το θάνατό της. Η Σόνια Ρικέλ, το γένος Φλί, γεννήθηκε στο Παρίσι στις 25 Μαΐου του 1930 από πατέρα Ρουμάνο και μαμά Πολωνέζα εβραϊκής καταγωγής, και οι δύο. Άρχισε την καριέρα της ως διακοσμήτρια βιτρινών και το 1948 έως το 1953. Το 1953 παντρεύτηκε τον Σαμ Ρικέλ, ιδιοκτήτη μπουτίκ, με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά, προτού χωρίσουν το 1968. Ως σχεδιάστρια μόδας άρχισε να γίνεται γνωστή τη δεκαετία του 60 για την άνετη αισθησιακή γραμμή στη γυναικεία ένδυση και τη δημιουργία για τις μαύρες και χρωματιστές ρίγες. Αυτά τα πουλόβερ και τα ρούχα της είχαν μαύρες και χρωματιστές ρίγες. Πιστώνεται επίσης με τη δημοφιλία του μαύρου χρώματος στην γυναικεία ένδυση. Το 1965, με την βοήθεια του σύζυγου της, έδωσε στον οίκο της μόδας, το Σόνια Ρικέλ, ίδρυσε αυτόν τον οίκο και τον Μάιο του 1968 άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ με την φίρμα στην αριστερή όχθη, εκεί του Σικουάνα, που είναι λιγάκι η πιο ακριβή όχθη, η Rive Gauche η περίφημη. Μία από τις πρώτες πελάτησές της ήταν η διάσημη Αγγλίδα ηθοποιός, η Όντρε Χέρμπορν. Η Ρικέλ ήταν πηγή έμπνευση για τον σπουδαίο Αμερικανό συνθέτη, τον Ρόμπερτ Άλτμαν, στη ταινία του «Prêt-à-porter», που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Παρισιού την άνοιξη του 1994. Η ίδια είχε υποδηθεί τον εαυτό της στην ταινία και το ίδιο έτος το τραγούδι «Who the hell is Sonia Rykiel» περιλήφθηκε στο διπλό δίσκο του Μάλκολμ Μακλάρεν, ο οποίος έχει πει και το άλλο το «Παρί, παρί, παρί». Η ίδια είχε μιλήσει για την ασθένεια Πάρκισον από την οποία έπασχε στο βιβλίο της με τίτλο «N'oubliez pas que je joue», «Μην ξεχνάτε ότι παίζω, ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι», που κυκλοφόρησε το 2012. Η Σόνια Ρικέλ πέθανε στις 25 Αυγούστου του 2016 στο Παρίσι σε ηλικία 86 ετών.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Charles Trenet και La Mer. Όπως αναφερθήκαμε στις 25 Μαΐου του 2009, φεύγει από τη ζωή ένας ιδιαίτερος πολιτικός της αριστεράς, ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης. Τον γνώρισα το 1991 σε μία από τις συναντήσεις που γίνονταν από τότε σε σπίτια αριστερών, σε ένα δίπλο της, φίλης μου Αλφα Λάμδα. Πριν τη συνάντηση ήμουν επιφυλακτικός. Πρόσεξα λοιπόν, αλλά έμεινα κατάπληκτος με τον άνθρωπο που γνώρισα. Ένα φυσικό ηγέτη της αριστεράς και της οικολογίας, που επί 4 ώρες δεν είπε ούτε μία ανακρίβεια. Δεν κολάκεψε κανένα αίσθημα, δεν παρέλειπε να υποσημειώνει τις παραπομπές του, δεν χρησιμοποίησε ούτε μία λέξη ξύλινη και δεν είχε ίχνος αλαζονίας με την ομίγυρη κυρίως νέων επιστημόνων που είχαμε βρεθεί στο εν λόγω συμβάν. Απόσπασμα από άρθρο του Γιάννη Σαϊκιώτη, συγγραφέα ερευνητή και αρθρογράφου επί οικολογικών θεμάτων και ζητημάτων του περιβάλλοντος και της πολιτικής. Ο κριτικής καταγωγής αλλά γεννημένος στην Καλαμάτα, αείμνηστος πολιτικός και πανεπιστημιακός δάσκαλος, έφυγε σε ηλικία 68 ετών.

Αγάπησέ με σήμερα. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στα λόγια. Τι ωραία που το λέει η Χαρούλα. Με στη ζωή σου σεριάνισέ με βραδιές και από μεσήμερα. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες ημέρες. 25 Μαΐου είναι η μέρα κατά της κλήρυνσης. Ευαισθητοποιημένη για τις κλίνες κατά πλάκας και 26 για το Αλτσχάιμερ. Να διανθίσουμε λιγάκι τα των ιατρικών θεμάτων και με εκείνη την τεράστια παράδοση που έχουμε από την αρχαιότητα στην ιατρική. Στην αρχαία Ελλάδα λοιπόν ο θεός της ιατρικής και της υγείας ήταν ο Ασκληπιός, ήταν γιος του θεού Απόλλωνα και της Κορονίδας, κόρης του βασιλιά της Θεσσαλίας, Φλεγία. Οι Έλληνες είχαν το μεγάλο ναό του Ασκληπίου στην Επίδαυρο και πολλούς άλλους ναούς σε όλη τη χώρα που λεγόταν Ασκληπία. Στην ουσία ήταν θεραπευτήρια. Το σημαντικότερο ήταν στην Κο. Οι ασθενείς κατέληγαν στα Ασκληπία, οι ιερείς τους δίναν διάφορα φάρμακα από βότανα και τους συνιστούσαν να κάνουν δίαιτα. Συχνά οι ιερείς έκαναν και χειρουργικές επεμβάσεις. Το βράδυ στα Ασκληπία ερχόταν ο θεός Ασκληπιός, όπως γράφεται στη μυθολογία, μεταμορφωμένος σε φίδι και τους θεράπευε. Το φίδι παραμένει σήμερα σύμβολο των φαρμακείων. Ο Ιπποκράτης, κόσ 460 π.Χ. και πέθανε στη Λάρισα το 377 π.Χ., αρχαίος Έλληνας γιατρός, μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στην ιατρική. Η υγεία ήταν αρχαιοελληνική θεότητα, προσωποποίηση της υγείας του σώματος και της ψυχής. Ως αρχαιότερο κέντρο λατρείας της αναφέρεται η Τιντάνη στη Σικαιώνα, όπου βρισκόταν η ιερό του Ασκληπιού και της υγείας. Ο Αρίφρον, ο Σικιώνιος, έγραψε ύμνο για τη θεά της υγείας, της οποίας η λατρεία διαδόθηκε στην Αθήνα από το 420 π.Χ. Τζόνι Χαλιντέι τώρα θέλω, Λίμνα Λαμούρ, τι ωραία που το λέει. Stade de France, λοιπόν, 1990 ο Τζόνι Χαλιντέι, με ένα πιάνο και με μία φωνή, ερμηνεύει το Λίμνα Λαμούρ, ένα τραγούδι που έχουμε μάθει σε πρώτη εκτέλεση από την Edith Piaf.

0: Merci, je vous aime aussi. Bonsoir.
1: Πάντα σε αυτό το σημείο θέλω να αφήνω και λίγο τον απόϊχο του χειροκροτήματος. Και μια και λοιπόν αναφερθήκαμε στον Ιπποκράτη, τον πατέρα της ιατρικής, έζησε από το 460 έως το 337 π.Χ. και έλεγε «Ουκ εν ιατρικήν ιδένε, όχστις μη είδεν ότι εστίν άνθρωπος». Είναι αδύνατον λέει να φέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. Από μεν ησυχείς και ραθυμείς η δειλή αύξεται, από δε της ταλαιπωρείς και των πόνων εανδρείε. Από την ηρεμία λέει και την τεμπελιά αυξάνεται η δειλία, από τις κακουχίες και τον πόνο η ανδρεία. Και το υπερήφημη φράση που τη λέμε και μέχρι σήμερα, κάλλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει, και αυτή η μοναδική φράση του Ιπποκράτη. Έλεγε επίσης, παν το πολύ τη φύση πολέμιον. Οτιδήποτε υπερβολικό είναι αντίθετο με τη φύση. Άνθρωποι βίου δεόμενοι πολλά και παντία τεχναίονται. Οι άνθρωποι λέει, για να τα βγάλουν πέρα στη ζωή τους μηχανεύονται πολλά και διάφορα. Από τον όρκο του Ιπποκράτη, ουδόσοδε ουδέν φάρμακον ουδενή ετηθείς θανάσιμον. Αν μου ζητήσουν θανατηφόρο φάρμακο, σε κανέναν δεν θα το δώσω. Ο όρκος του Ιπποκράτη είναι ο όρκος που λαμβάνεται από γιατρούς και αναφέρεται στην ηθική εξάσκηση της ιατρικής. Πιστεύεται πως ο όρκος γράφτηκε από τον Ιπποκράτη τον 4ο π.Χ. αιώνα. Ο όρκος του Ιπποκράτη, ορκίζομαι στο Θεό Απόλλωνα και στον Θεό Ασκληπιό και στην υγεία και στην πανάκια και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση μου τον όρκο αυτού και την συμφωνία αυτή.
2: Big man, there goes Mac the Knife.

Μακδενάευ και Λούις Άμστρονγκ. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδος ενώνονται μέσα σε ξεχωριστές εκδηλώσεις, συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή, την Εβδομάδα των Μικρών Βιβλιοπωλείων. Είναι 6 μέρες κατά τις οποίες όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία της χώρας μας γιορτάζουν την ανάγνωση με εκδηλώσεις πέρα από το συνηθισμένα που θα ξανασυστήσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία στους αναγνώστες σε κάθε γωνιά και γειτονιά της χώρας. Η ιδέα έρχεται από το εξωτερικό, από αρκετές μάλιστα χώρες, οι οποίες αφιερώνουν μία ημέρα του χρόνου στα μικρά βιβλιοπωλεία. Ενδεικτικά μερικές από αυτές τις γιορτές είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στη Μεγάλη Βρετανία, είναι στην Ολλανδία, είναι στην Αυστραλία και στον Καναδά. Το μήνυμα των εκδηλώσεων είναι: τα μικρά βιβλιοπωλεία δεν είναι μόνο μεγάλα μαγαζιά, είναι και χώροι που αγαπούν οι βιβλιόφιλοι, οι χώροι που φροντίζουν για τους αναγνώστες κάθε γειτονιάς, οι χώροι που προωθούν τον πολιτισμό για την ανάγνωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, είναι αυτά που προσφέρουν ανοιχτόκαρδα τη γνώση και τις περιπέτειες που κρύβει μέσα του κάθε ένα βιβλίο. Καιρός λοιπόν, με αφορμή την εβδομάδα αυτή των βιβλίων, των μικρών βιβλιοπωλείων, από τις 25 έως τις 30 Μαΐου, να επισκεφτούμε τα μικρά βιβλιοπωλεία, τα οποία είναι όντως πολλά και θα έλεγα ρομαντικά και σαγηνευτικά στη χώρα μας.

0: Καθώς έτσι αναγνωρίσουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα, θα σας παραδώσω αμέσως στο Μάκη του Τζαρούχα για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2 και εμείς ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2. Καλά να είστε, καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, ωστόσο μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα του Τραμπ. Εν τω μεταξύ, σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, οδήγησε σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα η διαμεσολάβηση του Κατάρ. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο του Λιβάνου, η κατάσταση επιδεινώνεται με τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο αλλά και την κοιλάδα Μπεκά να κλιμακώνονται με εντολή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Ο φορέας εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική εκαθάριση έτους 2025 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Λούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Λούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην οδό Ξανθήπη στο Χολαργό, με έναν άνδρα να πυροβολεί και να τραυματίζει τη γυναίκα του στο μυρό και στη συνέχεια να βάζει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Παράλληλα, εντόπισαν τον άνδρα νεκρό και δίπλα του το πιστόλι που χρησιμοποίησε. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα υπογραμμίζει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι οι ελάχιστοι εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστιού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους για να γίνουν πάρκα και κοινόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ιδιαίτερα επιφυλακτικός για την έκβαση της υπόθεσης εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Κώστας Μπακογιάννης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετέβει το βράδυ στο νοσοκομείο κοντά στην Ιερουσαλήμ με το γραφείο του να διευκρινίζει πως σκοπός ήταν να λάβει οδοντιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου Νετανιάχου βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Ισραηλινών μέσων μαζικής ενημέρωσης τον προηγούμενο μήνα, όταν ο ίδιος ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε έγινε αυτό. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Αυτές οι όμορφες νύχτες, οι νύχτες που αργεί να βραδιάσει, είναι πλέον εδώ. Μπορεί να είχαμε κάτι βροχούλες, μπορεί και σήμερα να είχαμε βροχούλες, αλλά είναι τόσο όμορφες αυτές οι βραδιές που ενώ ο κόσμος φέρνει μόνο πάντα δυσάρεστες ειδήσεις από όλες τις γωνιές, αυτές οι νύχτες της όριμης άνοιξης και του πρώιμου καλοκαιριού, που ακόμα βέβαια δεν το αισθανόμαστε, αν και μάλλον θα το αισθανθούμε, λένε τις επόμενες μέρες θα ανέβει η θερμοκρασία, είναι τόσο γλυκές. Και έλεγε το τραγούδι για ένα φεγγάρι που να ανάβει πάνω και να κάνει έτσι γλυκιά παρέα σε αυτές τις βραδιές. Και μάλλον είναι εδώ και ακόμη και στην Αθήνα μας, ακόμα και στην Αθήνα που μας ταλαιπωρεί συνήθως μέσα στη μέρα, το βράδυ όμως γίνεται γλυκούλα. Όπως λέμε, είναι αυτή η καινούρια έκφραση που λέμε γλυκούλα. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, λέμε γλυκούλα. Λοιπόν, γίνεται γλυκιά και αρχίζουν και τα φεστιβάλ, αρχίζουν και οι μουσικές, οι εξωστρέφειες, αρχίζουν να έρχονται καλλιτέχνες απ' έξω που περιμένουμε και οι δικοί μας που έχουμε καιρό να δούμε. Τώρα εδώ στην Τεχνόπολη, λίγο πριν έρθω στο στούντιο, πέρασα από το συναυλιακό χώρο, ξεκινάει σήμερα, σας το λέω να το έχετε, να το ψάξετε στο νου σας, γιατί έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον, το Jazz Festival. Το φεστιβάλ για την jazz μουσική, με άλλα λόγια. Και ξεκινάει με ένα δικό μας καλλιτέχνη, το Σταύρο Λάντσια, που τον είχε καλεσμένο την Παρασκευή η Αριστεία. Καλώς τους λοιπόν. Με αυτή τη διάθεση για ένα ταξίδι, γιατί αυτές οι βραδιές γίνονται γλυκές με μουσική και φεστιβάλ, αλλά άλλα θέλουν στην πραγματικότητα. Θέλουν ένα ταξίδι, θέλουν κάτι τέλος πάντων να νοστιμήσει τη μέχρι τώρα βαριά κατάσταση του χειμώνα. Κάτι το διαφορετικό, κάτι που πάντα οι άνθρωποι, ό,τι και να γινότανε, στη μεριά, τη γωνιά της Δύσης, όταν θέλανε να ξεφύγει έτσι λίγο το μυαλό τους και να δώσουν στην καρδιά τους αυτό το διαφορετικό που αισθάνεται έτσι κι αλλιώς, που αισθάνεται ότι έχει ανάγκη από ωραίες, δυνατές συγκινήσεις, καθαρές, αυτό το μυαλό με την τέχνη άρχισε και το πήγαινε και το έφερνε στη μουσική και σε άλλες τέχνες με κάτι δάνεια που εμείς στη Δύση τα λέμε εξωτισμό ή οριανταλισμό. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό που ενδεχομένως νομίζουμε ότι μας αγυνεύει, ότι δίνει άλλους τόνους και άλλα χρώματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, από τις συμβάσεις ας πούμε της δυτικής μουσικής, που είναι αυτό το λεγόμενο ματζορομίνωρο, και φέρνει με νοστιμιές μικρές, με μικρές πινελιές, αυτό το στοιχείο στη μουσική και στο τραγούδι. Και το έκανε και ο Σταμάτης Κραουνάκης, γιατί αυτό μπορεί να υπήρχε έτσι και αλλιώς στο ρεμπέτικο τραγούδι, αλλά πέρασε κάποια στιγμή και στο λεγόμενο έντεχνο. Τίποτα, μια νοτούλα πειράζεις και νομίζεις ότι έχεις βρεθεί στην όαση της ερήμου που φτιάχτηκε μόνο για σένα. Δεν είναι εκπληκτικό? Και έρχεται και ο στίχος μετά, το ποιητικό κείμενο, και για δύο λεπτάκια ζεις μια φαντασία, μια ονειροφαντασία. Μια τέτοια λοιπόν ακούσαμε, που ήταν το Μαρόκο, το τραγούδι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Τραγούδι από το Κυκλοφορώ και Πλοφορώ του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου με την Άλκη στην πρωτοψάλτη, σε μια ιδανική ερμηνεία, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν θέλουν πολλά. Θέλουν απλά να ακολουθήσεις τη μουσική χωρίς να βάζεις τα δικά σου μέσα, το πάθος και όλα αυτά, τις λεγόμενες τζαλκάντζες που λέμε, και να πεις τα λόγια, αυτό είναι. Και ο άλλος έχει βρεθεί εκεί που είναι να βρεθεί. Στο μεταξύ ακούμε μια μελωδία που σας είναι ίσως γνωστή. Καστέλ Καμιλιάρικο. Είναι η μελωδία που έγραψε ο Βίκτορ Γιάνγκ για την ταινία Johnny Guitar, και γράφτηκε και ολόκληρο τραγούδι, το τραγούδι σε Peggy Lee, και είναι μια κλασική αμερικανική επιτυχία που έρχεται από τον κινηματογράφο της και έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες. Έχει αυτή τη σαγίνη αυτή η μελωδία. Ακούστε λίγο.

Johnny Guitar λοιπόν του Victor Young από ένα ουτίστα, ένα μουσικό που έρχεται από το Ιράκ, τον Μουνίρ Μπασίρ. Είναι μία από τις εκδοχές της μελωδίας αυτής, αυτής που ταξιδεύει, αυτής που γυρνάει σαν αεράκι σαγηνευτικό στα αυτάκια μας. Να φέρουμε και ένα τραγούδι τέτοιο, έτσι όπως στην εποχή του ο Τσιτσάνης αποτύπωσε αυτή τη διάθεση και έτσι ήρθανε τα ρεμπέτικα τραγούδια, τα εξωτικά, τα λεγόμενα. Είναι το αράπικο λουλούδι, το έχει πρώτο πει η Στέλλα Χασκίλ, εδώ θα τα ακούσουμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Έτσι κάποια στιγμή γεννήθηκαν αυτά τα τραγούδια, τα εξωτικά. Τραγούδια που ταξιδεύουν πέρα από την πόλη, γιατί γεννήθηκαν μέσα στην πόλη και πέρα από τις γωνιές εδώ, τις δικές μας, τις οικίες, γιατί οι γωνιές των χωριών, οι γωνιές των νησιών αποτυπώθηκαν με έναν τρόπο νοσταλγικό, με έναν τρόπο που κανείς νοσταλγεί και του λείπουν οι άνθρωποι του και κάποιες γωνιές που έχει συνδεθεί με μεγαλώματα, με καλοκαίρια κτλ. Όταν λοιπόν θέλει να φύγει μακριά ακόμα και από αυτά και να φέρει κάτι ακόμα πιο καινούριο που θα τον ανανεώσει διαφορετικά και θα του δώσει μια δύναμη για να προχωρήσει έτσι λίγο στα δύσκολα της ζωής, επινόησε αυτό το στοιχείο, αυτό το στοιχείο του εξωτισμού και του ερωτισμού, του οριενταλισμού που έχει μέσα του και ερωτισμό. Γι' αυτό και είναι αυτές οι μελωδίες έτσι κάπως φέρουν μια λαγνία πέρα από τη σαγίνη και μια κίνηση στο σώμα που είναι έτοιμη σχεδόν για να ανακαλύψει κάτι νέο. Και αυτό βέβαια δεν έγινε μόνο στο ρεμπέτικο τραγούδι μας, έγινε σε όλη την Ευρώπη, κυρίως το 19ο αιώνα, και έχει αποτυπωθεί και στη λογοτεχνία και έχει αποτυπωθεί εννοείται και στη ζωγραφική και έχει αποτυπωθεί και στην ποίηση. Και ένας από τους ανθρώπους που ταξίδεψε εκεί στα μέρη αυτά που έφερναν τον εξωτισμό στην Ευρώπη και κυρίως στην πατρίδα του, στη Γαλλία, ήταν ο Ρεμπό. Θα ακούσουμε λοιπόν κάτι από τα ρεμπότικα τώρα, από αυτό τον κύκλο τραγουδιών, από αυτό το δίσκο που έχουν φτιάξει τα δίδυμα, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, που αγαπάνε πολύ την μελοποιημένη ποίηση και πήρανε την αλληλογραφία του Ρεμπό με τον Βερλέν, τις αποστάσεις τους, τα ταξίδια τους, τις εντάσεις τους, τις αγάπες τους, την θέρμη τους για να ανακαλύψουν το νέο και μπέρδεψαν ή έφεραν μέσα στην επιστολογραφία αυτή τραγούδια κυρίως ερετικά, ρεμπέτικα και λαϊκά, αλλά και άρχοντο ρεμπέτικα όπως αυτό εδώ, Μάρθα Φριτζίλα μαζί τους.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω. Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

Αυτό είναι ένα τραγούδι, το Κομπολόι, του Δημήτρη Γιαννουκάκη και του Ιωσήφ Ριτσιάρδη, και συγκαταλέχθηκε στα ρεμπότικα. Ένα από τα τραγούδια, τα λαϊκά, τα ρεμπέτικα, τα άρχοντα ρεμπέτικα, όπως είπαμε, που μπήκαν εμβόλυμα μέσα στην επιστολογραφία των Πολ Βερλέν και Αρθούρου Ρεμπό, από το Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη, με αρκετές συμμετοχές. Αυτή ήταν η συμμετοχή της Μάρθας Φριτζίλα, με την οποία και φέτος συνεργάστηκαν, τα είπαμε και εδώ άλλωστε, είχαν έρθει στην αρχή του φθινοπόρου και κατά καιρούς βρίσκονται. Είναι κάτι σαν πνευματικά της παιδιά της Μάρθας, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης. Λοιπόν, φεύγοντας από αυτά τα ονειρικά που δημιουργεί η Ανατολή, από αυτά που έχουμε ανάγκη καμιά φορά μέσα στην πόλη και δεν τα βρίσκουμε παρά μόνο μέσα στην τέχνη, κάνοντας μία βουτιά μέσα στην τέχνη, ας πάμε στις πόλεις μας. Και μέσα στις πόλεις τριγυρνάμε γύρω από τα ίδια, συνέχεια και συνέχεια, τρέχουμε όλη μέρα, καμιά φορά δεν ξέρουμε και γιατί, και γι' αυτό έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ τα βαλσάκια. Αυτό είναι ένα ακόμη βαλσάκια, καινούριο βαλσάκι, από μία γαλλική ταινία που λέγεται «Το ηλεκτρισμένο φιλί», του 25.

0: Το ηλεκτρισμένο φιλί και ένα από τα θέματα που έγραψε ο Καμί Μπασμπάζ για αυτή την ταινία, τη γαλλική, είναι ένα βαλσάκι. Όπως είναι πολλά τα βαλσάκια, σχεδόν δεν υπάρχει ταινία πια καλά, σίγουρα τηλεοπτική σειρά από αυτές τις πλατφόρμες κυρίως, που να μην υπάρχει βαλσάκι, γιατί μας είναι, όπως λέμε συχνά, πολύ πολύ πολύ αγαπητό και σε εμάς αλλά και στους συνθέτες. Είναι εύκολο καταρχάς για τους συνθέτες, γιατί μπορούν να απλώσουν μια μελωδία σε ένα πολύ οικείο ρυθμό. Και έτσι είναι μια σίγουρη επιτυχία, ας το πούμε έτσι, ό,τι και να γράψει κανείς. Λοιπόν, τα βαλσάκια, πέρα από τη χρησιμότητα που έχουν στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα από την κοινή μας ζωή, από την παρατήρηση δηλαδή που έχουν οι δημιουργοί, οι συνθέτες, οι μουσικοί, πάνω στη ζωή μας, όπου μέσα στις πόλεις κυρίως είμαστε απασχολημένοι από συγκεκριμένες σκέψεις, είμαστε τριγυρισμένοι από συγκεκριμένους ανθρώπους καμιά φορά και γυρνάμε γύρω από τα ίδια, γύρω από τα ίδια, σαν το καρουσέλ ένα πράγμα. Συνέχεια σε διαφορετικές ταχύτητες και με πολλές επιταχύνσεις και κάτι εξαντλητικές, το βράδυ κυρίως, πώς να πούμε τώρα, όχι ακριβώς το αντίθετο της επιτάχυνσης, οριάζεται κανείς από την κούραση, και ας είναι και Δευτέρα και ας είναι η αρχή της εβδομάδας και καλή εβδομάδα που δεν τα είπα πριν. Και επίσης εκείνη τη στιγμή που κανείς πια στέκεται ξεθεωμένος, έρχεται ένα βάλς αλλιώς. Έρχεται η σκέψη και κάθεται πάνω στα γνωστά και στα σε αυτά που μονότονα και επίμονα μας τριγυρίζουν όλη μέρα, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Παραμένουμε λοιπόν στον κινηματογράφο και μάλιστα στο γαλλικό, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για αυτό το θέμα. Είναι μια φιγούρα σε ένα πάρκο, μόνη της πια, από διάφορα που έχουν συμβεί στην ταινία, και είναι μια στιγμή πολύ ωραία να την ψάξετε και στο YouTube για να ακούσετε και να δείτε την ηθοποιό που το τραγουδάει, και μιλάει για τη ζωή της, γιατί τα θέματα που μας απασχολούν όλη μέρα τελικά είναι ένα συνήθως, άντε δυο. Αυτά λέει αυτή η ηθοποιός, που δεν είναι από την κόρη της Κατρίν Ντενεύ και του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Είναι η Κιάρα Μαστρογιάννη και είναι το τραγούδι που λέγεται «Στο πάρκο», που έγραψε ο Άλεξ Μπούπεν για την ταινία του Κριστόφ Ονορέ. Μια ιστορία ψέματα, ένα τραγούδι αγάπης. Πήγα να πω μια ιστορία.
1: Même soleil d'hiver, même bruit de brindilles, le bout des doigts glacés, le givre sur les grilles, même odeur d'humus, la terre qui se terre, tout y sera, tout y sera, à part toi. Part de la pépinière, fin de semaine. La pépinière.

σε την άλλη και φτάνει νύχτα και κάθε νύχτα και μετά τίποτα. Αισθάνεται κανείς ένα κενό και πόσα τέτοια τραγούδια έχουν γραφτεί όχι απαραίτητα για ένα κινηματογραφικό σενάριο αλλά έχουν ενσωματωθεί εκεί πέρα και έχουν ακολουθήσει μετά την ταινία μια δική τους πορεία και αυτό το τραγούδι έχει ακουστεί αρκετά. Και άρα Μαστρογιάννη το ξαναλέω στο πάρκο, ένα τραγούδι από την ταινία «Ένα τραγούδι αγάπης», τραγούδι του Αλέξ Μποπέν. Ερχόμενοι στα δικά μας, πάμε να συναντήσουμε για ακόμα μια φορά έναν νέο τραγουδοποιό και ερμηνευτή, τον Θανάση Βούτσα, ο οποίος φέτος έδωσε το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο ονομάζει «Κρακ». Είναι μια παραγωγή του Νίκου Ζούδιαρη, τον οποίο έχουμε καιρό να ακούσουμε εδώ που τα λέμε, στα δικά του, κυρίως στα δικά του, ενώ ο άνθρωπος δίνει δηλαδή τραγούδια, δεν ακούγονται πάρα πολύ όπως πάρα πολλοί ακόμη δημιουργοί, δίνουν πράγματα, αλλά δεν πέφτει ο φακός πάνω εκεί. Λοιπόν, και κάνουν και παραγωγές σε νέους ανθρώπους. Πάμε λοιπόν στο Θανάση Βούτσα, ο οποίος μιλάει για αυτό που έλεγε και η Κιάρα Μαστρογιάννη και η κάθε Κιάρα Μαστρογιάννη σε κάτι στιγμές τελείως μοναξιάς και εγκατάλειψης, ότι να εκεί όταν κανείς νιώθει μόνος και θέλει παρέα, σκέφτεται αυτό το ένα για σένα. Πού έχει να το απευθύνει ο καθένας και η καθεμία, ποιον θα ήθελε και ποια δίπλα του. Γι' αυτό μιλάει ο Θανάσης Βούτσας για σένα από το κράκ του.

ενώ υπάρχουν τόσα τραγούδια που μιλάνε με πολλές έτσι, με πολλούς τρόπους για τον ερωτικό καημό και για την ερωτική μοναξιά, δεν είναι τόσα πολλά αυτά που μιλάνε για τη μοναξιά ενός ανθρώπου που δεν μπορεί να βρει έναν άνθρωπο απλά για να μπορεί να πει αυτό το για σένα και να του λείπει αυτή η σύνδεση. Επομένως, αυτά τα λίγα ας τα θυμηθούμε. Ένα από αυτά, ένα, είναι αυτό που έρχεται από τον Perry Blake και είναι από τα πρώτα τραγούδια που μας έδωσε και μιλάει, ενώ έρχεται από το Σαν Φρανσίσκο, ο χαρακτήρας του μιλάει για όλα τα μοναχικά αγόρια και τα μοναχικά κορίτσια του κόσμου. Θυμόσαστε? The Hangback of San Francisco.

Μοναχικά αγόρια, μοναχικά κορίτσια που έχουν κάποιοι γράψει τραγούδια για αυτούς, και για τις στιγμές που κάποια στιγμή βρίσκονται έτσι για λίγο και κάνουν μία ευχή. Προσωπική είναι, αλλά συνήθως αυτά τα τραγούδια γίνονται ντουέτα, και γίνονται ντουέτα για να γίνεται πιο απαλό και πιο γλυκό αυτό το θέμα της μοναξιάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο τραγούδι και ερχόμαστε ξανά στα δικά μας. Είναι ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ που έρχεται χρόνια πίσω. Είναι συνεργασία του Κωνσταντίνου Βίτα με τη Δήμητρα Γαλάνη. Το τραγούδι λέγεται «Μια ευχή» και το τραγούδαν παρέα.

Μια ευχή. Ένα τραγούδι αγάπης για να αγκαλιάσει κανείς τη μοναξιά του. Και αυτό το αίσθημα που έχει καμιά φορά κανείς, που γίνεται πιο έντονο τώρα την άνοιξη, που κάτι μας λείπει, κάτι μου λείπει, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και αυτό έχει αποτυπωθεί σε τραγούδι. Και έχει αποτυπωθεί όχι μόνο σε τραγούδι. Έχουν γίνει αναλύσεις των αναλύσεων και αποτυπώσεις των αποτυπώσεων στην τέχνη. Και αυτό λέγεται έμπνευση. Γιατί η έμπνευση δεν αφορά μόνο τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς, αφορά όλους μας. Είναι θέμα έμπνευσης στα πάντα που κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα έγραψε ο Φίβος Δελιβοριάς, αυτό το «Δεν ξέρω τι είναι».

Ένα τραγούδι για αυτό που έχει ανάγκη η καρδιά κάθε τόσο να τροφοδοτείται, να νιώθει ότι κινείται ο κόσμος και να συντονίζεται η καρδιά με αυτόν, αλλά να κινείται σε κάτι της τέλος πάντων που να βγάζει κάπου όμορφα, που να βγάζει κάπου σαν να μυρίζει άνοιξη, που να βγάζει κάπου σαν να είναι ένα βράδυ όμορφο, φωτεινό, σαν το αποψινό που λέγαμε. Κάτι τέλος πάντων που μέχρι τώρα δεν το έχει ζήσει και δεν τη στενεύει την καρδιά. Δεν τη περιορίζει το χώρο, δεν την στενοχωρεί, όπως λέμε. Να λοιπόν ένα τέτοιο τραγούδι. Η καρδιά δεν βάζει γνώση, συγγνώμη. Είναι ένα τραγούδι με τα λόγια του Δημήτρη Λέντζου, με τη μουσική του Νίκου Πλατήραρχου και τη φωνή που μας σύστησε κυρίως ο Φίβος Δελιβοριάς και έγραψε για αυτήν την τραγούδια. Είναι Νεφέλη Φασούλη και η συμμετοχή της στο άλμπουμ του Νίκου Πλατήραρχου «Μαύρη Μποριά στο Μάρμαρο».

Αυτές είναι γλυκές, τρυφερές αλήθειες που πλησιάζονται ευγενικά από το τραγούδι και θα πάμε να ακούσουμε ακόμα μία τέτοια. Είναι τραγούδι που έρχεται από χρόνια πολλά πίσω, το έχει πρώτο πει η Μελίνα Μερκούρη και έχει γράψει ο Νότης Περιάλης λόγια πάνω στη μελωδία αυτή του Μάνου Χατζηδάκη που είναι μία από αυτές που έγραψε για το ποτέ την Κυριακή του Ζιλ Ντασέν. Κρατάμε έτσι λίγο αυτή την αίσθηση που δίνει το σοπράνο σαξόφωνο που το χρησιμοποίησε ο Νίκος Πλατήραρχος, που είναι ένα όργανο το οποίο είναι σαν να σου δείχνει ψηλά τον ουρανό, κάπως ανεβάζει, αλλά σε γλυκά πράγματα, σε πράγματα που μπορεί να σε κάνουν να αισθανθεί ζεστασιά. Έτσι λοιπόν εδώ τώρα παίζει ο David Lynch σοπράνο σαξόφωνο και είναι μια ενοχίστρωση και μια διασκευή που έκαναν παρέα με τον Τάκη Φαραζή για την Έλλη Πασπαλά στο αφιέρωμα που έκανε χρόνια πριν στο Μάνο Χατζηδάκη. Από εκεί, από αυτό το αφιέρωμά της, ξεπήδησε αυτή η ματιά των Raining Pleasures στο Reflections. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.

Μια ανέκδοτη ηχογράφηση από αφιέρωμα που είχε κάνει η Έλλη Πασπαλά χρόνια πριν στο Μάνο Χατζηδάκη κάπου στην Πλάκα. Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Φονσέκα, ο κουβανός πιανίστας και ο τσελίστας και κοντραμπασίστας Γάλλος, ο Βινσέν Σεγκάλ, με το Soul Kiss, μια παριζιάνικη νύχτα στην Αβάνα. Αυτή είναι η πρόσφατη δισκογραφική του συνεργασία. Και έτσι, με αυτό το φιλί φεύγουμε. Η Εύη Ρεντίφη ρύθμισε τον ήχο απόψε από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Αύριο εδώ στις 9, ευχαριστώ για την ακρόαση, καλό βράδυ.